Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαριλένα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Περνάμε σήμερα στο τμήμα της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε Θεία Κοινωνία. Εισερχόμαστε σε τόπο υπερουράνιο. Φτάνουμε σαν τον Μωυσή μπροστά στο υπερφυές θαύμα. Πώς το λέει η Γραφή? «Και ωρά ότι ο βάτος καίεται πυρή, ο δε βάτος ου κατεκαίετο», είπε δε Μωυσής. «Παρελθόν όψομε το όραμα το μέγα τούτο, ότι ου κατακαίεται ο βάτος. Ως δε είδε Κύριος ότι προσάγει ειδήν, εκάλεσεν αυτόν ο Κύριος εκ του βάτου λέγον: Μωυσή, Μωυσή. Ο δε είπε: Τι εστί? Ο δε είπε: Μη εγγύσεις, όδε. Λύσε το υπόδημα εκ των ποδό σου. Ο γαρ τόπος ενωσί έστικας, γία γία εστίν». Πριν φτάσουμε να γευτούμε τους καρπούς μιας συντελεσθήσας πράξης, ας ξαναδούμε εν συνόψη πώς φτάσαμε μπροστά σε αυτό το θαύμα. Φύγαμε από τα σπίτια μας, τις μικρές μας κατοίκων εκκλησίες, και μαζευτήκαμε σε κοινό τόπο μαζί με άλλους βαπτισμένους πιστούς που αποτελούν μέλη του σώματος του Χριστού. Ήδη με το βάπτισμά μας έχουμε φύγει από την αυτάρκεια των καταφύσι οικογενειακών μας δεσμών, μέσα στους οποίους μας εγκλωβίζει η ιστορία της αμαρτίας, της φθοράς, του θανάτου, και έχουμε ενταχθεί σε μια νέα οικογένεια, την οικογένεια του Χριστού, όπου όλες οι φυσικές σχέσεις αναιρούνται και επιστρέφουν μεταμορφωμένες. Μαζευόμαστε λοιπόν ως μέλη αυτής της οικογένειας στον τόπο της παρουσίας του Θεού για να μετάσχουμε στη φανέρωση του μυστηρίου της υιοθεσίας, να γίνουμε δηλαδή ιοί του ουρανίου Πατρός με την πρόσληψη της σάρκας και του αίματος του μονογενούς του Υιού. Δεν ερχόμαστε μόνοι μας με άδεια χέρια. Φέρνουμε μαζί μας και τη δημιουργία ως ψωμί και κρασί, γιατί απ' αρχής έχουμε προοριστεί φύλακες και διαχειριστές αυτής της δημιουργίας. «Εργάζεσθε και φυλάσσει», όπως μας λέει η Γραφή. Και καταθέτουμε τους εαυτούς μας και τα δώρα μας ενώπιον του Χριστού, που τον εκπροσωπεί ο επίσκοπος ή ο εντολοδόχος του ιερέας. Αυτά τα δώρα, ο σάρτο και ίνο, θα τα αναφέρουμε στον ουράνιο Πατέρα, κλήρος και λαός, και θα παρακαλέσουμε να τα καθαγιάσει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και να μας τα επιστρέψει ως σώμα και αίμα Χριστού. Η προσευχή της Θείας Λειτουργίας δεν είναι σαν τις άλλες τις πολλές προσευχές που ενεργούμε ή αναπέμπουμε στις άλλες ακολουθίες της Εκκλησίας ή στην ατομική μας πνευματική άσκηση. Αυτές οι άλλες προσευχές έχουν ασκητικό χαρακτήρα. Είναι δηλαδή διαρκής εγρήγορση και άσκηση που συνεχώς μας προετοιμάζουν για να μπορέσουμε να αναπέμψουμε την προσευχή της Θείας Ευχαριστίας. Όλος ο πνευματικός μας βίος είναι μια πορεία προς τη Θεία Ευχαριστία και τη Θεία Κοινωνία. Εκεί θα συναντήσουμε τον Χριστό και η παρουσία του θα είναι παρουσία κρίσης. Ο Χριστός αυτός δεν έρχεται από το ιστορικό παρελθόν, αλλά από το δοξασμένο μέλλον. Είναι ο ενθρονισμένος εις τα δεξιά του Πατρός Θεάνθρωπος, ο μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη Χριστός. Και έρχεται επειδή υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο επεδήμησε την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής και ενεργεί συνεχώς μέσα στην ιστορία, οδηγώντας την στη Βασιλεία. Αυτό το Άγιο Πνεύμα μας συγκροτεί σε σώμα Χριστού όταν συναζόμαστε γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό μας συνέχει ως σώμα Χριστού και με τις δικές του δυνάμεις μπορούμε να αναφερθούμε στον ουράνιο Πατέρα, να του προσφέρουμε τους εαυτούς μας και τη δημιουργία,
να ζητήσουμε τη μεταβολή των δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού, να ζητήσουμε ώστε να κοινωνήσουμε μαζί Του. Και επίσης αυτό το πνεύμα, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, θα ενεργήσει δύο υπερφυή μυστήρια. Πρώτον, θα μας μεταμορφώσει σε Υιούς του Θεού. Κατάπεμψον, λέμε, το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς. Και δεύτερον, θα φέρει τον Χριστό ξανά ανάμεσά μας. Και ποιήσον, λέμε, τον μενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Ας δούμε τώρα πώς συνεχίζεται η ευχαριστιακή μας σύναξη μετά τον καθαγιασμό των δώρων. Βρισκόμαστε στο μέρος της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε Θεία Κοινωνία. Ο ιερέας θα αναπέμψει μία μυστική ευχή για την υποδοχή του Χριστού, προσκαλώντας τον εξ ονόματος όλων μας, ενώ ξέρουμε ότι είναι ήδη παρόν. «Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης του Αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών, και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος». Είπαμε προηγουμένως ότι ο Χριστός έρχεται από τη δόξα της Βασιλείας Του, όχι από το ιστορικό παρελθόν, και έρχεται για να μας αγιάσει. Ενώ βρίσκεται στα δεξιά του Πατρός, συγχρόνως είναι με θυμών, μαζί μας. Πρόκειται για μια δυναμική παρουσία που διαρκώς μεταμορφώνει τον κόσμο σε Βασιλεία των Ουρανών. Πρόκειται για διαρκή είσοδο της Βασιλείας εντός της ιστορίας και μεταμόρφωσης της τελευταίας σε Βασιλεία κατά έναν μυστικό τρόπο, ώστε να μπορούμε να λέμε «Ο Χριστός εν μέσω ημών». Και υπογραμμίζουμε ότι αυτή η παρουσία ενεργείται αοράτως, δηλαδή στον τόπο και με τον τρόπο της σχέσης. Ουκ έρχεται η Βασιλεία του Θεού μετά παρατηρήσεως, ουδέ ερούσιν ιδού όδε ή ιδού εκεί. Ιδού γάρ η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, μας λένε τα Ευαγγέλια. Εκεί, στη σχέση με τον Χριστό, ψηλαφείται η Βασιλεία του Θεού.

Στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι μέσα στο Ιερό Βήμα ενεργούνται πέντε πράξεις και υπογραμμίζω τη λέξη πράξεις. Ύψωσης, μελισμός, ένωσης, μετάληψης, ευχαριστία. Θα προσπαθήσω να περιγράψω αυτές τις πράξεις που ενεργούνται μέσα στο Ιερό Βήμα και που εμείς δεν βλέπουμε. Καταρχήν, ο διάκονος ή ο ιερέας θα εκφωνήσει «πρόσχομεν», αυτό το δυναμικό «πρόσχομεν», αυτή η γλυκύτατη επισήμανση. Κι άλλες φορές κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας έχουμε ακούσει τον ιερέα να μας καλεί σε εγρήγορση. Όμως αυτό το «πρόσχομεν», αυτό το «ας προσέξουμε», τώρα έχει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Κλείνει μέσα του όλη τη λαχτάρα μας, αλλά και όλο το μυστήριο της σωτηρίας μας. Βρισκόμαστε ενώπιον του μυστηρίου της υπερφυούς υιοθεσίας. Θα ενωθούμε με τον Υιό του Ουρανίου Πατρός. Θα ενωθούμε με το σώμα του Υιού και έτσι θα γίνουμε Υιοί του ίδιου Πατέρα. Έχουμε φτάσει λίγο πριν το τέλος της ιερής κλίμακας. Ένα βήμα ακόμα και θα εισέλθουμε στον υπερουράνιο τόπο, σε τόπο Άγιο. Αυτό ακριβώς επισημαίνει ο ιερέας. Σε τόπο Άγιο εισέρχονται οι Άγιοι. Σχέση με τον Άγιο, σχέση με τα αγιασμένα δώρα που τώρα είναι Χριστός, έχουν μόνο οι Άγιοι. Επί της Αγίας Τραπέζης βρίσκονται τα καθαγιασμένα τίμια δώρα. Επί του δισκαρίου το σώμα του Χριστού και εντός του ποτηρίου το αίμα Χριστού. Ο ιερέας θα λάβει το τεμάχιο άρτου που έχει μεταβληθεί σε σώμα Χριστού και που ονομάζεται αμνός και θα το υψώσει χρησιμοποιώντας τα δύο δάχτυλα, το μεγάλο και τον δείκτη και των δύο χεριών, εκφωνώντας τα Άγια της Αγίης. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είμαστε Άγιοι, ότι η ενδημούσα εντός μας ροπή προς την αμαρτία, οι καταστάσεις του βίου δεν μας επιτρέπουν να αξιώσουμε τη συμμετοχή μας στο δείπνο της Βασιλείας. Γνωρίζουμε ότι μόνο ένας Άγιος υπάρχει και αυτός λέγεται Ιησούς Χριστός και αυτό το διατυπώνουμε ως λαός. Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Ωστόσο, θα προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία. Όχι ως Άγιοι, ούτε βέβαια ως άξιοι, αλλά ως υπάκουοι στη Θεία Χάρη. Εν δυνάμει δηλαδή Άγιοι, λόγω του βαπτίσματός μας. Όσο και αν έχουμε προετοιμαστεί με εξομολόγηση ή με νηστεία για να φτάσουμε στη Θεία Κοινωνία, κατ' ουσίαν δεν είμαστε άξιοι. Θέλω να πω, δεν προσερχόμαστε με απαιτήσεις αγιότητας. Θα έλεγα μάλιστα ότι η ουσιοδέστερη προετοιμασία μας επικεντρώνεται στην ενέργεια να αποδεχθούμε τη Θεία Δωρεά. Η άφατη φιλανθρωπία του μεγάλου αρχιερέα μας, του Ιησού Χριστού, μας χαρίζει τον εαυτό του. Θα προσέθετα μάλιστα ότι ούτε ως δούλοι της αμαρτίας προσερχόμαστε, αλλά ως φίλοι του. Τη δυνατότητα να είμαστε φίλοι του μας την παρέχει ο ίδιος ο Χριστός, έχοντάς μας ήδη σφραγίσει εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Κατά το βάπτισμά μας, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τον ξαναακούμε να μας λέει, όπως είπε στους μαθητές του, «Ημείς φίλοι μου εστέ». Επισημαίνω ότι στο σημείο αυτό της Θεία Λειτουργίας καλούμαστε να αποδεχθούμε τη δωρεά του Θεού, το δώρο αυτό της αγάπης του. Πρόκειται για άλμα από τον τρόπο της αμαρτίας στον τρόπο της Βασιλείας.
Για να γίνει αυτό θα πρέπει ήδη με την είσοδό μας στο ναό για να παρακαθίσουμε στο δείπνο του Κυρίου να αφήσουμε απ' έξω τα ευσεβιστικά και τα ταπεινολογικά σύνδρομα που ύπουλα υπονομεύουν την ευχαριστιακή σχέση μας με τον Χριστό. Γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο. Γνωρίζω ότι στον ορθόδοξο βίο μας έχουν υπησέλθει δικανικές αντιλήψεις, ευσεβιστικές τάσεις, σύνδρομα ενοχών. Δεν χρειάζονται αυτά στη λειτουργική μας σύναξη. Αρκετά μας ταλαιπωρούν πριν βρεθούμε σε αυτήν. Άλλωστε, όλες οι ευχές της Θείας Λειτουργίας υπογραμμίζουν τη δύναμη αυτής της δωρεάς που μας παρέχεται. Πριν από κάθε Θεία Λειτουργία ασκούμεθα διαρκώς στην οδό της μετανοίας με πράξεις προσευχής και νηστείας, με έργα αρετής και φιλανθρωπίας, για να μπορούμε ακριβώς σε αυτή την ώρα της Θείας Κοινωνίας, που είναι συγχρόνως ώρα κρίσης ενώπιον του Κριτού, να αποδεχθούμε τη δωρεά της αγάπης Του. Και αρχίζουμε την πορεία προς την κοινωνία του Αγίου Σώματος του Χριστού, αναπέμποντας δοξολογικό ύμνο προς τον Κύριο. Τον ύμνο που ονομάζουμε κοινωνικό, γιατί συνοδεύει την πράξη της Θείας Κοινωνίας. Συνήθως είναι η φράση «ενείτε τον Κύριο εκ των ουρανών», εκτός και αν πρόκειται για μια δεσποτική ή θεομητορική εορτή που έχουν το δικό τους κοινωνικό.

Διαβάζουμε συγκεκριμένα στη λειτουργική φυλάδα. Ήτα ο λαός ψάλλει το κοινωνικό της ημέρας εις τον ήχον εις τον οποίον εψάλλει και το χερουβικόν. Τιμέν Κυριακή το ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Αλληλούια. Είδε τύχη δεσποτική ή θεομητορική εορτή η απόδοση αυτής ψάλλεται το κοινωνικό της εορτής. Παλαιότερα το κοινωνικό ήταν ολόκληρος ψαλμός, η ψαλμωδία του οποίου συνεχιζόταν και κατά τη διάρκεια της κοινωνίας των πιστών. Τέτοιοι ψαλμοί ήταν συνήθως η ψαλμή 22, που αρχίζει με τη φράση «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει», 33, που αρχίζει με τη φράση «Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό», 116, που αρχίζει με τη φράση «Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη», και 144, που αρχίζει με τη φράση «Υψώσωσε ο Θεός μου, ο Βασιλεύς μου». Το περιεχόμενο του κοινωνικού είναι δοξολογικό. Σήμερα, που λανθάνει η αντίληψη ότι το κοινωνικό καλύπτει νεκρό χρόνο, παρουσιάστηκε το φαινόμενο να αλλοιώνεται το περιεχόμενό του με επιλογές των ψαλτών που εισάγουν ψαλτικά μέλη άσχετα με το γεγονός που συντελείται και μάλιστα με κριτήριο ακουστικής απόλαυσης. Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να προσέχουμε στην εφαρμογή της εκκλησιαστικής τάξης των λεγόμενων και ψαλωμένων, ιδιαίτερα κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Όσο ψέλνεται τώρα ο ύμνος του κοινωνικού μέσα στο ιερό βήμα, ο ιερέας, μετά την ύψωση του Αγίου Σώματος του Χριστού, θα προχωρήσει στη δεύτερη πράξη που ονομάζεται μελισμός. Δηλαδή θα τεμαχίσει τον άρτο σε 4 μέρη, συνοδεύοντας την πράξη του, την ενέργειά του, με μία μυστική ευχή. Εάν υπάρχει διάκονος, ο διάκονος λέει προς τον ιερέα «Μέλισον δέσποτα των Άγιων Άρτων». Ο ιερέας μελίζων αυτών εις μερίδας 4 μετά προσοχής και ευλαβίας λέγει «Μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μουδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζων». Μελίζεται λοιπόν και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο της σχέσης με τον Χριστό. Καθένας μας είναι ένας, αλλά όχι μόνος. Καθένας μας υπάρχει εν σχέση με όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού. Δηλαδή ο ένας είμαστε οι πολλοί και ως πολλοί αποδεχόμαστε τη σχέση μας με τον ένα και μοναδικό Χριστό. Ο ένας Χριστός και οι πολλοί πιστοί αποτελούμε τον κόσμο όπου ενεργείται η σωτηρία της δημιουργίας. Ξανακούστε τις μετοχές. Μελιζόμενος, μη διαιρούμενος. Αισθιόμενος, μηδέποτε δαπανόμενος. Μετά την ευχή αυτή ο ιερέας θα θέσει σταυροειδώς επάνω στον Άγιο Δίσκο τις 4 μερίδες που φέρουν ανάγλυφα τα αρχικά Ιώτα Σίγμα, Νι Ιώτα, Κάπα Αλφα, Χ Σίγμα, δηλαδή Ιησούς, Νικά, Χριστός. Αφού τώρα λάβει την άνω κειμένη μερίδα, την έχουσαν τους χαρακτήρας Ιώτα Σίγμα, ποιεί μαζί με αυτή σταυρό επάνω από το Άγιο Ποτήριο, ενώ ο διάκονος λέει «πλήρωσον δέσποτα το Άγιο Ποτήριον». Τρίτη πράξη λοιπόν η ένωση άρτου και ίνου, δηλαδή σώματος και αίματος Χριστού, που την ονομάζουμε και πλήρωση. Εντός του ποτηρίου τίθεται η μία από τις 4 μερίδες στις οποίες μελίστηκε ο αμνός,
αυτή ακριβώς που φέρει το μονόγραμμα Ιησούς Χριστός. Οι υπόλοιπες τρεις μερίδες θα παραμείνουν στο δισκάριο για να μεταλάβουν ή ιερείς ή ο ιερέας. Αυτή τη μία μερίδα λοιπόν την ρίπτει εντός του Αγίου Ποτηρίου λέγον «Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως πνεύματος Αγίου». Και ο διάκονος, δηλαδή ο λαός, αναφωνεί το «Αμήν».

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αυτή η πράξη της ενώσεως του άρτου με τον ίνο δια της ρήψεως του Αγίου Αμνού εντός του ποτηρίου προέκυψε όταν εγκαταλείφθηκε η πρακτική να κοινωνούν οι πιστοί χωριστά το σώμα και χωριστά το αίμα του Κυρίου και εγκαινιάστηκε η πρακτική να μεταλαμβάνουν σώμα και αίμα μαζί με την Ιερή Λαβίδα. Είναι ενδεικτική και χαριτωμένη, επιτρέψτε μου να πω, μια υπόδειξη που καταγράφεται στην πέμπτη μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων και δείχνει την πρακτική μέρημνα που είχαν τότε στην κατήχηση για το πώς προσέρχεται ένας πιστός στη Θεία Κοινωνία. Θα διαβάσω το πρωτότυπο κείμενο και θα δώσω μετά και μια μετάφραση. «Προσιών ουν μη τεταμένης της των χειρών καρπής προσέρχου, μη δε διηρημένης της δακτύλης, αλλά την αριστεράν θρόνων ποιήσας τη δεξιά, ως μελούση βασιλέα υποδέχεστε και κυλάνα στην παλάμην δέχου το σώμα του Χριστού επιλέγων αμήν. Μετασφαλίας ουν αγιά σας τους οφθαλμούς τη επαφή του Αγίου Σώματος μεταλάμβανε προσέχον μη παραπολέσεις τι εκ τούτου. Ήτα προσέρχου και το ποτηρίο του αίματος μη ανατείνουν τα σχήρας, αλλά κύπτουν και τρόπο προσκυνήσεως και σεβάσματος λέγον το αμήν». Μια μετάφραση αυτού του κειμένου. Όταν προσέρχεσαι να μεταλάβεις, πρόσεχε να μην προσέλθεις με απλωμένες παλάμες, ούτε με ανοιχτά δάχτυλα, αλλά κάνε το αριστερό σου χέρι ως θρόνο για το δεξί σου, που πρόκειται να υποδεχθεί τον βασιλέα. Και αφού βαθουλώσεις την παλάμη, δέξου το σώμα του Χριστού λέγοντας αμήν. Έπειτα με ασφάλεια και προσοχή μεγάλη, αγιάζοντας τους οφθαλμούς σου δια της επαφής του Αγίου Σώματος, μεταλάμβανε το, προσέχοντας μη παραπέσει τίποτε από αυτό. Έπειτα πλησίασε και στο ποτήριο του αίματος, όχι με απλωμένα χέρια, αλλά σκύβοντας με τρόπο σεβαστικής προσκυνήσεως και λέγοντας το αμήν. Διασώθηκε όμως αυτή η αρχαία πρακτική στη μετάληψη του κλήρου. Οι ιερείς μεταλαμβάνουν σώματος και αίματος χωριστά. Ακολουθεί τώρα η έγχυση ζεστού νερού μέσα στο ιερό ποτήριο. Το νερό αυτό είναι βρασμένο και βρίσκεται μέσα σε μικρό δοχείο. Ονομάζεται ζέον. Η έγχυση γίνεται με το τελετουργικό τρόπο. Μας λέει η φυλάδα. «Και λαβών το ζέον», λέγει προς τον ιερέα ο διάκονος, «ευλόγησον δέσποτα το ζέον. Ο ιερεύς, ευλογημένη η ζέση των Αγίων σου, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν». Ο διάκονος εγχέει εκ του ζέοντος το αρκούν, σταυροειδός εν το Αγίο Ποτηρίο, λέγοντος του ιερέως, ζέσης πίστεως πνεύματος Αγίου. Η αρχική χρήση ζεστού νερού είχε πρακτικό χαρακτήρα. Έπρεπε ο ίνος να αναμειχθεί με νερό, να γίνει δηλαδή και κραμένος ίνος, δεδομένου ότι ο ίνος ήταν πυκνός. Από την έκφραση μάλιστα «κεκραμένος ίνος» παρέμεινε το επίθετο «κεκραμένος» που εν συνεχεία εμφανίζεται ως ουσιαστικό «κρασί». Στην τελετουργική παρέμεινε η πράξη αλλά με συμβολικό χαρακτήρα. Σημαίνει πλέον τη ζεστή πίστη, τη ζέουσα πίστη. Ο προσδιορισμός Ζέους απίστη λαμβάνεται από την Αποκάλυψη, όπου στην επιστολή προς τον επίσκοπο Λαοδικίας διαβάζουμε: «Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός, όφελον ψυχρός εις ή ζεστός, ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου». Σκληρή φράση είναι, αλήθεια. Η επόμενη, η τέταρτη πράξη, είναι η μετάληψη. Ξεκινάει με τη μετάληψη των ιερέων εντός του ιερού βήματος. Διαβάζουμε σε νεότερες λειτουργικές φυλάδες και γνωρίζουμε επίσης ότι ενεργείται στην πράξη εντός του ιερού βήματος μία μικρή ακολουθία που προηγείται της μετάληψης των ιερέων. Πρόκειται για το τρίτο μέρος της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως. Κάθε ιερέας δηλαδή, πριν μεταλάβει, διαβάζει 9 μικρές ευχές διατυπωμένες σε πρώτο ενικό πρόσωπο, υπογραμμίζω, σε πρώτο ενικό πρόσωπο, με περιεχόμενο οικετευτικό και εξιλεωτικό. Αλήθεια όμως, πώς προέκυψαν αυτές οι ευχές μέσα στη Θεία Λειτουργία? Δεν αρκούν οι 16 ευχές που έχουν εκφωνηθεί και μας έχουν προετοιμάσει για το Μέγα Μυστήριο? Έχουν άραγε θέση τέτοιες ευχές διατυπωμένες σε πρώτο ενικό πρόσωπο στη Θεία Λειτουργία? Άραγε οι ευχές αυτές οδήγησαν στην πρακτική να μεταλαμβάνει κάθε ιερέας μόνος του, ενώ στην παλαιότερη λειτουργική τάξη ο ένας ιερέας κοινωνούσε τον άλλο, ή αυτή η κατά μόνας μετάληψη οδήγησε στην παρουσία αυτών των ευχών? Οι ευχές αυτές υπήρχαν πάντοτε ως προσευχητικά κείμενα προετοιμασίας των πιστών για να μεταλαμβάνουν των αχράντων μυστηρίων. Μερικές από αυτές προέρχονται από σπουδαίους Αγίους της παράδοσής μας, όπως του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιερού Χρυσοστόμου, του Ιωάννου Δαμασκηνού, του Σημεών του Νέου Θεολόγου και άλλων. Κάποτε συνενώθηκαν σε ένα σύνολο και προτάθηκαν στους πιστούς για προσευχή και σπουδή της σπουδαιότητης πράξης στην οποία θα μετάσχουν της Θείας Κοινωνίας. Είναι χαρακτηριστική η διάταξη που καταγράφεται ως εισαγωγή στην ακολουθία: «Μέλλον προσελθήν της αχράντης μυστηρίης, μετά την αφεσπέρας ηθισμένην ακολουθίαν του αποδείπνου, λέγε με κατανήξεως τον παρόντα κανόνα». Και επίσης: «Τι επαύριον την πρωίαν, μετά την συνήθεια αιωθινήν ακολουθίαν, λέγε τα εξής, ή απερχόμενος δε μεταλαβήν, λέγε τους παρόντας στίχους κλπ». Πρόκειται δηλαδή για ατομική άσκηση προετοιμασίας προκειμένου να προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί. Τα δύο πρώτα μέρη θα διαβάζουμε την παραμονή, ενώ το τρίτο το διαβάζουμε το πρωί πριν αναχωρήσουμε για το ναό. Δεν παίρνω θέση σε μια πρακτική που πλέον έχει παγιωθεί, αλλά διερωτώ με μήπως μια τέτοια πρακτική αποδυναμώνει το μέγεθος της Θείας Χάρης και της Θείας Δωρεάς που μας προσφέρεται στη Θεία Ευχαριστία και που υποτίθεται ότι έχουμε αποδεχθεί.

Αρχίζει τώρα η μετάληψη των ιερέων. Πρώτα θα μεταλάβουν του τιμίου σώματος και έπειτα του τιμίου αίματος. Εάν παρίσταται αρχιερέας, αφού μεταλάβει πρώτος και μόνος του, θα προσφέρει σε καθέναν από τους ιερείς και τους διακόνους τα τίμια δώρα. Ακούστε τη φράση που έχει η λειτουργική φυλάδα όταν προσέρχεται ο ιερέας για να μεταλάβει. «Ιδού προσέρχομαι το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών, μεταδίδω τέμι το αναξίο πρεσβυτέρο το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν μου αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Και μεταλαμβάνει του Αγίου Σώματος λέγοντας αμήν. Μετά θα προσκαλέσει τον διάκονο, αν υπάρχει διάκονος, «Διάκονε πρόσελθε». Και ο διάκονος, «Ιδού προσέρχομαι Χριστό, το αθανάτο βασιλεί του Θεού ημών, μετάδος μη δέσποτα, το αναξίο διακόνο, το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Ο ιερέας δίδει στο διάκονο τη μερίδα του Αγίου Άρτου, λέγοντας «Μεταδίδω τέσσι το ευλαβεστάτο διακόνο, το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Έπειτα ο ιερέας λαμβάνει το Άγιο Ποτήριο και λέγει «Έτι μεταδίδω τέμι το αναξίο πρεσβυτέρο, το τίμιον και πανάγιον και πανακύρατον και ζωηρόν αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Και μεταλαμβάνει τρίτον εξ αυτού. Και ασπασάμενος το Άγιον Ποτήριον και υψών αυτό λέγει «Τούτο ύψατο των χιλέων μου και αφελεί τας ανομίας μου και τας αμαρτίας μου περικαθαρεί». Και ακολουθεί ανάλογη ενέργεια, όπως είχε γίνει με τη μετάληψη του Αγίου Σώματος, προκειμένου να κοινωνήσει και του Αγίου Αίματος ο διάκονος. Αφού κοινωνήσουν ο ιερέας ή οι ιερείς, θα τοποθετηθούν εντός του Αγίου Ποτηρίου τα υπόλοιπα από τις μερίδες του αμνού που βρίσκονται στο Άγιο Δισκάριο, πράξη που ονομάζεται συστολή των Αγίων Δώρων, και θα προχωρήσει ο ιερέας να καλέσει τους πιστούς για να μεταλάβουν. Προηγουμένως θα αναγνώσει 4 αναστάσιμα τροπάρια, ανάγοντας όλη την πράξη της Θείας Ευχαρισίας στον τόπο και στον τρόπο του αναστημένου και δοξασμένου Χριστού. Και αυτό γιατί κάθε Θεία Λειτουργία είναι ένα Πάσχα. Είναι επανάληψη της Πασχάλιας Θείας Λειτουργίας. Τα τροπάρια αυτά επίσης δεν υπήρχαν απαρχής στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Προστέθηκαν μετά τον 15ο αιώνα από ευσέβεια και για να υπενθυμίζουν τον πασχάλιο χαρακτήρα του δείπνου. Μετά ο διάκονος ή ο ιερέας θα αποσπονγίσουν το Άγιο Δισκάριο και θα βάλουν ό,τι υπάρχει μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να προσέλθουμε οι πιστοί. Ο ιερέας μας καλεί. «Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Ο λαός, αμήν, αμήν, αμήν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Αρχίζει η μετάληψη των πιστών, η οποία ονομάζεται κοινωνία, με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης, κοινωνία μελών. Ενωνόμαστε και μεταξύ μας, γινόμαστε μέλη κατά μυστικό τρόπο και μέσα στη σιγή. Γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Όταν προσερχόμαστε λέμε το όνομά μας, ώστε ο ιερέας να προσφέρει τα δώρα σε συγκεκριμένα πρόσωπα, σε πρόσωπα που έχουν όνομα, το όνομα με το οποίο πολιτογραφηθήκαμε στη νέα μας πατρίδα, τη Βασιλεία του Θεού κατά το βάπτισμά μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι προσερχόμαστε ως άτομα, αλλά ως πρόσωπα.
τη δυνατότητα να προσέλθουμε στο μυστήριο της σωτηρίας την αντλούμε από τη σχέση μας με τους άλλους πιστούς και δι' αυτόν με τον ίδιο τον Χριστό. Σε καθένα λοιπόν προσφέρει τη Θεία Κοινωνία ο ιερέας λέγοντας τα λαμβάνει ο δούλος του Θεού, του Αγίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Και ενώ κοινωνάει ο λαός, ο χορός ψάλλει του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών επαράλαβε κλπ. Κανονικά του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών επαράλαβε κλπ. Κανονικά ο ύμνος αυτός

Το κοινωνικό είναι ένα. Αρχίζει να ψάλλεται όταν αρχίζει η κοινωνία των ιερέων και συνεχίζεται, ή μάλλον θα έπρεπε να συνεχίζεται, μέχρι να τελειώσει η κοινωνία των πιστών. Έχουμε όμως και το φαινόμενο, όπως είπα και προηγουμένως, να ψάλλονται ως κοινωνικό διάφοροι ψαλμοί με πρωτοβουλία συνήθως ιερέων ή ψαλτών και με κριτήριο τη συγκίνηση των πιστών. Μετατρέπεται δηλαδή η αυστηρή λειτουργική πράξη σε ενασχόληση με ακουστικές ευχαριστήσεις. Ξεχνάμε ίσως ότι την ώρα της Θείας Κοινωνίας βρισκόμαστε όλοι σε κατάσταση εγρήγορσης και όσοι αξιώνονται να κοινωνήσουν και όσοι δεν αξιώθηκαν. Έργο όλων μας είναι να μετέχουμε της χαράς του δείπνου της Βασιλείας. Κατά κάποιο τρόπο όλοι μετέχουμε στη χαρά εκάστου από τους αδελφούς μας που κοινωνάει. Η Θεία Κοινωνία από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας χαρακτηρίστηκε ως φάρμακο αθανασίας. Χαρακτηριστική είναι η φράση του Αγίου Ιγνατίου που έζησε το 2ο αιώνα. Ένα άρτον κλόντες, ο οποίος εστί φάρμακον αθανασίας, αντίδοτος του μη αποθανή, αλλά ζήν εν Ιησού Χριστού, Χριστό διαπαντός. Αυτό σημαίνει ότι η Θεία Κοινωνία ενεργεί στη φύση, θεραπεύει τη φύση. Εισάγει στη φύση μία αλλίωση, την καλή αλλίωση, όπως αναφέρουν τα ανιπτικά κείμενα. Αργότερα, ο Άγιος Μάξιμος θα επεκτείνει αυτή την αντίληψη, λέγοντας ότι η ίδια η παρουσία του πιστού στη Θεία Μυσταγωγία έχει ως αποτέλεσμα τη θεραπεία της φύσης. Τώρα, τι γίνεται με τους πιστούς που για τον ένα ή τον άλλο λόγο δεν προσέρχονται στη Θεία Κοινωνία? Αν δεχτούμε ότι η σωτηρία δεν αφορά άτομα, αλλά κοινωνία προσώπων, ότι στη σωτηρία πορευόμαστε όχι ως ατομικότητες, αλλά ως μέλη σώματος, του σώματος του Χριστού, τότε όλοι οι πιστοί μετέχουμε κατά έναν τρόπο της Θείας Κοινωνίας. Άλλοι ενεργώς και οι υπόλοιποι εμέσως. Η χαρά που γεμίζει όσους κοινωνούν αντανακλά σε όλους. Γι' αυτό κατά τη διάρκεια της Θείας Κοινωνίας όλοι οι πιστοί βρισκόμαστε σε κατάσταση εγρήγορσης, γιατί ένα μέλος του σώματος του Χριστού, του οποίου καθένας επίσης είναι μέλος, μετέχει του δείπνου της Βασιλείας.

Μετά από τη Θεία Κοινωνία, ο ιερέας εκφωνεί «Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Και ναι μεν η εκφώνηση αυτή είναι στίχος από τον 27 ψαλμό, αλλά κατ' ουσίαν περιγράφει το αποτέλεσμα της Θείας Κοινωνίας. Και το αποτέλεσμα αυτό είναι ότι γινόμαστε κλήρος Θεού. Είμαστε η κληρονομία του Θεού. Ανήκουμε στην οικογένεια του Θεού. Σε αυτή την οικογένεια μας ενέγραψε ο ίδιος ο Θεός. Μας ενέγραψε στο βιβλίο της ζωής, την βίβλο ζωής, και μας οδήγησε στον Υιό Του, στο Χριστό. Μπορεί να ζούμε μέσα στην ιστορία. Μπορεί ο καθένας μας να έχει την ιδιαίτερη πατρίδα του,

την ιδιαίτερη γλώσσα του, τα ιδιαίτερα ήθη και έθιμά του, το ιδιαίτερο ντύσιμό του, πράγματα που περιγράφει ένα κείμενο του δεύτερου αιώνα, η προσδιόγνητον επιστολή. Αλλά, λέει αυτή η επιστολή, ενώ είμαστε άνθρωποι αυτού του κόσμου, πολίτες μιας συγκεκριμένης πατρίδας αυτού του κόσμου, η πραγματική μας πατρίδα βρίσκεται στους ουρανούς. Τώρα μπορούμε να ψάλουμε αυτό που ονομάζουμε εμπειρία. Τι ψηλαφίσαμε, τι λάβαμε, τι αποκτήσαμε, τι είδαμε. Είδαμε το αληθινό φως. Δεν λέει λάβαμε το φως του αληθινών, λέει είδαμε το φως του αληθινών. Λάβαμε το πνεύμα το επουράνιο, βρήκαμε την αληθινή πίστη και αυτή είναι το να προσκυνούμε την αδιαίρετη τριάδα. Πρόκειται για ύμνο του Εσπερινού της Πεντηκοστής που άριστα τοποθετήθηκε στο σημείο αυτό για να μας υπενθυμίζει ότι ενεργείται και πάλι το μυστήριο της επιφάνειας του Αγίου Πνεύματος, ότι δηλαδή και πάλι εφένα έκαστον, όπως λέει το κείμενο των πράξεων, ιδρύεται το φως του Χριστού. Το τροπάριο αυτό παραλείπεται στις δεσποτικές εορτές, οπότε ψάλλεται το απολυτίκιο της εορτής, και επίσης παραλείπεται από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την παραμονή της Αναλήψεως, οπότε ψάλλεται το Χριστός Ανέστη. Ακολουθούν και μερικές άλλες πράξεις του ιερέα ανάμεσα στον Κυρίως Ναό και στο Ιερό Βήμα, με μια πορεία τελική προς την Αγία Πρόθεση. Μετά αυτή τη Θεία Μετάληψη, ο διάκονος ή ο ιερέας ακουμπάει το ποτήρι επί της Αγίας Τραπέζης και λέει «Ύψος ο Δέσποτα». Ο ιερέας θυμιά και λέει «Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου». Στίχος επίσης ψαλμικός του 56ου ψαλμού. Τώρα ο ιερέας ή ο διάκονος, αν υπάρχει διάκονος, θα πάρει τον Άγιο Δίσκο και θα πάει προς την Αγία Πρόθεση, όπου θα αποθέσει τον Άγιο Δίσκο και το Άγιο Ποτήριο. Ο ιερέας, αφού προσκυνήσει και αφού λάβει το Άγιο Ποτήριο, λέει μυστικός «Ευλογητός ο Θεός ημών και εκφώνος πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Ενδιαφέρον έχει ένα τροπάριο που λέμε εκείνη την ώρα «Πληρωθήτω το στόμα ημών ενέσεως Κύριε, όπως ανυμνήσομεν την δόξα σου, ότι ιξίωσας ημάς των Αγίων σου μετασχήν μυστηρίων, τήρησον ημάς εν τοσό αγιασμό, όλην την ημέρα μελετώντες την δικαιοσύνη σου». Ο ύμνος αυτός, κατά το Πασχάλιο χρονικό, ένα κείμενο του 7ου αιώνα, αρχές του 7ου αιώνα, θεωρείται έργο του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Σεργίου. Περικλείει όμως όλο το νόημα της πράξης στην οποία λάβαμε μέρος. Το στόμα μας πληρώθηκε σώματος και αίματος Χριστού. Δηλαδή το στόμα μας γέμισε ή πρέπει να είναι γεμάτο από έναν ένο προς τον Κύριο. Να μπορούμε να ανυμνούμε τον Κύριο. Και αυτό γίνεται τώρα διαφορετικά από ό,τι γινόταν πριν κοινωνήσουμε. Επειδή μας αξίωσε να λάβουμε μέρος στα Άγια Μυστήρια, μπορούμε τώρα να τον δοξολογούμε με διαφορετικό περιεχόμενο και του ζητάμε να μας τηρήσει σε αυτόν τον αγιασμό όλη την ημέρα. Η διαφορά της μιας Κυριακής από την επόμενη Κυριακή είναι ότι την πρώτη Κυριακή ζήσαμε μια κατάσταση πραγματικά
μυστικής χαράς. Την άλλη μέρα αυτή η μυστική χαρά έγινε παρελθόν. Ζήσαμε χτες, λέμε. Την Τρίτη ζήσαμε προχτές. Όμως όλη τη βδομάδα υπάρχει μία λαχτάρα να ξαναζήσουμε αυτή τη χαρά. Η διαφορά λοιπόν της μιας Κυριακής από την άλλη είναι η μνήμη μιας λαχτάρας για να ζήσουμε ξανά αυτή τη λαχτάρα. Μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωοποιών, Φρικτών του Χριστού Μυστηρίως, αξίως ευχαριστήσαμε το Κυρίο, ερχόμαστε λοιπόν στην τελευταία πράξη της Θείας Κοινωνίας, που είναι η ευχαριστία. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας έλαβε ο ίδιος στον εαυτό του μέσα, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Και ο ιερέας διαβάζει την ευχαριστήρια ευχή. Ας την ακούσουμε. Ευχαριστούμεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν. Στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωήν. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Και εκφώνως ακούμε εμείς την κατάληξη αυτής της ευχής, ότι σύ ή ο αγιασμός ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πώς ξεκίνησε η Θεία Λειτουργία, να θυμηθούμε? Ξεκίνησε με μία αναφορά στη Βασιλεία του Θεού. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και άρχισε μία πορεία προς αυτή τη Βασιλεία. Διήλθαμε μία οδό, σημαντική οδό, για να φτάσουμε να λάβουμε μέρος στο δείπνο αυτής της Βασιλείας. Τώρα ξέρουμε ότι ο αγιασμός μας είναι αυτή η παρουσία, η παρουσία του μονογενούς Υιού του Ουρανίου Πατρός, τον οποίο μονογενή Υιό το συνδέουμε με τη μητέρα του, γιατί με αυτόν τον τρόπο καταθέτουμε την πίστη μας ότι η Κυρία Θεοτόκος είναι αυτή που μας έφερε τον Υιό μέσα στην ιστορία και είναι αυτή που πρεσβεύει συνεχώς για την παρουσία του Υιού μέσα στη ζωή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή.

0: Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική με τον Λυκούρο Αγγελόπουλο
1: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
0: Στον ήχο σήμερα είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.
1: Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοφωνικού σταθμού 210 72 98 222.

0: Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας του 89,5, χαίρετε.
1: Μέλη των εορτών του πρώτου και δευτέρου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου, που είναι ο πρώτος μήνας του εκκλησιαστικού μας έτους, θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή. Θα αρχίσουμε με ένα στοιχειρό προσώμιο των Ένων και ένα στοιχειρό ιδιόμελο του Εσπερινού, τα οποία θα ακούσουμε από πατέρες της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος, από τον ψηφιακό δίσκο «Ύμνη του Ενιαυτού».

0: Ένα τυχερό προσώμιο των Ένων, τη εορτής του γενεσίου της υπεραγίας Θεοτόκου και ένα τυχερό ιδιόμελο, σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, ακούσαμε από τον ψηφιακό δίσκο της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος, ύμνη του Ενιαυτού.
1: Από τον ίδιο ψηφιακό δίσκο τώρα θα ακούσουμε και το εξαποστηλάριο της εορτής του γενεσίου της υπεραγίας Θεοτόκου.

0: Από τον ψηφιακό δίσκο που κυκλοφορήθηκε από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος με τίτλο «Ύμνη του Ενιαυτού», ακούσαμε το εξαποστηλάριο της εορτής του γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Καταβασίες τώρα της περίοδου αυτής του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, Σταυρών Χαράξας Μωσής. Θα τις ακούσουμε από τον αείδημο πρωτοψάλτη Λεωνίδα Σφίκα κατά την παράδοση του διδασκάλου του Γεωργίου Βινάκη.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στα πλαίσια της σειράς «Η μουσική των Αγγέλων» ακούτε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική» με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
3: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
2: Στον ήχο σήμερα είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ακούσουμε, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, μέλη της εορτής του Τιμίου Σταυρού. Και πρώτα τρία στοιχειρά προσώμια του Εσπερινού από την χοροδία της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης, που διευθύνει ο πρωτοψάλτης και καθηγητής βυζαντινής μουσικής Φώτιος Κετσετζής. Τα προσώμια τα ακούμε στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

0: τρία προσώμια του Εσπερινού, της εορτής του Τιμίου Σταυρού σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου Τετράφωνο, έψαλε η χοροδία της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης με διευθυντή τον πρωτοψάλτη Φώτιο Κετσετζή.
1: Από τον πρωτοψάλτη Φώτιο Κετσετζή θα ακούσουμε τώρα το δοξαστικό του Εσπερινού της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Είναι σε ηχο δεύτερο.

0: Το δοξαστικό του Εσπερινού, του Τιμίου Σταυρού σε ήχο δεύτερο, έψαλε ο πρωτοψάλτης Φώτιος Κετσετζής.
1: Από τη Βυζαντινή χοροδία της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστόνης, ας ακούσουμε και το απολυτίκιο «Σώσον Κύριον λαόν σου», ελληνικά, αγγλικά και σε αργό μέλος.

0: Το απολυτίκιο της εορτής του Τιμίου Σταυρού στα ελληνικά, στα αγγλικά και σε αργό μέλος ακούσαμε από τη βυζαντινή χοροδία της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστόνης με διευθυντή το Φώτιο Κετσετζή.
1: Στην εορτή του Τιμίου Σταυρού ήθιστε να ψάλετε δοξολογία σε ηχο τέταρτο Άγια Παπαδικό. Εδώ θα ακούσουμε στίχους της δοξολογίας από ζωντανή ηχογράφηση της ελληνικής βυζαντινής χοροδίας από συναυλία που δόθηκε στο Σιμπίου το Σεπτέμβριο του 2007.

0: από ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας που έδωσε η ελληνική βυζαντινή χοροδία στο Σιμπίου της Ρουμανίας το Σεπτέμβριο του 2007, ακούσαμε στίχους από τη Μεγάλη Δοξολογία σε ήχο Τέταρτο Άγια του Πέτρου του Πελοποννησίου.
1: Από την ίδια ζωντανή ηχογράφηση είναι και το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Το «Ευλογήσατε τον Κύριον» στίχος του περίφημου βυζαντινού μαΐστερος Ιωάννη Κουκουζέλη. Από τον Λυκούργο Αγγελόπουλο,
0: τον Αντώνη Ατόπουλο
1: και τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που είχε την τεχνική επιμέλεια στη σημερινή εκπομπή. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο», εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Η Ορθοδοξία, το μόνο ασάλευτο θεμέλιο. Η χριστιανική θρησκεία, ενώ είναι τόσο καθαρή μέσα στο Ευαγγέλιο, κατάντησε μπερδεμένη και συγχυσμένη από τις διάφορες ερμηνείες που δώσανε σε αυτό οι άνθρωποι, επειδή δεν βαδίσανε πιστά απάνω στο δρόμο που χάραξε η παράδοση της Αποστολικής Εκκλησίας και που διατηρείται έως σήμερα στην Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία. Αυτή είναι το μόνο θεμέλιο που απόμεινε ασάλευτο μέσα σε αυτή την ανακάτωση που παραμόρφωσε ολότελα τον χαρακτήρα της χριστιανικής θρησκείας. Σήμερα, μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα εκκλησιών, δογμάτων, αιρέσεων, οι άνθρωποι ποθούν να βρούνε την αλήθεια της θρησκείας. Πολλοί νιώσανε την παραμόρφωση που έπαθε η θρησκεία και στρέφονται προς τις πρώτες πηγές της, δηλαδή προς τη δική μας Ορθόδοξο Αποστολική Εκκλησία. Το παράξενο είναι που ενώ στη Δύση γίνεται μεγάλη κίνηση για να γνωριστεί η Ανατολική Εκκλησία, οι δικοί μας θεολόγοι πάνε να σπουδάσουν θεολογία στη Δύση και προπάντων στις χώρες των διαμαρτυρωμένων και αποτέλεσμα είναι να γυρίζουν πίσω ποτισμένοι με αντιορθοδοξία, αφού οι καθηγητές τους είναι αντιορθόδοξοι από άγνοια της Ορθοδοξίας ή από φανατισμό και προσήλωση στη δική τους εκκλησία. Και οι τέτοιοι δηλητηριασμένοι θεολόγοι διδάσκουν στα σχολιά μας και βγαίνουν καινούργοι θεολόγοι και παπάδες Έλληνες που λένε μονάχα Ορθοδοξία πλην δεν έχουν μέσα τους τίποτα Ορθόδοξο. Η κίνηση υπέρ της Ορθοδοξίας που γίνεται στη Δύση και προπάντων στο Παρίσι βγαίνει από τους Ρώσους πρόσφυγες και η διδασκαλία τους έχει φέρει πολλούς καρπούς. Έχει εγγύσει βαθιά τις ψυχές που βρίσκουν τέλος την αλήθεια που ζητούσανε. Σ' αυτό, εκτός από τη βαθιά γνώση των δογμάτων και τις σημασίες που έχει η λατρεία και από την δυνατή μυστική πνοή που έχουν αυτοί οι Ορθόδοξοι, συντελεί στο έργο που γίνεται και η θρησκευτική ζωή που ζουν τούτοι οι κήρυκες της Ορθοδοξίας, με αρετή, ταπείνωση, νηστεία, προσευχή και απαλλαγή από κάθε ματαιοδοξία, τουλάχιστον κατά το μεγαλύτερο μέρος. Αυτά μαρτυρούν πίστη ασάλευτη και αυτό που λείπει ίσια ίσια από τους χριστιανούς είναι η πίστη και γι' αυτό παρερμηνεύουν τη θρησκεία επειδή δεν την παίρνουν σαν αποκάλυψη των μυστηρίων του Θεού αλλά σαν ένα ηθικό σύστημα, δηλαδή εγκόσμιο. Ένας από τους πιο σπουδαίους ορθόδοξους θεολόγους που κάνουν γνωστό στον κόσμο το βάθος της Ορθοδοξίας είναι ο Βλαντιμίρ Λόσκι. Ανάμεσα στα βιβλία του, που είναι τροφή περιζήτητη για τους χριστιανούς της Δύσεως, είναι και το βιβλίο του «Δοκίμιον επί της μυστικής θεολογίας της Ανατολικής Εκκλησίας». Σε αυτό λέγει πως η Ανατολική Εκκλησία δεν ξεχώρισε ποτέ τον μυστικισμό από τη θεολογία, δηλαδή την προσωπική πείρα των μυστηρίων της θρησκείας από τα δόγματα που είναι θεσπισμένα από την Εκκλησία. Ενώ η Δυτική Εκκλησία τα ξεχωρίζει αυτά τα δύο, προπάντων οι διαμαρτυρωμένοι, που φτάνει στο σημείο να βάλει σε αντίθεση τους μυστικούς με τους θεολόγους, τους Αγίους με την Εκκλησία, για να καταλήξει να μην παραδέχεται Αγίους. Μα αν ήταν έτσι, τότε ο χριστιανός θα έμενε άγευστος από τα μυστήρια της θρησκείας του. Δεν θα μπορούσε να ενωθεί με τον Θεό, αφού αλλάξει βαθιά, αφού μεταμορφωθεί ο μέσα άνθρωπος, ο πνευματικός, ώστε να μπορέσει να νιώσει μυστικός εκείνο που είναι επάνω από την γνώση. Ίσια-ίσια η μυστική θεολογία είναι ένα σύνολο γνώσεων που χρησιμεύει σε κάποιον σκοπό
που βρίσκεται πέραν από κάθε γνώση, δηλαδή για την ένωση με τον Θεό, για την θέωση που λένε οι πατέρες στις εκκλησίες μας. Ύψωσης και πλησίας μας τον Θεό δεν είναι απλώς κάποιος ενθουσιασμός που βγαίνει από την γνώση, αλλά αυτό το ίδιο είναι μυστήριον υπεργνώσιν. Γι' αυτό το θείον δώρο της αγνότητος πάλεψε η Εκκλησία κατ' επάνω στους αιρετικούς, ώστε ο πιστός να εμπορεί να φτάσει σε αυτή την ένωση με το Θεό, σε αυτή την θέωση. Αυτός είναι ο ύψιστος, πνευματικότατος και μυστικός χαρακτήρας της Εκκλησίας μας, που τον έχασε η διαμαρτυρωμένη Εκκλησία, και αντί για αληθινούς Αγίους Θεολόγους, όχι μόνον μαθώντας αλλά και παθώντας τα θεία κατά τον Άγιο Διονύσιον τον Αρεοπαγίτην, έχει κάποιους ψευτοθεολόγους, κάποιους φιλοσοφοϊστορικούς, όχι μόνον χωρίς αγιότητα αλλά πλήρης πονηράς γνώσεως και κενής απάτης. Η Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία έδωσε το όνομα του θεολόγου σε τρεις μυστικούς Αγίους: στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, που είναι ο πιο μυστικοπαθής από τους άλλους Ευαγγελιστάς, στον Άγιο Γρηγόριον των Ναζιαντζινών και στον Άγιον Σιμεών των Νέων Θεολόγων, που έζησε κατά τον 11ο αιώνα. Ενώ η Δύση έχει για θεολόγους κάποιους αριστοτελίζοντας και πλατωνίζοντας φιλοσόφους που φορούσαν το ράσο, και η διαμαρτυρωμένη Εκκλησία ένα σωρό καθηγητάς και ιστορικοφιλοσόφους του τύπου Χέρνακ, που κάνανε τη θεολογία επιστήμη χωρίς ίχνος από ηλιθινή πίστη, ξεχνώντας πως η θεολογία χωρίς την πίστη είναι όπως η επιστήμη χωρίς τη λογική. Οι περισσότεροι από τους δυτικούς μας θεολόγους που σπουδάζουν στη Δύση, αυτούς τους αθεολόγους θεολόγους, έχουν για πρότυπα γιατί θέλουν να φαίνονται επιστήμονες, σαν τους μαθηματικούς, σαν τους γιατρούς, σαν τους βιολόγους, και όχι πρακτικοί και ευσεβείς σαν τους παλιούς, ηγάρ γνώσης φυσίοι.

εδώ σε αυτόν τον στενό τόπο δεν είναι δυνατόν να εκθέσει κανείς όλο το σύστημα με το οποίο Λόσκι σύνθεσε το βιβλίο του, που κάνει τον αναγνώστη να νιώσει το αληθινό βάθος της χριστιανικής θρησκείας και την πνοή της Αθανασίας, που είναι ο πολύτιμος Μαργαρίτης, τον οποίον χάσανε με τη διαλεκτική και με τις ασεβείς αναλύσεις και εξονυχήσεις οι επιστήμονες με το ψυχρό νηστέρι της κριτικής στο χέρι. Αυτό που θέλω και που μπορώ να πω εδώ για να δείξω το κατάντημα που έχουν οι θεολόγοι μας και πολλοί από τους θρησκευτικούς ανθρώπους μας που έχουν τη μανία και τη ματαιοδοξία να φαίνονται Ευρωπαίοι και μοντέρνοι ακόμα και στη θρησκεία, αυτό λοιπόν που μπορώ να πω είναι πως ο συγγραφεύς το πνευματικό οικοδόμημα του βιβλίου του το εδράζει εκτός από τους αρχαίους πατέρες της Εκκλησίας, όπως είναι ο Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός, Γρηγόριος ο Νήσις, Μάξιμος ο Ομολογητής, Ιωάννης της Κλίμακος, Ισαάκος Σύρος, Αθανάσιος Κύριλλος και άλλοι, προπάντων σε μυστικούς που πολλοί από αυτούς δεν είναι θεολόγοι, δηλαδή δεν συγγράψανε θεολογικά βιβλία και που ζήσανε στην Ανατολή ύστερα από το σχίσμα, όπως είναι ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος, Γρηγόριος Συναίτης, Γρηγόριος Παλαμάς, Νικόλαος Καβάσιλας, Νικήτας Στιθάτος και άλλοι, τους οποίους όχι μοναχά δεν τους ξέρουν οι δικοί μας θεολόγοι, αλλά και δεν τους καταδέχονται. Αυτή είναι για τους εν εσπερία σπουδάσαντας ή και για πολλούς που δεν βγήκανε μεν από την Ελλάδα, αλλά ρέπουν εις την νεωτεριστική θεολογία. Κάποιοι καλόγεροι θρησκόληπτοι και φανατικοί, άξεστοι και αμαθείς, που ζήσανε στα σπήλαια και στα βουνά, που δεν γνωρίζανε τας προόδους της επιστήμης και τα συστήματά της, που ήταν δηλαδή όπως ο Χριστός επί της γης, ενώ αυτοί έχουν για φωστήρες τον Χάρνακ, τον Ρενάν και τους όμοιους με αυτούς αντίχριστους και άθεους σοφούς καθηγητάς, που δεν έχουν την αφέλεια να προσεύχονται και να νηστεύουν και δεν κάθονται στα λιθάρια αλλά απάνω σε πολυθρόνες και μιλάνε ευρωπαϊκές γλώσσες. Αυτοί είναι οι ερμηνευτές της θρησκείας του Χριστού, που είπε «Μακάρι οι πενθούντες, μακάρι η καθαρή τη καρδία», που έλεγε στους Φαρισαίους «Γεννήματα εχιδνών, πώς δίναστε αγαθά λαλήν πονηροί όντες, εγγάρτους του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλή», που είπε «Ο σπύρον το καλόν σπέρμα εστίν ο Υιός του ανθρώπου, ο δε αγρός εστίν ο κόσμος, το δε καλόν σπέρμα ούτι εισίν Υιή της Βασιλείας, τα δε ζυζάνια εισίν Υιή του πονηρού», που εμάλωνε τους μαθητές του δια την απιστίαν αυτών. Αυτός που είπε πως όποιος σκανδαλίσει με την ψευδοσοφία του, ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ συμφέρει αυτό ή να κρεμαστεί μήλος ο νικός εις τον τράχυλον αυτού και καταποντιστεί εν το πελάγι της θαλάσσης. Αυτός τέλος που είπε όταν έστελε τους μαθητές του να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στον κόσμο. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστής σας κατακριθήσετε. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί που σκανδαλίζουν τους πιστούς? Ποιοι είναι αυτοί που έχουν το πονηρόν περίσσευμα της καρδίας? Ποιοι είναι τα ζυζάνια? Ποιοι είναι τα γεννήματα των εχιδνών? Ποιοι είναι οι απιστήσαντες που θα κατακριθούν? Δεν είναι αυτοί που θέλουν να δείξουν πως η ανόητη σοφία τους μπορεί να κρίνει τη σοφία του Θεού, που λησμονούν τι είπε ο Παύλος, πως το σοφόν παρά της ανθρώπης εστί μωρία παρά το Θεό, που θέλουν να κάνουν κενήν απάτη το δίδαγμα του Ευαγγελίου
και επιστήμη την θεολογία. Αυτοί που το μόνο που κάνουν είναι να ρίχνουν το σπόρο της απιστίας στην καρδιά των πιστών, όπως ο Σατανάς, που φτιάξανε κάποια τερατώδη χριστιανική επιστήμη χωρίς Χριστό. Αφού ο Χριστός δεν είναι επιστήμονας, αλλά πράος και ταπεινός στη καρδία, που κάνανε δηλαδή σαρκική γνώση τη θρησκεία, η οποία καταργεί αυτή τη σαρκική γνώση που υπαρηφανεύει τον άνθρωπο και αποπλανά τον άνθρωπο. Και οι θεολόγοι μας, αντί να πιούν από το είδωρ το αλόμενον εις ζωήν αιώνιον, που πηδά από το αθάνατο συντριβάνι της Ορθοδοξίας και που ποτίζει το πνεύμα με χίλιες βρύσες, λέγω τους θεοπνεύσους πατέρας, αυτοί οι τυφλοί πηγαίνουν να πιούνε μέσα από λάκους συντετριμένους ή ουδύνανται είδωρ συνέχειν. Και η αιτία είναι το ότι ξεχάσανε για ποιον σκοπό εργάζονται και ζήλωσαν την δόξαν των ανθρώπων μάλλον ή του Θεού. Και αυτοί οι κακοί οδηγοί δηλητηριάζουν το Άγιον Σώμα της Ορθοδοξίας. Αυτά τα θέματα ίσως είναι βαριά και σχολαστικά για πολλούς αναγνώστες. Επειδή όμως πολλοί από αυτούς διψούν να μάθουν λίγο πολύ για αυτά τα πράγματα που λέγω παραπάνω, μου γράφουνε και με παρακαλάνε να τους δίνω από καιρό σε καιρό λίγη τέτοια τροφή, γιατί δεν τη βρίσκουνε πουθενά. Λοιπόν και οι άλλοι ας κάνουν υπομονή και ας προσπαθήσουν και αυτοί να απογευθούν λίγο από αυτόν τον ουράνιον άρτον που τον τρίβω σε ψίχουλα όσο μπορώ για να μπορέσουν να τον χωνέψουνε.

η Ορθοδοξία και η πνευματική της ευωδία. Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας στις ακολουθίες των διαφόρων εορτών έχει βάλει ύμνους και ψαλμούς και όχι κηρύγματα όπως γίνεται σε άλλες εκκλησίες από τις οποίες τα τελευταία χρόνια πήραμε τη συνήθεια να κάνουμε και εμείς πολλά κηρύγματα. Η δική μας η λατρεία έχει λειτουργικόν χαρακτήρα και σε αυτή συνεργάζονται όλες οι εκκλησιαστικές τέχνες, προπάντων η υμνοδία και η αγιογραφία, που αποτείνονται στις δύο σπουδαιότερες αισθήσεις, την όραση και την ακοή. Μαζί με τους ύμνους διαβάζονται και κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη, όπως γίνεται κατά τη Μεγάλη Παρασκευή. Αλλά αυτά τα κείμενα, και δίχως να ψέλλονται, έχουν χαρακτήρα λειτουργικών, όπως είναι η ψαλμή του Δαβίδ, οι προφητείες και τα άλλα αναγνώσματα, οι εξαίσιες ιστορίες του Ιώβ, του Ιωνά και των τριών παιδών. Ο λειτουργικός λόγος είναι ολότελα διαφορετικός από τον μη λειτουργικών, από το κήρυγμα, έτσι που γίνεται σήμερα, όπως οι λειτουργικές τέχνες είναι διαφορετικές από τις κοσμικές τέχνες. Ο λειτουργικός λόγος έχει τέτοιον χαρακτήρα που φέρνει την κατάνοιξη σε εκείνον που τον ακούει, δηλαδή τη θρησκευτική συγκίνηση. Ο άλλος λόγος, όπως είναι το συνηθισμένο κήρυγμα με τις κούφιες ρητορίες και με τα κοινωνικά θέματα, είναι ολότελα διαφορετικός. Είναι λόγος χωρίς καθαρόν θρησκευτικόν χαρακτήρα, για τούτο αφήνει ακατάνοιχτον εκείνον που τον ακούει. Και το ότι τα αναγνώσματα της Εκκλησίας μας έχουν τον χαρακτήρα που έχουν τα τροπάρια και οι ύμνοι που ψέλλονται μαζί με αυτά και πως φέρνουν τον πιστό στην ίδια ψυχική κατάσταση που τον φέρνει και η υμνοδία, φαίνεται τρανότατα από το ότι μερικές φορές το ανάγνωσμα γίνεται στο τέλος υμνοδία, όπως κατά το Μεγάλο Σάββατο που διαβάζεται η ιστορία των τριών παιδών και στο τέλος ψέλουν οι ψαλτάδες «Τον Κύριον υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντας ους αιώνας», μαζί με τους στίχους που έχει το ανάγνωσμα. Αυτό το λειτουργικό πνεύμα ευωδιάζει από κάποια ευωδία πνευματική που δεν μπορεί να εξηγηθεί με λόγια σε όποιον δεν είναι σε θέση να την νιώσει ο ίδιος, όπως δεν μπορεί να εξηγηθεί το φως του ήλιου σε έναν αόματον γεννημένον. Εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες από μικρά παιδιά βρισκόμαστε και ζούμε μέσα σε αυτό το λειτουργικό πνεύμα της Εκκλησίας και εμποτίστηκε από αυτό η ψυχή μας και ως φράνθη εκείνου του αέρος του θαυμαστού των μυστηρίων. Αυτή η ευωδία δεν μπορεί να βρεθεί πουθενά αλλού παρά μονάχα στην ελληνική ορθόδοξη τελετουργία. Καταλαβαίνει κανένας πως έρχεται από άλλον κόσμο σε τούτον που ζούμε. Και τότε που είμαστε παιδιά το νιώθαμε αυτό, δίχως να ξέρουμε τι είναι, και ως γύρος και πρεσβείου η ευωδία αυτή είναι η ίδια, είναι η ευωδία του Χριστού. Τούτο είναι που λένε οι πατέρες πως ο χριστιανός έχει πνευματικών οφθαλμών και πνευματικών ους και πνευματικήν όσφρηση και πως ακόμα έχει την υπεραίσθησιν αίσθηση με την οποία νιώθει κάποια πράγματα που δεν μπορεί να τα νιώσει με τη μάθηση. Με το λειτουργικό πνεύμα εκφράζεται η θρησκεία μας με την πρέπουσα έκφρασή της. Χωρίς αυτό, η θρησκεία γίνεται ένας απλός και απροσδιόριστος θεϊσμός, δηλαδή μια άτονη πίστη σε κάποια δύναμη που λέγεται Θεός. Αν λοιπόν η έκφραση της ουσίας της χριστιανικής θρησκείας δεν έχει λειτουργικόν χαρακτήρα, αυτό φανερώνει πως και η ίδια η θρησκεία που εκφράζεται με αυτόν τον αντιπνευματικόν τρόπο είναι στο βάθος παραμορφωμένη,
όπως γίνεται στις άλλες χριστιανικές εκκλησίες, εκτός από την Ορθόδοξη, που είναι η αρχαία Αποστολική Εκκλησία. Τα δόγματα, χωρίς τη λειτουργική διατύπωση που τους έδωσε η Εκκλησία, καταντούνε κάποια ξερά λόγια, χωρίς καμιά πραγματική έννοια. Γι' αυτό η Εκκλησία εξέφρασε τα μυστήρια των δογμάτων με λειτουργικόν τρόπο, ώστε να μπουν στην ψυχή των πιστών από τη θύρα της κατανήξεως. Οι διαμαρτυρόμενοι καταργήσαν τη λατρεία και απογυμνώσαν τη θρησκεία από την τελετουργική στολή της, νομίζοντας πως έτσι θα σημώνανε τον άνθρωπο περισσότερο στην ουσία της θρησκείας, επειδή δεν καταλάβανε οι δυστυχείς τι σημασία έχει για αυτή το λειτουργικό στοιχείο. Γιατί ενεργούσανε ορθολογιστικά, όπως κάνουνε σε κάθε άλλη υπόθεση οι άνθρωποι της Δύσης. Αλλά νομίζοντας πως θα ξαλαφρώσουν τη θρησκεία από το τελετουργικό στοιχείο της λατρείας, που το θεωρήσανε σαν έναν ξερό τύπο, χάσανε και την ίδια την ουσία της θρησκείας, ενώ νομίζανε πως με αυτόν τον τρόπο θα την νιώθωνε καλύτερα. Οι αισθήσεις του ανθρώπου έχουν ανάγκη από αναγωγικά μέσα για να νιώσουν το μυστικό βάθος της θρησκείας. Αυτά τα μέσα είναι ο λειτουργικός λόγος, η αγιογραφία, η υμνοδία, η διάταξη των τελετουργιών, τα πνευματικά σχήματα που έχουν όσα σκεύη και αντικείμενα βρίσκονται μέσα στο ναό, η όψη και τα άμφια των ιερέων. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί, μη έχοντας πνευματικές αισθήσεις και την υπεραίσθηση αίσθηση που είπαμε, πορευθήκαν με το μυαλό εκεί που αυτό δεν έχει καμία θέση και καταντήσανε τη θρησκεία ένα είδος θεϊσμού που είναι πολύ κοντά στην αθεία, για να μην πούμε η ίδια η αθεία.

Η Ανατολή, η Σοφή Γραία, γνωρίζει καλά τι είναι το λειτουργικό πνεύμα, γιατί αυτή γέννησε όλες τις θρησκείες και στο τέλος γέννησε και τον αληθινό Θεό, τον Χριστό. Η Δύση όμως είναι ένας κόσμος στον οποίο όλα γίνονται με το μυαλό, αλλά με το μυαλό θρησκεία δεν νιώθεται. Εκεί οι άνθρωποι είναι κολλημένοι στην κοσμική, στην υλική γνώση και γι' αυτό η προκοπή τους είναι οι επιστήμες και οι μηχανές, τα είδωλα τούτου του κόσμου. Πλην η γνώση κοσμική δεν μπορεί να γνωρίσει άλλο τίποτα εκτός από ένα πλήθος συλλογισμούς, όχι όμως εκείνο που γνωρίζεται με την απλότητα της διάνοιας. Οι πολλοί συλλογισμοί χρειάζονται για όποιον καταγίνεται με τα έργα του μυαλού, δηλαδή με την επιστήμη και με τη φιλοσοφία. Ενώ με την απλότητα της διάνοιας νιώθεται η θρησκεία με τα μυστήριά της. Οι άνθρωποι της Δύσης διδαχθήκανε τη θρησκεία από τους Ανατολίτες. Μα επειδή όλα τα ταιριάζουν στα δικά τους μέτρα, θελήσανε να βάλουν και τη θρησκεία κάτω από το μυαλό τους και την καταντήσανε ένα σύστημα ορθολογιστικό, δηλαδή ένα πράγμα ψεύτικο που παραμορφώθηκε ολότελα και γίνηκε αγνώριστο. Η πνευματική και μυστική ουσία της θρησκείας χάθηκε ολότελα και στη θέση της μπήκε το πρακτικό πνεύμα της εγκόσμιας κοινωνικής οργάνωσης που υπάρχει σε κάθε τι που κάνουν οι άνθρωποι της Δύσης. Και αφού παραμορφώθηκε η ουσία, παραμορφώθηκε και η έκφρασή της και από λειτουργική που ήτανε πήρε τον κοσμικό και υλιστικό χαρακτήρα που βλέπουμε στις εκκλησίες της Δύσης, προπάντων στους Προτεστάντες. Αυτοί οι άνθρωποι πάθανε ό,τι έπαθε ο Ηρακλής, που φόρεσε κατά τη μυθολογία τον χιτώνα του Νέσου και σαν θέλησε να τον ξεντηθεί, μαζί με το πουκάμισο ξεκολλήσανε και οι σάρκες του. Έτσι και οι χριστιανοί της Δύσης θελήσανε να βγάλουν από τη θρησκεία τη λειτουργική στολή της, σαν κάποιο πράγμα ενοχλητικό και ανώφελο. Μα μαζί με αυτή βγάλανε και την ίδια την ουσία της θρησκείας και απομείνανε τα κόκαλα, δηλαδή το ξερό γράμμα της. Ένα όργανο δίχως κόρδες. Τα γράφω αυτά για να δώσω να καταλάβουν τον πλούτο της Ορθοδοξίας όσοι θαυμάζουν τους Δυτικούς και τους Προτεστάντες, τους πρώτους για τις πομπόδεις και θεατρικές επιδείξεις, τους δεύτερους για την άδεια απλότητά τους. Οι τελετές της Δυτικής Εκκλησίας χάσανε το γνήσιο λειτουργικό χαρακτήρα τους και καταντήσανε κάποιες μελοδραματικές παραστάσεις με κοσμική μουσική και με θεατρικές ζωγραφιές, χωρίς κανένα βαθύτερο στοιχείο. Η δε απλοποίηση της λατρείας που έχουν οι διαμαρτυρόμενοι, είπαμε παραπάνω τι λογής είναι, ώστε η απλότητα που λένε πως έχουνε να μην είναι απλότητα αλλά κενότητα, αφού η θρησκεία απόμεινε χωρίς μυστήριο, χωρίς δόγμα, χωρίς πνευματικό πυρ, χωρίς τίποτα θρησκευτικό. Σημείωσε όμως πως και οι δύο αυτές εκκλησίες θέλουν να συγκινήσουν τους πιστούς τους με το δραματικό στοιχείο, όπως κάνανε οι ειδωλολάτρες. Το δραματικό στοιχείο υπάρχει εκεί που δεν υπάρχει το λειτουργικό, όπως η συγκίνηση υπάρχει εκεί που δεν υπάρχει η κατάνοιξη. Από τους ξένους μάθαμε να λέμε και εμείς το θείον δράμα και άλλα τέτοια και να διαβάζουμε κάποια ρομάντζα που έχουν για θέμα τη ζωή του Χριστού και των Αγίων, γεμάτα από ανούσια θεατρικά εφευρήματα. Σε εκείνους τους λαούς χάθηκε ολότελα η λειτουργική αντίληψη της θρησκείας και στη θέση της μπήκε η δραματική σκηνοθεσία.
Για αυτούς δεν υπάρχει πια καμιά διαφορά ανάμεσα στο θρησκευτικό και στο κοσμικό. Για τούτο, ενώ εμείς λέμε αγιογραφία και ζωγραφιά, αυτοί και τα δύο τα λένε ζωγραφιές. Ενώ εμείς λέμε τραγουδάνε στο θέατρο και ψέλουνε στην εκκλησία, εκείνοι λένε τραγουδάνε και στο θέατρο και στην εκκλησία. Τον παπά τον βλέπουν σαν ένα είδος ηθοποιού που παίζει καλά ή κακά τον ρόλο του. Οι περισσότεροι από εσάς θα έχετε διαβάσει για τα πάθη του Χριστού που τα κάνουν θέατρο σε διάφορες χώρες, προτεσταντικές και καθολικές, και που τα παίζουν διάφοροι ηθοποιοί όπως γίνεται στον κινηματογράφο ή άνθρωποι του λαού. Αυτό γίνεται επειδή εκείνοι οι λαοί δεν έχουν ιδέα τι είναι η θρησκεία στη μυστική ουσία της. Και το μόνο που είναι σε θέση να καταλάβουν είναι κάποια χοντροκομμένη αναπαράσταση των παθών του Χριστού με τη φωτογραφική αντίληψη. Πού να νιώσουν οι δυστυχείς τι είναι η αναγωγή, η κατάνοιξη, η πνευματική ευωδία, το χαροποιόν πένθος, η λύτρωσης, τα ιερά σύμβουλα. Και με όλα τα αυτά χαζεύουν μπροστά στα χοντροειδή εκείνα χριστιανικά δράγματα που κάνουν τους θεατές να τους πιάσει ο υστερισμός, όπως γίνεται και στις σταυρομαχίες. Αλίμονο. Τι σχέση έχουν όλες αυτές οι βαρβαρότητες του Κολοσσέου με τον Χριστό και με τη θρησκεία του? Μάλιστα, αλίμονο. Κάποιοι δικοί μας, όχι άνθρωποι του λαού, αλλά από εκείνους που περιμένει ο λαός να τον φωτίσουνε, θαυμάζουν αυτές τις ανώσιες παροδίες του Ευαγγελίου. Φτάνει που γίνονται στην Ευρώπη και με την γραμματισμένη αγραμματοσύνη τους θέλουν να κάνουν και τις δικές μας εκκλησίες με τις βαθινόητες λειτουργίες όμοιες με θέατρα και με κινηματογραφικές σάλες, για να ευρωπαϊστεί και η θρησκεία μας και να μοντερνιστεί. Από τέτοιους Έλληνες που τους δέρνει ο πνευματικός επαρχιωτισμός και το ξύπασμα, γιατί σπουδάσανε στας Ευρώπας, και ας μην έχουν ιδέα τι είναι η δική μας εκκλησία και τι βάθος πλούτου έχει η θρησκεία μας, από τέτοιους λοιπόν ξενόδουλους γίνεται μια κίνηση με σκοπό να σβήσει από το πρόσωπο της γης η ελληνική ορθοδοξία, η πρωτότοκος εκκλησία, που μέσα σε αυτή μονάχα βρίσκεται ο πνευματικός πλούτος που είπαμε. Να θαυτεί η εξαίσια παράδοσή μας με τη μυστική βυζαντινή μουσική μας, με τη θαυμάσια γεωγραφία μας, με την επιβλητική τελετουργία μας, για να κουβαλήσουν στη χώρα μας οι ανόητοι αυτοί πίθηκοι που δεν έχουν συνέστηση του τι κάνουνε όλα αυτά τα θέατρα και τα θεομπαιχτικά σκηνοθετήματα. Αυτοί εκδίδουν και κυκλοφορούν κάποιες μεταφράσεις από ξένα βιβλία, γραμμένα από δυτικούς που δεν έχουν ιδέα τι είναι στο βάθος η χριστιανική θρησκεία και η Εκκλησία του Χριστού, και που γράφουν κάποιες συναισθηματικές παροδίες του Ευαγγελίου με την επιπόλαια θεατρική και κινηματογραφική αντίληψη που είπαμε. Με τέτοια πνευματικά ξυλοκέρατα θέλουν να θραφεί ένας λαός που νιώθει τη θρησκεία με το βαθύ αίσθημα που την νιώθουνε οι Άγιοι που τη στερεώσανε και που έχει τον αρρύφνητο πλούτο από τα συγγράμματά τους. Απάνω σε αυτό το ζήτημα έχουμε να πούμε πολλά, για να κάνουμε το χρέος μας στην σεβάσιμη μητέρα μας, την ελληνική ορθοδοξία.

η Ορθοδοξία και η άγνωστη θησαυρή της. Το τι είναι Ορθοδοξία και τι αρρύφνητον πλούτο έχει μέσα της δεν το γνωρίζουν όχι μονάχα πολλοί από εμάς τους απλούς χριστιανούς που έχουν αυτό τον μεγάλο τίτλο, αλλά και οι περισσότεροι ιερωμένοι, καθώς και οι θεολόγοι μας. Αν ήταν αλλιώς, δεν θα την περιφρονούσαν την Ορθοδοξία, που είναι η πηγή πάσης σοφίας, και δεν θα λατρεύανε σαν πνευματικοί ραγιάδες την επιστημονική και ορθολογιστική θεολογία της Ευρώπης. Από την Ορθοδοξία, όχι μοναχά στη θεολογία και στις εκκλησιαστικές τέχνες, αλλά και στην κοσμική τέχνη, προπάντων στη λογοτεχνία, βγήκανε κάποια αποκαλυπτικά έργα που ταράξανε τις ψυχές σε όλο τον κόσμο, ακόμα και τους αλλόδοξους, σαν παράδοξα μετέωρα. Τέτοια είναι τα έργα που γράψανε οι μεγάλοι συγγραφείς της Ρωσίας στα τσαρικά χρόνια, προπάντων ο Τολστόι και περισσότερο ο Ντοστογεύσκι και σε μας ο Παπαδιαμάντης και ο Μωραϊτίδης. Ο Ντοστογεύσκι πίστευε πως η ανθρωπότητα θα ξαναγεννηθεί πνευματικά μοναχά με την Ορθοδοξία και έλεγε στον Γάλλο συγγραφέα Μελχιόρ Ντεβονγκέ που ήξερε τα Ρώσικα. «Εμείς σας καταλαβαίνουμε εσάς τους δυτικούς ως τα καταβαθά σας, αλλά εσείς δεν είσαστε σε θέση να μας καταλάβετε, επειδή έχουμε κάτι που δεν το έχετε εσείς. Το ότι είμαστε ορθόδοξοι. Μια ορθόδοξη καρδιά είναι σε θέση να αισθανθεί τα πιο βαθιά πράγματα». Στο μεγάλο έργο του «Αδερφή Καραμαζόφ», που το έγραψε σαν γύρισε από τη Σιβηρία όπου ήταν εξόριστος, παρουσιάζει με έναν θαυμαστό τρόπο την επιπολαιότητα και τη στενότητα της δυτικής σκέψης, την ψυχρότητα της καρδιάς της Ευρώπης, την πεζότητα που έχει το ωφελημιστικό και πρακτικό πνεύμα της, τη μικρολογία της, την ψεύτικη ποίησή της, τη βαρβαρότητα και την υποκρισία του καθολικισμού και από την άλλη μεριά το ύψος που φτάνει η ορθόδοξη ψυχή, το φλογερό πάθος της για την αλήθεια και για την αγάπη, τη μετουσίωση του πόνου σε πνευματικόν πλούτο, το αποκαλυπτικό πνεύμα της που κρατά τα μάτια του πιστού άγρυπνα μπροστά στην αιωνιότητα και στα μυστήριά της, την πονεμένη αγάπη της για την ανθρώπινη ψυχή και την αδιάκοπη φροντίδα για τη σωτηρία της και την αναμονή της για τη συντέλεια και την κρίση του κόσμου. Η ιστορία του γέροντα ξωμολόγου Στάρετς, γεμάτη από την πάλη για την σωτηρία του και από την συντριβή που σε αυτή ζωγραφίζεται η βαθιά ποίηση που έχουν τα Ευαγγέλια, ο ταπεινός και πονετικός αλλοιώσας, το καλογεροπέδι του γέροντα, ο καλόκαρδος Δημήτρη Καραμάζοφ, που πιστεύει στη θρησκεία των πατέρων του και πως είναι αμαρτωλός, ενώ δίνει στους άλλους ό,τι έχει, στέκονται από το ένα μέρος, από το μέρος της Ορθοδοξίας, και αντίκριτος τους στέκεται ο άπιστος Ιβάν Καραμάζοφ, που σπούδασε στην Ευρώπη τη φιλοσοφία και έγινε άθεος και που στο τέλος τρελαίνεται και παλεύει με τον διάβολο, ως που πεθαίνει ο πονηρός και κακούργος Σμερντιάκοβ, υπηρέτης του γέρο Καραμάζοφ, που τον σκότωσε για να τον κλέψει, χαλασμένος από τα αθεϊστικά βιβλία της Ευρώπης που διάβαζε, ο μέγας ιεροεξεταστής, που σκοτώνει τους ανθρώπους εν ονόματι του ψεύτικου χριστιανισμού της Ρώμης και στο τέλος και τον ίδιο τον Χριστό εν ονόματι του Χριστού. Από το μέρος της Ανατολής
στέκεται η Ορθοδοξία, αγιασμένη κληρονομία του Βυζαντίου, που είναι το φως της πίστης, της ελπίδας και του ελέους και που καταβγάζει τον κόσμο και από το άλλο μέρος μαυρίζει το σκοτάδι της απιστίας, το έρευος της απελπισίας, του εγωισμού και του θανάτου. Από τη μια μεριά η εγρήγορσης και από την άλλη ο βαρύς ύπνος του θανάτου. Αλλά ας αφήσουμε τον Ντοστογεύσκη και ας πάρουμε τον Λέοντα Τολστόη. Αυτός ήταν ολότελα διαφορετικός από τον Ντοστογεύσκη. Το πνεύμα του ήταν μπερδεμένο και ταραγμένο και στο τέλος σκοτίστηκε ολότελα, επειδή μέσα του υπήρχε κρυμμένο το δηλητήριο της αμφιβολίας και της υπεροψίας που γεννάει γνώση, μόλο που στη ζωή του φάνηκε ταπεινός. Έδινε μεγάλη σημασία στα πράγματα τούτου του κόσμου και δεν ένιωθε καθόλου την αποκαλυπτική βεβαίωση της πίστης, όπως την νιώθανε κάποιοι άλλοι πνευματικοί άνθρωποι της Ρωσίας. Και με όλα τα αυτά, επειδή μέσα του υπήρχε η ορθόδοξη ψπίθα, σε πολλά ζητήματα είναι θαυμαστή η διάβγεια του πνεύματός του, που τον κάνει να βλέπει καθαρά την αντιπνευματικότητα της Δύσης. Ας πάρουμε το μικρό βιβλίο που έγραψε για τον Σέξπιρ. Με αυτό επιχειρεί να γκρεμνήσει το Σέξπιρ από το ψεύτικο βάθρο που στήσανε οι Εγγλέζοι και οι άλλοι Ευρωπαίοι σε αυτό το είδωλο, μολονότι ξέρω, όπως λέγει ο ίδιος, πως όλος ο κόσμος πιστεύει φανατικά στο μεγαλείο του. Στην αρχή του βιβλίου του γράφει: «Περίμενα να νιώσω μια μεγάλη αισθηματική χαρά». «Περίμενα να νιώσω μια μεγάλη αισθηματική χαρά από το διάβασμά του.

γινούσαν πάρα πολύ. Κατόπι παίρνει τον βασιλιά Λίρ σαν το πιο πενεμένο πράγμα του Σέξπιρ, που το ξεκοκαλίζει και το ξετινάζει από κάθε μεριά. Ψυχολογία ψεύτικη και χοντροειδής. Γλώσσα φαμφαρόνικη, παραγεμισμένη με λόγια πολλά και φανταχτερά. Ένα σωρό πυροτεχνήματα με αντάρες και με φουρτούνες, τρελές μεγαλιγορίες χωρίς καμιά δικαίωση κτλ. Σαν συμπέρασμα από αυτό το αριστούργημα λέγει ταύτα τα λόγια ο Τολστόι. Τούτο το περίφημο δράμα είναι ολότελα ανόητο έτσι που το παρουσίασα με τη δική μου περιγραφή. Μα για να σας μιλήσω ειλικρινά, στο πρωτότυπο κείμενο είναι ακόμα πιο ανόητο. Είναι άτεχνο, κακοφτιαγμένο και άτονο. Όσο για τα ανόητα παραμύθια που τα έχει κάνει δράματα ο Σέξπιρ, τον Περικλή, το ό,τι θέλετε, την καταιγίδα και τα άλλα, ούτε καν τα συζητάω. Λέγει πως τα έργα του Σέξπιρ τα πρόσωπα είναι σαν νευρόσπαστα που ζούνε, σκέφτονται και μιλούνε έξω από κάθε τόπο και χρόνο. Οι αφύσικες καταστάσεις που παρουσιάζονται στα έργα του γίνονται ακόμα πιο ψεύτικες από τα χοντροειδή στολίσματα που μεταχειρίζεται με τον σκοπό να τα κάνει πιο συγκινητικά. Έρχονται στιγμές, λέει ο Τολστόι, που βλέποντας κανένας αυτά τα εξητημένα γεγονότα, όπως είναι τα 6 πτώματα που τα τραβάνε από τα πόδια και που είναι το συνηθισμένο φινάλε στα δράματα του Σέξπιρ, αντί να νιώσει φόβο και τρόμο, αρχίζει να γελά. Αλλού γράφει, κάθε πρόσωπο πρέπει να μιλά μία γλώσσα που να είναι ανάλογη με τον χαρακτήρα του. Μα στο Σέξπιρ δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όλα τα πρόσωπά του μιλάνε μια και την ίδια γλώσσα, που δεν είναι δική τους, αλλά είναι γλώσσα καμωμένη από τον Σέξπιρ και που είναι πάντα προσποιημένη και γεμάτη στόμφο.

ο Λίρ λέγει κάτι πράγματα που δεν τα λέγει κανένα ανθρώπινο πλάσμα. Λέγει πως και μέσα στον τάφο θα χωρίσει τη γυναίκα του, πως οι ουρανοί θα ραγίσουν από τις φωνές του, πως ο άνεμος θα ρίξει τη γη μέσα στη θάλασσα και ένα σωρό άλλα ξεκαπίστρωτα λόγια. Και όλα τα πρόσωπά του υποφέρουν από γλωσσόλισσα. Όχι μόνο άγριοι πολεμιστές και ερωτευμένοι, μα και οι τιμοθάνατοι λένε ένα σωρό λόγια.

και μάλιστα για πράγματα άσχετα με την κατάστασή τους και με έναν τρόπο ομοιόμορφο. Για τούτο λοιπόν, χαρακτήρες αληθινοί δεν υπάρχουν στα δράματά του και όσοι ξεχωρίζουν είναι παρμένοι από παλαιότερα λαϊκά έργα ή από αρχαία συγγράμματα. Τα παλαιά λαϊκά δράματα είναι πολύ τεχνικότερα και από κάθε μεριά καλύτερα από τα του Σέξπιρ, απλά και αληθινά. Μα ο Σέξπιρ τα χαλά με τα παραγεμίσματά του και με τις αδέξιες τελειοποιήσεις του. Δηλαδή, κάνει ό,τι κάνουν οι σημερινοί δικοί μας ποιητές, μουσικοί, λογοτέχνες, ζωγράφοι, που θέλουν να προσαρμόσουν την πίστη στην εποχή μας και να ερμηνεύσουν τα γνήσια παλαιά, ο ένας το αρχαίο δράμα, ο άλλος τα δημοτικά τραγούδια, έτερος ενορχιστρώνοντας τη μουσική τους, άλλος συγχρονίζοντας τη λαϊκή ζωγραφική ή τη βυζαντινή αγιογραφία ή ακόμη και αυτό το λειτουργικό της εκκλησίας. Είδες τι αλήθειες σκαλίζει και βρίσκει χτυπώντας τις ευρωπαϊκές ψευτιές ένας άνθρωπος ορθόδοξος, αδιάφορο αν δεν απόμεινε ως το τέλος τέτοιος. Μια ορθόδοξη καρδιά, είπε ο Ντοστογεύση, τα αισθάνεται όλα πολύ βαθιά. Οι χαρακτήρες του Πλούταρχου, που είναι σαν σκαλισμένοι με σμιλάρι, στα δράματα του Σέξπιρ, είναι ατονισμένοι, παραμορφωμένοι, παρδαλοί, μπαρόκ. Ό,τι γίνεται με τον βασιλιά Λίρ, γίνεται και με τον Οθέλο, με τον Άμλετ, με τον Βρούτο, με τον Κέσαρα, τον Αντώνιο, την Κλεοπάτρα, τον Σάιλοκ, τον Ριχάρδο, που τους έχει πάρει ο Σέξπιρ από παλαιότερα δράματα, από μυθιστορήματα, από λαϊκές ιστορίες ή από τους παραλλήλους βίους του Πλούταρχου. Όχι μοναχά γράφει ο Τολστόι δεν τους κάνει πιο σπουδαίους και πιο αληθινούς, όπως λένε οι θαυμαστές του, αλλά τα ανάποδα τους καταστρέφει από την πολλή περιτέχνηση και τελειοποίηση, όπως κάνουν πάντα οι τέτοιοι τελειοποιητές που δεν σέβονται ό,τι βγαίνει γνήσια και αυθόρμητα από τη λαϊκή ψυχή ή από κάποιον αληθινόν και ειλικρινή τεχνίτη, όπως γίνεται με τους δικούς μας ενορχιστρωτές, προσαρμοστές και ερμηνευτές. Ο Άμλετ είναι ένα από τα πιο αχρωμάτιστα πρόσωπα του Σέξπιρ, ενώ η παλιά ιστορία γύρω σε αυτόν είναι καλά και μαστορικά γραμμένη και ο ήρωάς της δεν λέγει κάποιες άκερες φιλοσοφίες, να ζει κανείς ή να μη ζει, που τις βάζει στο στόμα του ολότελα τέριαστα ο Σέξπιρ. Ο Σέξπιρ, γράφει ο Τολστόι, βάζοντας στο στόμα του Άμλετ κάτι λόγια που θέλει να τα πει ο ίδιος και κάνοντάς τον να εκτελέσει κάποιες πράξεις που τις χρειάζεται ο συγγραφέας για να σκηνοθετήσει κάποιες φανταχτερές σκηνές, κατάστρεψε ό,τι αποτελούσε τον χαρακτήρα του Άμλετ κατά το κείμενο της παράδοσης. Επειδή όμως είναι αναγνωρισμένο πως ένας μεγαλοφυής άνθρωπος σαν τον Σέξπιρ δεν μπορεί να γράψει τίποτα που να μην είναι αριστούργημα, τα σοφά κριτικά μυαλά βάζουν όλα τα δυνατά τους για να βρουν κάποιες εξαίσιες ωραιότητες μέσα σε ένα έργο που η ψευτιά του χτυπά στα μάτια του καθενός. Ενώ δεν έχει κανένα χαρακτήρα ο Άμλετ στο δράμα του Σέξπιρ, οι θαυμαστές του εκστασιάζονται από τον χαρακτήρα του, που είναι ολότελα πρωτότυπος και βαθύτατος. Και αυτός ο χαρακτήρας συνίσταται στο ότι αυτό το πρόσωπο δεν έχει κανέναν χαρακτήρα και πως ίσα ίσα το να του λείπει ολότελο χαρακτήρας κάνει πιο βαθιά τη διανοητική πλευρά της δημιουργίας αυτού του χαρακτήρα. Κρίνοντας έτσι ο Τολστόι τον Σέξπιρ, το είδωλο της πνευματικής δύσης, έκρινε γενικά το πνεύμα της και αυτό το έκανε
από τη σκοπιά που του έδωσε η ορθόδοξη καλλιέργειά του από τα μικρά χρόνια του. Και με τη διαπεραστική ματιά που ήταν χάρισμα αυτής της ορθοδοξίας, που αν παραλλάξουμε λίγο τα λόγια που λέγει ο Απόστολος Παύλος, «εστί ζώσα και ενεργείς και το μοτέρα υπερπάσαν μάχεραν δίστομον και δεικνουμένη άχρη μερισμού ψυχής και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και κριτική ενθυμίσεων και ενιών καρδίας και ουκα εστί κτήσεις αφανής ενώπιον αυτής. Πάντα δε γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής αυτής». Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Ο Νούφριος, ο νέος οσιομάρτυρας. Στο χώρο των μαρτύρων εμφανής είναι ο έντονος πόθος της ομολογίας της πίστεως. Είναι ο αντίλαλος μιας διακαούς αγάπης προς το Θεό. Είναι η έκφραση της πρακτικής του Ευαγγελίου. Είναι το κορύφωμα της άσβεστης λαχτάρας για τον ουρανό. Και είναι οι μάρτυρες νέφος, κατά τον Απόστολο Παύλο. Ανάμεσά τους πλήθος οσιομαρτύρων. Ευδιάκριτος είναι και ο Ονούφριος. Μια μορφή οσιακή αλλά και μαρτυρική. Ένας εκούσιος αναζητητής του ομολογιακού μαρτυρίου. Ας τον γνωρίσουμε λεπτομερέστερα. Ματθαίος το όνομά του. Πατρίδα του είναι η Κάμπροβα του Τουρνάβου. Οι γονείς του Δένζιος και Άννα διαθέτουν πλούτο υλικό αλλά και ψυχικό. Διακρίνονται για βαθιά ευσέβεια και πίστη στον ένα αληθινό Θεό. Απόδειξη της ένθεης αγάπης τους, η μετέπειτα προσωπική αφιέρωση του πατέρα σαν μοναχού με το όνομα Δανιήλ. Αγωνία και αγώνας τους, η διατήρηση του παιδιού τους κοντά στο Θεό. Και πράγματι, στέκονται άγρυπνοι φύλακες στο ψυχικό περιβόλι του παιδιού και εμποδίζουν τη λαιλασία του πνευματικού του θησαυρού. Η παρουσία τους είναι σωτήρια. Η επέμβασή τους άμεση. Αποτρέπει την αλλαξοπιστία όταν από παιδικό πείσμα δηλώνει ότι θα τουρκέψει. Ο Ματθαίος επιδίδεται τώρα στη μόρφωση. Συγχρόνως εδραιώνεται η πίστη, ισχυροποιείται η αγάπη προς το Θεό. Και όταν είναι παλικάρι πια, παίρνει τη μεγάλη ηρωική απόφαση. Απαρνείται τα εγκόσμια για να κατακτήσει τα ουράνια. Αναχωρεί αμέσως για το Άγιο Όρος. Η σερβική μονή του Χιλιανδαρίου είναι η επιλογή του. Εκεί προσέρχεται ταπεινά και εκφράζει την επιθυμία να ζήσει την εισάγγελη πολιτεία. Η μορφή του ακτινοβολεί τη φλεγόμενη καρδιά του. Η λαχτάρα του εκπληρώνεται. Κήρεται μοναχός με το όνομα Μανασής και χειροτονείται διάκονος. Η πνευματική ζωή αρχίζει. Ασκείται υπομονετικά και σημειώνει προόδους. Ενδοσκοπεί αυστηρά και επισημαίνει την παιδική του επιπολαιότητα, το αρνητικό του λάθος. Είναι το έναυσμα για μια ομολογιακή απόσβεση. Είναι ο σπινθήρας που πυροδοτεί την καρδιά του για το μαρτύριο. Αναχωρεί αμέσως για τη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Εκεί εναποθέτει τον ιερό του πόθο στον έμπειρο πνευματικό γέροντα Νικηφόρο. Αναλαμβάνει να τον χειραγωγήσει με δεξιοτεχνία. Και ο υποψήφιος μάρτυρας ασκείται με αδιάλειπτες προσευχές, αυστηρές νηστείες και επίμονες αγρυπνίες. Οι επιδόσεις του είναι καταπληκτικές και σύντομα δέχεται το μεγάλο αγγελικό σχήμα και μετονομάζεται ο Νούφριος. Έτοιμος είναι και για μαρτυρική παρουσία. Παίρνει την ευλογία του γεροντά του, τις ευχές των αδελφών του και έρχεται στη Χίο. Η παραμονή του είναι ολιγοήμερη αλλά επίπονη. Η πνευματική προετοιμασία εντατική. Ο ψυχικός εφοδιασμός σφραγίζεται με τη Θεία Κοινωνία.
σύσσωμος και σύνεμος Χριστού τώρα αναμένει την υψηλή συνάντηση. Η ώρα του μαρτυρίου έχει φτάσει. Δίνεται με τουρκική ενδυμασία και παρουσιάζεται αυτόκλητα στον Κρητή. Εξιστορεί την παιδική πράξη της αρνήσεως του Χριστού και της ομολογίας της ψευδοποίης θεός τους, την αποχή από τη λατρεία τους και τη συνεχή χριστιανική βιωτή. Παρισιακός και ευθαρσός ομολογεί τη χριστιανική του ιδιότητα. Διαδηλώνει την άρνησή τους στην πίστη τους. Χλεβάζει το πιστεύω τους και απορρίπτει με περιφρόνηση τον τουρκικό σκούφο. Η προσβολή είναι κατάφορη, η αγανάκτηση ζωηρή και η φυλάκιση του οσίου αντίδραση άμεση. Υποσχέσεις και κολακίες, απειλές και βασανιστήρια εναλλάσσονται άκαρπα. Η γνώμη του μάρτυρα είναι αμετάθετη. Η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος της μαρτυρικής του πορείας. 4 Ιανουαρίου 1818. Ο Ονούφριος, μόλις 32 χρονών, κατατάσσεται στον πανευκλεή χορό των οσιομαρτύρων. Το σώμα του δέσμιο ρίπτεται στη θάλασσα. Η ψυχή του ελεύθερη φτάνει στην ποθητή πατρίδα για να ζήσει αιώνια πανεφρόσινα.

Άγιος Ρωμανός ο νέος ιερομάρτυρας. Ο χορός των νεομαρτύρων πολυπληθής. Νέοι μάρτυρες ομολόγησαν ευθαρσώς την πίστη τους στον Ιησού Χριστό και υπέγραψαν με το αίμα τους την ομολογία τους. Η φλόγα της πίστεως στο Θεό τους όθησε σε αυτοθυσιαστική κίνηση. Η αγάπη προς τον Κύριο τους εκτείναξε σε ύψιστη έκφραση το μαρτύριο. Μαρτυρία και μαρτύριο. Δύο αλληλένδετες εκφράσεις. Η μαρτυρία προκαλεί το μαρτύριο και το μαρτύριο προϋποθέτει τη μαρτυρία. Νεομάρτυρες. Αξιοθαύμαστοι και αξιοσέβαστοι, προκλητικοί αλλά και προσκλητικοί. Ανάμεσά τους και το παλικάρι της Διμηνίτζας, Λακωνίας, το κάφημα της Πελοποννήσου, ο Άγιος Ρωμανός. Χριστιανός ένθερμος, δηλώνει με παρησία την πίστη του ενώπιον των Τούρκων και δέχεται την καταδικαστική απόφαση. Αποκεφαλίζεται στις 6 Ιανουαρίου 1695 στην Κωνσταντινούπολη. Άγιος Ρωμανός, ένας ακόμη μάρτυρας Χριστού.

Άγιος Αθανάσιος εξ Αταλίας. Γόνος της Αταλίας, ζει στη Σμύρνη. Είναι αγράμματος μεν, αλλά θεοφώτιστος. Συναναστρέφεται με Οθωμανούς, κοροϊδεύεται για την πίστη του, αλλά μένει απτόητος και ανταπαντά εύστοχα. Κάποια ημέρα ο Αθανάσιος μονολογεί στην τουρκική γλώσσα. «Λάι λαλά», δόξα τω Θεώ. Αμέσως συλλαμβάνεται από τους Οθωμανούς με την κατηγορία της ομολογίας στην πίστη του Χριστού και οδηγείται στον Κρητή. Εκβιάζεται για εξισλαμισμό, αλλά αρνείται παρησιακά. Εδραίος στην πίστη αποκεφαλίζεται, αφού υφίσεται σκληρά βασανιστήρια επί πολλές ημέρες. Είναι βέβαια ο νεομάρτυρας Χριστού Αθανάσιος.

0: Άγιος Δαμασκηνός, νέος ιερομάρτυρας. Γόνος της Βουλγαρίας ο Δαμασκηνός. Γεννιέται στο χωριό Γάμπροβο του Τυρνόβου. Δέχεται χριστιανική ανατροφή. Η πίστη ριζώνει βαθιά. Η αγάπη πυρπολεί την καρδιά. Ο πόθος της βίωσης του μοναχικού ιδεώδους γίνεται και στόχος του. Έρχεται στο Άγιο Όρος και εισέρχεται στη Σερβική Μονή Χιλιανταρίου. Κήρεται σύντομα μοναχός και στη συνέχεια χειροτονείται ιερέας. Επιδίδεται σε επίπονους ασκητικούς αγώνες και καταγράφει νίκες. Πρότυπο υπακοής ο ιερομόναχος Δαμασκηνός μετέρχεται στην πόλη Σφιστόβη της Βουλγαρίας σε μετόχη της Μονής για ειδική αποστολή. Η απόδοση οφειλών ενός Τούρκου προς το μετόχη της Μονής. Ο Τούρκος δρά ραδιουργικά και συκοφαντεί τον αθλητή του Χριστού για ηθικές παρεκτροπές με Μωαμεθανή. Τι ουτοτρόπος, υφαρπάζει την περιουσία του μετοχίου, τον δε ιερομόναχο οδηγεί βία στον Κρητή. Οι ψευδομάρτυρες καταγγέλουν. Ο Κρητής διστάζει, αλλά τελικά αποφασίζει τη θανατική καταδίκη με αγχώνη. Η προσπάθεια για εξισλαμισμό βρίσκει εδραίως την πίστη του Χριστού τον υποψήφιο ιερομάρτυρα. 16 Ιανουαρίου 1771. Μετά από μία μαρτυρική πορεία οδηγείται στην Αγχώνη αφού δοξολογικές ηκεσίες αναπέμπει στον Κύριο. Εισήλθε νικηφόρος στη χώρα του Φωτός.
1: Άγιος Γεώργιος ο Υποκόμος. Οικείοι του Θεού αναρρύθμιτοι μάρτυρες. Ευθαρσείς ομολογητές και υπολιπληθείς νεομάρτυρες. Εύτολμα και θαραλέα διακηρύσουν την πίστη τους. Καρτερικά υπομένουν τα βασανιστήρια. Ηρωικά αντιμετωπίζουν το θάνατο. Νικηφόρα εισέρχονται στην αιωνιότητα. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Γεώργιος, ο νεομάρτυρας, ο υποκόμος. Πατρίδα του το χωριό Τζούρχλι των Γρεβενών. 1810 μετά Χριστόν η γέννησή του. Κωνσταντίνος και Βασιλική οι γονείς του. Φτωχή Γεωργή είναι. Η εκδημία του σύντομη. Ο Γεώργιος 8 χρονών μένει ορφανός. Η διατροφή του προσωπική του μέρημνα. Η προσκόλλησή του σε αγάδες αναπόφευκτη. Η προσφορά εξυπηρέτησης αναγκαία. Μεγαλώνει κάτω από δύσκολες συνθήκες. Παλικάρι πια γίνεται υποκόμος ενός αξιωματικού της αυλής του Πασά της Υπήρου. Φροντίδα του η περιποίηση των αλόγων του Τούρκου στρατιωτικού. Οι Τούρκοι τον θεωρούν δικό τους και τον φωνάζουν Γκιαούρ Χασάν. Ο ίδιος είναι και αισθάνεται χριστιανός ορθόδοξος. Χριστιανή είναι και η Ελένη που εκλέγει για αραβωνιαστικιά του. Οι αντιδράσεις άμεσες. Ο Τούρκος Χότζας των Ιωαννίνων τον προκαλεί επιδεκτικά. «Πώς εσύ Τούρκος ζητάς να πάρεις χριστιανή γυναίκα» και η απάντηση θαραλέα «Εγώ είμαι χριστιανός και χριστιανή γυναίκα ζητώ να πάρω». Η συκοφαντική επιμονή του Χότζα φέρνει την υπόθεση στο δικαστήριο. «Χριστιανός ήμουν και είμαι», δηλώνει ο Γεώργιος. Οι δικαστές αμετάπιστοι. Η θανατική καταδίκη του συζητείται. Η παρέμβαση του αφεντικού του και η μαρτυρία για τη συνεχή χριστιανική του πίστη σωστική. Τα πρακτικά της δίκης κλείνουν με την καταγραφή της χριστιανικής ιδιότητας του Γεωργίου. Απελεύθερος πια νυμφεύεται τη χριστιανή Ελένη. Ένα χαριτωμένο αγόρι συμπληρώνει την οικογενειακή του ευτυχία. Η εργασία του ως υποκόμος και σ' άλλους Τούρκους αγάδες συνεχίζεται. Οι μέρες κυλούν ήρεμα. Ο χρόνος από το δικαστικό επεισόδιο αρκετός. Αλλά ο Χότζας αναζητεί ευκαιρία εκδίκησης. Στην αγορά γίνεται η συνάντηση. Ο Χότζας ορμάει ακάθεκτα και ρωτάει μανιακά το Γεώργιο. «Έως πότε θα μας κοροϊδεύεις, Τούρκος είσαι ή Χριστιανός?» Τον αρπάζει άγρια, τον κρατεί σφιχτά, φωνάζει έντονα. Αλόπιση τον κυκλώνουν. Χριστιανοί τον υποστηρίζουν. Η διαφυγή του αδύνατη. Ο Πασάς πληροφορείται το επεισόδιο και καλεί Χότζα και Γεώργιο για ανάκριση. Ο Χόντας επιμένει στην αλλαξοπιστία του Γεωργίου από Τούρκο σε Χριστιανό. Ο Γεώργιος αρνείται τη συκοφαντία. και οι δύο οδηγούνται πάλι στο δικαστήριο. Ο Χότζας βροντοφωνεί την κατηγορία. Ο Γεώργιος τη διαψεύδει και επικαλείται την προηγούμενη δικαστική του αθώωση. Οι ψευδομάρτυρες επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του Χότζα και το δίλημα τίθεται. Ή τουρκεύεις ή θανατώνεσαι. Ο Γεώργιος αποκρίνεται. Ό,τι θέλεις κάνε. Στο δικαστήριο παρευρίσκεται και ένας 70χρονος εξωμότης που προσπαθεί να προσελητήσει τον Γεώργιο. Η αντίδραση έμεση και άφοβη. «Άθλιε, η πίστη μου είναι περίλαμπρη και δεν την εγκαταλείπω. Εσύ πώς αποχωρίστηκες την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, το ένα από αυτό που είναι και ιερέας του Θεού. Τρισάθλιε, πώς αλλαξοπίστησες?» Οι δικαστές εξοργίζονται. Διατάσσεται η φυλάκισή του. Η συνάντηση με χριστιανούς φυλακισμένους συγκινητική, προτρεπτική. Τα βασανιστήρια σκληρά. Η υπομονή υποδειγματική. Η δοξολογία θερμή. Η θεϊκή ενίσχυση φανερή. Η παρουσία αγγέλου ενθαρρυντική. Αποφυλακίζεται και επαναδικάζεται. Η απολογία παρησιακή σταθερή. Ο δικαστής κατάπληκτος. Ο όχλος παρεμβαίνει και επιζητεί το θάνατο. Η υποχώρηση επακολουθεί. Ο Γεώργιος φυλακίζεται και αναμένει την ημέρα της εκτέλεσης. Οι δεσμοφύλακες συνεχίζουν τις δελεαστικές προτάσεις. Ο Γεώργιος παραμένει ανεπηρέαστος. 17 Ιανουαρίου 1838. 5 δήμοι αλυσοδένουν τον μάρτυρα και τον οδηγούν στον τόπο της εκτέλεσης. Τελευταία του επιθυμία η απελευθέρωση των χεριών. Σφραγίζεται σταυροειδός, προσεύχεται. Ζητεί συγχώρηση από τους παρευρισκόμενους χριστιανούς. Η αγχώνη τον αναμένει. Η ψυχή του προσέρχεται στο θρόνο του Θεού και παραλαμβάνει το μαρτυρικό στεφάνι. Το λείψανο αιωρείται 3 μέρες, διαλάμπει και βοδιάζει. Οι χριστιανοί αποσπούν άδεια και το ενταφιάζουν στο προάβλιο του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων. Ο νεομάρτυρας Γεώργιος, το κάφημα των Ιωαννίνων, ο θαυματουργός Άγιος, τιμάται από τους πιστούς πανηγυρικά στις 17 Ιανουαρίου.

0: Ο Άγιος Αυξέντιος ο Γουναράς. Τη θριαμβεύουσα εκκλησία απαρτίζουν πλήθη Αγίων, μαρτύρων και ομολογητών. Στα ουράνια σκηνώματα του Παραδείσου ζουν και φέρνονται πολυάριθμα πρόσωπα κάθε ηλικίας και φύλου. Συγκληρονόμοι του Χριστού, άνθρωποι από κάθε κοινωνική τάξη. Ο καθένας από όπου τον τοποθετεί το αλάθητο χέρι του Θεού μπορεί να δίνει τη μάχη και να εξέρχεται νικητής. Όλα τα επαγγέλματα μπορούν να οδηγήσουν στον ουρανό. Ο κάθε Άγιος με το επάγγελμά του μας προσκαλεί για μίμηση. Και να, ο Άγιος Αυξέντιος. Ζει τον 18ο αιώνα μετά Χριστόν, κατάγεται από τα Ιωάννινα. Οι γονείς του είναι χριστιανοί. Νέος φθάνει στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί εργάζεται την τέχνη του γουναρά. Η ζωή του κυλά ήσυχα. Ο διάβολος φθονεί την αγνότητά του. Του ενσπείρει λογισμούς απόλαυσης της ζωής. Ο άπειρος νέος πλανιέται, εγκαταλείπει την τέχνη του και πηγαίνει στα πλοία του βασιλιά. Εκεί δημιουργεί φιλίες και γεύεται την πρόσκαιρη απατηλή χαρά. Οι φίλοι του τον συκοφαντούν για άρνηθη θρησκεία. Ο Αυξέντιος φοβάται και φεύγει κρυφά για την Κωνσταντινούπολη. Αγοράζει ένα καραβάκι και εκτελεί μεταφορές. Η ζωή του αλλάζει. Συνέρχεται. Αναλογίζεται το παρελθόν και αηδιάζει. Θλίβεται, πονεί και μετανοεί ειλικρινά. Η καρδιά του φλέγεται από τον πόθο του μαρτυρίου. Αναζητεί πνευματικό για εξομολόγηση και παρακαλεί θερμά τον Κύριο γι' αυτό. Και ο Ιησούς, ο αιώνιος αναζητητής των ψυχών, εισακούει την αίτηση. Το πλοιάριό του χρησιμοποιεί ο Αγιορείτης Γέροντας Γρηγόριος για να περάσει στο φανάρι. Ο νέος τον πλησιάζει, εξομολογείται και αποκαλύπτει τον πόθο του. Ο γέροντας τον επαινεί, αλλά του υποδεικνύει να γίνει μοναχός. Ο Αυξέντιος δεν πείθεται, καταφλέγεται από τη μαρτυρική επιθυμία. Συνεχίζει την εργασία του, αλλά παράλληλα ελεεί και αγρυπνεί, νηστεύει και προσεύχεται. Η Θεία Χάρη τον επισκιάζει, τον εξοπλίζει με θάρρος και αποφασίζει και παρουσιάζεται στο γνωστό βασιλικό πλοίο. Δέχεται την πρώτη επίθεση των φίλων του. Τον κτυπούν και τον οδηγούν στον Κρητή. Ο Αυξέντιος με παρησία ομολογεί την πίστη του στο Χριστό και την απόφασή του να πεθάνει για το Χριστό. Το θάρρος του πληρώνεται με δυνατά κτυπήματα. Το μάτι του χύνεται, τα δόντια του σπάζουν, αλλά ευχαριστεί τον Κύριο και κηρύττει τη θεότητά του. Ανακρίνεται από ανώτερο Κρητή και πάλι αταλάντευτα διακηρύττει το πιστεύω του. Ο δικαστής οργίζεται και διατάσσει ραβδισμό. Δέχεται 300 ραβδίσματα και χύνεται ακατάσχετα το αίμα του. Η προσευχή του ευχαριστήρια ανέρχεται στο θρόνο του Θεού και η παράκληση θερμή για ενδυνάμωση. Φυλακίζεται και εκεί τον επισκέπτεται ο γέροντας Γρηγόριος. Τον ενθαρρύνει και τον κοινωνεί. Στην επόμενη δίκη ομολογεί απερίφραστα την πίστη του. Ο Κρητής εξοργίζεται με την επιμονή του και διατάζει τον διαξήφους αποκεφαλισμό του. Ο Αυξέντιος σε ηλικία 30 ετών παραδίδει την ψυχή του στα χέρια του αθλοθέτη Κυρίου. Το λείψανό του ευωδιάζει και θαυματουργεί. Τιμάται η μνήμη του στις 25 Ιανουαρίου.
1: Άγιος Δημήτριος ο Έμπορος. Στην επίλεκτη χωρία των νεομαρτύρων ευδιάκριτη θέση κατέχει ο Άγιος Δημήτριος ο Έμπορος. Μια μορφή ηρωική, μια μαρτυρική παρουσία στο χορό των Αγίων. Ένας άξιος εκπρόσωπος του εμπορικού κόσμου δίνει στεναρά τη μαρτυρία του Χριστού. Πατρίδα του Ιχείος, γονείς του ο Αποστόλης και η Μαρουλού. Φτωχή μεν, υλικά, πλούσιοι δε, ψυχικά. Βαθιά θεοσεβής, μεταλαμπαδεύουν την πίστη τους στο νεαρό βλαστάρι τους. Και ο Δημήτριος είναι επιδεκτική ψυχή. Σε νεαρή πια ηλικία, μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του Ζανή, ξενιτεύονται στην Κωνσταντινούπολη και εξασκούν το επάγγελμα του εμπόρου υφασμάτων. Ο αδελφός του παντρεύεται. Ο ίδιος αραβωνιάζεται χωρίς τη συγκατάθεση του αδελφού του. Η ψυχρότητα επέρχεται και οι δρόμοι τους χωρίζουν. Ο Δημήτριος μόνος τώρα αγωνίζεται στον επαγγελματικό στίβο. Οικονομικές δυσκέρειες τον οδηγούν στο σπίτι ενός Τούρκου. Εκεί του στείνει παγίδα ο διάβολος. Η κόρη του Τούρκου, στο αντίκρισμα του 22χρονου όμορφου νέου, πληγώνεται από σατανικό έρωτα. Οι διαθέσεις της επέσχυντες, οι προτάσεις της αυθάδης, οι δηλώσεις της κατηγορηματικές, ή γίνεσαι Τούρκος ή κόπτεται το κεφάλι σου αμέσως. Αναπάντεχα τα ερωτήματα βρίσκουν ανέτοιμο το Δημήτριο. Μπροστά στο ξαφνικό δίλημα ζωής ή θανάτου, υποχωρεί και αλλαξοπιστεί. Ο Δημήτριος αρνητής του Χριστού. Ο έλεγχος της συνειδήσεως καταφθάνει αμήλικτος. Η καρδιά θλίβεται, η ψυχή οδύρεται, το πρόσωπο σκυθροπιάζει. Η μεταμέλεια εμφανής, η παρακολούθησή του άγρυπνη, οι κινήσεις του ελέγχονται. Μετά 59 μέρες περιφρούρησης επιτρέπει ο Θεός την έξοδό του. Κρυφά και ενώ όλοι κοιμούνται διαφεύγει και καταφεύγει στο σπίτι ενός φίλου του χριστιανού. Διαδηλώνει με πυρίκαυστα δάκρυα τη μεταμέλειά του και εξομολογείται με κατάνοιξη και συντριβή καρδιάς σε πνευματικό πατέρα. Η μετάνοια ευπρόσδεκτη, η άφεση βέβαια, αλλά ο πόθος του μαρτυρίου έκδηλος. Συμφιλιώνεται με τον αδελφό του, ζητάει συγχώρηση από τους γονείς του και ανακοινώνει την ενδόμηχη επιθυμία του. Η φλόγα του μαρτυρίου κατακαίει κάθε υγιεινή απόλαυση, κάθε πρόσκαιρη δόξα. Οι παρακλήσεις προς τον Κύριο ένθερμες, οι οικεσίες δακρύβρεχτες για παροχή ελέους. Στην προσευχή αγωνίζεται και ενισχύεται. Ο πνευματικός παρακολουθεί τον αγωνιστή νέο, δοκιμάζει τη θέλησή του, ασκεί την υπομονή του, ελέγχει την επιμονή του, ενισχύει τις δυνάμεις του. Ένα πρόγραμμα νηστείας, προσευχής, μετάνοιας και μελέτης μπαίνει σε εφαρμογή. Ο Δημήτριος αθλείται εντατικά, υποτάσσει τη σάρκα και ελευθερώνει την ψυχή. Η καρδιά πυρακτώνεται από θεϊκή αγάπη. Η ψυχή φλέγεται από ένθεο ζήλο. Οι ολονύκτιες προσευχές κυκλώνουν το θρόνο του Θεού και επισύρουν την εσπλαχνία του. Ο αθλητής του Χριστού, λουσμένος στα δάκρυα της μετανοίας, κοινωνός του Παναγίου σώματος και αίματος του Κυρίου, πάνοπλος εισέρχεται στο μαρτυρικό στίβο. Αυτόκλητα παρουσιάζεται στον Καϊμακάμι και δηλώνει απερίφραστα τη χριστιανική του ιδιότητα και την αποκήρυξη του Κορανίου. Ομολογεί περίτρανα την αλήθεια της πίστεως του Χριστού και αναμένει τις συνέπειες. Προκαλείται δελεαστικά αλλά καταφρονεί θαραλέα. Φυλακίζεται και αλυσοδένεται. Αγάλεται και προσεύχεται. Επανεξετάζεται και νουθετείται κολακευτικά. Αντιδρά όμως δυναμικά. Αμετάκλητος στην απόφασή του, περιφρονεί υποσχέσεις, απορρίπτει αξιώματα. Απειλείται αλλά παραμένει απτόητος. Διακηρύσει τη μαρτυρική του επιθυμία και επιζητεί την ταχεία εκτέλεσή της. Φυλακίζεται, ραβδίζεται άσπραχνα, βασανίζεται σκληρά αλλά παραμένει εδραίος στην πίστη του. Πληγωμένος στο σώμα αλλά άτρωτος στη ψυχή, μένει ανένδοτος. Οι χριστιανοί πληροφορούνται τα φρικτά βασανιστήρια και ανησυχούν. Προθυμοποιούνται να εξαγοράσουν τη φυλάκισή του. Ο Δημήτριος μαθαίνει τις κινήσεις τους και λυπείται. Ανακοινώνει την αμετάθετη γνώμη του και επιζητεί τις προσευχές τους για το αίσιο τέρμα του αγώνα. Ο Καλλίνικος μάρτυρας Χριστού, με ασύγκριτη προθυμία και θαυμαστή γενναιότητα, υπομένει καρτερικά και ακούει εφρόσινα την καταδικαστική απόφαση. Θάνατος με ξύφος είναι ο επίλογος της μαρτυρικής του πορείας. Ο Δήμιος τον οδηγεί στον τόπο της εκτελέσεως. Ο μάρτυρας γονατίζει και αναφωνεί «Μνήσθητη μου Κύριε εν τη Βασιλεία Σου». Κλείνει την κεφαλή στο ξύφος του Δημίου και παραδίδει την ψυχή του στα χέρια του Θεού στις 29 Ιανουαρίου. Οι ουρανοί αγάλλονται, οι άγγελοι χαίρονται, οι άγιοι εφραίνονται. Οι μάρτυρες πανηγυρίζουν με τον ερχομό του νεομάρτυρα Δημητρίου στα ουράνια σκηνώματα. Οι πιστοί τιμούν τη μνήμη του και δέχονται τη θαυματουργική του χάρη.

Άγιος Ηλίας ο Κουρέας. Η Εκκλησία μας Σωτήρια Κιβωτός, Φυτώριο Αγίων. Μορφές αγωνιστικές από κάθε εποχή και από όλες τις κοινωνικές τάξεις δίνουν τη μάχη για την επίτευξη της αγιότητας, για την κατάκτηση του ουρανού. Στην κοινωνία και στη βιοπάλη εξαγιάζουν την εργασία, εξαγνίζουν την ψυχή, σφυριλατούν τον χαρακτήρα, θεώνουν τον άνθρωπο. Με τον ιδρώτα και την ομολογία, με τη συνέπεια και το μαρτύριο, εισέρχονται τροπεούχοι στο Βασίλειο του Θεού. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Ηλίας, ο Νεομάρτυρας και Κουρέας. Πατρίδα του η Καλαμάτα της Πελοποννήσου. Ανατρέφεται χριστιανικά και μαθαίνει την τέχνη του Κουρέα. Διακρίνεται για την κοινωνικότητά του και τα αλτρουιστικά του αισθήματα. Συναναστρέφεται με τους τοπικούς άρχοντες της πόλεως και συζητεί φλέγοντα θέματα. Η φρόνησή του εμπνέει εμπιστοσύνη. Η γνώμη του σεβαστή. Η Καλαμάτα βρίσκεται στο ζυγό των Τούρκων και οι χριστιανοί πληρώνουν βαρύς φόρους, δεινοπαθούν. Ο Ηλίας προτείνει στους προεστώτες συμπαράσταση οικονομική και ηθική, ώστε να παραμείνουν αμετακίνητοι στην πίστη. Οι διαφωνίες έντονες. Ο Ηλίας αγωνίζεται να τους πείσει και λέγει «Και εμένα αν μου δώσουν ένα φέση αλλάζω την πίστη μου». Το φέση σε λίγο έρχεται. Για τη συνέπεια των λόγων του ο Ηλίας αλλαξοπιστεί. Στους χριστιανούς είναι διάχυτη η λύπη. Οι οικεσίες θερμές στον Κύριο για το χαμένο αδελφό. Και η μεταστροφή δεν αργεί. Ο Ηλίας αντιλαμβάνεται το ολέθριο σφάλμα του. Αναχωρεί πάραφτα για το Άγιο Όρος. Εκεί συναντάει γέροντα πνευματικό και εξομολογείται με συντριβή. Κλαίει, θρηνεί και αποφασίζει να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό. Κήρεται μοναχός και πενθεί την αμαρτία του. Επί 8 χρόνια ζει ενάρετα την εισάγγελη πολιτεία. Η συνείδησή του όμως, ο άτεκτος κατήγορος τον ελέγχει. Τα λόγια του Κυρίου, «Ως της δαρνήσιτε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγό έμπροσθεν του πατρός μου, του εν ουρανής», αντιχούν στα αυτιά του. Παίρνει την ευλογία του πνευματικού και επιστρέφει στην Καλαμάτα για να ομολογήσει παρησιακά. Οι χριστιανοί πατριώτες του τον παρεμποδίζουν. Αλλά ο Ηλίας τώρα είναι αμετακίνητος και άφοβος. Κοινωνεί με ευλάβεια και πάνοπλος κατέρχεται στην αγορά. Οι Τούρκοι γρήγορα τον αναγνωρίζουν. «Σύ δεν είσαι ο Μουσταφάς Αρδούνης», τον ρωτούν. Και η απάντηση κατηγορηματική. «Εγώ είμαι, αλλά όχι ο Μουσταφάς, αλλά ο Ηλίας ο Χριστιανός». Οι Τούρκοι θίγονται για την προδοσία. Τον χτυπούν αλίπητα και τον οδηγούν στον Κρητή. Ο Ηλίας αναφέρει τα γεγονότα και ομολογεί με θάρρος την πίστη του. Φυλακίζεται και βασανίζεται σκληρά. Παραμένει εδραίος στο πιστεύω του, φλογερός στην αγάπη του στο Χριστό. Καταδικάζεται σε θάνατο πάνω στη φωτιά. Περίχαρος με το ψαλμό στα χείλη, βαδίζει το δρόμο του μαρτυρίου. Τον υβρίζουν και τον πληγώνουν με τα ξύφη τους οι δήμοι. Σε λίγο το σώμα βρίσκεται στη φωτιά, αλλά παραμένει ανέγγιχτο, ενώ η ψυχή, εξαγνισμένη, φθάνει στο θρόνο του πλάστη. Το λείψανό του κυκλώνεται από ουράνιο φως και ευωδιάζει. Η Εκκλησία μας τον τιμάει στις 31 Ιανουαρίου.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμη Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

πολύτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνδεόμαστε με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Έδωσε τη ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε μέσω το στόμα μου. Για μνημόνευό σου, επί της τομής με τη σώτησε, μελέτωρησε, ότι γεννήτης βοηθός μου και τη σκέπη των τερίγων σου, αγαλιάσου με. Εκολλή τη ψυχή μου πίσω σου, μου δε ανταλάβεται δεξιά σου. Αυτή δε η ζημάτινε ζήσαν την ψυχή μου, εισελέσσονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται ισχύαζον θέας με λίδες αγαπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραμπτήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσον γένον αυτό, ό,τι ενεφράγει στο μελαλούδον άδικα. Εν τη σώρσε μελέτωρισε, ό,τι γεννήθη βοηθός μου και τη σκέπτων τερίγων σου, αγαλιάσω με. Εκολλή τη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε ανταλάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εις αυτά των οποίων σου προσευχή μου, πλήνω το όσο συνδέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και το ήμου το άδει, ήγκησε. Πρεσολογήστη μετά των καταβενόντων εις λάπο, εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ο σύντροματία καθέβδες εν τάφων ουκανίστης, γιατί και αυτοί εκ της καιρός απόστησαν. Ένθε το μελέκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και ρισκιά θανάτου. Έπεμε έπιστη διαθυμό σου, και πάντα στους μετεωρισμούς επίγαγες επεμέ. Εμάγνω σου μωστούμ από εμού, ένθε το μεδέλημα εαυτής. Παρεδόθην και ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκαξα προς σε Κύριε, όλη την ημέρα μου διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής κλείσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσονται εσύ. Η οφθαλμή μου εις το ελαιό σου και την αλήθειά μου σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαί σου σου εν γη επιλεγισμένη. Κακό προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατε Κύριε αποθητή ψυχή μου, αποστέσεις το πρόσωπο σου απ' εμού, το φως είμαι εγώ, και εν κόπησε κνότητός μου, ύψωθης δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επ' εμέ δήλθαν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξα με. Εκύκλωσαν με σίδρο όλη την ημέρα περιέσχω με άμα. Εμάκρυς απ' εμού, θυρών και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εις αυτά των οποίων σε προσευχή μου κλείνον το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα σας ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα σας ονομία σου. Τον ιόμενον πάσα σας νόσου σου. Των λυτρούμενων, έκθαρασεν ζωήν σου, των εστεφανούντας εν ελέη και εκτιλμής. Των επιπλώντων αγαθείς την επιθυμίαν σου, αναγεννηστήσατε ως αιώ του ενιώτου σου. Ποιον λελημοσύνος ο Κύριος, και κρίμα πάση, της αντικουμένης. Εγνώρισε τόσους οδούς αυτού, το Μωυσή, της Ιησής δηλαδή, τα θελήματα αυτού, εκτίλμων, και λέει μόνο ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιος, που πιστέλος ογκυθήσετε, που δε στον αιώνα μηνύ, που κατά τα σανομία σημών, επίσαν ημίν, που δε κατά τα σαμαρτία σημών, ανταπέδεκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέως ο Κύριος το έλαιος αυτού, επί της φοβμένους αυτών, καθώσον απέξουν το λέει από δυσμών, εμάκρυ θυμό και σανομία σημών. Καθώς ο κτήρι πατήριους οκτήρισε Κύριος κογμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούς εσμέν, άνθρωπος ο συχότος, ο ημέρα αυτού, ως ιάντος του ορούτος εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό, και ούκ υπάρξει, και ούκ επιγνώστοτε δι των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου, από το αιώνος και ως το αιώνος επί της φορμένης αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίσης αιών, της φυλάσσιν διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον εντολό του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό, ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ που είναι στο λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούντε στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάωξον της προσευχής μου, ενώσει την δέησή μου, εν διαλυθία σου, εισάωξον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισάρτησης κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον, τι καταδέωσαν εκτός την ψυχή μου, εταπείνωσε γίνει την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινιούς, ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, ενε μία τεράχτη καρδία μου, εμνήσε με ρωναρχιά να μελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν πείμας των χειρών σου μελέτων, διεπέτεσα προς έ, τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, τα χείς άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψα πρόσωπό σου απ' εμού, και μη αθήσομαι της μεταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το έλεος σου ετε της ήλπισα. Γνώρισο με Κύριο δόν ειν πορές με, με την προσοήρα την ψυχή μου. Εξελούν με τον εχθρό μου, Κύριε προσέκα τέφυγον. Δίδαξό με, του πίν το θέλημά σου τους ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγείς με γη ευθεία. Εν έκαν το όνοματό σου, Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάψεις, εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέησο ξεβατρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί, εισάωκουσον να κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισάρτησης κρίση μετά του δούλου σου, εισάωκουσον να κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισάρτησης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν, οδήγησε με γη ευθεία, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους άνους των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: ευχόμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αγίου Ήκου του και των αμεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτό, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμ, Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Πλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλό Χριστού ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, διπόρων, των όσων των καμνών, των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διεύθυνουν ημάς ο Θεός της η χάρη του.

0: Εύχης και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθον.
1: Σε Κύριε.
0: Και προέπιση πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και

0: Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.
1: Σ' Παναγία σε χράντη υπερευλογημένη σε δόξα δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μανεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους

αποστολήν εφοπλιζομένων κατά των δούλων σου. Ελέησον ο Θεός κατά τον αγαλαιό σου και κατά το πλήθος των τιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου. Καθαρίσον με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συμμόνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρίνεστέ σε. Η δούγαρη ανομία συνελήφθη και να αμαρτία σε κύσισέ με η μύτη μου. Η δούγαρη αλήθεν αγάπη σας, τα άντλα και τα κρύφια της σοφίας σου εντύλωσάς με. Ραντίσμα ισόπο και καθαριστήσω με, ποινείς με και υπερχιώνω λευκανθήσω με. Ακουτής με αγαλίασον και φροσύνην αγαλιάσον Θεός θέατα ταπεινωμένα. Απόστωσον το πρόσωπο των αμαρτιών μου και πάσα σας ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον λεμί ο Θεός και πνεύμα έθεσε γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψιν από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλσα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε δίσε πισέ, επιστρέψουσι. Είσαι με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Εγαλιάζε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γεννεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις και εσύ ανέδω κάνω λοκαυτώματα που και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθην ορκίεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Άσομεν πάντες λαοί, το αντικράς δουλείας Φαραώ, τον Ισραήλ απαλλάξαντι και εν βυθό θαλάσσις, οδύ αυρό οδηγήσαντι, οδύ με ποινίκια, ό,τι δεν δόξεστε. Δόξωσε ο Θεός ημών δόξωση. Άσομεν πάντες Χριστό, διού συνέστη τα πάντα, ενώ διατελεί αδιάπτωτα, ως εξανάκου φίντι Θεού Πατρός εν υποστάτω λόγο οδύν επινίκαιν ότι δεν δόξαστε. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι. Άσομεν πάντες Χριστό το πατρική ευδοκία επιφανέντι εκ παρθένου και κηρύξαντι εν αυτόν Κυρίου δεκτών ημίν εις απολύτρωσιν οδύν επινίκαιν ότι δεν δόξαστε. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι. Εν Ναζαρέτης ελθόν ο παροχές του νόμου, εν ημέρες των Σαββάτων εδίδασκε, νομοθετών Εβραίης την έλεσιν αυτού την άφρωστον, δις ως ελαήμων σώσει το γένος ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, άβοντες πάντες πιστοί, την υπερθαύμαστον κόρην, την των Χριστών την οικουμένη, ανατήλασα και χαρά στα πάντα πλειώσασα της αηδίου ζωής. Αΐ, ανυμνήσομεν ό,τι δεν δόξαστε. Αγία του Θεού, πρεσβέσατε υπέρ ημών. Στερός των αντίπαλων κατεγονήσαστε μάρτυρες, ασκήσει μεν πρώτερον, έπειτα δεύτερον, διέματος αφήσει. Δια τούτο ημών τα μνημόσυνα να πίστη γεραίρωμεν. Αγία του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Τρωθήσε το έρωτη του ειδημάς υπομείναντος σταυρώντα και θάνατον τούτου την ίχνηση οικολούθησαν εάγιε γυναίκες σαρκώς την ασθένεια επιλαθόμενε. Αγίες του Θεού πρεσβεύσατε υπέρμον Ελλήνων της σκεύματα και των δαιμόνων ιδρύματα. Το όπλο της πίσεως κατηδαθήσατε και προσήκτηθε ναό επ' ουρανίων κοιμήλια έμψυχε μάκλες πάνσονι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ρωστήσα τη χάρη, χάρητη του εκτισής ανατήλαντος ιδίως πανάωμε, χώρε νεάνιδες,
διευκούσαντο βασάνων τρικυμίαν και σου απενέχθησαν ο πίσω χέρουσι. Όσε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, δίδουμι εν οργάνω γλώτης σαθώ ο Θεόφορ Σιμεών, τότε οδί σου πλέκονται τας δαΐσασι τεσσές γνώσιος φόβος διοδίδακτον. Όσε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, έγνωσαν τη σοφίαν πάτερ τη συν πέρσε εθίωπες ημδί και σκήθε και αράβουν πληθείς και δόξασαν Χριστόν των διασούδων δεδοξασμένων. Όσε του Χριστού πρέσβε υπέρ ημών, χάρτος επιρώτης πνευματικής ημαντικών γάρ εν σκηνών, ως Ιακώβ Δαβίδ και Μωσής ακηγέτης λογικών, όφτης θεμάτων μακάριε, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, άφραντε Θεοτόκε, χαίρεσεν ή ή των αχόρητων Θεών, εν σιγαστή χωρίσασα, λυτρωθήνε των δεινών, έτησε τους ανυμνούντασε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, στερέως ον αγαθέ, ειν κατεδεφείτε σε πόθο, επί τη γης δεξιά σου, κατάκαρπον άμπελον, φυλάτωσον την Εκκλησία παντοδύναμε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, ενέργης πνευματικής, θεοτερπέσι, κομώντας το έτος τούτο, διαγαγήν, καταξίωσον Κύριε, τους πίστησε μέλποντας Θεόν του παντός. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, γαλήνιόν μου Χριστέ, των ενιάσεων κύκλων δίδου υπτήρμων, και έμπλησόν με τον λόγον των θείων σου, ως όφης Πάσχων Ιουδαίους εν Σάββαση. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ως μόνην υπέρ Θεός, την υπεράνθρωπον χάριν, εν τη γαστή σου δεξαμένη, ατρέπτος σκηνώσαντα, Χριστόν το Θεόν ημών, αείς εδοξάζομαι. Αγίες του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ρώμην πασθενή ειρωνήναμε, ή των αντιπάλων καταπαλέσατε δύναμη. Δια τούτο ως νικηφόρη προς Χριστού εστεφανώθητε, Αγίες του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, όφη των θυρών τα χάσματα, θεία δυναστεία του Χριστού ανανέργητα, και ρίθητε Θεοφόρη, ευλαβείς Θεόν γερέρους. Αγίες του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, νεύση προς Θεόν θεούμενε, της πολυθερίας των κρημών απεκούσωστε, και της θάλψη της ανωδόξης αθληφόρη κατηντήσατε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, μόνος εξεχώς κηρύττωμε. Σε επαναληφθεί Θεού μητέρα πανάμωμε, δια σου γαριμήν ο πλάσης ομιλήσε κατεξίωσε. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ο ξέος πηγών την υφωτόδη φοράν των πνευμάτων, προσωτήρων υφτομόλησας μονήν Σιμεών, εξής και τι αγίω ζωή εκαρπόσω. Όσε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υπέκλινας χαίρος την πυθύνιον ακοήν σου, παρμακάριστε το δεσπότη μακαρίζοντι και μακαριζωμένη έβρες πολιτεία. Δόξα Πάτρι και Υιό και Αγίο Πνεύματι, του λόγου δεξάμενος τα σφέρματα της καρδίας σου, τες άβλεξ των δακρύων επιβλήσεις εσύ Χριστό, πολύχουν στάχην αρετών εδρέψω. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν, αρήτως συνέλευες Θεόνιθε, τον σωτήρατε και Κύριον, το λυτρούμενον ημάς των δεινών τους εν αληθεία επικαλουμένων.

0: Δόξα Δεσποίνη Σίμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων Μονέψαντες, εύχους και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθο. Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αρπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

το μου τελέσασε και την πίστη τη

0: Σιγαρία βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομε, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αείχε στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο αρήτος σήμαντα δημιουργήσα σοφία και καιρούς ο θέμενος, εν δι' αυτού εξουσία δόρισε το φιλοχρήστο λαό σου, νίκασέ τους δε τάς δε εισόδου και δας εξόδους, ευλογήσες κατευθύνων ημών τα έργα προς θείον σου θέλημα, τα έργα προς θείον σου θέλημα. Τα άνω ζητών της κάτω συνεπτόμενος και άρμα πυρός των στήλων εργασόμενος, δι' αυτού συνόμιλος των αγγέλων και έγωνας όσιε, σύν αυτής Χριστό το Θεό πρεσβεύω να πάψος υπερ πάντων ημών, πρεσβεύω να πάψος υπερ πάντων ημών. Του Σιμεών των άνεπτων δύο, θεία γλώσσα ανθρώπων εξαρκέσει ποτέ, προς έπαινον εξηγήσαστε, όμως ημνής ο Θεού σοφία, του ήρωος άθλα και του αγώνας, του εν τη γη ως φωστήρος φανέντος της πάση βρωτής και μεγάλος τη καρτερία το χορό των αγγέλων εκλάμψαντος, συν τούτης γάρ ξάλλον απαύτος Χριστό πρεσβεύον ου Πάβου υπερ πάντων ημών. Χριστό πρεσβεύον ου Πάβου υπερ πάντων ημών. Μην Σεπτέμβριος έχει ημέρας τριάκουνα, ημέρα έχει ώρας 12 και ηλίξη ώρας 12, η πρώτη του αυτού μηνός, αρχή της συνθήκου, δίτη του νέου έτους. Και αυτή η μέρα μνήμη διούμε του γεγονέμου θαύματος, παρά της Αγίας Θεοτόκου, εν τη μονή των νησινών, και μνήμη του γενωμένου εμβρισμού. Η αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σιμεών του Στυλίτου. Η αυτή μέρα μνήμη της Οσίας Μάρθας, μητρός του Οσίου Σιμεών και της Οσίας Ευανθίας και κοίμησης Ιησού του Ναβίου. Η αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Τεσσαράγγοντα γυναικών μαρτύρων Παρθένων και ασκητριών και αμού διακόνου και διδασκάλου αυτών. Δι' αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και αυταδέλφων Ευγόδου, Καλίστης και Ερμογένου. Ο Όσιος Μελέτιος, ο νέος εν το όρι, μοιουπόλεως, ασκήσας εν ειρήνη, τελειούται. Ο Άγιος Νεομάρτης Αγγελής, εν το Σαντινικόλη, μαρτυρήσας κατά το έτος 1680 ξυπητελιούται. Δες αυτό αναγίες πρεσβείες, ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Αγία σε ον κύκλων, ευλογία στιχτήρμων, Χριστότητος θεθάνωσον, εν ειρήνη φυλάτων, σου το

στα δύο παρήλα στο νες τώρα που το σάβιε μεγάλο μάτι.

μας, δόξα το θαυμαστό σαντί, δόξα το χωρί που τη δήμων, μη μην

ήλθεν ο Ιησούς εις τη Ναζαρέτ που είναι τεθραμένος και εισήλθε κατά το Ιωθώς αυτό εν τη ημέρα των Σαββάτων εις την συναγωγήν και ανέστη αναγνώνε. Και επεδόθη αυτό βιβλίον Ισαΐου του προφήτου και αναπτύξε στο βιβλίον έβρε των τόπων ου ειν γεγραμμένων. Πνεύμα Κυρίου επεμέ που ίνικεν έχρισέμε, ευαγγελίσαστε επτοχής, απέσταλκέμε, ιάσταστε τους συντετριμένους την καρδία, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψη, αποστείλετε

Να Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, που ποιηθέντα ομούσουν το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ μέρματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και να ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Επάλλην ερχόμενοι με τα δόξης, κρινεζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου είκαστε τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Δοποιόν, το Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προβητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εσάφασιν αμαρτιών,

αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των αιτιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών,

Πόνο του Πατρίου Συνδεθήμου και τιμήν αοράτου μου, κατεξίζουν και δικιά σου, Κύριε, με το δούνιμι του ακράτου σώματο και τη τιμή αίματο και

Ευχαρίστουμε εσύ, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών ημών, και την παρούση ημέρα κατεξίωσον ημάς των επουρανίας και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς τον φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισον ημών τα διαβήματα. Ευχές και ηγεσίες της εν δόξω Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Αγιάζον τους επισήπτε πειθώτας όσων το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλήψεις μας ελπίζοντας επί σε, ειρήν το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσει, της βασιλεύσει ημών, το στρατό και πατή το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον έξω του πατρός των φώτων. Και ζητήν δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν.

τους χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη Αγίωτά τιμών Εκκλησία, εις τους οίκους των προσφερόντων τα δωρατά αυτά, Διαμάντους Κωνσταντίνου, Διαμάντους Δημητρίου, Δήμητρας Αθανασίου, Μαριάνας, Βασιλικής Νικολάου, Αθανασίου Μαρίας, Βασιλικής Μαρίας, Ιωάννου, Ειρήνης, Νικολάου, Μαρίας, Πυρίδωνος, Σταματίας, Δημητρίου, Ιωάννου, Παναγιώτου, Χριστίνης, Γεωργίας, Λάμπρου, Ελευθερίου και Σταματίας, εις τους οίκους των πενήτων αδελφών ημών και εν το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ

ευχηθώμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο θαύμαστος εις Αγίους, εκόντας δέσεις και εκπληρώντα προς το συμφέρον αιτήματα ημών, ευλόγησον την πίτα ταύτην την υπό των δούλων σου, Στυλιανού Παναγιώτος Γεωργίου Παρασκευής Κλίμεντος, Αλεξάνδρας Αριστίδου, Αποστόλου Άννης Ελευθερίου Κωνσταντίνου, Παναγιώτου Ιωάννου Μαρίας Κωνσταντίνου Μαριάννου, Σπυρίδων Δημητρίου Κωνσταντίνου Σαββάτου και Στεφάνου, προπαρασκευαστέντα και νύ προσφερόμενη σε ευχαριστία και δολοξολογία ανθών παρασού τη μεσητεία του Αγίου και ενδόξου μάρτυρο Φανερίου του Νεφρούς και Θαυματουργού, απείλαυσαν και σμνημόσουν τον ευσεβό τελειοθέντων. Και τούτου με έναν άπαυσον τη βασιλεία σου, ημά δε πάντα στην υγεία διητήρησον, ποιούντα εν ειρήνη το θελημά σου και την ευχαριστία εν πάση την τωρή μα ίσω και αναφέροντα. Ειρήνευσον τη ζωή μου, παράσου μην τα προσωρητήρια αιτήματα, δωρούμενου μην τα επίγεια και ουράνια αγαθά σου. Πρεσβείες της υπεραγίας δεσποίησης του Μαθεωτόκου, του Αγίου Δόξου Μάρτυρου Φανερίου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

0: Αυτός Παρθένος, ο Θεός χώρος της άσα, πρέπει να υπέρθω ελεηθήνε και συγχωρηθήνε την ψυχή της δούλης σου.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλέως δεμεθάς επάκουσον και ελέησον.
0: Ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της και κειμένης δούλης του Θεού Παναγιώτας, και υπερσχοληθεί είναι αυτή η πάμπλη μέλη με ακουσιών δε και ακουσιών. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτής εν θέδει και αναπαύονται τα ελέη Θεού την ευασυνία των ουρανών και άφεση των αυτής αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτου βασινή και Θεό ημών ετισόμεθα. Κυρίε δε ηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώσω των θάντων καταπατήσεως των δε διάβολων καταργήσεως και ζωή του κόσμου σου δωρησάμενος αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχή της και κειμένης δούλης σου Παναγιώτας εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως όθενα Πέδρο δίνει λύπη και στεναγμός πάνω μάρτημα του παραυτής πραχθένε λόγο, έργο, ιδιαινίως, αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον ότι και στην άνθρωπος σου ζήσετε και ουχ αμαρτήσει σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμος αλήθεια ότι εσύ η Ανάσταση η ζωή και η μακαρή ανάπαυση της και κειμένης δούλης σου Παναγιώτας, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να θέμπομεν, στην τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σου μνήμαξ μακάριστος και εμείς τους αδελφήμων, αιωνία σου μνήμαξ μακάριστος και εμείς τους αδελφήμων, αιωνία σου μνήμαξ μακάριστος και εμείς τους αδελφήμων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναχράν και Παναμόμ Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, και σοιος Τιμίων δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και

Μυροβλήτου, του Αγίων Δόξεων Μάρτυρους Καραλάμους, των Αγίων Πατρών Σιμών Εκταριεύσκο Πενταπόλους του Θεύματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήμ και Άνιων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατήρων Ιμών, Σιμεών του Στυλίτου και Μελετίου, και των Αγίων Δόξεων Τεσσεράκων των Μαρτυρών.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε μας. Καλή σας ημέρα, βοήθειά μας. Καλό και ευλογημένο μήνα εύχομαι σε όλους σας.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, απευθείας σύνδεση με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος. Ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,9.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, χαίρετε πάντοτε. Σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σιμεών του Στυλίτου, της Οσίας Μάρθας, μητρός του Οσίου Σιμεών, και της Οσίας Ευανθίας και η κοίμησης Ιησού του Ναβί. Των Αγίων Τεσσαράκοντα γυναικών μαρτύρων, παρθένων και ασκητριών και αμούν διακόνου και διδασκάλου αυτών. Των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Ευόδου, Καλίστης και Ερμογένους. Του Οσίου Μελετίου του Νέου εν ειρήνη τελειοθέντος. Του Αγίου Νεομάρτυρος Αγγελή του εν Κωνσταντινοπόλη μαρτυρήσαντος κατά το 1680 ξύφη τελειοθέντος. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Άγιος Αγγελής ο Χρυσοχώος. Οι Άγιοι έφτασαν στη θέωση από υπέρλογη λατρεία στο Θεό. Οι μάρτυρες αντιμετωπίζουν θαραλέα τα μαρτύρια από υπέρμετρη αγάπη στον Κύριο. Προτίμηση έμφρονη η παράδοση της καρδιάς τους στον Ιησού. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα Εκείνος. Και ο Άγιος Αγγελής, ο νεομάρτυρας, προβάλλει τις εμπειρίες του υποδειγματικά. Ας συνοδοιπορήσουμε και θα ωφεληθούμε. Πατρίδα του η Κωνσταντινούπολη. Στο επάγγελμα Χρυσοχώος. Πατέρας 6 παιδιών. Οικογενειάρχης ευσεβής, έντιμος, εργατικός. Συμμετέχει στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Δεν παραλείπει να παρευρίσκεται σε πανηγύρια και γειτονικών χωριών. Είναι η απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο Αγγελής προσέρχεται στον έξω της πόλεως ναό. Συνεορτάζει με χριστιανούς και διασκεδάζει στο τέλος. Ο διάβολος εδώ στείνει την παγίδα. Στο χορό συμμετέχουν και εξωμότες χριστιανοί. Αυτοί αρπάζουν και φορούν τα καλύματα των χριστιανών και τα άσπρα σαρίκια τους φορούν στους χριστιανούς. Οι αστεισμοί τελειώνουν και επιστρέφουν όλοι στα σπίτια τους. Το πρωί η επίσκεψη των εξωμωτών στο σπίτι του Αγγελή προγραμματισμένη. Η παρατήρηση για το χριστιανικό κάλυμα που τώρα φορεί έντονη. Ο χαρακτηρισμός του Μωαμεθανού εκτοξεύεται. Ο Αγγελής κατάπληκτος διαμαρτύρεται με αγανάκτηση. Η προσαγωγή του στο κριτήριο αναπόφευκτη. Η καταμαρτυρία των Τούρκων ιστερική. Η απολογία του Αγγελή αναλυτική. Η ανάκριση συνεχίζεται στον Βεζίρι. Η άρνηση του Αγγελή κατηγορηματική. Οι κολακίες και οι υποσχέσεις αρχίζουν. Η ομολογία της πίστεως θαρετή. Η έκφραση της αγάπης στο Χριστό θερμή. Η απόρριψη κάθε δόξας και πλούτου τελεσίδικη. Ο θυμός του Βεζίρι έκδηλος. Οι απειλές ακολουθούν. Οι εκφοβισμοί εξαπολύονται. Και ο Αγγελής με αμετάθετη γνώμη τα αντιμετωπίζει. Με στεντορία τη φωνή διακηρύσει. Εγώ το Χριστό δεν τον αρνούμε. Τούρκος δεν γίνομαι. Η φυλάκιση άμεση. Οι βασανισμοί ανήλαιοι. Οι τιμωρίες δεινές. Η επίσκεψη στη φυλακή γείτονα Τούρκου και η προτρεπτική του λόγη για άρνηση επιφανειακή, απορρίπτεται. Ο μάρτυρας παραμένει εδραίος. Ο Χριστός μου απέθανε για μένα. Και τι μεγάλο πράγμα είναι αν αποθάνω κι εγώ για την αγάπη εκείνου, δηλώνει ευθαρσός. Τελευταία ελπίδα των Τούρκων, ο ανθρώπινος συναισθηματισμός. Και η επίσκεψη της γυναίκας του, γεγονός. Οι παρακλητικοί λόγοι και τα δάκρυα αφήνουν ασυγκίνητο τον μάρτυρα. Η καρδιά του ανήκει στο Χριστό. Το άκαμπτο φρόνημα εκφράζεται με μια εύγλωτη προτροπή για καθολική στροφή προς τον Κύριο, για τη ματαιότητα των εγκοσμίων, για τον πόθο της Βασιλείας των Ουρανών, για υπομονή στην προσωρινή στέρησή του. Πόθος Χριστού ένθερμος, διδασκαλία υποδειγματική άριστη. Η σύζυγος απέρχεται θετικά επηρεασμένη. Επανεξετάζεται, διαπιστώνεται η αδιαλαξία του και αποφασίζεται η θανάτωσή του. Ο μάρτυρας πανηγυρίζει.
Δρομέας Περίχαρος φθάνει στον τόπο της εκτέλεσης. 1η Σεπτεμβρίου 1680. «Κύριε, σε ευχαριστώ», αναφωνεί και αποκεφαλίζεται. Η ψυχή, λουσμένη στο μαρτυρικό του αίμα, φθάνει στο μισθαποδότη κύριο και παίρνει αμάραντο έπαθλο. Ο χορός των μαρτύρων αγάλεται. Ένας ακόμη νέο μάρτυρας στη χωρία τους. Το ιερό του λείψανο σηματοδοτείται με φωτεινό ουράνιο στήλο. Οι Τούρκοι τρομοκρατούνται και διατάσσεται η ρήψη του λειψάνου στη θάλασσα. Ουναράδες όμως χριστιανοί εξαγοράζουν το τίμιο σώμα του και το ενταφιάζουν τιμητικά. Η θαυματουργική του χάρη αυτοστιγμή φαίνεται. Δοξάζεται από τον Θεό σαν αντίδωρο της προσφοράς του σε εκείνον. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπερ ημών.

Άγιος Σιμεών ο Στυλίτης. Κυλικία η πατρίδα του Οσίου Σιμεών. Βοσκός από βοσκούς γονείς πυρπολείται από αγάπη για το Θεό. Η μοναχική κλίση συναντάει την κλίση του Θεού και η ανταπόκριση είναι θετική. Μαθητεύει επί 10 χρόνια κοντά στον Όσιο Ηλιόδωρο και μοιείται στην τακτική του αγώνα στη μοναστική αρένα. Κήρεται μοναχός και επιδίδεται ένζυλα στη μάχη των βαθών. Ποθεί την αδιάλειπτη επικοινωνιακή σχέση με τον Θεό, γι' αυτό και επιλέγει το άθλημα του στυλίτη. Πάνω σε ένα στήλο, επί 37 χρόνια δίνει μάχες και κερδίζει νίκες. Ισόβιος αθλητής της προσευχής και ιδιότυπος μάρτυρας. Είναι ο Όσιος Σιμεών ο στυλίτης.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Παμεγής των Ταξιαρχών Χαλκίδος στο εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Την Κυριακή στις 7 το πρωί όρθρος και στη συνέχεια η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Την 5η τώρα 3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός του Αγίου Νεκταρίου τον Ανακομιδή των Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου. 5η 7 το πρωί όρθρος και στη συνέχεια η πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ενώ το Σαββατοκύριακο πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Βασιλικό της Χαλκίδος την επέτειο αναμνήσεως του θαύματος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Και σε τρεις ακολουθίες θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Χαλκίδος κύριος Χρυσόστομος.

Χριστού ή του κόσμου τούτου. Συγγραφικό πόνημα του Μητροπολίτου Ροζ Άντωνι Μπλουμ, το οποίο διαβάζει ο Γιώργος Αγγέλου. «22 Ιανουαρίου του 1990.

Προτού μπω στο θέμα της σημερινής ομιλίας, θέλω να πω δύο λόγια για κάποιες αντιδράσεις που προκάλεσε η προηγούμενη. Η πρώτη ένσταση που έφτασε στα αυτιά μου ήταν ότι δεν είχα το δικαίωμα να σκορπίσω μελαγχολία στο ακροατήριο, πολλό δε μάλλον που ο ρόλος μου είναι να ενθαρρύνω και να εμπνέω. Απαντώ, καμία μελαγχολία δεν προσπαθώ να σκορπίσω, απλώς επιχειρώ να διώξω το σκοτάδι το οποίο μας περιβάλλει ως εκκλησίασμα, αλλά και συνολικά ως εκκλησία, ρίχνοντας μια ακτίνα φωτός και λέγοντας την αλήθεια για την κατάστασή μας, ακριβώς όπως ο γιατρός λέει και να ζητά την αλήθεια, ώστε να μπορέσει να θεραπεύσει τον ασθενή και να του χαρίζει την υγεία. Ουδόλως αμφιβάλλω ότι στον καθένα μας και ανάμεσά μας υπάρχει πολύ φως, πολύ υγεία και πολύ ομορφιά, μα υπάρχει και σκοτάδι, έλλειψη πιστότητας στο Χριστό, στο Ευαγγέλιο, στον εαυτό μας και στο διπλανό μας. Πρόκειται για ζητήματα που δεν αρκεί να τα θέτουμε αποκλειστικά στην εξομολόγηση. Πρέπει να αντιμετωπίζονται και μεμονωμένα και συλλογικά, με τόλμη και πνεύμα ερευνητικό, ώστε να υπερβαθούν. Κλείνοντας, επεσήμανα ότι η οδός αυτή μπορεί να είναι σταυρική, άνοδος στον τόπο εκείνο, όπου ο παλαιός άνθρωπος πρέπει να σταυρωθεί μαζί με ό,τι είναι ανάξιο τόσο του Θεού, όσο και του ανθρώπου και της Εκκλησίας.

Βεβαίως επιβάλλεται να θυμόμαστε ότι ο δρόμος του Σταυρού μετά το πάθος οδηγεί στον Άδη, εν συνεχεία στην Ανάσταση και στην ένδοξη ανάληψη. Άρα δεν βαδίζουμε προς τον τόπο της εκτέλεσής μας, εκεί που θα ακούσουμε την καταδίκη μας και θα πληρώσουμε για τα λάθη μας. Οδεύουμε προς τον τόπο της τραγικής ίασης εν Χριστώ, ώστε να αποκτήσουμε και την εν Χριστώ υγεία. Κατά συνέπεια, αναλαμβάνω αυτό το εγχείρημα των ομιλιών με ελπίδα και πίστη, με παθιασμένη εμπιστοσύνη στον καθένα από εσάς και στην Εκκλησία του Χριστού. Θα λέγα ακόμη ότι μιλώ με εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, όχι με την έννοια της αυτοπεποίθησης, αλλά και της επίγνωσης ότι αν ο Θεός δημιούργησε τον καθένα μας, έφερε στην ύπαρξη τον καθένα μας τον τραγικό αυτό κόσμο στον οποίο ζούμε, το έκανε επειδή ακριβώς πιστεύει σε εμάς, μας εμπιστεύεται και ελπίζει τα πάντα από εμάς. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να είναι αρκετό για να μας δώσει έμπνευση και κουράγιο.

Και έτσι λοιπόν, με αυτά και με αυτά, περνώ στη δεύτερη αντίρρηση. Είναι άδικο, υπόθηκε, να απομειώνω το σεβασμό και την εμπιστοσύνη μου σε όποιο βαθμό τρέφεται προς το πρόσωπό μου, εκθέτοντας τον εαυτό μου με τα ίδια λόγια με τα οποία περιγράφω το δράμα της Εκκλησίας. Το κάνω όμως επειδή πιστεύω ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της. Εγώ είμαι αυτός. Και αν μίλησα όπως μίλησα, το έπραξε επειδή προσπαθώ να κοιτάξω βαθιά και τίμια μέσα μου, έχοντας επίγνωση του γεγονότος, ύστερα από άπειρες εξομολογήσεις που έχω ακούσει πάνω από 40 χρόνια ανάμεσά σας, ότι δεν είμαι ο μόνος που αρμενίζει στραβά. Σύμφωνα δε με μία φράση στη φιλοσοφία Zen, αν ο τοξότης ρίξει το βέλος προς το στόχο και το βέλος αυτό δεν διαπεράσει τη δική του καρδιά, τότε δεν θα διαπεράσει ούτε το στόχο. Ό,τι λέω λοιπόν είναι βέλος που χτυπά εμένα, προορίζεται όμως και για σας. Κάποιοι θα πιάσουν το μήνυμα, κάποιοι άλλοι όχι. Ορισμένοι θα θεωρήσουν τα λόγια μου σκληρά και άδικα, άλλους όμως μπορεί να τους ενθαρρύνουν και να τους βοηθήσουν. Προσωπικά φρονώ ότι έχει έρθει η στιγμή στο χρόνο που μου απομένει 10-20 χρόνια, ίσως όχι παραπάνω από μια μέρα, να ανακεφαλαιώσω τα καλύτερα και τα χειρότερα και να τα μοιραστώ μαζί σας, γιατί νομίζω ότι είμαστε ένα και ο προορισμός μας κοινός. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να σκεφτούμε μαζί, με σεβασμό, συμπάθεια και τόλμη, αλλά και με βαθιά επιθυμία, να δούμε την αλήθεια και να δουλέψουμε την αλήθεια στη ζωή μας. Κλείνω την παρένθεση στο σημείο αυτό, θέλω τώρα να μιλήσουμε για τη σχέση μας ως χριστιανό με το Ευαγγέλιο, με το σύμβολο της πίστεως και με την Κυριακή προσευχή. Επέλεξα αυτά ως παράδειγμα, επειδή καθένα επιδέχεται πολύ πλουσιότερη ανάλυση από αυτήν που θα κάνουμε εδώ. Το σύμβολο της πίστεως και η διδασκαλία του Ευαγγελίου, δηλαδή η αποκάλυψη του Θεού για τον εαυτό του, για τους ανθρώπους και για τον κόσμο, προσεγγίζονται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι στήρος και άκαρπος. Το Ευαγγέλιο μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα θαυμάσιο όραμα για τα πράγματα και τον κόσμο, το οποίο εν μέρη μπορούμε να τηρήσουμε και εν μέρη να παρακάμψουμε, θεωρώντας ότι μας υπερβαίνει. Στην περίπτωση αυτή όμως, το Ευαγγέλιο δεν είναι παρά μια υπέροχη, εκπληκτική προοπτική που θα ίσχυε αν ζούσαμε σε ένα κόσμο εντελώς διαφορετικό από το δικό μας, όπου τόσο εμείς όσο και οι άλλοι θα ήμασταν κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που είμαστε.

Συμβαίνει πάλι όμως όταν σκεπτόμαστε το σύμβολο της πίστεως και τη διδασκαλία της Εκκλησίας να τα θεωρούμε ως έκφραση μιας γνώσης που κατήχαν άλλοι, την οποία μοιράστηκαν μαζί μας και την οποία εμείς αποδεχόμαστε και την κάνουμε μέρος της δικής μας κοσμοθεωρίας. Αυτό όμως εννοούμε όταν αναγγέλουμε και απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως. Αυτός είναι ο στόχος της πλούσιας θεολογίας που αποκρισταλώθηκε στη διδασκαλία της Εκκλησίας. Με το ίδιο πνεύμα θα εξετάσω, αν προλάβω, και την Κυριακή προσευχή. Απαγγέλουμε λοιπόν σε κάθε θεία λειτουργία το σύμβολο της πίστεως της Νικαίας και αρχίζουμε με τη λέξη «πιστεύω». Καθένας μας αναλαμβάνει έτσι την προσωπική ευθύνη αυτού που λέει. Δεν λέμε «πιστεύουμε», αφήνοντας να πέφτει η ευθύνη σε όλους γενικώς, καθένας διακηρύσει τη δική του πίστη. Τι σημαίνει αυτό? Για τους Αποστόλους και τους Αγίους είναι σαφές. Οι Απόστολοι όταν έλεγαν ότι πιστεύουν στον Χριστό εννοούσαν το εξής: τον ζήσαμε σε όλη μας τη ζωή. Τον γνωρίσαμε ως παιδί όταν ήμασταν παιδιά. Τον είχαμε γείτονα, τον μεγαλώσαμε. Υπήρξε νέος ανάμεσα στους νέους της ηλικίας μας και από την πρώτη στιγμή αντιληφθήκαμε ότι ήταν αλλιώτικος από μας. Είχε κάτι που δεν το βρίσκει σε κανένα άλλον. Λίγο-λίγο, ζώντας μαζί του, ανακαλύψαμε την πραγματική του φύση. Πρώτα έγινε ο οδηγός και ο διδάσκαλός μας και αργότερο ο Θεός μας. Ο ζωντανός Θεός που έγινε ζωντανός άνθρωπος. Ο αληθινός Θεός που έχει γίνει αληθινός άνθρωπος. Αυτό ήταν και το μήνυμα που έφεραν σε όλους γύρω τους. Ότι ο Θεός είχε γίνει άνθρωπος. Ότι ο Θεός έχει έρθει σε αυτό το κόσμο. Ότι ένωσε τον κόσμο με τον εαυτό του τόσο στενά, ώστε φόρεσε την ανθρώπινη σάρκα και το πλήρωμα της θεότητας κατοίκησε μέσα σε αυτήν.

Μίλησαν και για το σταυρικό του θάνατο ως πράξη υπέρτατης, αδιανόητης, αλλά θα έλεγα πέρα για πέρα αληθινής αλληλεγγύης με το Θεό ενώπιον του Θεού και τον άνθρωπο ενώπιον του Θεού. Μίλησαν για την εισάδου κάθοδόν του ως κατάργηση του σκότους, νίκη επί της αμαρτίας ή του σατανά. Μίλησαν για την τριήμερη εκ νεκρών ανάστασή του. Όλα αυτά τα γνώριζαν εμπειρικά και μπορούσαν να βεβαιώσουν. Τα ξέρω, τα έχω δει, τα έχω ζήσει. Δεν αμφιβάλλω καθόλου για τίποτε από όλα αυτά. Ο Παύλος δεν ήταν ανάμεσά τους, ήταν αντίπαλος. Αλλά όταν βρέθηκε ενώπιον με τον Χριστό, με τον σταυρωθέντα και ζώντα Ιησού από τη Ναζαρέτ, μπροστά στην έκπαγλη δόξα της θεότητος, τότε ναι, ήξερε ποιος ήταν. Γι' αυτό και του δόθηκε ολοκληρωτικά. Ό,τι και αν είπαν περί αυτού, ό,τι και αν έγραψαν στα Ευαγγέλια, όσα διαβάζουμε στις επιστολές, όλη η άγραφη παράδοση, η μνήμη της Εκκλησίας, ήταν ζωντανή δική τους εμπειρία. Ήξεραν επειδή είχαν δει και επειδή είχαν ακούσει, και το ήξερα με βεβαιότητα. Το ίδιο και πολλοί από τους Αγίους, οι οποίοι θα μπορούσαν να πούν, γνωρίζω ότι ο Θεός υπάρχει διότι τον έχω συναντήσει, πιστεύω στην Ανάσταση διότι έχω συναντήσει τον Χριστό και το γνωρίζω όχι ως ένα γεγονός έξω από εμένα, αλλά επειδή η συνάντησή μου μαζί του με έκανε καινούργια ύπαρξη, ήμουν νεκρός και ιδού ζώο.

Αυτό όμως δεν ισχύει για μας. Σε ποιο βαθμό μπορούμε εμείς να πούμε ότι πιστεύουμε? Σε ποιο βαθμό, με άλλα λόγια, δικαιούμαστε να απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως? Κανείς από εμάς δεν θα ήταν εδώ αν σε κάποια στιγμή της ζωής του δεν είχε αγγίξει το κράσπεδον του ιματίου αυτού. Καθένας μας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, απέκτησε αυτή τη βεβαιότητα. Ακόμη και αν ήταν για μία μόνο στιγμή, υπήρξε και παραμένει βεβαιότητα. Ακόμη και αν είχε πια εκλείψει, πάντως υπήρξε και αυτό δεν αλλάζει. Μιλώντας γι' αυτό ακριβώς, το πέρασμα από την πραγματική εμπειρία στη στιγμή της πίστεως, σε αυτό δηλαδή που στην προς Εβραίους επιστολή ονομάζεται «πραγμάτων έλεγχος ου βλεπωμένων», ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος σκιαγραφεί την εξής εικόνα. Ένας άνδρας, ξαπλωμένος νύχτα σε μικρή βαρκούλα, ατενίζει τον έναστρο ουρανό, βυθίζοντας το βλέμμα στην απεραντοσύνη του, στην ησυχία του και στην ομορφιά των άστρων. Αφού γκράζεται τα κύματα να σπρώχνουν τη βάρκα του, αισθάνεται την κίνησή τους, είναι σαν παιδί μέσα στο λίκνο του. Οι ώρες περνούν, κάποια στιγμή η παλήρια τον φέρνει πίσω και το μικρό σκάφος προσαράζει στην άμμο. Τώρα πια δεν νιώθει τα κύματα να σπρώχνουν τη βάρκα του, ωστόσο το κορμί του αποθησάβρεσε εκείνη την αίσθηση. Ξημέρωσε, ο ουρανός φωτίστηκε, τα αστέρια δεν φαίνονται πια. Το σκηνικό έχει αλλάξει εντελώς. Να όμως που κάτι παραμένει απαράλλακτο, και αυτό είναι η βεβαιότητα για όσα ένιωσε την προηγούμενη νύχτα.

Ένας Γάλλος συγγραφέας έχει πει κάποτε: «Ο πόνος περνά, το ότι έχεις πονέσει δεν περνά ποτέ. Αληθεύει ότι κάθε εμπειρία περνά, δεν μπορεί να παραμένει ενεργή συνεχώς. Άπαξ όμως και την έχουμε βιώσει, άπαξ και έχει γίνει δική μας, την κατέχουμε για πάντα. Με αυτή την έννοια, καθένας από εμάς θα πρέπει κάποια στιγμή να ένιωσε αυτή τη βεβαιότητα ότι ο Θεός υπάρχει. Μπορεί να το ένιωσε βαθιά, πολύ έντονα, λίγο ή κάπως διστακτικά πάντως γεύτηκε. Ποιος είναι ο Χριστός, γι' αυτό μπορεί και συνεχίζει. Αυτό όμως γίνεται με πολλούς τρόπους. Θυμάμαι κάτι που λένε οι Αγιορείτες. Κανείς δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον κόσμο και να δοθεί ολοκληρωτικά στην εν Χριστώ ζωή αν δεν έχει δει στα μάτια ενός τουλάχιστον ανθρώπου τη λάμψη της αιώνιας ζωής». Μια μυδρή ιδέα παίρνουμε από το διάλογο του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ με τον Μοτοβίλοφ, ο οποίος τον είδε λουσμένο στη Θεία Δόξα, αλλά και όταν φανταστούμε τη στιγμή που ανέβλεψε ο εκγενετής τυφλός. Ένα παιδί που γεννήθηκε τυφλό και έχει ζήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή χωρίς να έχει δει ποτέ τίποτα γύρω του, το πρώτο πράγμα που είδε μόλις του χαρίστηκε το φως ήταν το πρόσωπο του Σαρκοθέντος Θεού και τα μάτια του Θείου Ελέους και της Αγάπης να το κοιτάζουν κατάματα. Τι εμπειρία! Τη λάμψη της αιωνιότητας τη βλέπουμε και στο πρόσωπο του ανθρώπου που έχει αγγίξει χάρη, που έχει γίνει διαυγής, διαφανής για το φως του Θεού, επειδή συγκλονίστηκε βαθιά και έγινε διαπερατός από αυτό. Η πίστη όμως μας αγγίζει και με άλλους τρόπους. Θυμάμαι ότι μας είχε επισκεφθεί κάποτε εδώ ένας σαραντάρης στρατευμένος άθεος. Ήρθε σε αυτή την εκκλησία επειδή, όπως είπε, είχε φέρει ένα δέμα για κάποιον ενωρίτη μας. Πήγε, κάθεσε πίσω-πίσω, αλλά ένιωθε ότι μια παρουσία γέμιζε το χώρο. Ξαναήρθε σε ώρα που δεν είχαμε λειτουργία και ανακάλυψε ότι η παρουσία ήταν ακόμη εκεί, αληθινή, αντικειμενική. Δεν τη δημιουργούσε η ψαλμωδία, τα κεριά, οι εικόνες, η προσευχή των ανθρώπων. Ήταν η παρουσία του ίδιου του Θεού. Αυτόν έτσι τον άγγιξε. Θυμάμαι ωστόσο και μια κοπέλα που προσήλθε να κοινωνεί. Αυτόν έτσι τον άγγιξε. Θυμάμαι ωστόσο και μια κοπέλα που προσήλθε να κοινωνήσει, έτσι για

τείχουσα από το Ευαγγέλιο και αυτό διαπερνά το νου και την ψυχή τους με τέτοιο τρόπο, με τέτοια δύναμη, ώστε θα έλεγα ότι αντιλαμβάνονται την μεγάλη τους πραγματικά αλήθεια. Δεν γεννήθηκε μέσα τους, ήταν κάτι που τους υπερέβαινε. Ο Απόστολος, μάλιστα Παύλος, περιγράφει το Λόγο του Θεού ως μάχαιραν δίστομον, δίκοπο μαχαίρι που εισχωρεί άχρη μερισμού, ψυχής και πνεύματος. Και ο Χριστός είπε ότι έφερε μάχαιρα που χαρίζει το φως από το σκοτάδι και το χωρίζει. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι προσωπικοί τρόποι με τους οποίους συνάνθρωποι μας βίωσαν, άλλος με μεγαλύτερη ή μικρότερη ένταση, για μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα, μια πραγματικότητα αντικειμενική και μεταμορφωτική. Το αποτέλεσμα όμως τέτοιων εμπειριών δεν παραμένει αποκλειστικά, θα λέγαμε, δικό τους. Μέσα από την ενότητά μας, τη μετοχή και την κοινωνία μας, μέσα από την προσευχή, την παρουσία, τον προφορικό και τον γραπτό λόγο, η εμπειρία μας μετατρέπεται σε κάτι πολύ πιο βαθύ και πολύ πιο μεγάλο. Στην αρχή είναι ένας πυνθήρας μέσα μας. Μετά ανακαλύπτουμε ότι ο ίδιος πυνθήρας υπάρχει και σε άλλους γύρω μας, αλλά λάμπει περισσότερο και φωτίζει πράγματα που εμείς αδυνατούμε να δούμε, γιατί το δικό μας φως είναι πιο αμυδρό. Επειδή όμως η βασική εμπειρία είναι κοινή, αρχίζουμε να μετέχουμε σε μεγαλύτερο βαθμό, να εμπιστευόμαστε άλλους ακριβώς λόγω του κοινού αυτού τόπου που μας ενώνει, να αποδεχόμαστε περισσότερα από όσα γνωρίζουμε, ώστε να μετάσχουμε κι εμείς την εμπειρία του κι έτσι από τον ένα στον άλλον, από τους μεγαλύτερους στους νεοτέρους, από τη μια περίσταση στην άλλη, η πίστη μεγαλώνει, πλαταίνει, βαθαίνει και δουλεύεται. Έρχεται όμως μετά μια στιγμή που φτάνουμε κάπου σε κάτι ουσιαστικό που χωρίς αυτό η γνώση του Θεού που αποκτήσαμε είναι μάταιη. Είναι στιγμή που συνειδητοποιούμε ότι ο Θεός παραμένει μυστήριο. Θα επιμείνω σε αυτή τη διευκρίνηση λέγοντας μυστήριο, δεν εννοώ μυστηριώδης κατά τη συνήθεια έννοια του όρου, αλλά κάποιος ενώπιον του οποίου παραμένουμε συνεπαρμένοι, κάποιος ενώπιον του οποίου η σκέψη, το συνέστημα, η βούληση, το κάθε τι ακινητή σε στάση λατρείας και θεωρίας. Αυτό που ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός ονομάζει θείον σκότος, όχι επειδή ο Θεός είναι σκοτεινός, αλλά επειδή είναι απερινόητος και ακατάληπτος για τα δικά μας μέτρα. Γι' αυτό λοιπόν, όσο στέρεη πίστη και αν εκφράζουμε, έρχεται μια στιγμή που η γνώση μας αυτή παρακάμπτεται και οδηγούμαστε στην προσκύνηση και στην κοινωνία.

Όλα τα σύμβολα της πίστεως και η θεολογία που κατέχουμε αποτυπώνουν τη γνώση που απέκτησαν όσοι εισήλθαν βαθύτερα στο μυστήριο του Θεού, όσοι το γνώρισαν τελειότερα. Είναι έκφραση γνώσης που μοιράστηκαν μαζί μας. Είναι όμως θεογνωσία, όχι πληροφορία. Είναι γνώση των πραγμάτων και των οδών του Θεού, η οποία διαμόρφωσε το δόγμα και τη διδασκαλία, και όχι διανοητική και κλεπτισμένη επεξεργασία των δεδομένων της Αγίας Γραφής. Γι' αυτό όταν λέω το πιστεύω, δεσμεύομαι και κρίνομαι. Μπορούμε άραγε να προφέρουμε το σύμβολο της πίστεως σαν να ήταν περιγραφή του Θεού στον οποίο πιστεύουμε. Μια περιγραφή που μιλάει για αυτόν ο οποίος μόνο με έναν τρόπο μπορεί να σχετιστεί μαζί μας. Να είμαστε το αντικείμενο της αγάπης του. Η αιτία, είπα η αιτία, αλλά και το αντικείμενο της θυσίας του. Όταν ομολογούμε το σύμβολο της πίστεως, αυτό δεν μας αναγκάζει. Δεν μας υποχρεώνει να ανταποκριθούμε. Αν πω μια φράση που συμπυκνώνει όλο το πιστεύω, πιστεύω εις έναν Θεό ο οποίος είναι αγάπη, και την ίδια στιγμή δεν ανταποκρίνομαι, παρά μόνο περιμένω ότι η αγάπη του θα μου προσφερθεί αφιδώς και ότι θα είμαι ο αποδέκτης της ό,τι κι αν αυτή κόστιζε στο Θεό. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, δεν έχω δικαίωμα να απαγγέλω αυτό το σύμβολο της πίστεως. Και με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά που απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως, βρισκόμαστε μπροστά σε μία πρόκληση. Δρόμος διαφυγής δεν υπάρχει. Άραγε πώς μπορούμε να απαντήσουμε? Να πούμε ότι πρέπει να απαντήσουμε στην αγάπη με αγάπη? Αυτό ίσως μας ξεπερνά. Μπορούμε όμως τουλάχιστον να αρχίσουμε να απαντούμε με ευγνωμοσύνη, να έχουμε επίγνωση ότι το σύμβολο της πίστεως λέει το εξής απλό: «Παιδιά, σας αγαπώ με όλη μου την αιωνιότητα, με όλη μου τη σάρκωση, με όλη μου τη ζωή, με όλο μου το θάνατο, με όλη μου την Ανάσταση, με όλη μου την νίκη σας αγαπώ, και σε εμάς τι από

κάνει μόνο ένα, να ευγνωμονούμε. Και αν λοιπόν η ευγνωμοσύνη μας βαθαίνει, αν η ευγνωμοσύνη μας μπορέσει να μας κινητοποιήσει αρκετά, αν η ευγνωμοσύνη μας δεν είναι μόνο μια στιγμή ακραυγή και ένα δάκρυ, αλλά μια στιγμή που το θαύμα του Θεού μας μάγεψε και καρποφόρησε σε μια ζωή κατά το θέλημά Του, τότε ο Θεός θα μπορέσει να πει «Αυτά τα πλάσματα δεν τα έπλασα ελεύθερα με δικό μου κόστος, δεν έστειλα το πνεύμα μου να τα φωτίζει με δικό μου κόστος, διότι κατάλαβαν και ανταποκρίθηκαν». Αν μπορέσουμε να κάνουμε τη ζωή μας μια προσπάθεια να δίνουμε στο Θεό τη χαρά ότι καταλάβαμε, τότε μπορούμε σιγά σιγά να προοδεύσουμε και να Τον αγαπήσουμε.

Δεν μπορώ να μιλήσω για το τι σημαίνει, επειδή δεν ξέρω τι σημαίνει να είσαι ευγνώμων. Δεν μπορώ να πω ότι ξέρω τι σημαίνει να αγαπάς το Θεό, όπως το ζητάει η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Αγαπήσεις, Κύριος, τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διενία σου. Διανοητικά καταλαβαίνω τι σημαίνει, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το γνωρίζω. Και ποιος από μας άραγε γνωρίζει? Ποιος από μας ζει με ευγνωμοσύνη, με αίσθηση θάμβους που μας κάνει να ευγνωμονούμε με το νου και την καρδιά, με τη θέληση και την πράξη, με μια ευγνωμοσύνη που μας διαπερνά ολόκληρους και μας μετατρέπει σε αληθινούς προσκυνητές του, αλλά και μας εξομοιώνει με αυτόν? Διότι αν πιστεύουμε σε ένα Θεό που έγινε ένας από εμάς, που έγινε άνθρωπος, είναι εμείς θεοποιηθόμεν για να του μοιάσουμε όχι μόνο σε κάποιο ηθικό επίπεδο, αλλά στο επίπεδο του «σας έδωσα παράδειγμα, ακολουθήστε το», τότε σταδιακά θα ταυτιζόμαστε μαζί του όλο και βαθύτερα, μέχρι ότου μια μέρα γίνουμε κοινωνήθειας φύσεως, κατά την έκφραση του Αποστόλου Πέτρου. Ερχόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με κάτι πολύ σημαντικό. Πώς μεταχειριζόμαστε το πιστεύω? Πρόκειται για μια λεκτική περιγραφή πιο ικανοποιητική από οποιαδήποτε άλλη. Μήπως μας μαθαίνει πώς είναι ο Θεός και με τι μοιάζει? Ή μήπως είναι άλλη μια θύρα κοινωνίας, αλλαγής, ίασης και μεταμόρφωσης? Και ποιος από εμάς τελικά μπορεί να πει ότι όταν απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως, το αντιλαμβάνεται ακριβώς έτσι, ως αποκάλυψη μιας ανυπέρβλητης ομορφιάς, μιας ομορφιάς που είναι τραγική και την ίδια στιγμή ένδοξη και η οποία μας λέει «αυτό καλείσαι να γίνεις». Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να σκεφτούμε και για την Κυριακή προσευχή. Προς το παρόν μου αρκεί να επιστήσω την προσοχή σας σε μία μόνο φράση. Λέμε «Πάτερ ημών» και ξέρουμε πολύ καλά ότι κανείς δεν μπορεί να πει «ο Θεός είναι δικός μου πατέρας και όχι δικός του ούτε δικός της». Αλλά υπάρχει και μία πύρος πιο σημαντική και δυναμική πτυχή. Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι την προσευχή αυτή την έδωσε στους μαθητές ο ίδιος ο Κύριος? Και όταν έλεγε «πατέρα μας», εννοούσε και δικό του και δικό μας πατέρα. Αυτό σημαίνει ότι όταν μιλούμε για τον Χριστό ως αδελφό μας, ως προς την ανθρώπινη φύση, όταν στην Κυριακή προσευχή λέμε «πατέρα μας», δοκιμάζεται η ρίζα της ύπαρξής μας, και αυτό σημαίνει ότι την προσευχή αυτή μόνο με όρους Χριστού μπορούμε να τη λέμε. Μόνο με όρους Χριστού. Και ποιοι είναι αυτοί? Επ' αυτού θα μιλήσουμε την επόμενη φορά. Ας μείνουμε για λίγο σιωπηλοί. Μετά θα προσευχηθούμε και θα φύγουμε εν ειρήνη. Αλλά με ειρήνη που έχει πλέον μεγαλύτερο βάθος, που πηγάζει από μια νέα γνώση και από μια καινούργια απόφαση, να μην ξαναπούμε λόγους πίστεως χωρίς να αποδεχόμαστε τις συνέπειές τους στη ζωή μας.

0: Χριστού ή του κόσμου τούτου. Συγγραφικό πόνημα του Μητροπολίτου Σουρός Άντωνι Μπλουμ, το οποίο διαβάζει ο Γιώργος Αγγέλου.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική», δεύτερο μέρος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι «Ο Κωνσταντίνος και η τομή της ιστορίας. Θρησκευτική μεταστροφή, πολιτικός υπολογισμός ή και τα δύο», με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Ευάγγελο Χρυσό, τον ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Βίκη Τριβιζά. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Να καλωσορίσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, τον σημερινό προσκεκλημένο και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή του στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Να καλωσορίσουμε δηλαδή τον ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας, τον κύριο Ευάγγελο Χρυσό. Κύριε καθηγητά, χαίρετε, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη δυνατότητα που έχουμε σήμερα να συνομιλήσουμε στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Είναι μεγάλη χαρά μου, κύριε Χουζούρη, να μιλώ ξανά μαζί σας. Αυτή η διάλογη είναι πολύ ωραία. Σας χαίρω για το πρόγραμμα που ετοιμάσατε και που είμαι σήμερα εγώ μιλητής σας. Και ελπίζω να ενδιαφέρουν όσα θα πούμε και το ακροατήριο, επειδή είπατε ότι θα υπάρχει και η τηλεφωνική επικοινωνία. Παρακαλώ το ακροατήριο, όπου διαφωνεί ή όπου νομίζει ότι κάτι πρέπει να πει, να παρέμβει για να γίνει πραγματικός διάλογος, όχι μόνο με την κυρία Χουζούρη, αλλά και με το ακροατήριο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Επιτρέψτε μου έτσι απλά να πω ότι το αφιέρωμα αυτό και η οργάνωσή του ανήκει στην διεύθυνση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας και όχι σε εμάς, τον Γενικό Διευθυντή Ραδιοφωνίας, τον κύριο Αλέξανδρο Κατσιάρα. Εμείς χαιρόμαστε πάντοτε, συνομιλούμε μαζί σας, γιατί μαθαίνουμε από αυτά που μας λέτε και είναι, αν θέλετε, και μία αφορμή αυτά τα αφιερώματα που κάνει το ραδιόφωνο της Εκκλησίας για να διαβάσουμε περισσότερο. Κύριε καθηγητά, να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Πώς μπορεί κανείς να μιλήσει για αυτό το θέμα, δηλαδή για την θρησκευτική μεταστροφή και τον, αν ήταν θρησκευτική μεταστροφή ή πολιτικός υπολογισμός ή και τα δύο, η στάση του Μεγάλου Κωνσταντίνου και γιατί αποτελεί τομή για την ιστορία, αν δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, τι προηγήθηκε, τι είχε να αντιμετωπίσει και πώς έφτασε σε αυτές τις αποφάσεις. Θα θέλατε λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να μιλήσουμε για την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου?
1: Ας προσπαθήσουμε. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος είναι γιος του πατέρα του Αυτοκράτορα Κωνσταντίου. Είναι η εποχή της τετραρχίας, δηλαδή η αυτοκρατορία δεν είναι ενιαία, είναι διασπασμένη σε διάφορα τομείς και το δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας το διοικεί ο πατέρας του Κωνσταντίνου, ο Κωνσταντίος, από την Υόρκη της Βρετανίας, όχι τη Νέα Υόρκη,
0: μάλιστα,
1: την Υόρκη της Βρετανίας. Εκεί βρίσκεται ο Κωνσταντίνος, μαθαίνει δίπλα στον πατέρα του. Ο πατέρας του ακολουθεί μια μετριοπαθή πολιτική στο θέμα των διωγμών. Σας θυμίζω ότι από το 303, είμαστε στο 306 όταν αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος, από το 303 όμως κυριαρχεί ένας μεγάλος διωγμός κατά των χριστιανών και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ούτε την πολιτική του Κωνσταντίνου ούτε την αντίδραση των άλλων εάν δεν καταλάβουμε το πνεύμα αυτού του διωγμού. Ο διωγμός είναι κατά των χριστιανών. Γιατί? Γιατί αρνούνται να θυσιάσουν στους βωμούς των αυτοκρατόρων, τους οποίους στο μεταξύ η θεολογία, η πολιτική θεολογία του Ρωμαϊκού κράτους τους είχε αναγάγει σε θεούς. Οι αυτοκράτορες της εποχής εκείνης ονομάζονται Deus Divinus, δηλαδή τους αποδίδουν θρησκευτικές ιδιότητες. Άρα η βομή των αυτοκρατόρων είναι χώρος όπου λατρεύεται ο αυτοκράτορας, στην πραγματικότητα όμως είναι ένας τρόπος νομιμοποίησης του πολίτη, όταν δείχνει δηλαδή την νομιμότητά του προς το καθεστώς, διότι το καθεστώς είναι οι αυτοκράτορες. Με την τετραρχία, με το άπλωμα δηλαδή της εξουσίας σε πολλά πρόσωπα,
0: ναι,
1: κινδύνευσε αυτή η έννοια της θεότητας, διότι όλοι αυτοί οι θεοί που ξαφνικά βρεθήκαμε με πολλούς θεούς αυτοκράτορες, και οξύνθηκε η ανάγκη της συνοχής της αυτοκρατορίας με το να διωχθούν εκείνοι οι οποίοι αρνούνταν να λατρεύσουν τους βωμούς των αυτοκρατόρων. Έτσι αποφάσισε ο Διοκλητιανός να κηρύξει έναν γενικό διωγμό προς σε όλη την αυτοκρατορία. Δεν ήταν υποχρεωμένοι οι χριστιανοί να πάνε να ομώσουν στους λαούς, στους βωμούς, και αν αρνούνται να το κάνουν, μπορούνταν μέχρι και με θάνατο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, επειδή είναι κατακαιρματισμένη η εξουσία, όπως είπαμε, με την τετραρχία, δεν είναι όλοι το ίδιο αυστηροί. Ο Γαλέριος, ένας από τους τετράρχες, είναι πολύ αυστηρός. Ο Κωνσταντιος, ο πατέρας του Κωνσταντίνου, είναι μετριοπαθής. Έτσι ο Κωνσταντίνος κληροδοτεί από την κληρονομία από τον πατέρα του μια μετριοπαθή στάση εναντί των χριστιανών. Δεν τους σκοτώνει όταν αρνούνται να ομώσουν. Το κάνει πως δεν το βλέπει. Και διατηρεί έτσι μια ειρήνη στη Βρετανία, η οποία ήταν απαραίτητη, διότι κατέβαιναν τα φύλλα από των Σκοτσέζων, των Κελτών Σκοτσέζων από το Βορρά, και υπήρχε μια ανάγκη ειρήνης ιδιαίτερα στη Βρετανία. Αποτέλεσμα λοιπόν, ο Κωνσταντίνος από την αρχή, από το 306, ακολουθεί μια μετριοπαθή πολιτική στο θέμα του διωγμού.
0: Ναι.
1: Όταν αργότερα μπαίνει στην Ρώμη το 302, διότι από την Υόρκη προχώρησε, διεκδίκησε την μοναδική εξουσία σε όλη την αυτοκρατορία, ενίκησε τον Μαξέντιο στη Ρώμη, εν συνεχεία συνέχισε τις συγκρούσεις του με τον Λυκίνιο, ο οποίος ήταν ο αντίπαλός του αλλά συναυτοκράτορας του στο χώρο της Ανατολής. Εκεί εμπλέκεται και το θέμα των Μερδιολάνων, για τα οποία ξέρω ότι θα έχετε άλλη συζήτηση, διάλογο στη σειρά αυτή. Και ο Λυκίνιος λοιπόν είναι πολύ αυστηρότερος και ο Γαλέριος πολύ αυστηρότερος. Έτσι η διαμάχη για την κατάκτηση της Ρώμης το 312 παίρνει έναν χαρακτήρα θρησκευτικού πολέμου. Εκεί εμπλέκεται και η ιστορία με το τόξο, με το ουράνιο τόξο, το οποίο είδε ο Χριστίαν ο Κωνσταντίνος με το εν τούτο νίκα, το σταυρό δηλαδή, με το εν τούτο νίκα, και αυτό ήταν μια επιλογή του Κωνσταντίνου να πολεμήσει πλέον τους αντιπάλους του εντός της αυτοκρατορίας. Είναι φιλιπόλεμοι τώρα όλοι αυτοί, δεν είναι κατά των εξωτερικών αντιπάλων. Αυτούς τους εφηλίους πολέμους να τους διεξαγάγει στο όνομα της θρησκείας, διότι η μεν είναι απεινής διώκτης του χριστιανισμού, ο Κωνσταντίνος είναι ο μετριοπαθής πολιτικός που δεν θέλει να μετατρέψει το θέμα της πίστης, της αφοσίωσης στους αυτοκράτορες ως θέμα νομιμότητος ή εξεγέρσεως του κάθου καθεστώτος.
0: Μου επιτρέπετε έτσι, να λοιπόν, σας διακόψω και να
1: παρακαλώ,
0: σας ρωτήσω κάτι.
1: Είναι αυτονόητο.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κρατάει την ίδια στάση απέναντι σε χριστιανούς και ειδωλολάτρες αυτή την περίοδο για την οποία μιλάτε, προτού γίνει δηλαδή χριστιανός?
1: Αν έχετε τους χριστιανούς να συνέρχονται σε ιδιωτικές εκκλησίες, στα σπίτια τους, και να προσεύχονται στον Ιησού Χριστό, το αν έχετε, οι μυστικές υπηρεσίες δεν θα τους παρακολουθήσουν και θα πάρουν μετά να τους σκοτώσουν. Αν έχετε δεν είναι, και αυτό το αν έχετε είναι πολύ κεντρική σημασία, διότι η ανοχή της θρησκείας είναι και το χαρακτηριστικό στη συνέχεια, διότι όταν τα βρήκε με τον Ολικίνιος, ο αυτοκράτορας στην Ανατολή που ήταν πιο απεινής διώκτης, αρρώστησε πολύ το 311 και είχε ένα πρόβλημα υγείας και φοβήθηκε ότι ένας λόγος για τον οποίο δεν θεραπεύεται είναι ότι οι πολλοί πια υπήκοοι του, πολίτες του, οι οποίοι είναι χριστιανοί, δεν προσεύχονται σε αυτόν, διότι είναι ο διωγμός και απαγορεύεται να προσεύχονται. Και για να επιτρέψει και την προσευχή των χριστιανών υπέρ της υγείας του, μη τυχόν και βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας του, έκανε ήδη το 311 έβγαλε μια απόφαση η οποία έλεγε ότι είναι μεν κατά των χριστιανών, αλλά αν προσεύχονται για τον αυτοκράτορα, τότε τους επιτρέπει τέλος πάντων την ύπαρξή τους, δεν διώκονται. Αυτό είναι 2 χρόνια πριν από τα Μεδιόλανα, διότι τα Μεδιόλανα, όπως θα τα πείτε αναλυτικότερα σε άλλη συνέδρια, σε άλλο διάλογο, στα Μεδιόλανα συναντήθηκε, Μεδιόλανα δηλαδή το σημερινό Μιλάνο, συναντήθηκαν ο Λυκίνιος και ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος έδωσε σε ο σύζυγο την αδελφή του, συμμεθέργεσαν δηλαδή, και τότε αποφάσισαν αυτή η άποψη του Λυκινίου του 311 να ισχύσει σε όλη την αυτοκρατορία, δηλαδή να έχουμε αυτή την ανοχή, την ανοχή της θρησκείας των χριστιανών, να μην διώκονται οι χριστιανοί. Δεν είναι έκδηλωση ουσιαστικά υπέρ των χριστιανών, είναι όμως πρακτικά, διότι τους επιτρέπει να κάνουν τα καθήκοντά τους. Λοιπόν, όμως συγκρούστηκε αργότερα με τον Λυκίνιο ο Κωνσταντίνος, διότι και οι δυο αγωνίζονταν για την μονοκρατορία εφόλης της αυτοκρατορίας της Ρωμαϊκής. Μια σύγκρουση η οποία τελείωσε το 324 όταν νίκησε, κατατρόπωσε τον Κωνσταντίνο τον Λυκίνιο ο Κωνσταντίνος, αυτός όταν έχασε τη μάχη, προσπάθησε να γλιτώσει, να πάει εκτός του Δουνάβεως, εκτός της αυτοκρατορίας, αλλά τον βρήκανε και τον σκότωσαν. Αυτή ήταν η τύχη του Λυκίνιου. Ναι. Και έτσι το 324 βρίσκουμε τον Κωνσταντίνο μονοκράτορα,
0: ναι,
1: πανίσχυρο, χωρίς συνάδελφο που με τον οποίο να μοιράζεται την εξουσία,
0: ναι,
1: η οποία προσπάθησε μετά να τη διαχειριστεί αναθέτοντας καθήκοντα και στα παιδιά του. Αυτό είναι όμως μια άλλη ιστορία, δεν έχουμε χρόνο να τη συζητήσουμε.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω... Ναι, με συγχωρείτε, συνεχίστε.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Ήθελα
1: να σας... διακόπτετε όπως αυτό θέλετε.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αναφερθήκατε στο όραμα που είδε ο μεγάλος Κωνσταντίνος και στο πώς αυτό τον επηρέασε. Πέρα από αυτό το γεγονός, αυτή η έννοια της ανεκτικότητας, γιατί χρησιμοποιήσατε αυτό το ρήμα σε αυτή την πρώτη φάση, είπατε ανέχετε τους χριστιανούς, θεωρείτε ότι πέρα από το ότι είναι μια προσωπική επιλογή, πέρα από το ότι μπορεί και να επηρεάστηκε από τη στάση που κράτησε και ο πατέρας του, θεωρείτε ότι ήταν έτσι κατά κάποιον τρόπο, όπως θα λέγαμε σήμερα, και μια πολιτική διάνοια και έβλεπε πόσο θα χρειαζόταν να σταματήσουν οι διωγμοί, πώς θα χρειαζόταν, ας πούμε, οι χριστιανοί να αποκτήσουν μια άλλη θέση στο κράτος?
1: Είναι όπως το λέτε. Καταρχήν πίστεψε ότι δεν βοηθούν σε τίποτε οι διωγμοί.
0: Μάλιστα.
1: Να σκεφτείτε ότι αργότερα στην Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, για την οποία θα μιλήσουμε άλλη ώρα,
0: ναι,
1: έχουμε και σακατεμένους επισκόπους, σακατεμένους από το ξύλο,
0: ναι,
1: από την, ναι, εποχή, ναι, των διωγμών. Αυτό, ναι, δεν βοηθάει κανέναν αυτοκράτορα όταν έχεις σακατεμένους από χτυπήματα ανθρώπους περιοπής,
0: ναι,
1: όπως είναι οι επίσκοποι την εποχή εκείνη. Ήταν ανάγκη αυτή η αλλαγή και επομένως εάν υπήρχε πολιτική σκοπιμότητα ή όχι, πρέπει να ρωτήσουμε το πνευματικό του, δηλαδή τον εξομολογητή του. Θέλω να πω, δεν μπορούμε να πούμε στην ψυχή του ηγεμόνα που επιλέγει κάτι. Υποθέσεις μόνο μπορούμε,
0: ναι,
1: να κάνουμε.
0: Μπορούμε να υποθέσουμε ότι τον ενδιαφέρει η ενότητα του κράτους τη στιγμή που έχει δει ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σπαράσεται από εμφυλίους, από πολέμους. Έχει δει ότι το σύστημα της τρεταρχίας τελικά δεν έχει πάει πολύ καλά.
1: Και μόνο το γεγονός ότι ήθελε να γίνει μονοκράτορ,
0: ναι,
1: και το πέτυχε το 324 ως ο αποδεχθής από τους αυτοκράτορες τη χριστιανική πίστη και άρχισε να την ενισχύει ο ίδιος την χριστιανική πίστη, δηλαδή έδωσε ως τότε η κληρική, η εθνική κληρική, οι ιερείς των ιερών, των ναών, των αυτών, ναι, των θεών κτλ. Αυτοί όλοι είχαν αφορολογησία. Λοιπόν, επεξέλθινε την αφορολογησία και στους κληρικούς της χριστιανικής πίστης, στους επισκόπους, στους ιερείς. Αυτό ήταν μια μεγάλη βοήθεια, εν, ναι, συνεχεία. Μερικοί επιδιωγμών είχαν καταστρέψει ή δημεύσει κτίρια, η εθνική διώκτες των χριστιανών, στα οποία οι χριστιανοί είχαν αρχίσει να οργανώνουν ενορίες. Αυτά τους τα έδωσε πίσω ο Κωνσταντίνος και μπόρεσε σιγά σιγά να χτίσουν τις εκκλησίες τους,
0: ναι,
1: που είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, πώς σιγά σιγά έγινε η μεταβίωση. μεταβίβαση, μετά έρχεται η μεταβίβαση, τη μεγάλη απόφαση, η μεταβίβαση της περιουσίας των ιερών, των εθνικών ιερών. Γίνεται μεταβίβαση στις εξωτερικές οργανώσεις, ενορίες θα λέγαμε. Αυτά γίνονται σταδιακά, διότι το βρίσκει εντελώς απαραίτητο να το κάνει. Δεν αρχίζει δηλαδή ο ίδιος ένα διωγμό κατά των εθνικών.
0: Ναι.
1: Απλώς αφήνει χώρο και διευκολύνει στην ανάπτυξη των χριστιανών.
0: Ναι, ναι. Είναι τώρα, πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο που λέτε για έναν ηγέτη και το πώς χειρίζεται ένα ζήτημα.
1: Ναι. Υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα. Φυσικά υπάρχει, αλλά οι άνθρωποι της εποχής εκείνης νομίζω δεν είχαν την πονηριά που έχουμε εμείς αναπτύξει μέσα από τις εμπειρίες των νεότερων χρόνων να ξεχωρίζουμε μεταξύ πολιτικής και θρησκείας. Η ίδια η θρησκεία ήταν μια πολιτική πράξη. Γι' αυτό και η βομή ήταν στοιχείο νομιμότητος των πολιτών. Η προσκύνηση των βομών ήταν δεμένα τα πράγματα. Γι' αυτό μπορούμε με τη σημερινή μας επεξεργασμένη λογική να πούμε ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα, αλλά είναι ανακατεμένη με τη θρησκευτική. Δεν είναι κάτι άλλο. Ότι δεν το πιστεύω μένα, αλλά το κάνω. Ο ίδιος πίστεψε ότι κέρδισε τους πολέμους και έφτασε στη μονοκρατορία χάρη της μεταστροφής του. Αυτό το λέει ο Ευσέβιος Κεσαρίας, ο οποίος γράφει τον βίο του. Πίστευε ότι η μεταστροφή του τον οδήγησε στη μονοκρατορία. Γι' αυτό και αμέσως ένα μήνα μετά την επικράτησή του, την οριστική του Λυκηνίου, προκήρυξε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, γιατί ήθελε να γαλινέψει και την Εκκλησία, στην οποία είχαν δημιουργηθεί οι αιρέσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε τώρα, του Αρίου κτλ.
0: Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα, το σήμα του σταθμού και πολύ λίγη μουσική και συνεχίζουμε.
1: Με την ευλογία σας.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η τομή της ιστορίας, θρησκευτική μεταστροφή, πολιτικός υπολογισμός ή και τα δύο, αυτό είναι το θέμα που συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική δεύτερο μέρος, με τον προσκεκλημένο μας, τον ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας, τον κύριο Ευάγγελο Χρυσό. Κύριε καθηγητά, μιλήσαμε λίγο για την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, μας είπατε για την ακρίβεια, για την εποχή των διωγμών. Πώς ο Κωνσταντίνος έγινε μονοκράτορας, τα ζητήματα που αντιμετώπισε, που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, κάποιες στιγμές στη ζωή του προσωπικές που τον επηρέασαν πολύ. Μιλήσατε για την πίστη του, ότι ο Θεός τον βοήθησε να νικήσει, και το πως ένας ειδωλολάτρης αυτοκράτορας ανέχεται, είναι το ρήμα που χρησιμοποιήσατε, ανέχεται τους χριστιανούς. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, όπως και το ότι πάβει τους διωγμούς και φέρεται πιο ευνοϊκά σε αυτή την ομάδα των ανθρώπων. Αυτό που εξετάζουμε στην σημερινή εκπομπή είναι αν είναι η προσωπική, αν θέλετε, διάσταση της θρησκευτικής μεταστροφής του, αλλά ερευνούμε και την στρατηγική και την πολιτική διάσταση, εφόσον υπάρχουν ή συνυπάρχουν και τα δύο, όπως μας λέγατε λίγο πριν το μουσικό διάλειμμα.
1: Λοιπόν, πρέπει να ξαναγυρίσω στον όρο ανοχή.
0: Ναι.
1: Είναι κλειδί για την κατανόηση της περίοδου. Ξαφνικά έχουμε την έκφραση, τότε που γίνονται όλα αυτά που λέμε, την έκφραση ελευθερίας της θρησκείας. Η ελευθερία της θρησκείας. Αποδεσμεύεται η εκκλησία, η θρησκεία, από το κράτος, με την έννοια να μπορεί ο κάθε πολίτης να θρησκεύει όπως νομίζει, και απελευθερώνεται και το κράτος από την υποχρέωση να κυνηγάει όλους να πιστεύουν στο ίδιο πράγμα. Αυτή την έκφραση ελευθερία της θρησκείας συγχρόνως την βρίσκουμε και σε λατινικές πηγές, libertas religiones. Θα έπρεπε να μιλήσουμε πολλή ώρα για να εξηγήσουμε και τη λέξη libertas και προπαντός τη λέξη religio, θρησκεία. Γιατί τι είναι θρησκεία τελικά? Σας θυμίζω ότι τα νεότερα χρόνια ο αείμνηστος Χρήστος Γιαναράς αφισβητούσε τη λέξη θρησκεία για το χριστιανισμό, πιστεύοντας ότι θρησκεία σημαίνει μια τυπολογία, ένα ευχολόγιο δηλαδή, που δεν έχει σχέση με την πνευματικότητα της Εκκλησίας. Είναι δηλαδή πολύπλοκα θέματα τα οποία, εάν τα αναλύαμε, θα φεύγουμε από το θέμα μας. Γυρίζουμε λοιπόν στο θέμα μας. Ο Κωνσταντίνος ανέχεται, μετά ενθαρρύνει και μετά βοηθάει. Γίνεται ο υποστηρικτής της χριστιανικής θρησκείας. Αυτό έχει μειονεκτήματα για την εθνική θρησκεία, η οποία ήταν πολλών αιώνων. Λοιπόν, και ένα από τα σημαντικά μειονεκτήματα ήταν η δίμευση της περιουσίας των ιερών, τα οποία ούτως ή άλλως είχαν παρακμπάσει. Δηλαδή ο κόσμος με το να γίνει χριστιανοί δεν πήγαιναν πλέον στα ιερά και δεν άφηναν τον οβολό τους εκεί. Και φτώχυναν αυτά και έπρεπε να στηριχτούν βοήθεια του κράτους. Όταν το κράτος άρχισε να είναι φιδωλό στην υποστήριξη απέναντι τους, άρχισε να παρακμάζουν και τα ιερά. Αυτή την κατάσταση την ενίσχυσε ο γιος του Κωνσταντίνου, ο Κωνσταντίος, ο Κωνσταντίος ο δεύτερος, ο πρώτος ήταν ο Κωνσταντίος, ήταν ο πατέρας του Κωνσταντίνου. Λοιπόν, την ενίσχυσε αυτήν ο Κωνσταντίος με πρόσθετες ας πούμε δυσμενείς για τους εθνικούς αποφάσεις. Όπως βλέπετε, μιλώ για τους εθνικούς και όχι για τους ειδωλολάτρες.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί η λέξη ειδωλολάτρες, ναι, προϋποθέτει ότι είσαι, έχεις ένα είδωλο το οποίο λατρεύεις.
0: Ναι.
1: Αλλά την εποχή εκείνη που έγινε η μετάλλαξη του προς το χριστιανισμό, οι ειδωλολάτρες, οι λεγόμενοι ειδωλολάτρες, δεν πίστευαν σε ξωάνα πια. Είχε επικρατήσει μία νεοπλατωνική θεωρία ότι όλοι οι ιερείς, όλοι οι θεοί είναι ιδιότητες της θεότητος, της ενιαίας θεότητος. Ο Κωνσταντίνος και πριν γίνει χριστιανός μιλάει για divinitas, για τη θεότητα, δεν μιλάει για θεούς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή προσωποποιημένη η θεολογική σκέψη. Αυτό είναι μια νεοπλατωνική σκέψη η οποία οδηγεί ουσιαστικά σε μια μονοθεία. Υπήρχε δηλαδή και μεταξύ των μη χριστιανών, για να μην πω ειδωλολατρών, γιατί δεν ήταν οι άνθρωποι ειδωλολάτρες. Δεν είχαν στα σπίτια τους είδωλα τα οποία να προσκυνούν όπως
0: ναι,
1: είχαν τα παλαιά παραδοσιακά ελληνικά σπίτια, ένα εικονοστάσιο σε μια γωνία του σπιτιού. Δεν υπάρχει αυτό. Ούτε πηγαίνουν στις εκκλησίες, στα ιερά, για να όπου υπάρχουν ξώνα, παραδείγματος χάρη το περίφημο ξώνο της Αρτέμιδος,
0: ναι,
1: στην Έφεσο, όπου θα το θυμάστε ίσως με τους πολλούς μπαστούς για να μπορούν όλα τα παιδάκια να παίρνουν γάλα από αυτήν. Λοιπόν, αυτά τα ξώανα δεν έχουν πια λατρευτική λειτουργία.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει λατρευτική λειτουργία των ειδωλών ώστε να υπάρχει ειδωλολατρεία. Άρα πίσω από τη λέξη ειδωλολατρεία κρύβεται μια μομφή κατά των μη χριστιανών. Εμείς που κάνουμε επιστήμη και που δεν είναι ο ρόλος μας να καυτηριάζει τον έναν ή τον άλλον, αποφεύγουμε τη λέξη ειδωλολάτρες και τους λέμε εθνικούς, εθνικούς με την έννοια ότι έχουν την παραδοσιακή θρησκεία που κληρονόμησαν τα έθνη. Τα έθνη λειτουργούν η έννοια του έθνους έναντι των Εβραίων, οι οποίοι είναι οι Εβραίοι και αργότερα οι Χριστιανοί πίστευαν ότι είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και τα έθνη είναι όσοι είναι εκτός της λειτουργίας της Παλαιάς Διαθήκης. Λοιπόν, έτσι λοιπόν πρέπει να αποφεύγουμε, δεν είναι σωστό να ονομάζουμε ειδωλολάτρες τους ανθρώπους οι οποίοι ναι μεν δεν ήταν χριστιανοί, αλλά πίστευαν σε μια θεότητα εκ παραδόσεως, από την οποία σιγά σιγά απομακρύνθηκαν,
0: ναι,
1: κατά τη διάρκεια του 4ου αιώνα.
0: Πάντως, κύριε καθηγητά, όπως μας το εξηγείτε, είναι σαν να είναι μια εποχή που είναι έτοιμη να αλλάξει. Είναι και η κοινωνία έτοιμη να αλλάξει και να προχωρήσει. Αυτή η εποχή που είναι αυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος. Είπατε ότι έχουν πέσει, υπάρχει μια παρακμή της αρχαίας θρησκείας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι έτοιμη λοιπόν και η κοινωνία να αλλάξει.
1: Πολύ σωστά. Αν μου επιτρέπετε, που δίνετε την ευκαιρία μάλλον, να σας πω τι γίνεται αμέσως μετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτή η προστασία προς τον προς τους χριστιανούς και η ενίσχυση που ισχύει επί Κωνσταντίνου στον εποχή του γιού του, του Κωνσταντίου του Δευτέρου, μετατρέπεται σε μία ενόχληση, παρενόχληση της εθνικής θρησκείας χάρη της χριστιανικής. Αυτή η παρενόχληση, δηλαδή τους παίρνουν τους ναούς, αφαιρούν την αφορολογησία των κληρικών και τα λοιπά, προχωρεί ακόμη περισσότερο. Αντίδραση σε αυτό,
0: ναι,
1: θα έρθει από τον Ιουλιανό τον Παραβάτη, ο οποίος,
0: ναι,
1: ξαναγυρίζει,
0: ναι,
1: προσπαθεί να ξαναγυρίζει τον κύκλο και την εξέλιξη και να στηρίξει την αρχαία θρησκεία, πράγμα το οποίο όμως δεν το,
0: ναι,
1: καταφέρνει,
0: γίνει, ναι,
1: διότι δεν ξέρετε ότι παρόλο ότι είχε μερικούς φανατικούς κληρικούς και πολυλόγιους όπως τον Μάξιμο, οι οποίοι έγραψαν για τα θέματα αυτά, και υπήρχαν και αξιόλογοι λόγοι οι οποίοι αρνήθηκαν να γίνουν χριστιανοί, όπως ο Θεμίστιος,
0: μάλιστα,
1: ή ο Λιβάνιος, σημαντικές πνευματικές προσωπικότητες του 4ου αιώνα. Αυτοί λοιπόν προσπάθησαν να κάνουν ένα πισωγύρισμα, το οποίο δεν πέτυχε, διότι όταν ο Ιουλιανός σκοτώθηκε στον πόλεμο με τους Πέρσες, ο διάδοχός του ήταν χριστιανός και αμέσως επανέφερε τα πράγματα, και μάλιστα υπήρξε ένας, αν όχι διωγμός, θα έλεγα καταστρεγμός,
0: ναι,
1: κατά των οπαδών του Ιουλιανού, που είχαν χάσει τον ηγέτη τους.
0: Κύριε καθηγητά, να βάλουμε εδώ, αν μου επιτρέπετε, να κλείσουμε εδώ την παρένθεση, γιατί πάμε πολύ μετά, και να επιστρέψουμε,
1: ναι,
0: στον Κωνσταντίνο, καθώς ο χρόνος περνάει και έχουμε περίπου 10 λεπτά. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Για τον Κωνσταντίνο, για την πολιτική του, για το πώς αντιμετώπισε τους χριστιανούς κλπ. Προφανώς υπάρχουν πηγές. Αναφερθήκατε στον Ευσέβιο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλες πηγές που αναλύουν αυτά τα ζητήματα, ενώ εκείνης της εποχής που έχουν διασωθεί,
1: μάλιστα,
0: στις οποίες ανατρέχουμε,
1: μάλιστα,
0: σήμερα.
1: Οι βασικές πηγές,
0: ναι,
1: είναι η εκκλησιαστική ιστορία του Σοκράτους,
0: μάλιστα,
1: η εκκλησιαστική ιστορία του Σωζομενού και η εκκλησιαστική ιστορία του Θεοδωρήτου Κύρου. Αυτοί έγραψαν μέχρι τον 5ο αιώνα, αξιοποιώντας όμως τα έγγραφα που είχαν στη διάθεση τους. Επίσης σώζονται επιστολές,
0: ναι,
1: του Κωνσταντίνου,
0: ναι,
1: ή άλλων προς τον Κωνσταντίνο, οι οποίες είναι μάλιστα πολύ ωραία κριτικά εκδεδομένες και είναι στη διάθεσή μας, και από αυτές αντλούμε υλικό.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ο Ευσέβιος, ο οποίος είναι ο ημνητής του και του Κωνσταντίνου,
0: ναι,
1: είναι Ευσέβιος, επίσκοπος Κεσαρίας της Παλαιστίνης. Υπάρχει μια Κεσάρια στην Παλαιστίνη, υπάρχουν,
0: ναι,
1: και άλλου Κεσάριες όπως τον Πόντο, αλλά αυτός είναι της Παλαιστίνης. Ο ίδιος είναι Αριανός.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί μπαίνει το θέμα της θρησκείας, αλλά πρέπει να το αφήσουμε για να το συνδέσουμε με την Οικουμενική.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, ο Ευσέβιος είναι ο πανηγυριστής επίσημος, δηλαδή είναι στην αυλή του Κωνσταντίνου και γράφει μόνο θετικά γι' αυτόν.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό για τα κείμενα αυτά που έχουν τον πολύ έπαινο για τον Κωνσταντίνο, πρέπει ο ιστορικός να τα διαβάζει με δεύουσα προσοχή.
0: Προσοχή. Ναι.
1: Να μην ξεφύγει, να γίνει υπηρέτης αυτό, ναι, που ήθελε να δώσει και να καταγράψει ο Ευσέβιος.
0: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, κύριε καθηγητά, πώς από την ανοχή που εκφράζει απέναντι στους χριστιανούς φτάνει στην προσωπική μεταστροφή στο χριστιανισμό.
1: Κοιτάξτε, είπαμε ότι δεν υπάρχει μεταστροφή με την έννοια της γιατί είναι συγκεκριμένοι οι έννοιες, είναι συγκεκριμένες οι έννοιες στο μυαλό τους. Θρησκεία και πολιτική, όπως είπαμε, είναι πολύ κοντά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος πριν γίνει χριστιανός, από το πάνθεο των θεών που υπήρχαν τότε, είχε επιλέξει και έδειξε μια προτίμηση τον Θεό Ήλιο. Αυτή είναι μια θεότητα που ήρθε κυρίως από την Συρία. Ο Θεός Ήλιος. Έχει ενδιαφέρον ότι ο Θεός Ήλιος κατά την παγανική παράδοση γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου και έτσι ο χριστιανισμός εισήγαγε τα Χριστούγεννα ως την βασική εορτή γεννήσεως του Χριστού, διότι από ο Ήλιος της δικαιοσύνης που μνημονεύουμε εμείς έχει μία έμεση αναφορά στο Θεό Ήλιο που πίστευε ο Κωνσταντίνος πιο πριν.
0: Μάλιστα. Αυτό που μου κάνει πολύ εντύπωση, έτσι, αν κοιτάξει κανείς τη ζωή του μέσα από τις πηγές και λοιπά, και όπως εσείς μας τα αναλύετε σήμερα, είναι αυτά τα σταδιακά και πολύ προσεκτικά βήματα που κάνει. Δηλαδή, ξεκινήσατε, το είπαμε πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή, με τη λέξη ανοχή, ανοχή απέναντι στους χριστιανούς. Μου κάνει εντύπωση, παραδείγματος χάρη, και εσείς κύριε καθηγητά θα μου πείτε αν είναι έτσι, ότι ο Κωνσταντίνος κρατά για αρκετό διάστημα ειδωλολατρικά αξιώματα, όπως αυτό του είπα του Ποντίφικα, που ήταν ο αρχιερέας του Ανώτατου Θρησκευτικού Συμβουλίου στην Αρχαία Ρώμη, κάτι που δείχνει ότι θέλει, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε, να δώσει χρόνο. Δεν θέλει αμέσως να κάνει, θέλει να είναι προσεκτική αυτή η μετάβαση.
1: Οι τίτλοι αυτοί,
0: ναι,
1: είχαν χάσει το ουσιαστικό τους περιεχόμενο. Δεν ήταν δηλαδή αρχιερέας των παγανικών, ναι, των εθνικών θρησκειών. Ήταν ένας τίτλος που είχε μείνει.
0: Μάλιστα. Εννοείται χωρίς αντίκρισμα, κατά κάποιο τρόπο.
1: Χωρίς ανάγκη να...
0: Εννοείται χωρίς αντίκρισμα, κατά κάποιο τρόπο.
1: Χωρίς ανάγκη να υπάρχει αντίκρισμα.

0: όλων είναι ο τίτλος του Βασιλιότατος. Έτσι να το δούμε αυτά με τους τίτλους οι οποίοι σιγά σιγά θα απομακρυνθούν και όχι αμέσως. Υπάρχουν επίσης πόλεις οι οποίες είναι αφιερωμένες σε αρχαίους θεούς, παραδείγματος χάρη η Αφροδισιάς που ήταν αφιερωμένη στην Αφροδίτη.
1: Ναι.
0: Αυτή όταν έγινε ένα χριστιανή οι κάτοικοι της Αφροδισιάδος δεν την μετεάλλαξαν το όνομά της. Αυτό ήτανε. Χρειάστηκε αρκετό, περίπου έναν αιώνα για να αλλάξει το όνομα της Αφροδισιάδος και να πάρει ένα χριστιανικό όνομα. Επομένως γίνεται σιγά σιγά, δεν έχουμε μία επανάσταση όπως έγινε το 17 με τους Μπολσεβίκους που μέσα σε μια νύχτα τα κατεστρέψαν όλα, τα κάνανε, τα έδειξαν. Δεν έχουμε τέτοιο πράγμα, ούτε τη Γαλλική Επανάσταση να μπορούμε να το συγκρίνουμε. Έχουμε μια σταδιακή, όπως το είπατε πιο πριν, μια σταδιακή μετάλλαξη. Μια σταδιακή μετάλλαξη. Ούτε η Χριστιανική Εκκλησία ήταν έτοιμη να αναλάβει το βάρος του να είναι η μόνη εκπρόσωπος του θρησκευτικού στοιχείου στην Ρωμαϊκή κοινωνία. Και αυτή έπρεπε να βρει τους ρυθμούς της, παραδείγματος χάρη να ιδρύσει το θεσμό του Επισκόπου, να ιδρύσει μετά το 325 να ιδρύσει τον θεσμό του Μητροπολίτου, δηλαδή πολλοί επίσκοποι μιας περιοχής συνέρχονται δύο φορές το χρόνο σε συνόδους για να αποφασίσουν τα τρέχοντα ζητήματα και την πρόσκληση την απευθύνει ο επίσκοπος της πρωτεύουσας της επαρχίας, ο οποίος έτσι σιγά σιγά παίρνει τον τίτλο του Μητροπολίτου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτούς τους θεσμούς που τους χρειάστηκε η Εκκλησία για να εξοπλιστεί για τον ρόλο που της ανέμενε, που ανέμενε μετά, που φτάνουμε και στους Πατριάρχες, τον Οικουμενικό Πατριάρχη.
1: Ναι. Χρειαζόταν χρόνος, θέλετε να πείτε.
0: Χρόνος, βεβαίως, βεβαίως.
1: Κύριε καθηγητά, πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, το θέμα μας σήμερα, αν θέλαμε έτσι να συνοψίσουμε όλα αυτά που μας είπατε, το θέμα της εκπομπής ήταν ο Κωνσταντίνος και η τομή της ιστορίας. Γιατί η μεταστροφή του Κωνσταντίνου στο χριστιανισμό αποτελεί τομή για την ιστορία?
0: Αποτελεί τομή στην ιστορία. Η διατύπωση που έχετε επιλέξει είναι απολύτως σωστή. Η ιστορία έκτοτε θα μοιράζεται σε προ-Κωνσταντίνια και μετά Κωνσταντίνια, διότι θα κυριαρχεί το μοντέλο της ιστορίας που δημιούργησε ο Κωνσταντίνος και σε όλα τα βυζαντινά χρόνια ή τους 10-11 αιώνες που ακολούθησαν στο Βυζάντιο, το πρότυπο ηγεμόνος, το μοντέλο του καλού ηγεμόνος ήταν ο Κωνσταντίνος. Γιατί και έχουμε και πολλούς αυτοκράτορες που ονομάζονται Κωνσταντίνοι κατά το πρότυπο, αλλά και γενικότερα αναγνωρίζεται ο Κωνσταντίνος ως η ιδανική μορφή άρχοντος μιας αυτοκρατορίας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για το χρόνο που μας διαθέσατε σήμερα και για όλα όσα μας είπατε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που μου κάνετε συμμέτοχο του διαλόγου σας.
1: Σας ευχαριστούμε. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, τον κύριο Ευάγγελο Χρυσό, για το θέμα «Ο Κωνσταντίνος και η τομή της ιστορίας. Θρησκευτική μεταστροφή, πολιτικός υπολογισμός ή και τα δύο», στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική, δεύτερο μέρος», που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: Μαρία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
0: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
5: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Διάταγμα των Μεδιολάνων». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική Β' μέρος». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στον 4ο αιώνα θα επικεντρώσουμε σήμερα την προσοχή μας, αγαπητοί ακροατές, και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το διάταγμα των Μεδιολάνων. Θα δούμε βεβαίως πώς φτάσαμε μέχρι εκεί, το 313 μετά Χριστόν, και μεταξύ άλλων θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε όσα προέκυψαν από αυτό το διάταγμα, την ελευθερία της λατρείας, την ανεκτικότητα, αλλά και αν έχουμε την αρχή μιας νέας σχέσης θρησκείας κράτους. Θα δούμε όλα αυτά τα θέματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας σήμερα, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο κύριος Αναστάσιος Μαράς, διδάσκων στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Μαρά.
1: Χαιρετίζω εσάς και τους ακροατές του ραδιοφώνου της Ελλάδος και σας ευχαριστώ που για μία ακόμα φορά έχετε την ευγενή ευχαρίστηση να με προσκαλέσετε για να μιλήσουμε για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα για την ιστορία και την πορεία της Εκκλησίας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα. Και ίσως ξεκινώντας την συνομιλία μας, τι θα λέγατε να δούμε πώς φτάνουμε στο διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 μετά Χριστόν. Δηλαδή, τι, αν θέλετε, οδήγησε τα γεγονότα που οδήγησαν εκεί, σε αυτό το ορόσημο, δηλαδή το χρονικό.
1: Τα γεγονότα που οδήγησαν στην υπογραφή, για την ακρίβεια στην συνυπογραφή του Decretum Mediolanensis, όπως είναι ο τίτλος του στα λατινικά, από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και από τον Λυκίνιο, εκινούν από την ανάδειξη του Κωνσταντίνου, η πορεία για την ανάδειξη του ως αυτοκράτορα της Δύσης και στην μεταστροφή του στον χριστιανισμό. Ευτυχώς έχουμε τον Ευσέβιο Κεσαρίας, τον μεγάλο αυτό ιστορικό της Εκκλησίας, ο οποίος σε δύο λόγους του, στον 300ετηρικό στην Βασιλεία του Μεγάλου Κωνσταντίνου και στον βίο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, μας αναφέρει τα στοιχεία αυτά και πολλά άλλα τα οποία θα δούμε ότι συνδέονται τόσο με το διάταγμα όσο και με αυτά που ακολουθούν το διάταγμα. Και είναι γεγονότα τα οποία προκύπτουν από την προσωπική σχέση του Ευσέβιου με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, δηλαδή ο ίδιος ο Μέγας Κωνσταντίνος.
0: Ναι, κύριε Μαρά, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην συνομιλία μας, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Αναστάσιο Μαρά, διδάσκοντα στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Ένα μικρό πρόβλημα στην επικοινωνία μας μαζί του. Συζητάμε λοιπόν σήμερα για το διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 μετά Χριστόν, και ήδη έχουμε ξεκινήσει την αναφορά μας το πώς φτάσαμε εκεί, πώς φτάσαμε στην υπογραφή, τη συνυπογραφή, όπως τόνισε ο κύριος Μαράς, αυτού του διατάγματος. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ, πάντοτε με την βοήθειά του, και είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός αυτό, η υπογραφή του διατάγματος των Μεδιολάνων. Σε κάθε περίπτωση, Μέγας Κωνσταντίνος, Λυκίνιος, τα δύο πρόσωπα που έπαιξαν έτσι αυτόν τον σημαντικό ρόλο τότε. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε μέχρι να αποκατασταθεί η συνομιλία μας με τον κύριο Μαρά.

0: Από ό,τι με ειδοποιούν, αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στην επικοινωνία μας με τον κύριο Αναστάσιο Μαρά. Κύριε Μαρά, μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία. Για να συνεχίσουμε έτσι από εκεί που είχαμε σταματήσει προηγουμένως, θέλαμε να δούμε ουσιαστικά πώς φτάνουμε σε αυτή την υπογραφή, σε αυτή τη συνυπογραφή, όπως μας είπατε, του διατάγματος των μεδιολάνων. Ποια είναι τα γεγονότα που μας οδηγούν εκεί? Ποιες είναι οι εξελίξεις?
1: Τα γεγονότα, όπως ανέφερα πριν την διακοπή, εκκινούν ουσιαστικά από την μεταστροφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όπου ο Μέγας Κωνσταντίνος, στην προσπάθειά του να καλύψει τη διαφορά που είχε, την αριθμητική διαφορά με τον στρατό του τετράρχη της Ιταλίας Μαξέντιου, στρέφεται στον Θεό, για την ακρίβεια ζητά από τον Θεό να του δώσει κάποιο σημείο, και εκεί ακριβώς έχουμε τις δύο θεοφάνειες, για την ακρίβεια την θεοφάνεια που γίνεται την ημέρα, όπου εκεί βλέπει ακριβώς ένα όραμα τόσο ο Κωνσταντίνος αλλά και ο στρατιώτης του Κωνσταντίνου. Και το ίδιο βράδυ έχουμε την επιβεβαίωση των όσων είδε, ή την ερμηνεία, αν το προτιμάτε, των όσων είδε ο Κωνσταντίνος, με την αναφορά σε όνειρο του ίδιου του Θεού, ότι θα πρέπει ακριβώς να χαράξει πάνω στις ασπίδες των στρατιωτών του το σημείο του Σταυρού. Είναι η γνωστή επιγραφή «Τούτο Νίκα» ή «Εν τούτο Νίκα», δηλαδή με τον Σταυρό. Και εδώ έχουμε ακριβώς την μεταστροφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου στον χριστιανισμό, όπου μετά ακριβώς από την επικράτησή του, την σχεδόν θαυματουργική, αν όχι θαυματουργική επικράτησή του υπό του Μαξέντιου, δεν έγινε καν μάχη. Ο Μαξέντιος πέφτει από το άλογο του στην Μουλδία Γέφυρα, και ο Κωνσταντίνος καταλαμβάνει την Ρώμη και γίνεται αυτοκράτορα της Δύσης. Από το σημείο αυτό και μετά, και ερχόμενο σε επαφή με τον Λυκίνιο, ο οποίος στο μεταξύ έχει γίνει αυτοκράτορας της Ανατολής, συνυπογράφει στο Μεδιολάνουμ, στο σημερινό Μιλάνο δηλαδή, την έδικτο, το διάταγμα, το ντεκρέτουμ, αυτό το οποίο δεν είναι διάταγμα ανεξιθρησκείας, αλλά είναι διάταγμα θρησκευτικής αποδοχής του χριστιανισμού. Και το λέω αυτό γιατί όλοι οι λαοί της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είχαν ανεξιθρησκεία πριν των χριστιανών, οι οποίοι μέχρι τότε διώκονταν επισήμως από το Ρωμαϊκό κράτος. Επομένως, το διάταγμα των Μεδιολάνων δίνει την δυνατότητα και στους χριστιανούς να λατρεύουν ελεύθερα τον Θεό τους, χωρίς να κινδυνεύουν να υποστούν κάποιες από τις συνέπειες και τις διώξεις που υφίστανται μέχρι τότε. Αυτή η πορεία είναι που οδηγεί ακριβώς το διάταγμα αυτό, και εδώ θα πρέπει να δούμε την επιρροή που είχε ασκήσει προφανώς η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου στον γιο της, ούτως ώστε να στραφεί στον χριστιανισμό, η θέση και η στάση του πατέρα του έναντι των χριστιανών, αλλά ενδεχομένως, αν όχι σίγουρα, και ο μέγας αριθμός χριστιανών στρατιωτών οι οποίοι βρισκόταν στο στράτευμά του, στοιχεία, παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν τον Μέγα Κωνσταντίνο, και αναμφίβολα οι θεοφάνειες τις οποίες βίωσε ο ίδιος, και αυτές τον οδήγησαν ακριβώς σε αυτήν την απόφαση, δηλαδή να θέσει ένα τέρμα στη μονομερή καταδίωξη των χριστιανών.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μαρά, πριν από το διάταγμα αυτό των Μεδιολάνων, είχε υπογραφεί κάποια άλλη, ίσως παραπλήσια συμφωνία που να είχε να κάνει με την ελευθερία της λατρείας για τους χριστιανούς και με αυτή τη θρησκευτική αποδοχή των χριστιανών, όπως είπατε?
1: Ναι, Κοιτάξτε, το θέμα των διωγμών είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με αρκετούς αιώνες, αλλά φυσικά οι διωγμοί δεν γινόταν από το πρωί μέχρι το βράδυ, ούτε και γινόταν αδιακρίτως. Mm-hmm. Έτσι, σύμφωνα με επιστολογραφία η οποία σώζεται προς τον αυτοκράτορα Τραϊανό, όπου ένας έπαρχος ζητά εξηγήσεις το πώς θα έπρεπε να διεξαχθεί αυτός ο διωγμός, ο αυτοκράτορας του είχε πει ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια επώνυμη κατηγορία εναντίον κάποιου ο οποίος είναι χριστιανός. Θα πρέπει να υποστηριχθεί η κατηγορία αυτή από τον ενάγοντα και από εκεί και πέρα θα πρέπει μέσα από την ανάκριση να αποδειχθεί ότι το πρόσωπο που κατηγορείται είναι χριστιανός. Αυτό σημαίνει ότι αν κατά τη διάρκεια αυτής της ανάκρισης ο φερόμενος ως χριστιανός θυσίαζε στον αυτοκράτορα, είτε ματηρή είτε ανέμακτη θυσία, είτε ορκιζότανε, είτε με κάποιον άλλο τρόπο έπιθε τον ανακριτή ότι δεν είναι χριστιανός, η υπόθεση θα σταματούσε εκεί.
0: Αυτό όσον αφορά τους διωγμούς, θέλω να πω αν υπήρχε κάποια άλλη συμφωνία, κάτι αντίστοιχο σαν αυτό το διάταγμα δηλαδή των Μεδιολάνων, το οποίο μπορεί να έχει υπογραφεί νωρίτερα.
1: Ναι, συμφωνία ακριβώς όχι, έχουμε μονομερείς αποφάσεις, είτε οι αποφάσεις αυτές έχουν να κάνουν με την επίσημη υπογραφή κάποιου αντίστοιχου decretum, είτε έχουν με την σιωπηρή αποδοχή των χριστιανών. Mm-hmm. Βέβαια, ίσως θα αναφέρεστε στην απόφαση του Γαλερίου μερικά χρόνια πριν από το διάταγμα των Μεδιολάνων να αφήσει ή να αποδώσει, αν θέλετε, αυτή την ελευθερία στους χριστιανούς, και το παράδοξο είναι εδώ ότι ο Γαλέριος ήταν μέγας διώκτης των χριστιανών και ο οποίος προς τα τέλη της ζωής του φαίνεται αναθεώρησε την όλη στάση του, είτε μπροστά στον επικείμενο θάνατο, είτε βλέποντας ότι δεν μπορούσε να φέρει τα αποτελέσματα που προσδοκούσε ο ίδιος ο διωγμός. Αλλά ακόμα και αυτό το διάταγμα του Γαλερίου ήταν μια μονομερής απόφαση και ναι, όχι μια συλλογική απόφαση των τετραρχών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι δεν θα μπορούσε άλλωστε εύκολα να υπάρχει μια τέτοια απόφαση, γιατί στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από τον Οκταβιανό και μετά έχουμε έναν αυτοκράτορα, επομένως δεν τίθεται το θέμα υπογραφής μιας ή συνυπογραφής μιας τέτοιας συμφωνίας, αφού αυτοκράτορας που αυτός κρατεί, αυτός έχει την δύναμη, την εξουσία και την επίσημη άσκηση της βίας να κινηθεί με τον τρόπο που θέλει. Επομένως δεν τίθεται το θέμα τέτοιου είδους διατάγματος. Ενώ στην περίπτωση του Μεγάλου Κωνσταντίνου έχουμε το τέλος της τετραρχίας ή την αρχή του τέλους της τετραρχίας, όπου εκεί πράγματι ο αυτοκράτορας της Δύσης, Μέγας Κωνσταντίνος, συναποφασίζει και συνυπογράφει αυτό το διάταγμα με τον αυτοκράτορα της Ανατολής, τον Λυκίνιο.
0: Mm-hmm. Αυτό ήταν κάτι εύκολο, δηλαδή φτάσαμε σε αυτή τη συνυπογραφή, θα έλεγε κανείς, με έναν τρόπο ομαλό, κύριε Μαρά?
1: Ήδη από αυτά που αναφέραμε δεν ήταν καθόλου ομαλός ο τρόπος, δεδομένου το ότι θα έπρεπε να κυριαρχήσει πάνω στην Μουρβία γέφυρα, όπως είπαμε, ο Κωνσταντίνος. Επομένως αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να γίνουν μάχες, και αντίστοιχες μάχες βλέπουμε να γίνονται και στον χώρο της Ανατολής για να επικρατήσει ο Λυκίνιος. Βέβαια, το ότι υπογράφεται το σύμφωνο αυτό αποτελεί και ένα είδος ειρήνης μεταξύ των συναυτοκρατόρων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Ανατολής και Δύσης, παρά το γεγονός ότι ο Λυκίνιος δεν τίμησε την υπογραφή του. Δηλαδή, ναι, μεν υπέγραψε το εν λόγω διάταγμα στα 313, παρόλα αυτά ο ίδιος λίγο μετά θα στραφεί πάλι κατά των χριστιανών στην Ανατολή, διεξάγοντας διωγμούς, και θα χρειαστεί να τον νικήσει δύο φορές ο Μέγας Κωνσταντίνος, και την τρίτη φορά να τον καταδικάσει σε θάνατο, για πες κάτι πρωτοσία θα μπορούσαμε να το δικαιολογήσουμε σήμερα, και να γίνει μονοκράτορας ο Μέγας Κωνσταντίνος, τόσο ώστε το διάταγμα να έχει πραγματική ισχύ.
0: Μάλιστα.
1: Πότε, στα 324, μια πολύ σημαντική ημερομηνία, αφενός μεν γιατί έχουμε την de facto, θα λέγαμε, το de facto τέλος των διωγμών και όχι τον de jure που ήταν στα 313, και έχουμε και ένα δεύτερο στοιχείο που έχει να κάνει με την, με τον θεμέλιο λίθο της νέας Ρώμης, της Κωνσταντινούπολης, όπου μεταφέρει επισήμως την πρωτεύουσά του εκεί ο Μέγας Κωνσταντίνος, αφενός μεν για λόγους καλύτερης διοίκησης αυτοκρατορίας, αλλά και για λόγους θρησκευτικούς, επειδή η Ρώμη ήταν στενά συνδεδεμένη με την παλαιά θρησκεία, με την ειδωλολατρία, τον φιλοσοφικό ενοθεϊσμό που επικρατούσε στην Δύση. Μεταφέρει την πρωτεύουσά του, δημιουργεί για την ακρίβεια μια νέα πόλη εκεί που δεν υπήρχε, τη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη, η οποία θα συνδεθεί άμα τη γενέση της με τη νέα θρησκεία, δηλαδή τον χριστιανισμό. Δηλαδή είναι μια πορεία, θα μπορούσε να πει, αίματος μέχρι να φτάσει στην τελική ειρήνη, την οποία τελική ειρήνη την εγκαθιδρεί ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και φυσικά εδώ πέρα έχουμε και την θεολογική ερμηνεία αυτών των γεγονότων. Mm-hmm. Πάλι από τον Ευσέβιο, ο οποίος μεταξύ άλλων είναι και το πρόσωπο το οποίο θα δημιουργήσει αυτό που θα λέγαμε σήμερα θεολογική, η πολιτική θεολογία, η οποία θα επηρεάσει και τους μετέπειτα πατέρες, αλλά και αυτοκράτορες.
0: Μάλιστα.
1: Για να έρθουμε σε αυτό, ουσιαστικά ο Ευσέβιος τι ακριβώς λέει. Λέει ακριβώς ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος επιλέχθηκε από τον Θεό και λειτουργήσε ως ένα είδος δικού του οργάνου για την τελική νίκη των χριστιανών. Βέβαια, ο Θεός αντάμυψε, κατά τον Ευσέβιο πάντα, τον Κωνσταντίνο για αυτήν την φιλόθεη στάση του, πως καθιστώντας τον, λέει, αίτητο και νικητή των εχθρών του, όχι για μία ή για δύο φορές, αλλά μέχρι το τέλος του βίου του.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα αυτή ακριβώς η συνθήκη έκανε τον Κωνσταντίνο να επιλέξει για τον εαυτό του την ονομασία νικητής βασιλεύς, ενώ ο Ευσέβιος τονίζει ακριβώς ότι οι νίκες του Κωνσταντίνου εξασφαλίζονταν με την σύμπραξη του Θεού. Επομένως βλέπουμε τι πράγμα, βλέπουμε την αυτοκρατορική εξουσία να είναι μια θεόσδοτη εξουσία, δηλαδή δοσμένη από τον Θεό, σε αντίθεση με τον αυτοκράτορα, ο οποίος είχε ένα ιδιαίτερα μακροσκελή τίτλο όταν εξέφραζε την εθνική θρησκεία, ότι ήταν θεϊκός, ντίβους, ότι ήταν μέγας ποντίφικας, μέγας αρχιερέας δηλαδή, και πολλά άλλα.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως έχουμε μια πλήρη αλλαγή, όχι μόνο της θέσης και της τάσης της αυτοκρατορίας, αλλά και της θέσης και της στάσης του ίδιου του αυτοκράτορα, η οποία σαφώς εκφράζεται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, πότε, μετά το 313 και ακόμα περισσότερο μετά το 324.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο τώρα στα του διατάγματος των Μεδιολάνων. Ποια είναι τα, αν θέλετε, τι προκύπτει από αυτό, τα αποτελέσματα, τι είναι αυτό το οποίο τονίζεται κηρυτά με αυτό το διάταγμα, όσον αφορά και την ανεκτικότητα αλλά και την ελευθερία της λατρείας.
1: Ναι, ακριβώς αυτό το οποίο θέσατε, αυτό το οποίο τονίζεται ρητά, είναι ακριβώς η δυνατότητα των χριστιανών να ασκήσουν όλα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα απρόσκοπτα. Αυτό σημαίνει ότι πλέον περνάμε και στην δημιουργία ναών. Εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι οι ναοί υπήρξαν και πριν το 313. Δεν θα αναφερθώ στην συναγωγή Παύλα Ναό στην Ντούρα Εύρωπος στην Μεσοποταμία, γιατί αυτό το σημείο βρισκόταν εκτός αυτοκρατορίας, αλλά θα αναφερθώ σε ναούς οι οποίοι είχαν κτιστεί σε περιόδους όπου υπήρχε μία ύφεση κατά των διωγμών κατά των χριστιανών. Έτσι, αλλά οι ναοί αυτοί είχαν καταστραφεί, έτσι, και εδώ πλέον έχουμε την όχι την άτυπη αλλά την θεσμοθετημένη δυνατότητα που έχουν να οικοδομούν και οι ίδιοι ναούς και να τελούν εκεί τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Θα υπενθυμίσουμε ότι μέχρι τότε οι χριστιανοί τελούσαν τις θείες λειτουργίες και τις λοιπές θρησκευτικές τους συνάξεις είτε σε σπίτια χριστιανών, τα οποία συνήθως ήταν απομονωμένα, έτσι, Παύλης, Βίλα, Βίλε, όπως είναι στα λατινικά, γινόταν χώροι λατρείας περιοδικά, και εννοείται ότι δεν ήταν πάντα στον ίδιο χώρο για λόγους ασφάλειας, για να μην αποκαλυφθούν.
0: Προφανώς για να μην γίνουν αντιληπτοί.
1: Από εδώ και μετά έχουμε την δημιουργία μεγάλων εκκλησιών, και δεν είναι μόνο το ότι τους δίνει τη δυνατότητα αυτή, αλλά όπως θα δούμε ο ίδιος ο Μέγας Κωνσταντίνος και η μητέρα του, η Αγία Ελένη, δημιουργούν, κτίζουν μεγάλους ναούς, μεγάλες βασιλικές. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να συμβεί αυτό χωρίς την οικονομική συνδρομή της αυτοκρατορίας. Και έχουμε τους πρώτους μεγάλους ναούς, τους οποίους πλέον οι χριστιανοί μπορούν ελεύθερα και πανηγυρικά, θα προσέθετα, εγώ, να τελούν την λατρεία τους. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα, ή είναι το αποτέλεσμα, αν θέλετε, αυτού του διατάγματος των Μεδιολάνων.
0: Μάλιστα. Έχουμε άλλα αποτελέσματα που έχουν να κάνουν ίσως και με αυτό που λέγεται επιτρεπόμενη θρησκεία.
1: Ναι, αποτελέσματα έχουμε ότι αρκετοί οι οποίοι μέχρι τότε ήταν εθνικοί ή ενωθεϊστές γίνονται χριστιανοί. Βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν τόσο θα λέγαμε απλή αυτή η μετάβαση από τη μία θρησκεία στον τρόπο ζωής του χριστιανισμού από τα πρόσωπα αυτά, αλλά ήταν μία ευκαιριακή κίνηση, δηλαδή βλέποντας ότι ο αυτοκράτορας είναι υπέρ των χριστιανών, για λόγους κολακίας στράφηκε ένα μέρος δημοσίων λειτουργών στον χριστιανισμό. Έτσι, αυτή άλλωστε είναι και η αιτία όπου ορισμένοι από τους χριστιανούς, οι οποίοι είχαν περάσει άσχημα στους διωγμούς, οι λεγόμενοι ομολογητές, οι οποίοι μαρτύρησαν την πίστη τους αλλά δεν απέθαναν και παρέμειναν ως ζωντανά σύμβολα, στράφηκαν κατά των προσώπων αυτών. Έτσι, αυτό όμως έχει να κάνει με άλλα ζητήματα και δεν θεσμοθετείται δηλαδή από το διάταγμα, αλλά αποτελεί μία από τις παραμέτρους όπου προέκυψαν από το διάταγμα αυτό.
0: Μάλιστα. Τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε αν θέλετε, το τι θεσπίζεται με το συγκεκριμένο διάταγμα, το διάταγμα των Μεδιολάνων, κύριε Μαρά, άλλα σημαντικά ζητήματα που, αν θέλετε, ίσως πλέον αποσαφηνίζονται.
1: Ναι, το σημαντικότερο, το οποίο πέρα δηλαδή από την ελευθερία, το οποίο αρχίζει μια νέα πορεία για τον χριστιανισμό, είναι η θέση και η στάση της πολιτείας. Κάτι το οποίο φέρνει και σε αμήχανη θέση πολλούς χριστιανούς, διότι μέχρι την προηγουμένη του 313 ο Κέσαρας ήταν αντίπαλος του χριστιανισμού και της εκκλησίας, από την επομένη φαίνεται ακριβώς να είναι ο ίδιος φύλακας αυτής της εκκλησίας, εξού και οι αναφορές που ανέφερα από τον Ευσέβιο σε μια, μια θεόσδοτη βασιλική εξουσία και για την φύλαξη της Εκκλησίας από τον ίδιο πλέον τον Αυτοκράτορα. Έτσι ο Θεός ανταμείβει, όπως είπαμε, τον Αυτοκράτορα και ο Αυτοκράτορας από την δική του πλευρά προσφέρει την στήριξή του και την πλήρη μέριμνά του στην Εκκλησία. Και αυτό δεν είναι κάτι θεωρητικό, θα το δούμε ένα χρόνο μετά το ουσιαστικό τέλος των διωγμών, δηλαδή είπαμε ότι στα 324 με την ήττα του Λικινίου τελειώνουν οι διωγμοί, στα 325 έχουμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία είναι απόρρια αυτής της αλλαγής και της τάσης του Αυτοκράτορα που εκκινεί από το 313.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ίδιος Αυτοκράτορας.
0: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, θα πούμε περισσότερα, κύριε Μαράδο Πάωτε, με τη βοήθειά σας. Πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη σύντομη διακοπή. Θα ακούσουμε και λίγο μουσική, μια μικρή μουσική ανάπαυλα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για το διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 μετά Χριστόν, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, Β' μέρος». Είναι κοντά μας ο κύριος Αναστάσιος Μαράς, διδάσκων στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, και εμείς, αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Μαρά, από εκεί που σας διακόψαμε πριν από τη διακοπή, πριν από την απαραίτητη διακοπή, έτσι.
1: Ναι, λέγαμε για την αλλαγή του Κέσσαρα, που φαίνεται αυτό στον Μέγα Κωνσταντίνο, και είχαμε αφαιθεί στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, την οποία συγκαλεί ο ίδιος ο Αυτοκράτορας, όχι κάποια ομάδα επισκόπων, όχι κάποια άλλη σύνοδος η οποία θα συγκαλέσει μια ευρύτερη σύνοδο, αλλά ο ίδιος Αυτοκράτορας, και ο οποίος καθιστά δυνατή τη σύγκλησή της, γιατί την χρηματοδοτεί και παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια στους επισκόπους, οι οποίοι από όλα τα μέρη του τότε γνωστού κόσμου, τουλάχιστον τότε ρωμαϊκού κόσμου, συνέρχονται στην Νίκαια της Βυθινίας, και στην Νίκαια γιατί, όπως είπαμε, πριν ένα χρόνο, στα 324, είχε μπει ο θεμέλιος λίθος της Κωνσταντινούπολης, επομένως η νέα πόλη που χτιζόταν ακόμα δεν είχε την υλικοτεχνική υποδομή για να δεχθεί έναν τόσο μεγάλο αριθμό επισκόπων. Και το ενδιαφέρον ακριβώς είναι εκεί, ότι ο ίδιος ο Κωνσταντίνος απευθύνεται στους συνέδρους ως ο επίσκοπος των εκτός, έτσι, θέτει τον εαυτό του ως μέρος της Εκκλησίας. Το τι σημαίνει τον εκτός θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως εκτός κλήρου, διότι δεν ήταν κληρικός, ή εκτός ακόμα και του χριστιανισμού, γιατί δεν ήταν ακόμα βαπτισμένος. Και βλέπετε το παράδοξο της υπόθεσης, ότι ένας μη βαπτισμένος ακόμα τουλάχιστον αυτοκράτορας είναι αυτός ο οποίος κατά τον Ευσέβιο συνέχει την εκκλησία και διακηρύττει, μάλιστα ο ίδιος Κωνσταντίνος μπροστά στους συνέδρους, την συνεργία του Θεού στις κερδιθήσεις νίκες του, οι οποίες οδήγησαν ακριβώς την υπογραφή της εδίκτου του Δεκρέτου Μεδιολανένσης, του Διατάγματος των Μεδιολάνων. Και μάλιστα, εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και ένα ακόμα πιο παράδοξο γεγονός, ότι ο ίδιος ο Μέγας Κωνσταντίνος συνέταξε στα λατινικά μία προσευχή, την απαγγελία της οποίας είχε επιβάλει δια νόμου ακόμα και στους ειδωλολάτρες στρατιώτες του. Αυτό δείχνει μια πλήρη μεταστροφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και ακριβώς βλέπουμε την όλη θεώρησή του, ότι ο Θεός έχει επιτελέσει τα πάντα για να ευτυχήσει ολοκληρωτικά ο Κωνσταντίνος, δηλαδή να έχει κατά τη διάρκεια της επίγειας παρουσίας του τις νίκες, αλλά και να έχει και την συνέχεια, δηλαδή βλέποντας τους ιούς του Κωνσταντίο να τον διαδέχονται ακριβώς στον θρόνο, και αυτό παρουσιάζεται ακριβώς από τον Ευσέβιο σε ένα δείγμα αυτής της πορείας, η οποία ξεκινά από την μεταστροφή, συνεχίζεται και ευρεώνεται με την υπογραφή του διατάγματος των Μεδιολάνων και συνεχίζεται μέχρι και το τέλος της ζωής του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι οι θεοφάνειες που οδήγησαν ακριβώς στη μεταστροφή δεν ήταν δύο. Ο Ευσέβιος παρουσιάζει και άλλες θεοφάνειες, οι οποίες είχε βιώσει ο ίδιος ο Μέγας Κωνσταντίνος, και σε αυτές τις θεοφάνειες είτε του παρουσιάζονταν ο Θεός, είτε παρουσίαζε ο Θεός στον Μέγα Κωνσταντίνο το μέλλον. Έτσι, επαναλαμβάνω, είναι αναφορές που μας κάνει ο ίδιος ο Ευσέβιος. Μιλάει για θεοφανίας πολλάκις Ιξίου, όπως αναφέρει, δίνοντας ακριβώς έτσι το μέγεθος, ότι δεν ήταν δύο εμφανίσεις Θεού, ήταν πολλές, επομένως έχουμε μια διαρκή παρουσία του Θεού, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, παραλληλίζει τον Μέγα Κωνσταντίνο, έστω και έμεσα, με τους πατριάρχες του Ισραήλ, οι οποίοι καθοδηγούνταν μέσα από θεοφάνειες, από τον ίδιο το Θεό, έτσι, και ο Μέγας Κωνσταντίνος φαίνεται να καθοδηγείται και να στερεώνεται η πίστη του μέσα από αυτές τις θεοφάνειες, για να καταλήξει σε αυτό που αναφέρουν, να είναι φίλος Θεού, ένα στοιχείο ακριβώς που δείχνει την διαφορά του Κωνσταντίνου με τους λοιπούς αυτοκράτορες, οι οποίοι εμφανίζονταν οι ίδιοι ως θεοί, ενώ τώρα ο Κωνσταντίνος, αποδεχόμενος τη νέα πίστη, είναι φίλος Θεού, έχοντας αυτήν την θεόσδοτη, επαναλαμβάνω, εξουσία. Με τον τρόπο αυτό δηλαδή γίνεται δούλος Θεού, αλλά νικητής των εθνών.
0: Μάλιστα. Θέλουμε λίγο να δούμε αν έτσι μπορούμε κάτι να αναφέρουμε, ίσως λίγο περισσότερο με τη βοήθειά σας, κύριε Μαρά, και όσον αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει ίσως με την ανοχή, με την ανεκτικότητα που προκύπτει από το διάταγμα των Μεδιολάνων, και αν αυτό έχει να κάνει μόνο με το χριστιανισμό ή όχι.
1: Ναι, καταρχήν το διάταγμα των Μεδιολάνων δίνει ελευθερία και όχι ανοχή. Mm-hmm. Έτσι, για ανοχή μπορούμε να μιλήσουμε πρώτου διατάγματος. Εννοείται ότι το διάταγμα των Μεδιολάνων μιλάει για ελευθερία, αλλά στην πράξη θα επαναλάβω ότι η ελευθερία επινόταν στους χριστιανούς, γιατί όλοι οι άλλοι την είχαν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τόσο οι μη χριστιανοί, όσο και οι Ιουδαίοι, οι οποίοι εμφανίζονταν ως κάτι διαφορετικό, αλλά αποδεκτό από τα χρόνια του Ηρώδιου, ο οποίος λειτουργούσε ως Rex Sotius, δηλαδή ο σύμμαχος βασιλέας των Ρωμαίων, και δι' αυτού του τρόπου γινόταν ανοιχτή και η πίστη τους. Mm-hmm. Ακόμα και οι Σαμαρίτες, οι οποίοι δεν γινόταν αποδεκτοί από τους Ιουδαίους, γινόταν αποδεκτοί από τους Ρωμαίους, επειδή τους θεωρούσαν ως μια παραφιάδα των Ιουδαίων. Επομένως, έχει να κάνει μόνον και αποκλειστικά με τους χριστιανούς, ασχέτως αν τους τοποθετεί στην γενικότητα των θρησκευμάτων της αυτοκρατορίας. Επομένως, ανοχή έχουμε πριν, και η ανοχή αυτή υφίσταται κυρίως στην Δύση από τον πατέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όπως είχαμε αναφέρει, και έχει να κάνει με τις απόψεις οι οποίες έχουν μεταβληθεί ή έχουν μεταβάλει την πίστη των λόγιων της αυτοκρατορίας και των καλά μορφωμένων, δηλαδή της άρχουσας τάξης, η οποία ναι μεν μπορεί να θυσιάζει σε, όχι απλά σε ένα δωδεκάθεο, αλλά σε έναν πολυθεϊσμό, γιατί δεν υπάρχει μόνο οι 12 θεοί είτε της Ελλάδας είτε της Ρώμης, αλλά έχουν παρισθέσει πολλοί άλλοι θεοί για την εποχή που μιλάμε. Εδώ κάνοντας μια ανοίγοντας μια παρένθεση, θα θυμίσω ακριβώς τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος ξεκίνησε να μιλάει για τον άγνωστο Θεό που είχαν οι Αθηναίοι ως άγαλμα στην πόλη τους, έχοντας έναν απίστευτο αριθμό αγαλμάτων σε διάφορους θεούς, ακόμα και σε αυτόν που δεν ξέρανε είχαν άγαλμα. Έτσι, για να κλείσω την παρένθεση. Εδώ αυτό είχε να κάνει με τον απλό λαό, ενώ στις τάξεις της άρχους, στην άρχουσα τάξη και στις τάξεις των λογίων, πλέον υπάρχει ένας ενοθεϊσμός. Έτσι, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης μιλούν για μια ανώτατη αρχή, για το θείον, το οποίο βρίσκεται πέρα και πάνω από όλα, αλλά και διάφορες άλλες θρησκείες, όπως ο Μηθραϊσμός για παράδειγμα, που αποδέχονται έναν Θεό, καθιστά και τους χριστιανούς, τουλάχιστον στα μάτια του Κωνσταντίου, του Αυτοκράτορα ή του Τετράρχη, αν το προτιμάτε, της Δύσης, ανεκτούς. Επομένως, υπάρχει ανεκτικότητα. Αλλά δεν υπάρχει η ελευθερία η οποία προέρχεται από ένα νομικό κείμενο, όπως είναι αυτό του διατάγματος των Μεδιολάνων. Αυτήν την ελευθερία την αποκτούν χριστιανοί μετά το 313. Και αλλά όπως είπαμε, ένας νόμος μπορεί να είναι ανεφάρμοστος ή μπορεί να είναι εφαρμόσιμος, και αυτό το είδαμε να είναι εφαρμόσιμος στην Δύση από τον Μέγα Κωνσταντίνο, αλλά ανεφάρμοστος στην πράξη στην Ανατολή από τον Λικίνιο.
0: Μάλιστα, και έπαινε το 324, όπως είπαμε.
1: Ακριβώς.
0: Να φτάσουμε στα 324 για να αλλάξει αυτό, όταν ο Μεγάλος Κωνσταντίνος πλέον γίνεται μονοκράτορας, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Έχουμε, έτσι μπορούμε να προσθέσουμε και κάτι ακόμη όσον αφορά αυτή τη νέα σχέση θρησκείας κράτους. Είπαμε κάποια πράγματα προηγουμένως με αφορμή έτσι τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Τι άλλο θα μπορούσαμε ίσως εδώ να προσθέσουμε που να μας δείχνει αυτό ακριβώς, αυτή τη νέα σχέση θρησκείας κράτους?
1: Η νέα σχέση θρησκείας κράτους, στην οποία την καταγράφει ή την αναπτύσσει, αν το προτιμάτε, ο Ευσέβιος Καισαρίας, αναπτύσσοντας πρώτος μια πολιτική θεολογία, έχει να κάνει ακριβώς με την θέση και την σχέση του αυτοκράτορα, άρα της πολιτείας δηλαδή, και της εκκλησίας, όπου βρίσκονται και λειτουργούν παράλληλα αλλά σε άμεση σχέση. Mm-hmm. Έτσι, αυτό που σήμερα, μέχρι σήμερα μιλάμε για την συλλαλληλία πολιτείας και εκκλησίας, αν ψάξουμε να δούμε από πού προέρχεται, θα φτάσουμε ακριβώς σε αυτήν την περίοδο. Έτσι, και βλέπουμε τον Μέγα Κωνσταντίνο, μάλλον τον Θεό να παρουσιάζεται από τον Ευσέβιο, να προστατεύει τον Μέγα Κωνσταντίνο, και μάλιστα ο Ευσέβιος θα αναφερθεί στην προστασία του Θεού και πριν γίνει τετράρχη στη Δύση ο Μέγας Κωνσταντίνος, δηλαδή την περίοδο που βρισκόταν κοντά στον Διοκλητιανό ως γιος του τετράρχη της Δύσης. Θα μπορούσαμε να πούμε ένα είδος ομοιρίας του Κωνσταντίου διαμέσου του Ιού του από τον Διοκλητιανό. Εκεί ο Διοκλητιανός, βλέποντας ή διαβλέποντας το πρόσωπο του Κωνσταντίνου έναν μελλοντικό εχθρό, προσπάθησε δύο φορές να τον θανατώσει, και τις δύο φορές θαυματουργικά σώζεται ο Μέγας Κωνσταντίνος. Αυτό μας αναφέρει ο Ευσέβιος. Επομένως έχουμε μία προστασία του Κωνσταντίνου, η οποία είναι προστασία του αυτοκράτορα στα επόμενα χρόνια από τον Θεό. Το στοιχείο ακριβώς της θεόσδοτης εξουσίας, δηλαδή ότι την εξουσία δεν την έχει ο ίδιος ο αυτοκράτορας ως πρόσωπο, αλλά δίνεται από τον Θεό. Και εννοείται ότι αυτή η θεόσδοτη εξουσία έχει και κάποιες υποχρεώσεις, και οι υποχρεώσεις είναι ακριβώς να φροντίζει για την Εκκλησία ως προστάτης της ο αυτοκράτορας. Επίσης οι απόψεις του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που θέλει να γίνονται όλα σύμφωνα με τον Θεό και ότι λειτουργεί υπέρ του Θεού, βλέπουμε ένα στοιχείο που τονίζεται από τον Ευσέβιο και το οποίο θα δούμε να παίζει μεγάλο ρόλο στην αυτοκρατορική πολιτική έναντι της Εκκλησίας και μετά τον Μέγα Κωνσταντίνο. Έτσι, και εννοείται ότι η θέση του αυτοκράτορα ως νικητής δια του Θεού είναι ένα στοιχείο το οποίο και αυτό θα τονιστεί, και μάλιστα ακόμα και οι ήτες θα ενταχθούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Έτσι, ας θυμηθούμε τις πολλούς αιώνες αργότερα, όταν θα πέσει η πόλη, μία από τις ερμηνείες που δόθηκαν για την πτώση της πόλης είναι ότι εξαιτίας των αμαρτημάτων του αυτοκράτορος και του λαού έπεσε η πόλη. Έτσι, αυτό ακριβώς το σκεπτικό προέρχεται από την εποχή αυτή, όπου ο Μέγας Κωνσταντίνος ακριβώς ευράζει μία σχέση πολιτείας και εκκλησίας σε μία ιδέα συμμαχίας με τον Θεό, με την ανταποδοτική σχέση που έχει ο αυτοκράτορας με τον Θεό, να γίνεται άμεσα αποδεκτή από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, και όχι μόνο από τον Ευσέβιο αλλά και από τους μετέπειτα χριστιανούς συγγραφείς, οι οποίοι άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο θα αναπτύξουν μία πολιτική θεολογία, στην οποία ο Αυτοκράτορας παίζει σημαντικό ρόλο.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε Μαρά, ολοκληρώνοντας την σημερινή μας συνομιλία, μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Περίπου άλλα 7 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας συζήτηση με τον διδάσκοντα στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, τον κύριο Αναστάσιο Μαρά. Αναφερόμαστε με την βοήθειά του στο διάταγμα των Μεδιολάνων, το οποίο υπεγράφει το 313 μετά Χριστόν. Τι άλλο εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στον χρόνο που μας έχει απομείνει, κύριε Μαρά, με αφορμή το διάταγμα των Μεδιολάνων, το οποίο προφανώς έτσι αλλάζει από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε και από όσα μας έχετε πει ήδη σήμερα, αλλάζει νομίζω πολλά πράγματα, έτσι δεν είναι?
1: Θα μπορούσα να πούμε ότι αλλάζει τα πάντα, για τον χριστιανισμό και εγκαθιδρύει μια σχέση η οποία θα κρατήσει τους επόμενους αιώνες όσο υπάρχει αυτοκρατορία, αλλά και αυτό που αναφερθήκαμε, σε αυτό που αναφερθήκαμε πριν, στην συναλληλία δηλαδή εκκλησίας και πολιτείας μέχρι τις μέρες μας, προκύπτει ακριβώς από αυτήν την περίοδο και γίνεται με αυτό το διάταγμα. Mm-hmm. Επίσης από αυτό το διάταγμα, η εξαιτίας και αυτού του διατάγματος, με αυτό το διάταγμα. Mm-hmm. Επίσης από αυτό το διάταγμα, η εξαιτίας και αυτού του διατάγματος, βλέπουμε να αναπτύσσεται μια

0: υγείας, την επίγεια ζωή, οι νίκες και όλα τα άλλα που έζησε, δηλαδή να τον διαδεχτούν ή τα παιδιά του και οτιδήποτε άλλο ζει, υπάρχει ως πρόγευση μιας μακαρίας κατάστασης την οποία βιώνει ο Κωνσταντίνος, όπως και κάθε πιστός μετά θάνατο, και ο ίδιος ο βίος του μεγάλου Κωνσταντίνου παρουσιάζεται από τον Ευσέβιο ως μια σειρά θείων αγώνων, στους οποίους τελικά θα βγει νικητής και θα κερδίσει αυτό το στεφάνι του νικητή, όπου το στεφάνι εδώ ερμηνεύεται ως σύμβολο της αιωνίας ζωής, ένας διαχρονικός συμβολισμός που είναι ιδιαίτερα προσφυλής στην πατερική σκέψη. Γενικά η αρχή μιας νέας κατάστασης, μιας νέας πορείας για τον χριστιανισμό έχει να κάνει με το 313, με το διάταγμα του 313. Γι' αυτό άλλωστε τόσο η εκκλησιαστική ιστορία όσο και η πατρολογία στην περιοδοποίηση του αντικειμένου της ξεκινά από την ίδρυση της Εκκλησίας και την πρώτη περίοδο την σταματά στο 313, γιατί για όλους αυτούς τους λόγους που αναφερθήκαμε και πριν δίνει ακριβώς στην, στον χριστιανισμό, στην Εκκλησία, μια νέα πορεία, μια νέα διάσταση μετά από αυτήν. Επομένως αυτό το διάταγμα, που επαναλαμβάνω δεν το υπογράφει μόνος ο Μέγας Κωνσταντίνος, αλλά το συνυπογράφει και ο Λυκίνιος, ασχέτως αν μετά δεν θα τιμήσει την υπογραφή του, όπως είπαμε, είναι το πρώτο διάταγμα το οποίο δίνει την δυνατότητα ύπαρξης στον χριστιανισμό και στην Εκκλησία και αποτελεί την αρχή αυτής της νέας σχέσης Εκκλησίας και Πολιτείας.
1: Της νέας σχέσης θρησκείας και κράτους, λοιπόν, Εκκλησίας και Πολιτείας, την οποία αυτή τη βλέπουμε και τους επόμενους αιώνες. Κύριε Μαρά, ήθελα να σας ρωτήσω και μετά τον Μεγάλο Κωνσταντίνο.
0: Ασφαλώς και τη βλέπουμε και μετά τον Μέγα Κωνσταντίνο. Σε μικρό ή μεγάλο βαθμό όλοι οι αυτοκράτορες τονίζουν ή συγγραφείς τονίζουν για τους αυτοκράτορες την θεόσδοτη εξουσία τους, την οποία θεόσδοτη εξουσία δεν την θεωρούν απόλυτη, αλλά υπό προϋποθέσεις, αυτές οι προϋποθέσεις, δηλαδή όπως ο Μέγας Κωνσταντίνος στάθηκε ο φύλακας, ο προστάτης της Εκκλησίας, έτσι και οι αυτοκράτορες μετά από αυτόν καλούνται να είναι οι φύλακες και οι προστάτες της Εκκλησίας, γιατί σε διαφορετική περίπτωση η εξουσία τους δεν νομιμοποιείται. Επομένως έχουμε ένα είδος νομιμοποίησης της εξουσίας του αυτοκράτορα διαμέσου της ηθικής πορείας του, διαμέσου της στάσης που κρατάει έναντι του χριστιανισμού, έναντι της Εκκλησίας. Και δεν είναι μόνο οι μετέπειτα αιώνες, η σημερινή κοινή πορεία Εκκλησίας και κράτους στο σύγχρονο ελληνικό κράτος βασίζεται ακριβώς σε αυτήν την σχέση που είχε ο αυτοκράτορας με την Εκκλησία, όπου εδώ βέβαια δεν μιλάμε για αυτοκράτορα ούτε για βασιλεία, αλλά μιλάμε για την ελληνική δημοκρατία, η οποία καλείται και αυτή να είναι η φύλακας, η προστάτης της Εκκλησίας όσον αφορά σε αυτά που έχουν να κάνουν με αυτόν τον κόσμο. Επομένως η Εκκλησία είναι για τα πνευματικά ζητήματα και η πολιτεία είναι για τα ζητήματα που άπτονται αυτού του κόσμου, με την προϋπόθεση βέβαια ότι είναι πιστή σε αυτό που ο ίδιος ο Χριστός μας παρέδωσε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, νομίζω ότι είχαμε αρκετά πράγματα να πούμε σήμερα. Είχαμε την ευκαιρία έτσι να αναφερθούμε σε πολλές παραμέτρους του σημερινού μας πολύ μεγάλου θέματος, κύριε Μαρά, δίνοντας στοιχεία ήδη νομίζω που προηγήθηκαν ουσιαστικά της συνυπογραφής του διατάγματος των Μεδιολάνων, πώς φτάσαμε μέχρι εκεί, μιλώντας βεβαίως και για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και τον ρόλο του, μιλώντας

0: για τα όσα ουσιαστικά άλλαξαν και άλλαξαν άρδιν με το διάταγμα των Μεδιολάνων. Εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς για μία ακόμα φορά που μου δώσατε την δυνατότητα να απευθυνθώ στους ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σας χαιρετώ.
0: Να είστε καλά, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, Β' μέρος», σήμερα συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον κύριο Αναστάσιο Μαρά, διδάσκοντα στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών με θέμα «Το διάταγμα των Μεδιολάνων». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος. Διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
0: Στο πρόσωπο.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
8: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. τηλέφωνο 22210 79 217.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
10: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
11: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
12: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
14: 89,5 είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Θάλασσα και αλμυρό νερό να σε ξεχάσω δεν μπορώ. Το θαλασσάκι, θάλασσα τους θαλασσινούς, μη τους θαλασσοδέρνεις. Και εμείς να ξεκινήσουμε με την Άννα και την Εμιλία Χατζηδάκη από τα Δωδεκάνησα για να βγούμε στο Αιγαίο στα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Επόμενος σταθμός μας η Σκύρος για να μπαρκάρουμε μαζί με τον Μανόλαρο και το τσούρμο του.

Η παιδική χοροδία του Γιάννη Τσιαμούλη μας έφερε ως τη Σκύρο για να μπαρκάρουμε μαζί με τον Μανόλαρο και το τσούρμο του. Μανόλαρε και Μανολιό, πρίμα τον έχει στον καιρό. Και εμείς από το Αιγαίο να περάσουμε τώρα στα Επτάνησα για να πάμε σε ένα παπόρο μέσα. Μας εμπαρκάρανε λοιπόν, καθώς λέει το τραγούδι, από τη Ζάκυνθο, που θα ακούσουμε από τους τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος. Είναι ένα παλιό τραγούδι των αρχών του 19ου αιώνα που τραγουδούσαν οι φυλακισμένοι όταν τους μετέφεραν οι Άγγλοι και Γάλλοι κατακτητές από τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά μέχρι την Κέρκυρα για να τους εκτελέσουν. Παρ' όλα αυτά όμως, σε όλη τη διαδρομή τραγουδούσαν ένα τραγούδι της φυλακής σε τρόπο ματζόρε.

Και όμως ήταν ένα τραγούδι της φυλακής. Ζάκυνθος Κέρκυρα, δεν θα σε ξαναδώ. Ωραία μου Κεφαλονιά, δεν θα σε ξαναδώ. Και μετά τον Παπόρο από το Φιώρο του Λεβάντε, ένα τρεχαντηράκι τώρα για να μας ταξιδέψει από το Ιόνιο στη θάλασσα της Προποντίδας.

Ένα τρεχαντηράκι λοιπόν που μας έφερε ως τη Σαμοθράκη, όπου τραγούδησε η Γιώτα τη Γανούρια, συνοδεύοντας η ίδια το τραγούδι της με τον ήχο από το σαντούρι που έπαιξε. Να μείνουμε για λίγο ακόμη στην Σαμοθράκη, χορός αμολαρτός από την πολύ ιδιαίτερη τοπική χορευτική παράδοση.

Χορός αμολαρτός, δηλαδή ελεύθερος, από τη μουσικοχορευτική παράδοση της Σαμοθράκης, και εμείς μένοντας για λίγο ακόμη στο Βόρειο Αιγαίο, από τη Σαμοθράκη θα έρθουμε τώρα στη Λίμνο. Ο τοπικός και χαγιάδικος χορός, βρε και χαγιά περήφανε με τις πλατιές λαγάρες. Οι και χαγιάδες είναι οι βοσκοί στη Λίμνο και τη Σαμοθράκη.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ανάθεμα τον αίτιο και αστόχη αμαρτία, να χωριστούμε αγάπη μου χωρίς καμιά αιτία. Ένα τραγούδι από τη Λέσβο, από την Αγιάσο της Λέσβου, αυτό που μόλις ακούσαμε, για να μας φέρει στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Και εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμη στη Λέσβο με την τόσο πλούσια και πολύμορφη μουσική παράδοση, κληρονόμος της μουσικής παράδοσης και της Μικράς Ασίας. Θα ακούσουμε τον Σκοπό Γεραγώτικο από την περιοχή Γέρα της Λέσβου που γυρίζει σε Μυτιλινιό Μπάλο.

Παναγιώτης Βέργος στο Σαντούρι και γεραγώτικος σκοπός από τη Λέσβο που γύρισε σε Μυτιλινιό μπάλο. Και εμείς να κρατήσουμε το ρυθμό του μπάλου για να συνεχίσουμε στο Αιγαίο μια παλιά ηχογράφηση από δίσκο 78 στροφών της δεκαετίας του 1950. Μπάλος νησιώτικος παραπονιάρης, λέει η ετικέτα του δίσκου 78 στροφών, με την σπουδαία Ρόζα Εσκενάζη στο τραγούδι και τον παλιό Σμυρνιό λαϊκό βιολάτορα Γιάννη Δραγάτση ή Ογδοντάκη στο βιολί.

Μπάλος νησιώτικος παραπονιάρης, και να κρατήσουμε τη φωνή από την σπουδαία Ρόζα Εσκενάζη για να συνεχίσουμε με άλλη μια παλιά ηχογράφηση από τη δισκογραφία 78 στροφών της δεκαετίας του 50. Από τις ηχογραφήσεις που πραγματοποίησε στην περιοδία της στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρόζα θα μας περάσει τώρα από το Αιγαίο στη Στεριανή Ελλάδα και πάνω σε ψηλή ραχούλα.

Ρόζα σκενάζει λοιπόν στο τραγούδι, Απόστολος στα μέλος στο κλαρίνο και πάνω σε ψηλή ραχούλα από την κλασική δισκογραφία του δημοτικού μας τραγουδιού της δεκαετίας του 1950. Να συνεχίσουμε τώρα στη στεριανή Ελλάδα ένα καγγέλι, βάτους και αγκάθια με την σπουδαία τέχνη στη λαϊκή φλογέρα από τον Αριστίδη Βασιλάρη.

η σπουδαία τέχνη του Αριστίδη Βασιλάρη στη Λαϊκή Φλογέρα, ένα καγγέλι από τη Ρούμελη, βάτους και αγκάθια πάτησα Βασίλο μου, και τώρα άλλη μια Βασίλο, Βασίλο Καλαματιανή, που θα μας φέρει στο Μοριά. Από τις ηχογραφήσεις της Δόμνας Σαμίου.

Βασίλο Καλαματιανή και από τη Μικρομάνη και στην Καλαμάτα Ρώστισα και στο νησί Θαγιάνο, νησί η Κυπαρισία και στα καημένα Φιλιατρά θα πέσω να πεθάνω. Η αείμνηστη Δόμνα Σαμίου σε ένα εμβληματικό τραγούδι από τη μουσική παράδοση του Μοριά. Και κάπου εδώ συμπληρώνεται και ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής, αυτό το μουσικό οδηπορικό στην ελληνική μουσική παράδοση. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Να σας αποχαιρετήσουμε με άλλη μια σπουδαία ηχογράφηση από το αρχείο της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Τσάμι Κοράστ με τον Βασίλη Σούκα στο κλαρίνο.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-95.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
7: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
8: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
7: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
8: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
9: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια
11: και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
12: Ποιος ήταν ο ρόλος του Μεγάλου Κωνσταντίνου και πώς η νέα σχέση εκκλησίας και αυτοκρατορικής εξουσίας άλλαξε την ιστορία της Ευρώπης. Ιδιαίτερη θέση στη συζήτησή μας θα έχει και ο Ευσέβιος Κεσαρίας, ο ιστορικός και θεολόγος που επιχείρησε να ερμηνεύσει τη νέα εποχή συνδέοντας την αυτοκρατορική εξουσία με το σχέδιο της Θείας Πρόνοιας. Από την ανεκτικότητα λοιπόν στην προνομιακή θρησκεία θα διερευνήσουμε αυτή την μετάβαση που άλλαξε όχι μόνο το χριστιανισμό αλλά και την ίδια την έννοια της εξουσίας. Τα θέματα αυτά μεταξύ άλλων θα έχουμε την ευκαιρία να θίξουμε και να συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή μέσα από την επικοινωνία που θα πραγματοποιήσουμε αμέσως τώρα με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Γιώργο Καραμανόλη, καθηγητή φιλοσοφίας στο τμήμα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
13: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και από μένα.
12: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της και θέλουμε εισαγωγικά να ακούσουμε ένα δικό σας πρώτο σχόλιο στο θέμα που μόλις προλογίσαμε.
13: Ναι, ένα πρώτο σχόλιο. Τι να του πει κανείς. Ένα πράγμα που πρέπει να πει κανείς είναι ότι η ιστορική από το 60, από το 1960 και μετά αντιλήφθηκαν πραγματικά τη μεγάλη σημασία αυτού του φαινομένου, δηλαδή του πώς εμφανίστηκε και επικράτησε ο χριστιανισμός, πώς ο χριστιανισμός από μια θρησκεία περιθωριακή διοκόμενη έφτασε να γίνει μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα η κυρίαρχη θρησκεία του Ρωμαϊκού κράτους. Και αυτό προκάλεσε πραγματικά ένα τεράστιο ιστορικό ενδιαφέρον και όχι πια ένα ενδιαφέρον από θεολόγους. Και ένα πολύ μεγάλο μέρος, αυτό που λέμε πια σπουδές στην ύστερη αρχαιότητα και σπουδές στον πρώιμο χριστιανισμό, είναι πια εδρεωμένες, ας πούμε, περιοχές της έρευνας, οι οποίες έχουν για στόχο να καταλάβουμε πώς ο χριστιανισμός εξελίχθηκε, αναπτύχθηκε, κυριάρχησε και κατά κάποιο τρόπο πώς σαγήνευσε τόσο κόσμο ώστε να γίνει κυρίαρχη θρησκεία. Οι θρησκείες στην αρχαιότητα εμφανιζόντουσαν πολύ συχνά. Είχαμε εκείνα τα χρόνια, ειδικά της ύστερης αρχαιότητας, δηλαδή τον 2ο-3ο αιώνα, έχουμε μια σειρά από θρησκείες, οι οποίες όμως δεν έχουν τόση απήχηση και κυρίως δεν έχουν αυτή το δυναμισμό που βλέπει κανείς στο χριστιανισμό. Σκεφτείτε, ας πούμε, να σας δώσω δύο έτσι ενδεικτικά ορόσημα χρονολογίας. Το 110-11 γράφει ο Πλίνιος, ο οποίος είναι έπαρχος, γράφει για τους χριστιανούς ένα γράμμα στον Τραϊανό, τον αυτοκράτορα, για το πώς πρέπει να τους αντιμετωπίσει και ότι κατά κάποιο τρόπο αυτοί θα πρέπει να απορρίψουν την χριστιανική τους ταυτότητα και στην περίπτωση που δεν το κάνουν θα πρέπει να εκτελούνται. Γράφει λοιπόν αυτό το πράγμα γύρω στο 111-112 και ο Τραϊανός απαντά σε αυτό ότι ναι, όντως θα πρέπει να τιμωρούνται, αλλά δεν θα πρέπει να δίνουμε βάση σε απλώς σε μαρτυρίες τρίτων χωρίς να εξετάζουμε τα πραγματικά δεδομένα. 110 λοιπόν, 111 έχουμε αυτήν την πρώτη, ας πούμε, εικόνα για τον χριστιανισμό, ότι είναι ένα φαινόμενο που αρχίζει και ανησυχεί το ρωμαϊκό, τους Ρωμαίους και τον καταδιώκουν, και το 306 ο Κωνσταντίνος γίνεται πια αυτοκράτορας και το 325 έχουμε την σύνοδο της Νίκαιας. Ο χριστιανισμός έχει γίνει πια κυρίαρχη θρησκεία, έχει γίνει επίσημη θρησκεία και γίνεται η πρώτη του συνέλευση, ας πούμε, η πρώτη του συνάντηση των επισκόπων για θέματα χριστιανικής πίστης. Μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 2 αιώνες, μέσα σε 200 χρόνια, ο χριστιανισμός έχει περάσει από το στάδιο της, της θρησκείας, της διοκόμενης, της ύποπτης, της περίεργης, στο στάδιο της απόλυτης κυριαρχίας. Φυσικά δεν σταμάτησε, ας πούμε, να υπάρχουν εθνικοί, όπως ξέρουμε, και για πολλούς αιώνες ακόμα, αλλά αυτός ο δυναμισμός είναι ένα φοβερό, αξιοθαύμαστο φαινόμενο που οι ιστορικοί, ανεξαρτήτως θρησκευτικών προτιμήσεων, σπέβδουν να το αντιμετωπίσουν, να το εξετάσουν, να το ερμηνεύσουν.
12: Μάλιστα. Ποιες θα μπορούσαμε να πούμε, λοιπόν, ότι ήταν οι βασικές αιτίες που οδήγησαν τον χριστιανισμό από το περιθώριο και τους διωγμούς σε αυτή την αναγνώριση αρχικά και μετά την επίσημη αναγνώριση μέσα, ναι, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία?
13: Ναι, αυτό είναι πραγματικά ένα τεράστιο ερώτημα και καθένας από τους ιστορικούς και από τους ανθρώπους που εξετάζουν τον χριστιανισμό, γιατί είναι αντικείμενο διαφόρων, ας πούμε, ειδικοτήτων, έχει τη δικιά του απάντηση. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σημαντικά, γιατί ο χριστιανισμός δεν επιβλήθηκε πολιτικά. Δεν ήταν απλώς μια πολιτική επιλογή. Το αντίστροφο έγινε. Έγινε μια πολιτική επιλογή για τον Κωνσταντίνο, ακριβώς γιατί κυριάρχησε κοινωνικά. Και το ερώτημα είναι πόσο ο χριστιανισμός κυριαρχεί, κερδίζει δηλαδή ο χριστιανισμός το παιχνίδι της κοινωνίας, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Έχει μια απίστευτη εξάπλωση, μια απίστευτη δυναμική. Ποιες λοιπόν, γι' αυτό και μετά βλέπει ο Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι ένας πολύ διορατικός πολιτικός, ότι δεν γίνεται τίποτα με τους διωγμούς, mm-hmm. Ούτε με την περιθωριοποίηση. Σκεφτείτε ότι ο Διοκλητιανός είναι δηλαδή ο πρώτος πραγματικός διωγμός, γίνεται με τον Δέκιο του 249, 249 με 250-51. Τότε γίνεται ο πρώτος επίσημος, ρωμαϊκή ένδεικτο γίνεται διωγμός, και ο επόμενος γίνεται από τον Διοκλητιανό του 303. Και αυτοί είναι οι δύο επίσημοι, δηλαδή με βούλα, το πούμε έτσι, διωγμοί. Υπάρχουν και διάφορα άλλα φαινόμενα τοπικά, τα οποία ξεκίνησαν από τοπικούς επάρχους. Αλλά αυτό που είναι το σημαντικό είναι 303 ο Διοκλητιανός ξεκινάει έναν σοβαρό διωγμό, και το 306 αυτός ο διωγμός πάβει στην πραγματικότητα, τουλάχιστον στη δυτική περιοχή, στο δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας. Και από εκεί και μετά ο Κωνσταντίνος δίνει προτεραιότητα στον χριστιανισμό. Πώς λοιπόν αυτό το πράγμα, γιατί και ο διωγμός ακόμα σημαίνει μια τρομερή ανησυχία λόγω της εξάπλωσης, λόγω της δυναμικής. Δεν υπάρχει λόγος να κάνει κανείς διωγμό, να πάρει επίσημη θέση το ρωμαϊκό κράτος, αν δεν υπάρχει μια μεγάλη δυναμική. Αν τα πράγματα δηλαδή είχαν μείνει στο επίπεδο που μας μιλάει ο Πλίνιος το 110-111, ότι υπάρχουν αυτές οι χριστιανικές κοινότητες και αυτοί δεν προσκυνούν τον αυτοκράτορα και μαζεύονται και συζητάνε και έχουν μια μέρα που αφιερώνουν στο Θεό. Αν ήταν έμενε εκεί, δεν θα υπήρχε λόγος για τέτοια ανησυχία. Υπάρχει όμως, αυτό επιβεβαιώνει τη δυναμική. Επιστρέφουμε λοιπόν στο ερώτημα, για ποιο λόγο ο χριστιανισμός έχει τέτοια δυναμική. Μια πρώτη απάντηση είναι γιατί ο χριστιανισμός έχει ένα χαρακτηριστικό πολύ, πολύ σημαντικό, είναι συμπεριληπτικός. Δηλαδή σε διάφορα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα σε ένα κοινωνικό επίπεδο. Δεν είναι ούτε θρησκεία των ελίτ, ούτε θρησκεία των διανοουμένων, ούτε θρησκεία μόνο των φτωχών. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι ο Μηθραϊσμός ήταν βασικά μια θρησκεία των Ρωμαίων στρατιωτών. Υπήρχαν πολλές θρησκείες διάσπαρτες με τοπικό χαρακτήρα. Ο χριστιανισμός έχει ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, είναι συμπεριληπτικός, δηλαδή προσπαθεί να περιλάβει τους πάντες, άντρες, γυναίκες, διανοουμένους, φτωχούς, λιγότερο και περισσότερο έξυπνους, και επίσης ένα κοσμοπολιτισμό, παγκόσμιο χαρακτήρα. Δεν είναι η θρησκεία μιας περιοχής. Mm-hmm. Είναι στοχεύει να γίνει η θρησκεία του κόσμου. Και αυτό ακριβώς είναι που ανησυχεί, που ερεθίζει, που προκαλεί. Οι Ρωμαίοι θα ήταν χαρούμενοι να υπάρχει και ακόμα μια θρησκεία, όχι όμως μια θρησκεία η οποία διατείνεται ότι αυτή είναι η μόνη αληθινή και ότι οι άλλες είναι ψεύτικες. Αυτό είναι ένα πρώτο χαρακτηριστικό, δηλαδή το χαρακτηριστικό της συμπερίληψης των πάντων. Σκεφτείτε ότι πρώτο αιώνα μετά τον Χριστό, όταν γράφει ο Παύλος, έχουμε τόσες πολλές μαρτυρίες για γυναίκες οι οποίες είναι δραστήριες μέσα στον χριστιανισμό. Γράφει σε γυναίκες, στη Φίβη, στη Λιδία, είναι εξέχουσες προσωπικότητες τοπικών χριστιανικών κοινοτήτων. Αυτό δεν είναι πολύ συνηθισμένο για την εποχή, οι γυναίκες να παίζουν ένα τέτοιο ρόλο. Ένα πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό θα έλεγα ότι είναι η συμπεριληπτικότητα και ο κοσμοπολιτισμός του χριστιανισμού. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που θα έλεγα είναι ότι προσπαθεί ο χριστιανισμός να χτίσει μία σχέση με το παρελθόν η οποία να είναι ενός ιδιαίτερου τύπου, δηλαδή ξαναγράφει με μία έννοια την ιστορία. Τι διατείνεται, δεν διαγράφει την ιστορία, αλλά την ενσωματώνει και την ξαναγράφει. Ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, η Στοική, η φιλοσοφία τίνουν προς τη χριστιανική αποκάλυψη. Δεν είναι εχθροί μας, δεν είναι απορριπταίοι. Κατά κάποιο τρόπο προδιαγράφουν, προαναγγέλουν, προπαρασκευάζουν, θα πει ο Ευσέβιος, όταν γράφει την Ευαγγελική Προπαρασκευή, τον χριστιανισμό. Αυτό είναι ένα πολύ έξυπνο κόλπο. Δηλαδή, δεν διαγράφουμε τον πολιτισμό στον οποίο ζούμε. Ίσα-ίσα, προσπαθούμε να πούμε ότι ο πολιτισμός στον οποίο ζούμε, και αυτό συμπεριλαμβάνει τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, επιστήμη, είναι συμβατός με τον χριστιανισμό και κατά κάποιο τρόπο είναι προς μια κορύφωση που την εκπροσωπεί ο χριστιανισμός. Αυτό είναι ένα δεύτερο χαρακτηριστικό. Το τρίτο χαρακτηριστικό, εκτός δηλαδή από τη συμπερίληψη όλων των κοινωνικών ομάδων και την ενσωμάτωση του υπάρχοντος πολιτιστικού πλαισίου και πνευματικού πλαισίου, είναι ότι ο χριστιανισμός είναι φοβερά διαβασμένος. Δηλαδή από τη μια μπορεί να απευθύνεται σε ομάδες κοινωνικές οι οποίες δεν έχουν πολύ γνώση, αλλά ο χριστιανισμός δεν θα μπορούσε να πετύχει αν δεν είχε κερδίσει τους μορφωμένους, την ελίτ. Και αυτούς τους κερδίζεις μόνο αν είσαι διαβασμένος. Ο χριστιανισμός δείχνει μια φοβερή ας πούμε ευρημάθεια και φοβερή γνώση της λογοτεχνίας, της φιλοσοφίας, της επιστήμης της εποχής. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ο Ευσέβιος, ο Κλίνης, ο Αλεξανδρές που γράφουν τον δεύτερο αιώνα, αυτοί μας διασώζουν ένα σωρό φιλοσοφικά κείμενα τα οποία διαφορετικά θα ήταν χαμένα για μας. Ξέρουν δηλαδή, για να το πω απλά, πολλή φιλοσοφία, πολλή επιστήμη. Αυτό έχει ένα νόημα. Ο χριστιανισμός δεν είναι κάτι περιθωριακό, αλλά επικοινωνεί με τα σημαντικότερα επιτεύγματα πνευματικά της εποχής και τα ενσωματώνει, τα ερμηνεύει και τα βάζει να είναι μέρος της ιστορίας του χριστιανισμού. Ο Πλάτωνας είναι για τον χριστιανισμό ο προφήτης, ας το πούμε έτσι, ο πρόδρομος της χριστιανικής θρησκείας. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο, να το πω έτσι, αγοραία κόλπο, ένα πολύ ωραίο τέχνασμα, γιατί ο εθνικός της εποχής έχει για τον Πλάτωνα μια απίστευτη, μια τεράστια, ας πούμε, εκτίμηση. Δεν θα ήταν διατεθειμένος να τα διαγράψει όλα αυτά και να προσχωρήσει τον χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός του δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσει να διαβάζει Πλάτωνα, να συνεχίσει να διαβάζει στοικούς, να συνεχίσει να διαβάζει αρχαία επιστήμη της εποχής και ταυτόχρονα να βλέπει όλα αυτά από μια χριστιανική σκοπιά. Αυτά νομίζω τα τρία είναι πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά που δίνουν στον χριστιανισμό μια τρομερή κοινωνική δυναμική.
12: Θα λειτουργεί δηλαδή με εσωστρέφεια, ως ένα κλειστό κλαμπ ουσιαστικά που δεν μπορούν να πουν οι άλλοι και σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν λειτουργεί και με αποκλεισμούς.
13: Ακριβώς, γι' αυτό ξεκινάει ήδη με τον Παύλο, ο οποίος όπως θα θυμόμαστε, αντιμάχεται αυτούς στις επιστολές του, το γνωρίζουμε αυτό, αντιμάχεται εκείνους που πιστεύουν ότι για να γίνει κανείς χριστιανός θα πρέπει πρώτα να είναι Ιουδαίος, να είναι Εβραίος. Άρα λοιπόν στα πρώτα χρόνια όταν γράφει ο Παύλος εκεί 50 με 60 υπάρχει μια διαμάχη ανάμεσα στους πρώτους χριστιανούς. Ποιος δικαιούται να είναι χριστιανός, τι θα πρέπει να είναι για να είναι χριστιανός, ποια είναι η χριστιανική ταυτότητα. Και η αντίληψη πολλών φαίνεται ότι είναι ότι ο χριστιανισμός είναι βασικά η εξέλιξη του Ιουδαϊσμού. Mm-hmm. Και ο Παύλος το αρνείται αυτό. Λέει ότι δεν χρειάζεται κανείς να είναι περιποιημένος, δεν χρειάζεται να είναι Ιουδαίος. Μπορεί να γίνει χριστιανός εκ του μηδενός, από εθνικός. Αν αυτό δεν γινόταν, ο χριστιανισμός θα ήταν μια μικρή αίρεση Ιουδαϊκής προέλευσης. Ο Παύλος το απελευθερώνει. Από την πρώτη λοιπόν στιγμή, ο χριστιανισμός αποκτάει αυτό το συμπεριληπτικό, ότι είναι για όλους. Δεν είναι για τους Ιουδαίους. Δεν είναι μόνο για τους άντρες. Δεν είναι μόνο για τους μορφωμένους. Είναι για όλους.
12: Και αυτό το στοιχείο της συμπερίληψης οδηγεί και στο οικουμενικό μήνυμα από εκεί και πέρα, έτσι.
13: Ακριβώς,
12: προς όλους τους ανθρώπους.
13: Έχει ένα οικουμενικό μήνυμα. Δεν έχει ένα μήνυμα, ας το πούμε έτσι, τοπικό. Mm. Όπως έχουν πάρα πολλές θρησκείες, ή ταξικό.
12: Ναι.
13: Ή ας πούμε μόνο διανοημενικό. Ότι θα πρέπει κανείς να έχει. Σκεφτείτε, ας πούμε, τους στοικούς. Οι στοικοί, οι οποίοι ήταν κυρίαρχη παράδοση εκείνη την mm-hmm. εποχή. Δηλαδή, ο Σενέκας, όπου γράφει τον πρώτο αιώνα, σώθηκαν σχεδόν όλα του τα έργα περιέργως, ακριβώς επειδή είναι στοικός. Ο επίκτητος, που είναι πρώτος αιώνας μετά τον Χριστό, ίδια την εποχή που γράφει ο Πλίνιος, δηλαδή, σώζονται τα έργα του, γιατί ο στοικισμός προσφέρει μια δυνατότητα ευδαιμονίας, ευτυχίας. Mm-hmm. Όμως ο στοικός επενδύει στη γνώση. Ποιος είναι πραγματικά ευτυχής? Ο στοικός σοφός. Θα πρέπει να είσαι σε θέση να καταλάβεις, να γνωρίσεις, να μάθεις. Είναι αυτό για όλους.
12: Mm-hmm.
13: Έχουν τη δυνατότητα όλοι να γίνουν σοφοί. Αυτό είναι το ιδεώδες του στοικού. Να γίνει κανείς σοφός. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Τι θα πει σοφός? Τώρα εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αλλά περιλαμβάνει μια και θεωρητική και πρακτική γνώση. Ο χριστιανισμός δεν ζητάει, δεν βάζει τόσο πολύ ψηλά κριτήρια, ας το πούμε έτσι, πνευματικής ικανότητας. Mm-hmm. Και αυτό με αυτόν τον τρόπο κερδίζει.
12: Ναι. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Γιώργο Καραμανόλη, καθηγητή φιλοσοφίας στο τμήμα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Θέλουμε στο σημείο αυτό, κύριε Καραμανόλη, να ζητήσουμε έτσι, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά, γιατί θέλουμε να σας ρωτήσουμε πολλά πράγματα που βγαίνουν μέσα από αυτή την εισαγωγική σας τοποθέτηση για το θέμα. Θέλουμε να δούμε πόσο καθοριστικός υπήρξε και ο ρόλος του Μεγάλου Κωνσταντίνου σε αυτή τη μετάβαση από την ανεκτικότητα στη σταδιακή προνομιακή θέση του χριστιανισμού. Και βεβαίως στην πορεία της συζήτησής μας να θέσουμε και το ζήτημα του πώς δηλαδή άλλαξε η σχέση ανάμεσα στην Εκκλησία και την πολιτική εξουσία μετά την επικράτηση του χριστιανισμού, που θεωρούμε και αυτό ένα πολύ σημαντικό θέμα έτσι στο πεδίο της αναφοράς μας της σημερινής. Μικρή διακοπή, μουσική λοιπόν, και επιστρέφουμε.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και στο πλαίσιο πάντοτε του αφιερώματος με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Ακούτε την εκπομπή «Από την ανεκτικότητα στην προνομιακή θρησκεία». Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον καθηγητή φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης, τον κύριο Γιώργο Καραμανόλη, ο οποίος έτσι μας εξηγεί με έναν πολύ απλό τρόπο όλα αυτά τα κρίσιμα σημεία, όλες αυτές τις βασικές αιτίες που οδήγησαν τον χριστιανισμό από αυτό το περιθώριο που είπαμε στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής και τους διωγμούς βεβαίως στην αναγνώριση. Τώρα, ένα μεγάλο ερώτημα που νομίζουμε ότι ο καθένας μπορεί να θέσει όταν επιχειρεί να διερευνήσει αυτή την μετάβαση, θα λέγαμε, αυτό το γεγονός της αναγνώρισης του χριστιανισμού μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν μπορεί να μην σταθεί στο πρόσωπο του Μεγάλου Κωνσταντίνου και να μην κάνει μια ειδική αναφορά σε αυτόν. Τι μπορούμε να πούμε λοιπόν γι' αυτό, κύριε καθηγητά?
1: Μπορούμε να πούμε μια σειρά από πράγματα. Ο Κωνσταντίνος είναι ένα τεράστιο ζήτημα για την έρευνα την ιστορική. Προφανώς μια εξαιρετικά σημαντική προσωπικότητα και ένας πολύ ικανός ηγέτης. Να πούμε καταρχήν ότι διαδέχεται το Διοκλητιανό. Ο Διοκλητιανός, σας θυμίζω, είναι αυτός που κάνει προσπαθία, το πω αλλιώς, να σώσει την αυτοκρατορία, η οποία βρίσκεται σε μια παρακμή, και κάνει μια σειρά από διορθωτικές κινήσεις σε όλα τα επίπεδα, σε οικονομικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο. Σκεφτείτε ότι είναι αυτός ο οποίος μοιράζει για πρώτη φορά την αυτοκρατορία, καταλαβαίνει και αυτή την αυτοκρατορία δεν μπορεί να τη διοικήσει πια μόνος του, και μοιράζει σε δυτική και ανατολική, και διορίζει άλλον διοικητή, ας πούμε, στο ανατολικό τμήμα, και αργότερα προκύπτει αυτός ο θεσμός της τετραρχίας που τον υιοθετεί και ο Κωνσταντίνος, δηλαδή να υπάρχουν δύο διοικητές για το ανατολικό και δύο διοικητές για το δύο αυτοκράτορες, δηλαδή για το ανατολικό και δύο αυτοκράτορες για το δυτικό τμήμα. Και φυσικά πούμε επίσης ότι ο Διοκλητιανός, ο οποίος έχει κακολογηθεί τα μάλα από τους χριστιανούς, ήταν ο μόνος αυτοκράτορας που ξέρουμε από την Ρωμαϊκή περίοδο ο οποίος παραιτείται, γιατί βλέπει ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει. Προσπαθεί και με τον χριστιανισμό να περιορίσει τη διάδοσή του και δεν τα καταφέρει. Αυτό φυσικά το βλέπει ο Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, ένας ικανός ηγέτης, όπως είπα, και σταματάει στην εντισπράγμαση τον διωγμό του κατά των χριστιανών, χωρίς να απενεργοποιήσει τον νόμο, την έντικτο που είναι του Διοκλητιανού. Ωστόσο, δεν γίνονται διωγμοί από το 306 που αναλαμβάνει την ηγεσία, που αναλαμβάνει το αξίωμα του αυτοκέσαρα ο Κωνσταντίνος. Σταματάνε οι διωγμοί των χριστιανών. Σκεφτείτε ότι ο Κωνσταντίνος διοικεί, είναι περίπου 20 χρόνια αυτοκράτορας, μέχρι το 337, και φαίνεται ότι από το 310-12 και μετά και προσωπικά αρχίζει να κλείνει προς τον χριστιανισμό. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες ότι γίνεται κατηχούμενος. 306 λοιπόν ακόμα υπάρχει η έντικτος ενάντια για τον διωγμό των χριστιανών. 312 ο Κωνσταντίνος φαίνεται ότι αρχίζει και προσωπικά να κλείνει προς τα εκεί. 325 γίνεται η σύλλογος της Νίκαιας. Καλός ή κακός, οι περισσότερες μαρτυρίες που έχουμε για τον Κωνσταντίνο είναι από χριστιανική πένα. Από τον Ευσέβιο, ο οποίος γράφει για παράδειγμα τον βίο του Κωνσταντίνου, ο οποίος φυσικά είναι σε ένα βαθμό ιστορία και σε έναν άλλο βαθμό αυτό που θα λέγαμε αγιολογία. Υπάρχει μια τεράστια συζήτηση κατά πόσο και τι μπορούμε να εμπιστευτούμε από τα γεγονότα τα οποία αναφέρει ο Ευσέβιος. Σίγουρα δεν είναι όλα, ας πούμε, της φαντασίας του, αλλά σίγουρα υπάρχει και μια δόση ηρωποίησης και ανάδειξης του Κωνσταντίνου που ξεπερνά την πραγματικότητα. Σίγουρα ο Κωνσταντίνος ήταν εθνικός από την παιδεία του, και το όταν το 313 με την ένδειξη του Μιλάνου πια νομιμοποιεί το χριστιανισμό, αυτό είναι προφανώς καταρχήν μια πολιτική κίνηση. Mm-hmm. Δεν μπορεί να υπάρχουν διοκόμενοι για τη θρησκεία μέσα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ειδικά όταν αυτοί οι διοκόμενοι πια είναι τόσοι πολλοί. Mm-hmm. Είναι δηλαδή μια πολιτική στάση, η οποία είναι πολύ ορθή, πολύ κατανοητή, και γι' αυτό την εποχή του Κωνσταντίνου νομίζω η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ξεπερνάει κάποιες αγγυλώσεις, τις οποίες ήδη ο Διοκλητιανός με τη στάση του τις αντιλαμβάνεται, ότι εδώ δεν μπορεί να νικήσει κανείς ενάντια σε ένα φαινόμενο το οποίο έχει να κάνει με τις πεπιθήσεις, με τις απόψεις των ανθρώπων. Και όπως φαίνεται, το φαινόμενο ήταν βασικά πολιτικού τύπου. Δηλαδή η ιδέα ήταν, όπως σας θυμίζω, ήδη διαβάζουμε στον Πλίνιο, ή ο Χριστός ή ο Αυτοκράτορας. Mm-hmm. Μια βασική κατηγορία ενάντια στους χριστιανούς ήταν ότι δεν προσκυνούν τον Αυτοκράτορα ως Θεό, αλλά προσκυνούν τον Χριστό. Αυτό τώρα ο Κωνσταντίνος αντιλαμβάνεται ότι είναι απλαστό δίλημα. Δεν χρειάζεται να είναι διαζευτικό. Μπορεί κανείς να προσκυνά και τον Χριστό, μπορεί να προσκυνά και τον Αυτοκράτορα με διαφορετικό τρόπο. Και έχουμε μια σειρά από κείμενα αυτή την εποχή που το τονίζουν αυτό. Ότι άλλο ο Αυτοκράτορας, άλλη κοσμική εξουσία έχει ο Αυτοκράτορας, άλλη έχει ο χριστιανικός Θεός. Μην τα συγχαίουμε αυτά.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Κανείς σε πολιτικό ανταγωνισμό με μια θρησκεία.
2: Ναι.
1: Και αυτό νομίζω ότι είναι...
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που τονίζετε τώρα, που αναφέρετε τώρα. Αυτή είναι μια ρήξη, αυτή η διάκριση που επιχειρείται εκείνη την εποχή. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό μια ελάχιστη διακοπή. Λίγων δευτερολέπτων, κύριε καθηγητά, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, με τον τίτλο «Από την ανεκτικότητα στην προνομιακή θρησκεία», στο πλαίσιο πάντοτε του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Ακούτε και αυτή την εκπομπή. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Γιώργο Καραμανόλη, καθηγητή φιλοσοφίας στο τμήμα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης, και είχαμε διακόψει, κύριε καθηγητά, σε αυτές τις πολύ σημαντικές, νομίζουμε, επισημάνσεις που κάνετε για το Μεγάλο Κωνσταντίνο και για αυτή την αρετή της διάκρισης που πιθανώς είχε και που θέτει μέσα στο ιστορικό γίγνεσθε με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να μην φτάνει η πολιτική εξουσία να βρίσκεται σε μια αντιπαράθεση με τα πιστεύω των ανθρώπων, με τη θρησκεία, με το χριστιανισμό εν προκειμένου. Και με βάση αυτό θα ήθελα να, αυτό που μας είπατε τώρα, να τροφοδοτήσει και τη συνέχεια της συζήτησής μας για το πώς άλλαξε η σχέση ανάμεσα στην εκκλησία και την πολιτική εξουσία μετά την επικράτηση του χριστιανισμού. Τι βλέπουμε?
1: Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή εννοούμε δηλαδή από τον δεύτερο αιώνα, γιατί χριστιανικά κείμενα, ας πούμε, ερμηνευτικά έχουμε από τον, δεν εννοώ τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, αλλά από τα κείμενα διανοουμένων χριστιανών, αυτό που ονομάζουμε σήμερα απολογητικά κείμενα, αρχίζουμε και έχουμε από τα πρώτα, από τα μισά του δεύτερου αιώνα. Φαίνεται ότι οι χριστιανοί επιμένουν σε αυτό το ζήτημα ακριβώς γιατί οι Ρωμαίοι επιμένουν σε αυτό. Δηλαδή οι Ρωμαίοι κατηγορούν τους χριστιανούς ως πολιτικά απεισείς, πολιτικά στασιαστές, και οι χριστιανοί επιμένουν να τονίζουν ότι δεν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Εμείς αναγνωρίζουμε τον Αυτοκράτορα ως κυρίαρχο πολιτικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια ένταση με την αντίληψη ότι ο αρχηγός του κόσμου, να το πω έτσι, ο ηγέτης του κόσμου είναι ο χριστιανικός Θεός. Και μάλιστα μια σειρά από κείμενα τονίζουν τη σχέση που έχουν αυτά τα δύο. Δηλαδή θεωρούν ότι ο αυτοκράτορας, και από εκεί ξεκινάει και αυτή η ιστορία που συναντούμε στο Βυζάντιο, είναι, είναι αυτοκράτορας ακριβώς αυτό που θα λέγαμε ελαίου Θεού. Δηλαδή είναι με τη συγκατάθεση του Θεού είναι ο αυτοκράτορας, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας. Άρα λοιπόν υπάρχει μία, όχι απλώς διάκριση, υπάρχει και μία αρμονία για τους χριστιανούς. Ότι ο αυτοκράτορας είναι κατά κάποιο τρόπο διορισμένος από το Θεό στον κόσμο, και αυτό γράφουν μια σειρά από, ας πούμε, ο Θεόφιλος Αντιοχίας, ο Αθηναγόρας, που γράφουν κείμενα τα οποία τα απευθύνουν στον Μάρκο Αυρίλιο. Ο Μάρκος Αυρίλιος, θυμηθείτε, είναι στοϊκός φιλόσοφος, είναι φιλόσοφος, και το απευθύνονται με ακριβώς αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή μιλάμε γύρω για το 180, ότι ο Ρωμαίος αυτοκράτορας είναι ο εκπρόσωπος, ας πούμε, του Θεού στη γη. Έχει γίνει αυτοκράτορας φυσικά με τη θέληση, με τη συγκατάθεση του Θεού, και οι χριστιανοί το αναγνωρίζουν αυτό και το εκτιμούν. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν, ήδη δηλαδή από την επιστολή προς Διόγνητον, οι χριστιανοί τονίζουν ότι εμείς είμαστε και εμείς πολίτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Πηγαίνουμε στο σχολείο, πηγαίνουμε στις γιορτές, πηγαίνουμε στα λουτρά, κάνουμε αυτά που κάνουν όλοι. Δεν είμαστε κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι ένα μοτίβο που το βρίσκουμε στα χριστιανικά κείμενα, να πείσουν οι χριστιανοί ότι δεν είναι κάτι περίεργο, δεν είναι ούτε μισάνθρωποι, ούτε, ας πούμε, κανίβαλοι, ούτε κοινωνικά απομονωμένοι, mm-hmm. ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέρος της κοινωνίας, βοηθούν τους συμπολίτες τους και επίσης δέχονται την πολιτική τάξη. Mm-hmm. Αυτό το βρίσκουμε, ας πούμε, σε κείμενα του Τερτιλιανού. Ο Τερτιλιανός γράφει στο τέλος του Δευτέρου, αρχές του Τρίτου αιώνα, αυτό το Απολογέτικο. Γιατί σκεφτείτε εδώ ότι έχουμε δύο παραδόσεις, μια ελληνική και μια λατινική. Δηλαδή mm-hmm. την ίδια εποχή που γράφει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, γράφει ο Τερτιλιανός, δηλαδή το τέλος του Δευτέρου αιώνα. Την ίδια εποχή που γράφει ο Ευσέβιος, γράφει ο Λακτάντιος. Και ο Λακτάντιος και ο Ευσέβιος είναι μέρη, είναι άνθρωποι της αυλής του Κωνσταντίνου. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή και δύο παραδόσεις, μια ελληνική και μια λατινική. Και όλοι τονίζουν ακριβώς αυτό οι χριστιανοί, ότι εμείς είμαστε μέρος της ρωμαϊκής κοινωνίας, δεν είμαστε κάτι ξένο, και όλοι οι υπόλοιποι είναι αδέλφια μας και την πολιτική τάξη τη δεχόμαστε. Αυτό ήταν ένα πράγμα που μέχρι το Διοκλητιανό οι Ρωμαίοι είχαν δυσκολία να το δεχτούν. Το γεγονός ότι το δέχεται ο Κωνσταντίνος δεν είναι σίγουρα αποτέλεσμα της χριστιανικής απολογητικής, μάλλον πιθανότατα της πολιτικής του ευφυΐας. Ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν μπορεί να συνεχίσει να έχει αντιμετώπιση μιας θρησκείας που εξαπλώνεται σαν να είναι εσωτερική εχθρή. Και αυτό είναι και κάτι το οποίο περνάει μετά στους επόμενους αιώνες. Γιατί σκεφτείτε ότι ο χριστιανισμός από τη στιγμή που νομιμοποιείται το 313 με την έντυπτο του Μιλάνου, δεν σημαίνει ότι κυριαρχεί απόλυτα. Ναι. Περνάνε πολλοί αιώνες για να, και αυτό το δείχνουν και μεταγενέστερες, ας πούμε, στροφές όπως του Ιουλιανού. Mm-hmm. Υπάρχουν εθνικοί για πολλούς αιώνες ακόμα, και υπάρχουν επίσης και μια σειρά από φαινόμενα ανθρώπων οι οποίοι είναι κάτι ενδιάμεσο mm-hmm. ανάμεσα σε εθνικούς και χριστιανούς. Υπάρχουν δηλαδή διάφορα συγκριτιστικά φαινόμενα, άνθρωποι οι οποίοι φαίνεται να προσπαθούν να συγκεράσουν και τα δύο. Ο Κωνσταντίνος φαίνεται να το αντιλαμβάνεται αυτό, ότι άλλο το πολιτικό και άλλο το θρησκευτικό. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν το αντιλαμβανόταν άνθρωποι, οι Ρωμαίοι νωρίτερα, έχει να κάνει κάτι με τον πολιτικό χαρακτήρα της ρωμαϊκής θρησκείας. Όπως και η αρχαία θρησκεία η ελληνική, mm-hmm. έτσι και η ρωμαϊκή θρησκεία έχει ένα πολιτικό χαρακτήρα. Δηλαδή θα πει αυτό, ότι είναι στενά συνδεδεμένη με την πόλη, με την αυτοκρατορία, με τους θεσμούς. Δεν είναι απλώς ένα ιδιωτικό φαινόμενο. Mm-hmm. Και ο χριστιανισμός επίσης δεν είναι ένα ιδιωτικό φαινόμενο. Δεν είναι μια θρησκεία, σημερινού προτασταντισμού, μια θρησκεία του σπιτιού. Είναι μια θρησκεία με μια κοινωνική δυναμική. Έχει δηλαδή και αυτή ένα πολιτικό χαρακτήρα, λίγο διαφορετικό, αλλά συνεχίζει να έχει ένα σημαντικό κοινωνικό πολιτικό χαρακτήρα.
4: Μάλιστα.
2: Τι θα μπορούσαμε να πούμε τώρα, κύριε καθηγητά, για τη συμβολή του Ευσέβιου Κεσαρία σε αυτή την ερμηνεία, θα λέγαμε, της αυτοκρατορικής εξουσίας και της νέας θέσης του χριστιανισμού? Συντελούνται αυτά τα γεγονότα έτσι στην εποχή?
1: Ο Ευσέβιος είναι μια κολουσιαία προσωπικότητα. Έχει να κάνει, πώς να πω, διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ικανότητες. Ο Ευσέβιος είναι ένας οπαδός, ακόλουθος, πνευματικός, ας πούμε, υποστηρικτής αυτού που λέμε το φαινόμενο του οριγενισμού. Σκεφτείτε, υπάρχει μια κολουσιαία προσωπικότητα στο χριστιανισμό, τον πρώιμο, ο Οριγένης. Ο Οριγένης είναι αυτό που λέμε ένας φιλοσοφικός νους. Και αυτός είναι και που εμένα με γοήτευσε και πήγα προς τον χριστιανισμό, γιατί ο Οριγένης είναι ένας πραγματικός φιλόσοφος. Έχει δηλαδή μια όχι απλώς φιλοσοφική σκέψη, αλλά και μια συστηματικότητα στην αντιμετώπιση ερωτημάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το δει κανείς. Δηλαδή, όταν αρχίζει να γράφει ο Οριγένης στα μέσα του 3ου αιώνα, δηλαδή γύρω στο 240-250, σκεφτείτε ότι είναι σύγχρονος και συμμαθητής, όπως θέλουμε το λέμε, του Πλωτίνου, στη σχολή του Αμμόνιου Σακά. Δηλαδή είναι και οι δυο, ας πούμε, μέλη μιας πλατωνικής σχολής. Ο Οριγένης έρχεται αντιμέτωπος σε μια σειρά από ερωτήματα που είναι κομβικά για τον χριστιανισμό και ο χριστιανισμός δεν παρέχει απαντήσεις σε αυτά μέσω των γραφών. Δηλαδή, μπορεί να διαβάζουμε ένα σωρό πράγματα για την ψυχή και το σώμα στην Κοινή Διαθήκη, αλλά δεν διαβάζουμε τίποτα για το πώς είναι συνδεδεμένη η ψυχή και το σώμα. Είναι η ψυχή στο σώμα, είναι η ψυχή αθάνατη, πώς η ψυχή μας κινητοποιεί, πώς γνωρίζουμε μέσω της ψυχής, άλλο ψυχή, άλλο νους, πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Θα πρέπει να διαβάσουμε, ας πούμε, μόνο τη γέννηση για να το καταλάβουμε. Μια σειρά λοιπόν από φιλοσοφικά ερωτήματα τα αντιμετωπίζει για πρώτη φορά συστηματικά ο Οριγένης ως ερωτήματα που ο χριστιανισμός θα πρέπει να δώσει μια χριστιανική απάντηση. Και ο Οριγένης θεμελιώνει για πρώτη φορά μια σειρά, ας πούμε, πραγματιών και απαντήσεων σε φιλοσοφικά ερωτήματα που ο χριστιανισμός μέχρι τότε δεν τα έχει αντιμετωπίσει συστηματικά. Ο Ευσέβιος χτίζει πάνω σε αυτό. Δεν έχει τη φιλοσοφική, ας πούμε, δεξιότητα και βάθος του Οριγένη. Έχει όμως μία, ας το πούμε, ευρυμάθεια εντυπωσιακή. Αυτό το δύο, ας πούμε, πλευρές του έργου του θα έλεγα ότι είναι μία, ας πούμε, απολογητική και μία ιστορική. Σκεφτείτε ότι είναι ο πρώτος που γράφει μία εκκλησιαστική ιστορία. Δηλαδή η Εκκλησία είναι ήδη πια ένα αντικείμενο, ένας θεσμός που έχει ιστορία. Η εκκλησιαστική ιστορία του Ευσεβίου, η οποία διασώζεται, είναι ένα πολύ σημαντικό κείμενο για όλους όσους ενδιαφέρονται για την ιστορία του χριστιανισμού. Μαθαίνουμε από εκεί χιλιάδες πράγματα που διαφορετικά δεν θα τα ξέραμε. Έχει λοιπόν μια αντίληψη του παρόντος ως σημαντικού και του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να συσχετιστεί με το παρελθόν. Ένα λοιπόν είναι αυτό, ότι ο Ευσέβιος έχει το νου του ιστορικού. Μαζί με αυτό πάει και η εξής, ας πούμε, ικανότητά του να ενσωματώνει τον πολιτισμό, αυτό που λέγαμε πιο πριν, της εποχής, στην ιστορικότητα, δηλαδή να δίνει μια ιστορικότητα του χριστιανισμού που δεν την έχει. Ο χριστιανισμός είναι κάτι καινούριο. Και ως κάτι καινούριο είναι και κάτι ύποπτο. Ο Ευσέβιος πολεμάει ακριβώς σε αυτό το μετερίζει. Ο χριστιανισμός δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι που έχει ξεκινήσει από αιώνες και τώρα έφτασε στην κλιμάκωσή του, στο αποκορύφωμά του. Ο Πλάτωνας, οι Στοικοί, ο Φίλων, ο Αλεξανδρέας, προς τα εκεί έτειναν όλες τους οι διδασκαλίες προετοιμάζουν τον χριστιανισμό. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα του έργου του Ευαγγελική Προπαρασκευή. Ο χριστιανισμός δεν είναι κάτι νέο, γιατί σκεφτείτε ότι νέο στην αρχαιότητα σημαίνει κάτι ύποπτο, κάτι περίεργο. Η αρχαιότητα είναι παραδοσιοκεντρική, έχει η παράδοση είναι αυτή η οποία χαράζει τον δρόμο, όχι το νεωτερικό, το νέο. Αυτό λοιπόν που κάνει ο Ευσέβιος είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι ο προηγούμενος πολιτισμός κατά κάποιο τρόπο κατατείνει στον χριστιανισμό. Οι ιδέες του Πλάτωνα είναι πολύ συμβατές στον χριστιανισμό. Η αθανασία της ψυχής, η δημιουργία του κόσμου από ένα δημιουργό Θεό στον Τίμεο. Όλα αυτά είναι απόψεις που στον χριστιανισμό κατά κάποιο τρόπο βρίσκουν την τελική τους επιβεβαίωση. Αυτές τις δύο διαστάσεις, δηλαδή ότι από τη μια είναι ένας ιστορικός που καταγράφει το τι γίνεται, δηλαδή στην εκκλησιαστική ιστορία, και από την άλλη ερμηνεύει το παρελθόν, και όταν λέμε το παρελθόν εννοούμε και το πνευματικό παρελθόν, αυτές είναι δύο δεξιότητες που είναι εντυπωσιακές. Και αυτές συμβάλλουν στο να δείξουν ότι ο χριστιανισμός έχει ένα πνευματικό βάθος. Έχει δηλαδή μια ικανότητα να συμπεριλαμβάνει, να αφομοιώνει και να χριστιανοποιεί. Ο Πλάτων πια γίνεται, οι στοικοί πια, ο φίλων ο Αλεξανδρεύς πια που είναι Ιουδαίος, γίνονται φίλοι μας. Δεν είναι εχθροί μας, δεν είναι αντίπαλοι. Είναι πρόδρομοι του χριστιανισμού. Αυτή η ματιά, η οποία την παίρνει από προηγούμενους στοχαστές όπως ο Ιουστίνος, ότι υπάρχει ένας λόγος σπερματικός, ο οποίος έχει διαδοθεί στον πολιτισμό και τον έχουν εκφράσει άνθρωποι διανοούμενοι όπως ο Πλάτωνας, όπως ο Φίλων, όπως οι στοικοί, και ο χριστιανισμός δίνει την απόλυτη εκφρασή του στο τέλος. Αυτή είναι μια, ας πούμε, θα το λέγαμε σήμερα λίγο ας πούμε προκλητικά, μια ρεβιζιονιστική αντίληψη ιστορίας. Δηλαδή η ιστορία δεν είναι όπως την είπαν οι εθνικοί. Θα σας την πούμε εμείς τώρα οι χριστιανοί με το χριστιανικό τρόπο. Αυτό το ξαναγράψιμο της ιστορίας που κάνει ο Ευσέβιος είναι πραγματικά, ό,τι και να πιστεύει κανείς πόσο το αξιολογήσει, ένα φοβερά ενδιαφέρον πνευματικό φαινόμενο.
2: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας να κάνουμε μια ακόμα διακοπή για μουσική, την τελευταία μας για σήμερα, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να πάμε σιγά σιγά προς τον επίλογο της σημερινής μας επικοινωνίας.

0: Μπαίνουμε στα τελευταία 7-8 λεπτά της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Από την ανεκτικότητα στην προνομιακή θρησκεία». Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Γιώργο Καραμανόλη, καθηγητή φιλοσοφίας του Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Πολλά και πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που δίνει στην σημερινή μας συζήτηση ο κύριος καθηγητής. Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε όμως, θέλουμε να θέσουμε ένα ερώτημα που νομίζω ότι πολλοί ακροατές μπορεί να το έχουν στο νου τους όση ώρα συζητάμε, κύριε καθηγητά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η μετάβαση του χριστιανισμού στο κέντρο της εξουσίας αποτέλεσε μόνο μια θρησκευτική αλλαγή ή άλλαξε από εκεί και πέρα συνολικά την πολιτική και κοινωνική φυσιογνωμία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας?
1: Ναι, αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ εύστοχο ερώτημα και ένα ερώτημα που δύσκολο μπορεί να απαντηθεί έτσι πολύ συνοπτικά, αλλά είναι πολύ σημαντικό να πει κανείς για τον χριστιανισμό ότι δεν είναι ένα θρησκευτικό φαινόμενο. Αυτός είναι και ένας λόγος της επικράτησής του. Ο χριστιανισμός ξαναγράφει τον πολιτισμό της εποχής. Δηλαδή, πώς να πω, κάνει επανεγγραφή σε όλα τα επίπεδα. Στην αρχιτεκτονική, στη λογοτεχνία, στη φιλοσοφία, στη θρησκεία, στον τρόπο που γίνονται οι κοινωνικές σχέσεις. Ο χριστιανισμός είναι ένα τεράστιο, και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο αξίζει της προσοχής ανεξάρτητα από θρησκευτικές του πτυχίες. Και γι' αυτό το λόγο κέρδισε την προσοχή των μελετητών ο χριστιανισμός ανεξάρτητα από θρησκευτικές του πτυχίες, όταν έγινε αντιληπτό ότι είναι ένα τεράστιο πολιτιστικό φαινόμενο. Σκεφτείτε σήμερα στην Ευρώπη, όπου και να πάει κανείς, ας πούμε, εγώ πηγαίνω στη Βιέννη, το πρώτο πράγμα που θα πάει να δει κανείς είναι ο ναός του Αγίου Στεφάνου. Το πρώτο πράγμα που θα πάει κανείς να δει στη Βουδαπέστη είναι το επίσης ο ναός του Αγίου Στεφάνου. Αν πάει κανείς στο Παρίσι, θα δει την Notre Dame. Όλη η Ευρώπη έχει ένα χριστιανικό πολιτισμό. Αυτό δεν είναι απλώς ένα θρησκευτικό, μια θρησκευτική επικάλυψη. Είναι ένα τεράστιο πολιτιστικό φαινόμενο που έχει επηρεάσει την αρχιτεκτονική, τη διαμόρφωση των πόλεων, τον τρόπο που γιορτάζουμε τη ζωή μας, τον τρόπο που επικοινωνούμε μεταξύ μας, τον τρόπο που σκεφτόμαστε τη φιλοσοφία, τον τρόπο που μιλάμε, η γλώσσα. Σκεφτείτε ότι μιλάμε πια για εθνικούς. Ποιοι είναι οι εθνικοί? Μιλάμε, κάνουμε διακρίσεις οι οποίες επιβλήθηκαν από τον χριστιανισμό και δεν έχουμε τρόπο να τις ξεπεράσουμε. Ο χριστιανισμός λοιπόν επικαλύπτει τα πάντα. Σκεφτείτε ότι το δεύτερο, τρίτο αιώνα, εκεί που έχουμε ερωτικά μυθιστορήματα ή ρομαντικά μυθιστορήματα που γράφονται, υπάρχουν πια και ανταγωνιστικά χριστιανικά ρομαντικά μυθιστορήματα. Δηλαδή ο χριστιανισμός μπαίνει στον ανταγωνισμό με τον τότε πολιτισμό σε κάθε επίπεδο, της αρχιτεκτονικής, της λογοτεχνίας, της φιλοσοφίας, στα πάντα. Δηλαδή αυτός είναι και ένας λόγος που ο χριστιανισμός νικάει, γιατί δεν απευθύνεται στο θρησκευτικό συνέστημα. Απευθύνεται σε μια αντίληψη του κόσμου συνολική. Και αυτό φυσικά είναι και το παρεπόμενο.
0: Και δεν επιβλήθηκε και από πάνω προς τα κάτω.
1: Και δεν επιβλήθηκε από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος δέχεται μια πραγματικότητα. Ο Κωνσταντίνος δέχεται μια πραγματικότητα. Σκεφτείτε, όπως το είπα και πριν, ότι ο Διοκλητιανός παραιτείται. Αυτό για τη ρωμαϊκή ας πούμε τάξη πραγμάτων δεν έχει συμβεί ποτέ. Το 305 ο Διοκλητιανός παραιτείται, δηλαδή έχει κάνει άξη πραγμάτων, δεν έχει συμβεί ποτέ. Το 305 ο Διοκλητιανός παραιτείται, δηλαδή έχει κάνει

0: πώς να πω, μια παραδοχή επικράτησης ενός θρησκευτικού φαινομένου. Είναι μια παραδοχή ότι ο πολιτισμός, το πολιτιστικό παράδειγμα, πώς να το πούμε, αλλάζει, έχει αλλάξει. Υπάρχουν πια επίσκοποι, υπάρχουν οργανωμένες εκκλησίες, υπάρχουν οργανωμένες κοινότητες χριστιανών. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία ακόμα δεν ξέρουμε. Χριστιανοί μαζεύονται και θάβουν τους νεκρούς τους με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχει λοιπόν ένας άλλος τρόπος με τον οποίο ζει κανείς τη ζωή του. Και αυτό είναι ένα αρχαίο φαινόμενο. Για μένα, εγώ δεν είμαι ιστορικός, αλλά εμένα ο χριστιανισμός με συγκίνησε ως, ας πούμε, ακαδημαϊκά, γιατί είναι ένα καθολικό φαινόμενο. Και επίσης επειδή είναι ένα φαινόμενο με το οποίο η φιλοσοφία κάνει ένα restart, θα έλεγα, κάνει μια επανέναρξη. Σκεφτείτε ότι από τότε και μετά η φιλοσοφία γίνεται χριστιανική. Ανεξάρτητα από το αν συμπαθούμε ή δεν συμπαθούμε τον χριστιανισμό, ιδιωτικά, θρησκευτικά, η φιλοσοφία από τον 3ο αιώνα γίνεται πια χριστιανική. Ποιον έχουμε μετά? Έχουμε τον Οριγέννη, έχουμε τον Αυγουστίνο, έχουμε τον Μάξιμο, έχουμε όλη η μεσαιωνική φιλοσοφία. Είναι χριστιανική, η φιλοσοφία γίνεται χριστιανική. Δεν υπάρχει πια φιλοσοφία που να μην είναι χριστιανική. Ακόμα και αυτοί που γράφουν υπομνήματα στον Αριστοτέλη Βυζαντινή, είναι χριστιανοί και προσεγγίζουν τα πράγματα από μια χριστιανική σκοπιά. Άρα λοιπόν ο χριστιανισμός από μια άποψη ακαδημαϊκή, γνωσιοθεωρητική, δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους, γιατί είναι ένα τεράστιο πολιτιστικό φαινόμενο που έχει καταβολές πια φιλοσοφικές, πολιτιστικές, λογοτεχνικές, και γι' αυτό το λόγο κυριαρχεί, καλύπτει όλες τις πλευρές, ας πούμε, της ανθρώπινης διανόησης και της ανθρώπινης ζωής, χωρίς να γίνεται, και αυτό είναι το μεγάλο, ας το πούμε έτσι, το πολύ αξιόλογο, δεν είναι ένα διανοουμενίστικο, ένα φιλοσοφικό ρεύμα. Θα μπορούσε να είναι ένα φιλοσοφικό ρεύμα. Κρατάει αυτή τη φιλοσοφική διάσταση. Αν διαβάσει κανείς τώρα Οριγέννη ή Γρηγόριο Νήσης, μιλάμε για κείμενα τα οποία έχουν ένα πίστος φιλοσοφικό βάθος, και αυτά είναι που ενδιαφέρουν εμένα πρωτίστως. Από την άλλη, θα διαβάσει κανείς και τις πράξεις Παύλου και Θέκλης, όπου η ιδέα είναι ότι υπάρχουν κάποιες ακόλουθοι διακόνησες του Παύλου, οι οποίες είναι κατά κάποιο τρόπο, πώς να πω, έχουν μια τεράστια εκτίμηση για τον Παύλο, τον ακολουθούν. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το θαυμάζουν ή ότι είναι κρυφά ερωτευμένες. Άρα έχει δύο αγίων. Απευθύνεται λοιπόν σε μια πολύ μεγάλη γκάμα ανθρώπων. Δηλαδή κάνει αυτό που θα λέγαμε μια αποικιοποίηση του πολιτισμού. Σε όλα τα επίπεδα.
1: Έγινε απολύτως κατανοητό, κύριε καθηγητά. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι συζητάμε σήμερα με τον κύριο Γιώργο Καραμανόλη, καθηγητή φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Θέλουμε πραγματικά στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και όλα αυτά τα σημαντικά νομίσμα που ακούσαμε από εσάς στη σημερινή μας επικοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούσατε την εκπομπή «Από την ανεκτικότητα στην προνομιακή θρησκεία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν.

0: το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99.000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορέθηκαν.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79-217.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
6: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
5: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
8: Στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, κλειστό προληπτικά το μονοπάτι για τη Μονή Στομίου. Ρήγμα στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, παρετήθηκε ο Υπουργός Στρατού. Το Ιράν θα ανταποκριθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους, δήλωσε ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν. Ο καιρός γενικά έθριος με τη θερμοκρασία στην Αθήνα έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 34 βαθμούς Κελσίου. Νέα δεδομένα στη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική φέρνει από σήμερα το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας από την επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος, την κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης. Το νέο μοντέλο, στο οποίο συνδυάζονται ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, έχει στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λεκανοπέδιο. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, στόχος του νέου συστήματος είναι ο γρήγορος συντονισμός των δυνάμεων και η άμεση επέμβαση στα σημεία όπου παρουσιάζεται πρόβλημα. Η ίδια διαδικασία θα μπορεί να ενεργοποιείται ακόμη και σε περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων, όπως μια βλάβη σε φωτεινό σηματοδότη, ώστε το ζήτημα να αντιμετωπίζεται το συντομότερο δυνατό. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει άμεση επέμβαση της τροχέας όπου υπάρχει πρόβλημα, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου, υπογραμμίζοντας πως η παρέμβαση μπορεί να γίνει ακόμη και πριν ο πολίτης καλέσει το κέντρο της άμεσης δράσης για να αναφέρει το περιστατικό. Το σύστημα ξεκίνησε να λειτουργεί σε πιλωτικό στάδιο στη διάρκεια του καλοκαιριού, ωστόσο το πραγματικό επιχειρησιακό τεστ αναμένεται από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία και η πλήρης επαναφορά της καθημερινής δραστηριότητας αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά τον κυκλοφοριακό φόρτο στους δρόμους της Αττικής, αποτελώντας ουσιαστικά την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον νέο μηχανισμό. Με μεγαλύτερη συμμετοχή δημοφιλών κωδικών και με μεγαλύτερη οργάνωση σε σύγκριση με άλλες παρόμοιες κινήσεις, τέθηκε από χθες σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που αποτελεί στην πραγματικότητα το δεύτερο σκέλος της Συμφωνίας Κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση, τους προμηθευτές και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Με δεδομένο βεβαίως πως οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί σορευτικά από το 2022 κατά περίπου 40%, ακόμη και αυτή η παρέμβαση δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση πως ξαφνικά από χθες η ακρίβεια αποτελεί παρελθόν. Αυτό άλλωστε επεσήμαναν κατ' επανάληψη χθες τόσο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, όσο και η επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσανγκάρη. Σύμφωνα λοιπόν με όσα ανακοινώθηκαν χθες, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 1.740 κωδικοί επώνυμων προϊόντων, προϊόντων κρέατος, προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και σχολικών ειδών. Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτουν τα εξής. Στα επώνυμα προϊόντα σε σύνολο 875 κωδικών, 191 κωδικοί έχουν τελική μείωση 10% και άνω. Οι μεγαλύτερες κατηγορίες σε πλήθος κωδικών είναι οι ακόλουθες. Προσωπική υγιεινή 146 κωδικοί, γαλακτοκομικά και αυγά 143, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια 100 κωδικοί, καθαριστικά και απορρυπαντικά 77 και αλαντικά 72 κωδικοί. Στα σχολικά είδη 373 από τους 403 κωδικούς έχουν διψήφια μείωση τιμής, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται στο 12%. Η μεγαλύτερη μείωση τιμής στα σχολικά είδη φθάνει στο 36%. Η μέση μείωση τιμής στους κωδικούς κρεάτων είναι 14,6%, ενώ πάνω από τους μισούς κωδικούς που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αφορούν κοτόπουλο και πουλερικά. Ένα από τα βασικά ερωτήματα των καταναλωτών είναι αν οι μειώσεις αφορούν αποκλειστικά τα τυποποιημένα κρέατα ή αν περιλαμβάνονται και τα χύμα. Η απάντηση, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, είναι πως περιλαμβάνονται και τα χύμα κρέατα. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να αναζητούν τις σχετικές μειώσεις και στα συγκεκριμένα προϊόντα. Στην κατηγορία των κρεάτων, μάλιστα, περιλαμβάνεται και το μοσχάρι, μια κατηγορία που έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο λόγω των σημαντικών ανατιμήσεων. Η μέση μείωση τιμής στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας διαμορφώνεται περίπου στο 8%, ενώ πάνω από ένα στους 4 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας έχει διψήφια μείωση τιμής. Η μεγαλύτερη μείωση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας φτάνει περίπου στο 33%, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή να αφορά τα είδη προσωπικής υγιεινής και οικογενειακής φροντίδας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ωστόσο από τους καταναλωτές, καθώς η μείωση δεν είναι απαραίτητα η ίδια σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Για το ίδιο προϊόν μπορεί, για παράδειγμα, σε ένα σούπερ μάρκετ η μείωση να ανέρχεται στο 6%, ενώ σε άλλη αλυσίδα να φτάνει το 12%. Επομένως, η σύγκριση τιμών παραμένει απαραίτητη, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να πραγματοποιούν τις πιο συμφέρουσες αγορές. Για την αναγνώριση των προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, έχουν προβλεφθεί ειδικά ταμπελάκια, τα οποία τοποθετούνται μπροστά από τα συγκεκριμένα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στην τελική ευθεία τώρα βρίσκονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη να δηλώνει στην τηλεόραση της ΕΡΤ πως τα μέτρα που έχουν ουσιαστικά κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος, τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν δημιουργηθεί θα διανεμηθούν με βάση τους ευρωπαϊκούς και δημοσιονομικούς κανόνες, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική νοικοκυριού. Παράλληλα, σημείωσε πως πρόκειται για την τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εθνικές εκλογές και για το λόγο αυτό Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τον σχεδιασμό της κυβέρνησης με ορίζοντα τετραετίας. Για την ακρίβεια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προανήγγειλε παρεμβάσεις που θα κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων του πληθωρισμού, με έμφαση στους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Υποστήριξε μάλιστα πως το πρόβλημα του πληθωρισμού στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αποκάλυψε ακόμη πως πέρα από την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα και τις μειώσεις τιμών σε προϊόντα των σούπερ μάρκετ, αναμένεται και νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Παράλληλα, έκανε λόγο για αυξήσεις συντάξεων, αλλά και για νέα μέτρα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και τα οποία θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τα περισσότερα να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Με μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση ήταν η δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow του Δουβλίνου. Παράλληλα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη χθεσινή υπογραφή της Σύμβασης για τον Αντιαεροπορικό Anti-Drone Αντιβαλιστικό Θόλο Ασπίδα του Αχιλλέα. Σήμερα, στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συζητήσουμε εκτός από τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία τις προκλήσεις που συνιστά για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια μία διάσταση του διαστήματος, ο κυβερνοχώρος, η βαλιστική πυραυλή, τα drones, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Δένδιας. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα, όπως τόνισε, έχει να προσφέρει σε αυτόν τον διάλογο. Η Ατζέντα 2030 και η Ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων αυτών των απειλών, υπογράμμισε ο κύριος Δένδιας. Τόνισε δε πως μετά τη χθεσινή υπογραφή της Σύμβασης για τον Αντιαεροπορικό Αντιβαλιστικό Θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές. Την ίδια στιγμή και σε χρόνο που η Άγκυρα εντείνει τις προκλήσεις της, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, χωρίς να την κατονομάσει, πως «Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών». Η επίσκεψη του Προέδρου του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν στην Αθήνα και οι συναντήσεις που είχε χθες με τον ομόλογο του Κωνσταντίνο Τασούλα και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αποτελούν συνέχεια των προσπαθειών των τελευταίων χρόνων για ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Ελλάδα έχει παραδώσει τους τελευταίους μήνες στρατιωτική βοήθεια προς τον Λίβανο προκειμένου να βοηθήσει την κυβέρνηση της Βηρυτού να ανασυντάξει τις ένοπλες δυνάμεις και να ελέγξει κατά το δυνατόν το κράτος που είναι διαιρεμένο συνταγματικά σε αρκετές φράξεις. Συνολικά έχουν παραδοθεί 26 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και 20 στάγερ, καθώς και ανταλλακτικά σε δύο δόσεις. Ο κύριος Αούν περιέγραψε χθες τις σχέσεις των δύο κρατών ως παράδειγμα προς όλους τους γείτονές μας. Ενώ μίλησε για προοπτικές στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων σε τομείς όπως η οικονομία, ο πολιτισμός και ο τουρισμός. Ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε ακόμη απευθυνόμενος στον κύριο Αούν πως οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στέκονται δίπλα σας και είμαστε διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε με ακόμη περισσότερο υλικό την προσπάθειά σας να ενισχύσετε όσο περισσότερο γίνεται τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας σας, έτσι ώστε αυτές και μόνο αυτές να μπορούν να ασκήσουν την κυριαρχία στο σύνολο της επικράτειάς σας. Νέα διάσωση αλλοδαπών μεταναστών ανοιχτά της Γάβδου πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε λέμβος 10 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, στην οποία επέβαιναν 33 αλλοδαποί. Τη Λέμβο εντόπισε μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex και σκάφος της Frontex έσπευσε για τη διάσωση. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου με καλές καιρικές συνθήκες και στη συνέχεια, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγιά Χανίων. Τουριστικό σκάφος με 42 επιβάτες προσέκρουσε το πρωί σε ιστιοφόρο ανοιχτά της Κιάθου. Όπως μετέδωσε ο τοπικός τύπος, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τον Πλού προς την νησίδα Τσουγκριά. Από τη σύγκρουση προκλήθηκε ρήγμα στην πλώρη του σκάφους και αναφέρθηκαν ελαφρείς τραυματισμοί επιβενόντων, οι οποίοι πάντως αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Ο κυβερνήτης συνελήφθη και κατόπιν αφέθηκε ελεύθερος, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης και αξιοπλοείας από τον παρακολουθούντα νεογνώμονα. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ από το περιστατικό δεν διαπιστώθηκε ευτυχώς θαλάσσια ρήπανση. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Τραπεζίτσας Κόνιτσας, όπου η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από χθες το απόγευμα, πιθανότατα από πτώση κεραυνού, εξακολουθεί να καίει σε δύσβατη ορεινή περιοχή και κινείται προς τη Χαράδρα του Αού. Στην κατάσβεση επιχειρούν 9 εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις νερού, ενώ ισχυρές επίγειες δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή. Ωστόσο, το δύσκολο ανάγλυφο περιορίζει την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων στο μέτωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή δεν απειλούνται οικισμοί, ωστόσο η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται στενά. Παράλληλα, προληπτικά έκλεισε από την αστυνομία το μονοπάτι που οδηγεί στη Μονή Στομίου λόγω της πυρκαγιάς και των πυκνών καπνών που έχουν καλύψει τη Χαράδρα του Αόου. Η απαγόρευση πρόσβασης έχει προληπτικό χαρακτήρα και θα παραμείνει σε ισχύ όσο του εκτιμηθεί πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τους επισκέπτες. Να πούμε τέλος πως ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται τον Σεπτέμβριο με ένα νέο κύκλο δωρεάν δράσεων για την προαγωγή της υγείας των πολιτών στα δημοτικά ιατρεία. Από την επανέναρξη του ιατρίου διακοπής καπνίσματος και την πρόληψη της άνοιας, οι δράσεις απευθύνονται στις σύγχρονες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο ιατρείο διακοπής καπνίσματος, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 210 2015 510. Στα διεθνή, ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταν Ντρίσκολ, υπέβαλε χθες την παρέτησή του στο Λευκό Οίκο έπειτα από πολύμινες διαφωνίες με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Ο Ντρίσκολ, στενός σύμμαχος του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βάνς, συνομίλησε χθες με τον Πρόεδρο και εξέφρασε τις ανησυχίες του για την πορεία του στρατού, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το πολιτικό. Οι διαφωνίες μεταξύ Ντρίσκολ και Χέξεθ επικεντρώθηκαν στις πρωτοβουλίες για τον εξυγχρονισμό του στρατού, αλλά και στην απομάκρυνση από τον Υπουργό Άμυνας ανώτατων αξιωματικών, μεταξύ των οποίων και ο πρώην αρχηγός του στρατού, ο στρατηγός Ράντι Τζόρτζ, ένας ιδιαίτερα δημοφιλής και πολυβραβευμένος αξιωματικός. Ο Υπουργός Στρατού είχε εκμυστηρευθεί εδώ και μήνες σε συνεργάτες του πως σκόπευε να αποχωρήσει από το Πεντάγωνο, κατά την περίοδο των ενδιάμεσων εκλογών, σύμφωνα με τις δύο πηγές και έναν Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το πολίτικο. Η αποχώρηση του ωστόσο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Πεντάγωνο βρίσκεται αντιμέτωπο με παρατεταμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε απομακρύνει τον πρώην Υπουργό Ναυτικού Τζον Φέλαν τον Απρίλιο. Το Ιράν θα ανταποκριθεί αμέσως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει της προσωρινής συμφωνίας που υπογράφηκε τον Ιούνιο. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης στο Μπισκέκ του Κυργιστάν. Ο Ιρανός πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο αυτής της συνόδου κορυφής. Συνολικά 17 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων βρίσκονται στο Κυργιστάν για να συμμετάσχουν στη σύνοδο του οργανισμού, ο οποίος επιδιώκει να αποτελέσει αντίβαρο στη δυτική επιρροή την ώρα που οι συγκρούσεις επαναλαμβάνονται ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός από τη συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρόκειται επίσης να συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να συζητήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης προωθείται τα τελευταία χρόνια από το Πεκίνο και τη Μόσχα και επιδιώκει να αντισταθμίσει τη δυτική επιρροή, αν και κράτη-μέλη του βρίσκονται αντιμέτωπα με μείζονες κρίσεις. Χθες ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής έπλεξαν το εγκόμιο της σχέσης ανάμεσα στη Μόσχα και στο Πεκίνο. Η στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα αποτελεί πρότυπο διακρατικών σχέσεων, δήλωσε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του ο Πούτιν. Ο Σι Τζινπίνγκ αναφέρθηκε από την πλευρά του στις ακόμα πιο πολλά υποσχόμενες προοπτικές της συνορωσικής συνεργασίας χάρη στις κοινές προσπάθειες των δύο μερών. Ο νέος βασιλιάς Χάκον της Νορβηγίας ορκίζεται σήμερα ενώπιον του κοινοβουλίου μετά το θάνατο του πατέρα του, δεσμευόμενος να τηρεί το σύνταγμα και τους νόμους της σκανδιναβικής χώρας. Πρόκειται για την τελευταία σε σειρά τελετών που σηματοδοτούν τη διαδοχή στο θρόνο. Ο πατέρας του Χάκον, βασιλιάς Χάραλντ, πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 89 χρόνων. Έκτοτε δεκάδες χιλιάδες Νορβηγοί σειραίουν στα ανάκτορα αφήνοντας λουλούδια, ζωγραφιές, κεριά και σημαίες. Πολλοί έχουν επενέσει τη ζεστασιά και την ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμού στάση του Χάραλντ, ενώ ο Χάκον τον χαρακτήρισε υπέροχο πατέρα στην πρώτη του ομιλία προς το έθνος ως μονάρχης. Η μοναρχία εξακολουθεί να απολάβει ευρείας αποδοχή στη Νορβηγία. Το 72% των Νορβηγών τάσεται υπέρ της, ενώ το 20% προτιμά μια δημοκρατία ή κάποια άλλη μορφή διακυβέρνησης, σύμφωνα με δημοσκόπηση. Ο Χάκον έγινε αυτομάτως βασιλιάς τη στιγμή που πέθανε ο πατέρας του. Δεν θα πραγματοποιηθεί η στέψη, καθώς η Νορβηγία κατήργησε την πρακτική το 1908. Μετά την τελετή, το κοινό θα αποτίσει φόρο τιμή στη σωρό του Χάραλντ, η οποία έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι των ανακτόρων έως τις 8 Σεπτεμβρίου. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στο Όσλο στις 9 Σεπτεμβρίου με αρχηγούς κρατών από όλο τον κόσμο να έχουν προσκληθεί να παραστούν. Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι που αποδίδονται στη ζέστη καταγράφηκαν στην Ισπανία από την 1η Ιουνίου έως και την 31η Αυγούστου, αριθμός ρεκόρ για αυτή την περίοδο, αφότου ξεκίνησε η συγκέντρωση αυτών των δεδομένων από το Δημόσιο Ινστιτούτο Υγείας Κάρολος III το 2015. Το προηγούμενο ρεκόρ για αυτούς τους τρεις μήνες είχε σημειωθεί το 2022 με 4.652 θανάτους να αποδίδονται στη ζέστη. Στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής, η Ισπανία βίωσε τα τελευταία χρόνια κύματα καύσωνα όλο και μεγαλύτερης διάρκειας και συχνότητας, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν σε μεγάλο βαθμό τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο σήμερα, η χώρα ετοιμάζεται για νέα μεγάλη αύξηση των θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες, έπειτα από μερικές μέρες σχετικής δροσιάς για την εποχή σε πολλές περιοχές, επισήμανε το Σαββατοκύριακο η Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
9: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλό μήνα. Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώς κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα ορεινά τμήματα θα συνεχθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Υπήρου και της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Μακεδονίας να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά προς τη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειο-δυτική 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειο διευθύνσεις 4 με 6. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει στα υπηρωτικά και τοπικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα 34 με 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 27 βαθμούς που έχουμε στη Σκύρο, στην Καλλινό, στην Ικαρία, στην Αστυπάλαια, στη Σιτία και στην Κύπρο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 35 βαθμούς στη Λαμία, στα Τρίκαλα, στο Τιμπάκι, αλλά και εδώ στην Αττική, στο κέντρο της Αθήνας. 36 στην Ελευσίνα, στην κάτω της Ωραία, στο Αγρίνιο, στο Βέλος Κορινθία, στο Κρανίδι, στη Μεγαλόπολη και στο Ελαφωνή στα Χανιά. Και 37 Πάρθη, Άργος, Καλαμεσσηνίας με Λιγαλά. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώς στη Μακεδονία κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά της κεντρικής Μακεδονίας πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Θερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι στα ορεινά και πιθανόν στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά να εκδοθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώς στα ορεινά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα ορεινά τμήματα υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου γενικά έθριο καιρό με το Καστελόριζο να έχει 33 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο ανατολικούς ανέμους επάνω στο νησί 3 Μποφόρ. Όμως στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική βορειοδυτική 3 με 4 Μποφόρ και πολύ γρήγορα στα δυτικά θα ενισχυθούν στα 4 με 5. Όμως η θερμοκρασία στο Καστελόριζο σε αίσθηση είναι υψηλότερη κατά 4 με 5 βαθμούς λόγω της αυξημένης υγρασίας. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο ανατολική μέχρι και 5 με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο και στη Ραφίνα αυτή τη στιγμή μέχρι 36 στην Ελευσίνα ενώ στο κέντρο της Αθήνας όπως προαναφέραμε 35 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία με γενικά έθριο καιρό και λίγες πρόσκαιρες νεφώς μεσημέρι και απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 3 μποφόρ και γύρω στις 4 με 5 η ώρα το απόγευμα η θερμοκρασία θα ανεβεί κατά 1 με 2 βαθμούς. Τώρα περνάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο Τετάρτη λοιπόν 2 Σεπτεμβρίου γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώς στα δυτικά και τα βόρεια υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν Θεσσαλίας και Πελοποννήσου να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρωτικά και τοπικά στο Ιόνιο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα 34 με 36 βαθμούς και στην Πελοπόννησο και τοπικά στα υπηρωτικά 36 με 37, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς. η Μακεδονία και η Θράκη πιο αναλυτικά. Στη Θράκη γενικά έθριο καιρό. Στη Μακεδονία γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις όμως από το μεσημέρι και μετά. Οπότε στα ορεινά τμήματα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. 19 βαθμοί το πρωί, 34 με 35 το μεσημέρι θερμοκρασία. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε στα ορεινά τμήματα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά της Ήπειρου και της Δυτικής Στερεάς και πιθανόν και της Πελοποννήσου να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. 22 βαθμοί το πρωί, 35 και στα ηπειρωτικά 36 με 37 το μεσημέρι. Στην Ήπειρο όμως η ελαχίστη θερμοκρασία θα είναι στους 19 βαθμούς. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα ορεινά τμήματα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
9: 6 με 37 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία στους 14 με 15 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι η θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς. Κυκλάδες, Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός, 22 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Στην Κρήτη όμως τοπικά στους 32 με 34 και κυρίως στη Νότια Κρήτη. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό, 22 βαθμοί το πρωί, 35 με 36 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και αύριο η άνεμη αυγικά θα είναι νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και ενώ στην περιοχή θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική θα έχει γενικά έθριο καιρό με βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 6 και η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς το πρωί και 36 πιθανόν τοπικά και 37 το μεσημέρι. Η Θεσσαλονίκη θα έχει γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς με μεμονωμένες καταιγίδες. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 3 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα ως συνήθως νότιοι με την ίδια ένταση με 21 βαθμούς το πρωί και μέχρι 33 το μεσημέρι και για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
8: Σας ευχαριστούμε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
10: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Προτεσταντισμός. Για ποιον λόγο να μελετήσει κάποιος παγκόσμια προτεσταντική πολιτική? Κλήθηκα κάποτε στη ΣΥΠΑ ως παρατηρητής σε μία συνάντηση ακαδημαϊκών οι οποίοι μελετούσαν τη σχέση χριστιανισμού και πολιτικής στη χώρα. Σύντομα συνειδητοποίησα ότι όσοι ασχολούνταν με τον καθολικισμό υιοθετούσαν μία συγκριτική προσέγγιση. Θεωρούσαν δηλαδή ότι η σχέση καθολικισμού και αμερικανικής πολιτικής έπρεπε να μελετηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις του καθολικισμού και της πολιτικής σε άλλα μέρη του κόσμου. Ωστόσο, οι μελετητές του προτεσταντισμού δεν έδειχναν να ακολουθούν αυτή την προσέγγιση. Αντιμετώπιζαν το ζήτημα της σχέσης του προτεσταντισμού και της αμερικανικής πολιτικής ως αν να μην υπήρχε πουθενά αλλού, εκτός των ΗΠΑ, σημαντική σχέση μεταξύ προτεσταντισμού και πολιτικής. Οι περισσότεροι στην ανεπτυγμένη Δύση ασπάζονται τη συγκεκριμένη προσέγγιση. Αυτή όμως παρερμηνεύει όχι μόνο ότι ισχύει για τον προτεσταντισμό, αλλά και τη σχέση της θρησκείας με την πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ η θέση περί αναπόφευκτης αποδυνάμωσης της κοινωνικής αξίας της θρησκείας έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από το ενδιαφέρον για το Ισλάμ και την αμερικανική χριστιανική δεξιά, υπάρχει άγνοια γύρω από τις πολιτικές διαστάσεις της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Σύμφωνα με μια ευρέως αποδεκτή εκτίμηση, οι προτεστάντες αποτελούν το 11% του παγκόσμιου πληθυσμού. Δύο παράγοντες αναδεικνύουν τη σημασία τους σε σχέση πάντοτε με την πολιτική. Πρώτον, είναι εξαιρετικά ενεργοί πιστοί. Η προσχώρηση στον προτεσταντισμό είναι υψηλή στην Ευρώπη, αλλά χαμηλή στις περιοχές που τον ασπάστηκαν πρόσφατα. Δεύτερον, έχουν μία πραγματικά παγκόσμια διασπορά, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη θρησκευτική μεταστροφή και όχι στη μετανάστευση. Ο προτεσταντισμός τα έχει πάει πολύ καλά στην υποσαχάρη Αφρική, στη Λατινική Αμερική, στην Κίνα και στην Κορέα. Οι χώρες που σήμερα έχουν τους περισσότερους ενεργούς προτεστάντες μετά τη ΣΥΠΑ είναι η Βραζιλία, η Κίνα και η Νιγηρία. Πολλοί από αυτούς δεν συνδέονται με θεσμούς που έχουν εγκαθιδρυθεί στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική, αλλά με πεντηκοστιανές ομολογίες οι οποίες εγκαθιδρύθηκαν στη Λατινική Αμερική με τις ανεξάρτητες αφρικανικές εκκλησίες ή με τις μη καταχωρημένες κινέζικες ομάδες. Σύμφωνα λοιπόν με τον αυστηρό ορισμό του όρου «προτεστάντης», αυτοί δεν είναι προτεστάντες. Είναι όμως επαρκώς χριστιανοί που πιστεύουν στον Τριαδικό Θεό, δεν είναι καθολικοί ή μέλη της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και διατείνονται ότι στηρίζουν την πίστη τους στη Βίβλο. Είναι οι προτεστάντες του Παγκόσμιου Νότου, οι οποίοι συχνά υπερτερούν αριθμητικά από τα μέλη των εκκλησιών που ιδρύθηκαν παλαιότερα σε αυτές τις περιοχές του κόσμου από τις Ιεραποστολές. Αυτή η εξάπλωση του προτεσταντισμού, κυρίως στη μεταπικιακή εποχή, οφείλεται κατά πολύ σε πρωτοβουλίες των γηγενών πληθυσμών. Ο παγκόσμιος προτεσταντισμός είναι πρωτίστως μη λευκός και βρίσκεται μακριά από την εξουσία και την ευημερία. Αυτά τα χαρακτηριστικά του προσδίδουν σημαντική πολιτική βαρύτητα. Επιπλέον μας βοηθούν να επανεξετάσουμε την ιστορική συσχέτιση μεταξύ του προτεσταντισμού και της δημοκρατίας. Μήπως πρόκειται για μια απατηλή διασύνδεση η οποία εξαρτάται από κάποιους παράγοντες που συναντά κάποιος στη Δύση, οι οποίοι όμως μπορεί να μην υφίστανται στον Παγκόσμιο Νότο?
Ποιο είναι το βάρος των θρησκευτικών παραδόσεων εναντί της σοβαρότητας των περιστάσεων? Θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι σε θέσεις όπως «ο προτεσταντισμός είναι ουσιοκρατικά δημοκρατικός» ή «το Ισλάμ είναι ουσιοκρατικά μη δημοκρατικό». Οι θρησκείες είναι διαφορετικές μεταξύ τους και μεταβάλλονται. Το να εστιάσει κάποιος στα διαφορετικά κοινωνικά συγκείμενα δεν αρκεί για να ερμηνευθούν τα πάντα. Κάθε θρησκευτική παράδοση έχει μία μοναδική προσέγγιση όσον αφορά τον νόμο, την εδαφικότητα, τις θρησκευτικές οργανώσεις και τις σχέσεις θρησκείας-κράτους, και αυτό μπορεί να επηρεάσει το πώς συμπεριφέρονται οι πολίτες υπό ιδιαίτερες συνθήκες. Ο προτεσταντισμός ως διάδοχος της δυτικής χριστιανικής παράδοσης. Η διασπορά του προτεσταντισμού σε κοινωνίες οικονομικά και πολιτισμικά διαφορετικές διεύρυνε την ποικιλομορφία των σχέσεών του με την πολιτική. Αυτή η ποικιλομορφία εκπορεύεται από το ξεκίνημα του χριστιανισμού ως καταδιωκόμενη αίρεση, από την έλλειψη νόμων στις επιγραφές του και από την έμφαση που έδινε στην πολιτισμική και γλωσσολογική προσαρμογή. Ο Χριστός δεν έδωσε ποτέ έναν νόμο συγκρίσιμο με τον εβραϊκό νόμο ή τη Σαρία. Ενώ ο Μωυσής και ο Μωάμεθ κυβερνούσαν κοινότητες, ο πρώιμος χριστιανισμός κρατούσε αποστάσεις από τις πολιτικές ευθύνες. Η πολιτική που ασκούσε επιδείκνυε γενικά μικρότερη αυτοπεποίθηση. Παρά το γεγονός ότι οι εβραϊκές γραφές ενσωματώθηκαν στη Βίβλο, η πολιτική επίκληση στον εβραϊκό νόμο αντιμετωπιζόταν πάντα με καχυποψία. Ενώ πολλοί χριστιανοί μιλούν για μια κοσμοθεωρία και για πολιτικές αξίες, λίγοι είναι εκείνοι που εντοπίζουν στη Βίβλο ένα ολοκληρωμένο πολιτικό πρόγραμμα. Κατά συνέπεια, οι αντιλήψεις για τη σχέση του προτεσταντισμού με την πολιτική φέρουν τις αποχρώσεις των γενικότερων αντιλήψεων του περί μονοθεϊσμού. Για κάποιους μελετητές, οι μονοθεϊστικές θρησκείες ρέπουν προς την έλλειψη ανεκτικότητας, εκτός αν υφίστανται περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες. Πρέπει ωστόσο να γίνουν διακρίσεις. Ο μονοθεϊσμός δεν υπονοεί απαραίτητα την πεποίθηση ότι μόνο η δική μας κοινότητα κατέχει την αλήθεια. Οι μονοθεϊστές δεν είναι πάντα αλαζόνες, και αυτό απεικονίζεται πολύ καλά στην περίπτωση του προτεσταντισμού. Οι δε επιπτώσεις του μαζικού βολονταριστικού μονοθεϊσμού είναι διαφορετικές από εκείνες του ελιτίστικου ή κρατικού μονοθεϊσμού. Επιπλέον, πολλοί μελετητές υποστηρίζουν την ύπαρξη διαφορών μεταξύ των μονοθεϊστικών θρησκειών, οι οποίες διαφορές υπερβαίνουν τα σύγχρονα συγκείμενα εντός των οποίων υπάρχουν. Ενώ η χριστιανοσύνη ξεκίνησε στα περιθώρια μιας ήδη υπάρχουσας αυτοκρατορίας, το Ισλάμ έγινε το κέντρο μιας νέας αυτοκρατορίας και δεν συνοδεύεται από μια εκκλησία. Το ιδανικό του ισλαμικού μονισμού διαφέρει από τον κανονιστικό διεισμό της σχέσης εκκλησίας-κράτους στον χριστιανισμό, την έννοια των δύο πόλεων στις οποίες ανήκουν οι χριστιανοί και ανάμεσα στις οποίες θα πρέπει να τηρείται μια σημαντική απόσταση. Μια άλλη αντίθεση εντοπίζεται στην αιμονή του Ισλάμ όσον αφορά την εδαφικότητα. Επομένως, ο χριστιανισμός στερείται ουσιαστικής διασύνδεσης με την εξουσία, τον νόμο και την εδαφικότητα. Όμως καμία θρησκεία δεν έχει παγώσει στον χρόνο. Αργότερα ο χριστιανισμός απέκτησε εδαφικότητα και έγινε χριστιανικός κόσμος. Ο προτεσταντισμός, γεννημένος κατά κύριο λόγο εντός του χριστιανικού κόσμου, δίνει έμφαση στα χριστιανικά του χαρακτηριστικά. Ειδικά στην ευαγγελική του έκφανση, θεωρεί πως επιστρέφει στην πρώιμη εκκλησία. Έτσι τίνει να αναζητά την αιτιολόγηση των πολιτικών του θέσεων στην Καινή Διαθήκη. Παρόλα αυτά, ο πρώιμος χριστιανισμός υφίστατο διακρίσεις εκλαμβανόμενος ως σέχτα, η οποία όμως πολύ σύντομα μετατράπηκε σε μια διαπολιτισμική κοινότητα στην οποία προσχώρησαν πολύ εθελοντικά. Αντί να επιβάλλει,
ο πρώιμος χριστιανισμός, έναν θρησκευτικό νόμο, μίλησε για ένα νόμο γραμμένο στην καρδιά και για ένα βασίλειο εκτός του κόσμου τούτου. Κάτι που επέτρεπε στους πιστούς να ανήκουν σε οποιοδήποτε επίγειο βασίλειο, ενώ ταυτόχρονα κατέστησε τα πάντα σχετικά. Ελήψη μιας συγκεκριμένης πολιτικής συνταγής μπορούσε να υιοθετήσει μια ποικιλία στάσεων απέναντι στο κράτος, από την εσχατολογική αδιαφορία μέσω της προφητικής κριτικής έως τη συγκαταβατική νομιμοποίηση. Ο πρώιμος χριστιανισμός δεν διέθετε επίσης την έννοια της εδαφικότητας. Όμως αυτό το βολονταριστικό μοντέλο που απέρριπτε τον νομικισμό και αδιαφορούσε για την εδαφικότητα ήρθε αντιμέτωπο με τεράστιες αντιστάσεις που μερικώς το παραμόρφωσαν. Αργότερα, η περιθωριοποιημένη πίστη μετατράπηκε σε επίσημη λατρεία και επέστρεψε εν μέρη στο πρόγραμμα της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά από την εποχή της πρώιμης νεωτερικότητας, η διαφοροποίηση επανενεργοποίησε την αρχική του θέση και ξανά γίνε μια ομάδα στελεχωμένη από εθελοντές. Έτσι λοιπόν η σχέση του πρωτεσταντισμού με την πολιτική είναι διτή. Πρώτον, διαμαρτύρεται ενάντια στις προσθήκες που γίνονται στη βιβλική πίστη. Επομένως, οι συνθήκες στις οποίες βρισκόταν ο χριστιανισμός όταν γράφτηκαν τα κείμενά του αποκτούν ιδιάζουσα σημασία. Οι πράξεις των Αποστόλων, γραμμένες στα τέλη του 1ου αιώνα, είναι ένα κείμενο που περιγράφει την εξάπλωση της πολιτικά αδύναμης πίστης, το οποίο γίνεται επίσημο κείμενο, ενώ κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με τα έργα του Ευσέβιου, τα οποία γράφτηκαν τον 4ο αιώνα και ουσιαστικά βάζουν σε μια ιδιαίτερη θέση τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Δεύτερον, ο Προτεσταντισμός κληρονομεί επίσης την παράδοση του δυτικού χριστιανισμού. Σημείο κλειδί αυτής της παράδοσης είναι η δυτότητά της. Το ένα κομμάτι της πηγάζει από την προφητική παλαιοδιαθηκική θρησκεία, η οποία οδήγησε σε άρνηση της κρατικής λατρείας και σε μία ροπή προς τον φιλιρινισμό και την εσχατολογική σχετικοποίηση. Το άλλο κομμάτι της αφορά την πολιτική ανάπτυξη της Δύσης, εκεί όπου η Εκκλησία απέκτησε θεσμική σπουδαιότητα μετά την κατάρρευση της Δυτικής Αυτοκρατορίας. Αργότερα, με τις μεταρρυθμίσεις της Ρωμαϊκής Εκκλησίας που έλαβαν χώρα στον 11ο αιώνα, η δυτότητα οξύνθηκε από τη διαμάχη μεταξύ Πάπα και Αυτοκράτορα, θέτοντας έτσι τις βάσεις του θεσμικού πλουραλισμού για την βαθμιαία ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατίας. Σε αντίθεση με τον Βυζαντινό Κεσαροπαπισμό, το κανονιστικό δόγμα της Δύσης μετατράπηκε σε δίκοπο μαχαίρι. Αναγνωρίζοντας από τη μία την κοσμική εξουσία, αλλά απαγορεύοντας τη δικαιοδοσία της πάνω στην Εκκλησία και διασφαλίζοντας από την άλλη το δικαίωμα της Εκκλησίας να αμφισβητεί την κοσμική εξουσία. Εν τούτης, τόσο η δυτική όσο και η ανατολική χριστιανοσύνη υπήρξαν διάδοχοι της μεταστροφής που βίωσε ο χριστιανισμός τον 4ο αιώνα, όταν από ένα δημοφιλές και υποστηριζόμενο από τα μέλη του κίνημα μετατράπηκε σε μια θρησκεία υποστηριζόμενη από το κράτος. Αυτό είναι ένα δεύτερο στοιχείο της δυτικής παράδοσης που θα επηρεάσει τον Προτεσταντισμό. Ένα τρίτο στοιχείο είναι η κατά τον 13ο αιώνα αναγέννηση της αριστοτέλειας ιδέας του αυτάρκους πολιτεύματος που διασφάλιζε την εμφάνιση εθνικών μοναρχιών και αποδυνάμωνε τις παπικές πολιτικές αξιώσεις.

η πολιτική του πρώιμου προτεσταντισμού. Η δυτική παράδοση δεν κληροδότησε στον προτεσταντισμό μια ομοιόμορφη προσέγγιση. Η ποικιλία του υπερτονίστηκε από τις συνθήκες της νεωτερικότητας, αλλά και από τη δική του οργανωτική ποικιλομορφία και δογματική ποικιλία. Ο προτεσταντισμός αντανακλά τα πολιτικά μειονεκτήματα του πρώινου χριστιανισμού. Η πρώιμη χριστιανική σκέψη, λέει ο Τόκβιλ, στερούνταν την ιδέα της ηθικής πολιτιότητας και δημιουργούσε ένα επικίνδυνο πολιτικό κενό. Από την εποχή του Τόκβιλ, αυτό το κενό ελαχιστοποιήθηκε στον καθολικισμό με την κοινωνική κατήχηση, ενώ συνεχίστηκε στον αυξανόμενα ευαγγελικό προτεσταντισμό με την πρωτόγονη επιστροφή του στις ρίζες. Καθώς οι ρίζες του χριστιανισμού βρίσκονται μακριά από το κράτος, πιθανόν ο συνεχής πειρασμός για τον ευαγγελικαλισμό να μην είναι η θεοκρατία, αλλά το απολυτικό. Ο προτεσταντισμός έχει μετατραπεί στον φυσικό χώρο της εχταριστικής τάσης, ενός εκ των πιθανών κοινωνιολογικών συνεπειών του πρώιμου χριστιανισμού. Η Εκκλησία κατά την σύλληψη του Τρόλτσκ είναι ένας θεσμός ευλογημένος, ικανός να υποδεχθεί τις μάζες και να προσαρμοστεί στον κόσμο. Έτσι η Εκκλησία γίνεται ένα απόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής ευταξίας. Η σέκτα εν τούτης βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή, συνήθως συνδεδεμένη με τις κατώτερες τάξεις ή με εκείνους που αντιτίθενται στο κράτος. Πασχίζει για την προσωπική τελειοποίηση που συνήθως σημαίνει άρνηση της ιδέας της άσκησης κυριαρχίας στον κόσμο. Για τον Τρόλτσκ, η κεντρική ιδέα είναι ο χριστιανικός οικουμενισμός. Η Βασιλεία του Θεού δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτόν τον κόσμο παρά μόνον κατόπιν συμβιβασμού, αποφεύγοντας τον οικουμενισμό μέσω του εκκλησιαστικού συμβιβασμού, οι σέχτες κάποιες φορές καταφεύγουν στον εξαναγκασμό ή συχνότερα στην εσχατολογία. Η μεταρρύθμιση, λέει ο Τρόλτσκ, ήρθε αντιμέτωπη άμεσα με αυτό το μοιραίο ερώτημα. Εκκλησία ή σέχτα? Εσκεμένα παρέμεινε σταθερή στον εκκλησιαστικό τύπο. Γράφοντας τις αρχές του 20ου αιώνα, θεωρεί τη σεχταριστική επιρροή περιορισμένη κυρίως στις ασκητικές καλβινιστικές προσπάθειες της αποκατάστασης της ιερής κοινότητας εντός του κόσμου. Αυτό όμως δεν δικαίωσε τον αγγλόφωνο προτεσταντισμό. Και έκτοτε, η παγκόσμια εξάπλωσή του δέχτηκε μεγαλύτερη επιρροή από τον σεχταριστικό τύπο και το ομολογιακό μοντέλο, στο οποίο ο οικουμενισμός αποκτά πνευματική διάσταση μέσω της σαφούς αποδοχής ενός οργανωτικού πλουραλισμού. Η μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα χωρίστηκε στα παρακλάδια του λουθυρανισμού, του καλβινισμού και του αγγλικανισμού, συν τη ριζοσπαστική μεταρρύθμιση των αναβαπτιστών. Οι πολιτικές συνέπειες αυτού του γεγονότος είναι ποικίλες. Αλλά ένα εμφατικά κοινό σημείο μεταξύ όλων είναι η κυριαρχία του Θεού, εκλαμβάνοντάς την όχι μόνο ως μια βασιλική μεταφορική έννοια που μπορεί να νομιμοποιήσει την τυραννία, αλλά και ως μια προφητική αλληγορία που

συνείδησης. Όμως η έλλειψη ιεροδιδασκαλίου ή κανονιστικών ποινών στον προτεσταντισμό υπονοούσε μια εκοσμίκευση της πολιτικής ζωής, συνδεδεμένης με την αδύναμη συγκριτικά με τον καθολικισμό και την ορθοδοξία κοινοτική της διάσταση. Όσο περισσότερο μια θρησκεία βλέπει τον Θεό να σχετίζεται με τα άτομα, τόσο πιο δύσκολο είναι να υποστηρίξει ιδέες όπως αυτήν της ιερής πολιτείας. Ο Λουθυρανισμός επιδιώκει να διατηρήσει τον οικουμενισμό εκχριστιανίζοντας τον δεκάλογο και εξισώνοντάς τον με το φυσικό δίκαιο. Η ηθική των δύο σταδίων του καθολικισμού μετατρέπεται στην αντίθεση μεταξύ προσώπου και αξιώματος. Η θεωρία των δύο ξυφών αντικαταστάθηκε από το δόγμα των δύο βασιλείων. Όλες οι πολιτικές εξουσίες αφήνονται στον πρίγκιπα, στον οποίον ο Λούθυρος στρέφεται προκειμένου να επιβλέπει την Εκκλησία. Κατά συνέπεια, η Οικουμενική Εκκλησία αντικαθίσταται από την Εκκλησία που έχει εδαφικότητα και αυτό συμπίπτει με την ανάδυση του κράτους έθνους. Η ειρήνη του Άουξμπουργκ το 1555 ενδυνάμωσε αυτή την εραστιανή υποταγή της Εκκλησίας στον κοσμικό κυβερνήτη, ορίζοντας ότι η θρησκεία του κυβερνήτη είναι αυτή που επικρατεί στα εδάφη του. Οι μόνες επιλογές του ατόμου ήταν η συμμόρφωση ή η εξορία. Δεν αποτελεί έκπληξη το ότι ο στερεοτυπικός Λουθυριανός κατέληξε να χαρακτηρίζεται από υπακοή στον αξιωματούχο. Η Λουθυριανική Ορθοδοξία επέμενε στον διαχωρισμό θρησκείας και πολιτικής. Λόγω της πεποίθησης του περί του αδυνάτου της διόρθωσης του κόσμου και της αυτονομίας του κράτους από τους ευαγγελικούς κανόνες, ο Λουθυριανισμός είναι ιστορικά αδύναμος στην πρόκληση πολιτικού ακτιβισμού ή, σε άλλες περιπτώσεις, ριζοσπαστικής μεταρρύθμισης.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα.

0: στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας
6: το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία μικρασιατών, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο», αυτή την ώρα θα ακούσετε μια εκπομπή με θέμα «Η Ελλάδα του 19ου αιώνα, μεγάλη ιδέα και ατυχής πόλεμος».

Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματα και τα ερωτήματά σας. Μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο ιστορικός ο κύριος Δημήτρης Μπαχάρας.

0: Χαίρετε κύριε Μπαχάρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Γεια σας.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος που κάνουμε για την γενοκτονία των Μικρασιατών, για τον ξεριζωμό των Ελλήνων από την Μικρά Ασία, προσπαθούμε να αναζητήσουμε το ιστορικό, ιδεολογικό και πολιτικό υπόβαθρο. Γι' αυτό θα θέλαμε μαζί σας, με τη βοήθειά σας, να δούμε τι επικράτησε στο 19ο αιώνα στην Ελλάδα, τι ήταν η μεγάλη ιδέα, πώς αυτή επηρέασε την εξωτερική πολιτική της χώρας και να δούμε βέβαια και τι ήταν ο ατυχής Ελληνοτουρκικός πόλεμος και τι προξένησε.
1: Βέβαια, όλα αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Να το πιάσουμε λίγο έτσι, να ξεκινήσουμε με το 19ο αιώνα, με το πώς και γιατί ξεκινάει η μεγάλη ιδέα. Γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το 1922 και η Μικρασιατική καταστροφή είναι το τέλος της μεγάλης ιδέας. Είναι το τέλος του μεγαλοειδεατισμού, το τέλος των επεκτατικών βλέψεων της Ελλάδας ώστε να απελευθερώσει τα αλήθρωτα αδέλφια της. Αυτό ήταν το όραμα το οποίο ξεκινάει στην πραγματικότητα με την συνθήκη της ανεξαρτησίας, με την επανάσταση, με το τέλος της επανάστασης του 1821. Οι Έλληνες γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα σύνορα τα οποία τους έχουν επιβάλει δεν είναι δυνατόν να περιορίσουν τη χώρα σε αυτά τα εδάφη. Θέλουν, προσπαθούν, θα διεκδικήσουν στο μέλλον να επεκταθούν, να αυξήσουν την εδαφική τους, τα εδάφη τους, και ο στόχος είναι να απελευθερωθούν οι υπόλοιποι Έλληνες και να ενταχθούν στα πλαίσια ενός πολύ μεγαλύτερου ελληνικού κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο η κορύφωσή του θα είναι η Μικρασιατική εκστρατεία και το τέλος της, η Μικρασιατική καταστροφή του 1922. Πείτε μου γιατί...
0: Ναι. Όχι, αλίμονο. Απλώς σκεπτόμουν ότι μετά την απελευθέρωση το πρώτο, το νεοσύστατο ελληνικό κράτος δεν ικανοποιεί τις συνειδήσεις των Ελλήνων και ξέρουν ότι υπάρχουν Έλληνες που δεν ζούσαν τότε στην επικράτεια του νέου κράτους, όμως είναι υποδουλωμένοι και πρέπει και αυτοί να ελευθερωθούν, όπως και τα νησιά, η Κωνσταντινούπολη και η Μικρά Ασία.
1: Φυσικά, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όταν απελευθερώνεται το ελληνικό κράτος και όταν κερδίζει την ανεξαρτησία του, μιλάμε για ένα κράτος που περιλαμβάνει νησιά του Αιγαίου, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Είναι κάτι πολύ περιορισμένο. Πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν υπάρχει Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει Μακεδονία, δεν υπάρχουν Ιωάννινα, δεν υπάρχει Ήπειρος, δεν υπάρχει Κρήτη. Όλες αυτές τις περιοχές κατοικούν Έλληνες, οι οποίοι προφανώς και θέλουν να απελευθερωθούν και θέλουν και αυτοί να ενταχθούν στο νέο ελληνικό κράτος το οποίο δημιουργείται. Από την άλλη πλευρά, και οι ίδιοι οι Έλληνες που ζουν στο απελευθερωμένο κράτος θέλουν να μεγαλώσει το ελληνικό κράτος, να γίνει μεγαλύτερο. Βέβαια, από τότε αρχίζουν και ξεκινάνε και τα προβλήματα παράλληλα. Παράλληλα με την επιθυμία για επέκταση, δηλαδή, υπάρχει εξ αρχής αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ των ετεροχθόνων και των αυτοχθόνων. Ετερόχθονες είναι οι Έλληνες που ζουν εκτός επικράτειας του ελληνικού κράτους, αυτόχθονες είναι αυτοί που είναι μέσα. Οι Έλληνες που είναι οι αυτόχθονες θεωρούν ότι πρέπει να έχουν ήδη την εξουσία, οι ετερόχθονες οι οποίοι έρχονται απ' έξω θεωρούν ότι είναι καλύτεροι, γιατί πολλές φορές είναι πιο μορφωμένοι, γιατί έχουν ευρωπαϊκή παιδεία, γιατί έχουν μεγαλύτερη εμπειρία στους θεσμούς. Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούν ότι οι ίδιοι πρέπει να αναλάβουν τη διοίκηση του κράτους. Οπότε από την αρχή καταλαβαίνετε ότι αυτά τα δύο συμβαδίζουν. Δηλαδή η επέκταση του ελληνικού κράτους και ταυτοχρόνως οι έριδες μέσα στο πλαίσιο της ελληνικής επικράτησης για το ποιος θα διοικεί αυτό το νεοσύστατο κράτος.
0: Να λοιπόν που αμέσως όπως μας το τοποθετήσατε το ζήτημα μαζί με την μεγάλη ιδέα, δηλαδή με την επιθυμία να ανακτηθούν τα χαμένα εδάφη, έχουμε και αυτή την διένεξη, αυτή την διαμάχη μεταξύ αυτοχθόνων και ετεροχθόνων και το ποιος θα πρέπει να έχει την πρωτοκαθεδρία, τον πρώτο λόγο.
1: Ποιος θα λάβει μέρος στην νομή της εξουσίας, γιατί η νομή της εξουσίας πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είναι κάτι το οποίο ακόμα διεκδικείται από πάρα πολλές διαφορετικές ομάδες, οι οποίες περιλαμβάνουν στρατιωτικούς, περιλαμβάνουν πρώην φιλικούς, περιλαμβάνουν πρόκριτους, ένα σωρό διαφορετικές ομάδες, πολιτικές ομάδες στην πραγματικότητα, οι οποίες θα βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους, γιατί θα προσπαθεί κάθε μία να διεκδικήσει μεγαλύτερα προνόμια. Βέβαια όλα αυτά θα, και συνεχίζω έτσι λίγο ιστορικά στην εξέλιξη, θα υποσχιαστούν με την έλευση του Όθωνα, με την έννοια ότι ο Όθωνας θα επιβάλλει μια βαβαρική εξουσία πάνω στους περισσότερους από όλους αυτούς τους φορείς, τους θέλοντες να γίνουν φορείς της εξουσίας για την ακρίβεια, και αυτή η επιβολή της εξουσίας είναι που θα κρατήσει στο περιθώριο για αρκετά χρόνια τους πρόκριτους, τους ετερόχθονες που λέγαμε, τους αυτόχθονες. Όλοι αυτοί στην πραγματικότητα δεν θα καταφέρουν με την έλευση του Όθωνα και για τα επόμενα χρόνια να λάβουν τις θέσεις τις οποίες ήθελαν εξ αρχής. Βέβαια, μέσα στο πλαίσιο του Όθωνα θα πρέπει να δούμε και πώς εντάσσεται η μεγάλη ιδέα.
0: Πώς εντάσσεται εκεί?
1: Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δούμε και να πούμε ότι ο όρος πρώτα απ' όλα μεγάλη ιδέα έχει ξεκινήσει από έναν περίφημο λόγο του Κολέτη το 1844, όπου απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο μιλάει για τα όρια του ελληνικού κράτους και λέει ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτά τα σύνορα που τις έχουν επιβάλει οι μεγάλες δυνάμεις, δεν μπορεί να περιοριστεί μέσα σε αυτά τα σύνορα, είναι πολύ μεγαλύτερη, και αυτή η ιδέα της μεγάλης Ελλάδας, η μεγάλη ιδέα, είναι ο λόγος ο οποίος θα τροφοδοτήσει και θα καθιερώσει στην πραγματικότητα αυτό το που λέμε μεγάλη ιδέα σήμερα και που εννοούμε και ιστορική και ο κόσμος όταν ακούει μεγάλη ιδέα, είναι αυτό το οποίο ξεκίνησε ο Κολέτης με αυτό το λόγο στη Βουλή. Εννοούσε λοιπόν ότι Έλληνες ζουν εκτός της ελληνικής επικράτειας σε πάρα πολλά σημεία. Δεν προσδιορίζε ποια είναι αυτά τα σημεία. Έλληνες ζούσαν παντού. Έλληνες ζούσαν και στην Κωνσταντινούπολη, ζούσαν και στην Οδυσσό, ζούσαν στη Ρουμανία. Δηλαδή, όταν σκεφτόμαστε ότι οι Έλληνες ζούσαν εκείνη την εποχή, στο 19ο αιώνα, σε πάρα πολλές περιοχές της Βαλκανικής Χερσονήσου, δεν μπορούμε να περιοριστούμε στην Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη, τη Θράκη, τη Σμύρνη. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η Βουλγαρία, Ρουμανία και ο Οδυσσός ήταν μέρη στα οποία κατοικούσαν και μεγαλουργούσαν και εμπορικά και πολιτικά πάρα πολλοί Έλληνες. Άρα ο λόγος του Κολέτη στην πραγματικότητα άφηνε πάρα πολλά περιθώρια από τη μία, και από την άλλη θα μπορούσε κανείς να το δει πιο ελεύθερα και να το συνδέσει ακόμα και με τη χάρτα του Ρίγα. Δηλαδή υπήρχε αυτή η έννοια μιας μεγάλης βαλκανικής επικράτειας, όπου κάτι σήμαινε αυτό σε επίπεδο κοινωνικό, ιδεολογικό, γεωγραφικό, κλιματικό, σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά αυτή η ιδέα, αυτή η έννοια ήταν κάτι το οποίο περνούσε ίσως και αργότερα στη δεκαετία του 1830-1840 σε λόγους ανθρώπων όπως ο Κολέτης που είχαν ευρωπαϊκή παιδεία, ευρωπαϊκή μόρφωση, είχαν διαβάσει Ρίγα και είχαν επαφή με τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Άρα θα μπορούσαμε να δούμε μια τέτοια διαδρομή παράλληλη με την εθνική διαδρομή που θέλει απλώς την απελευθέρωση των εδαφών των ελληνικών. Σας έμπλεξα λίγο, αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον μια τέτοια πορεία.
0: Πραγματικά, νομίζω ότι και ίσως χρειαστεί έτσι να το επαναλάβω για να μας πείτε αν σωστά το κατανοήσαμε, μιας και τον μέσο ακροατή αντιπροσωπεύουμε. Θα ήθελα λοιπόν να πούμε ότι εκτός από το πιο στενό πλαίσιο που είχε να κάνει με τα δύο μεγάλα κέντρα του ελληνισμού, δηλαδή από τη μια την Αθήνα που είναι η πρωτεύουσα του νεοσύστατου κράτους, η πρωτεύουσα του βασιλείου, έχουμε και την μεγάλη πρωτεύουσα, την Κωνσταντινούπολη, που έτσι κι αλλιώς πάντα υπήρχε η ελπίδα ότι αυτό το μεγάλο ελληνικό κέντρο θα έρθει και πάλι στα χέρια των Ελλήνων.
1: Ναι, πριν φτάσουμε ακριβώς στην Κωνσταντινούπολη, πρέπει να έχουμε υπόψη μας, για να συμπληρώσω και με τον Όθωνα που λέγαμε πριν για τη μεγάλη ιδέα, ότι ο Όθωνας θέλει να μεγαλώσει την Ελλάδα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί. Η Κωνσταντινούπολη είναι φυσικά ένας πόλος έλξης και οι Έλληνες θα ήθελαν πάρα πολύ να το βάζανε σαν το κέντρο, το επίκεντρο της εφαρμογής της μεγάλης ιδέας, αλλά είναι αδύνατον, ειδικά εκείνη την εποχή, να μιλήσουμε ακόμα για Κωνσταντινούπολη. Για Κωνσταντινούπολη θα μιλήσουμε ξανά το 1915.
0: Τότε
1: που θα τεθεί το ζήτημα επί Βενιζέλου για το αν θα πρέπει να κοιτάξει την Κωνσταντινούπολη, την Κύπρο ή τη Σμύρνη. Αυτή ήταν η τριπλή επιλογή η οποία υπήρχε κατά τη διάρκεια του Εθνικού Διχασμού του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μέχρι το 1915 στην πραγματικότητα η Κωνσταντινούπολη μπορεί να είναι επίκεντρο του ελληνισμού και να λειτουργεί ως επίκεντρο του ελληνισμού και όχι μόνο των ελληνικών γραμμάτων, εμπορίου, τραπεζίτες, Έλληνες οι οποίοι έχουν όχι απλώς κυρίαρχη θέση, είναι κορυφαίοι στην ιεραρχία, την εμπορική, την τραπεζική της χρηματαγοράς της Κωνσταντινούπολης και κατ' επέκταση όλης της ανατολικής Μεσογείου εκείνη την περίοδο.
0: Δηλαδή, ναι. Κύριε Μπαχάρα, η μεγάλη ιδέα, αυτό το όραμα μπορεί να λειτουργούσε ανάλογα ή λειτουργήσε ανάλογα με την κάθε φορά πολιτική, εσωτερική, εξωτερική και από το πλαίσιο που είχε δημιουργηθεί σε κάθε εποχή, γιατί προφανώς από το 1844 μέχρι το 1922 για σχεδόν 80 χρόνια έχουμε...
1: Όπως το λέτε, ναι, ναι. Λειτουργεί έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή κάθε εποχή επιβάλλει και τα όρια της μεγάλης ιδέας. Την πραγματικότητα επιόθωνα όλα τα χρόνια είναι αδύνατον να υπάρξει κάποια δυνατότητα πραγματοποίησης έστω και μέρους της μεγάλης ιδέας που σημαίνει επέκταση των ορίων των συνόρων του ελληνικού κράτους. Ο Όθωνας το ήθελε πάρα πολύ, αλλά οι συνθήκες δεν τον ευνοούσαν. Θα προσπαθήσει τουλάχιστον δύο φορές και οι δύο φορές θα είναι καταστροφικές για την Ελλάδα. Θα είναι καταστροφικές γιατί η μία φορά ήταν η προσπάθεια που έκανε στο 1854, αν θυμάμαι καλά τώρα για την ακρίβεια της ημερομηνίας, επιφυλάσσομαι, είναι με τα παρκερικά. Όταν η Ελλάδα αποφασίζει, ο Όθωνας δηλαδή, αποφασίζει ότι ο μόνος τρόπος για να επεκταθεί το ελληνικό κράτος είναι να εκμεταλλευτεί ένα ρωσοτουρκικό πόλεμο. Άλλον έναν ρωσοτουρκικό πόλεμο. Στον οποίο θέλει να εμπλακεί η Ελλάδα με κάθε τρόπο στην προσπάθειά της να κερδίσει εδάφη. Οι μεγάλες δυνάμεις δεν θέλουν να εμπλακεί η Ελλάδα στον πόλεμο. Και η Ελλάδα παρόλα αυτά ο Όθωνας θέλει να ξεσηκώνει τον κόσμο ότι θα μπει. Οι μεγάλες δυνάμεις επιβάλλουν αποκλεισμό. Συγγνώμη, σας είπα παρκερικά, έχω κάνει λάθος. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι. Οι μεγάλες δυνάμεις επιβάλλουν αποκλεισμό στο λιμάνι του Πειραιά για 3 χρόνια. Μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος. Δηλαδή αυτό ήταν μια προσπάθεια αποτυχημένη που επιβαλόταν στην πραγματικότητα από τις εξωτερικές συνθήκες, από τις μεγάλες δυνάμεις, στο ελληνικό κράτος η μη δυνατότητα του να επεκτείνει τα όρια του. Από την άλλη, θα έλεγε κανείς, είχε τη δυνατότητα τη στρατιωτική Ελλάδα να κερδίσει εκείνη την περίοδο οποιοδήποτε στράτευμα τουρκικό? Όχι. Σε καμία περίπτωση δεν είχε και δεν θα είχε για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Και αυτό γιατί ο ελληνικός στρατός, η ιστορία του πώς ακριβώς μεγάλωνε, χτιζότανε κατά τη διάρκεια του 10ου αιώνα, είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία, η οποία περιλαμβάνει πολλές ξένες αποστολές αργότερα, ξένων αξιωματικών, οι οποίοι δεν θα επιτύχουν στο έργο τους και θα φεύγουν αποτυχημένα. Περιλαμβάνουν αναδιοργάνωση του στρατού κάθε 3 και λίγο με πενιχρά οικονομικά μέσα και χωρίς τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τουλάχιστον εξοπλισμού που να είναι αντάξει μιας αξιότιμης μάχης με τους αντιπάλους. Έχει πάρα πολλά προβλήματα η αναδιοργάνωση του στρατού. Η πρώτη σοβαρή αναδιοργάνωση θα αρχίσει μετά τον ατυχή πόλεμο του 1897 και την προσπάθεια του διαδόχου τότε Κωνσταντίνου να αναδιοργανώσει το στρατό με ένα νέο οργανισμό, και αυτό θα διαρκέσει και πάρα πολλά χρόνια μέχρι να έρθει και ο Βενιζέλος και να φέρει τις 2 γνωστές αποστολές, τη γαλλική και την αγγλική, που θα αναδιοργανώσουν αντίστοιχα το ναυτικό, το στόλο, το στρατό. Αλλά αυτά είναι πολύ μετά σε σχέση με το τι γίνεται κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, λοιπόν, έτσι για να κλείσω μισό λεπτό αυτό το οθωνικό, την οθωνική αυτή περίοδο, έχουμε 2 προσπάθειες αποτυχημένες του Όθωνα να επεκτείνει τα σύνορα και μάλιστα με επιβολή κυρώσεων από τις μεγάλες δυνάμεις, και αυτές οι 2 προσπάθειες στιγματίζουν αυτή την περίοδο του Όθωνα που θα κλείσει το 1862 με την έξωσή του.
0: Έχουμε λοιπόν αυτές τις αποτυχημένες προσπάθειες, οι συνθήκες δεν ευνοούν, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, όμως και σε αυτό το διάστημα και παρόλες τις δυσκολίες, η μεγάλη ιδέα δεν εγκαταλείπει τον ελληνισμό και σε εκείνη την περίοδο, αν και με τα όπλα όπως είπαμε δεν μπορεί να γίνει κάτι, μήπως θεωρούν οι Έλληνες ότι με μια άλλη μορφή μπορούν να κυριαρχήσουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή με την πνευματική, με την μόρφωση
1: βέβαια.
0: Με την οικονομία.
1: Βέβαια, όχι, υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο είναι, βασίζεται πάρα πολύ και στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στην κρατική, ας το πούμε, βοήθεια, έστω και μυστικά. Και αυτό είναι το σχέδιο το οποίο θέλει τη διάδοση της ελληνικής παιδείας, της ελληνικής θρησκείας ταυτοχρόνως, των γραμμάτων σε όλη την Οθωμανική επικράτεια όπου ζούσαν Έλληνες. Ειδικά όσο περνάμε το 1850, αυτή η προσπάθεια, δηλαδή τα μισά του 19ου αιώνα, αυτή η προσπάθεια θα ενταθεί. Θα βασιστεί, όταν λέω, στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ ότι μεγάλοι ευεργέτες, άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάρα πολλά πλούτη στην Κωνσταντινούπολη, στην Υπηρώτες, ονόματα που θα τα έχετε ακούσει ίσως και θα τα ξέρετε, όπως Χριστάκης, Ζωγράφος, το Σίτσας, ο Αβέροφ.
0: Και με άνθρωποι που έγιναν μεγάλοι ευεργέτες.
1: Ναι, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι όλοι θα χρηματοδοτούν, που ήταν Κωνσταντινούπολιτες, τραπεζίτες ή έχοντας τεράστιες επιχειρήσεις εμπορικές στο εξωτερικό, στην ελληνική διασπορά, όπως λέμε, από την Οδυσσό μέχρι την Αιγρά Θάλασσα, είχαμε επέκταση ελληνικού εμπορίου το οποίο ανθούσε. Και άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάνει μεγάλα πλούτη μπορούσαν να βοηθήσουν με το χτίσιμο σχολείων, εκκλησιών και φιλολογικών συλλόγων. Συλλόγων οι οποίοι στην πραγματικότητα αυτό που κάναν ήταν το να προωθούν τον ελληνισμό, να προωθούν την παιδεία, να προωθούν την θρησκεία. Δηλαδή σε κάθε περιοχή της Οθωμανικής επικράτειας, όταν περιγράφω Οθωμανική επικράτεια τώρα ξαναγυρνάω και επαναλαμβάνω ότι μιλάω για την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Σμύρνη, δηλαδή μιλάω για περιοχές τις οποίες θεωρούμε τώρα ελληνικές. Τότε όμως διεκδικούσαμε με κάποιο τρόπο να καταφέρουν να έρθουν και αυτές εντός ελληνικών συνόρων. Αυτοί οι σύλλογοι όλοι που ήταν εκτός ελληνικών συνόρων είναι προσπάθειες οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί πάρα πολύ από τους μεγάλους Έλληνες ευεργέτες της εποχής, αλλά ταυτοχρόνως από πίσω υπάρχει πάντα και ένας καθόλου επίσημος ελληνικός δάκτυλος. Υπάρχει μια βοήθεια όμως κρατική, η οποία έρχεται με διάφορους τρόπους εναλλακτικούς, γιατί επισήμως προφανώς η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει ούτε να προάγει αυτό το έργο. Μυστικά όμως από πίσω υπάρχει σχεδιασμός, υπάρχουν μυστικά κονδύλια που περνάνε μέσα από άλλους ομίλους, μέσα από άλλους συλλόγους, και επίσης υπάρχει και το πολύ σημαντικό της επέμβασης της στρατικής, πάλι μυστικά, γιατί φανερά δεν μπορούν να γίνουν, στο σχεδιασμό των χαρτών. Οι χάρτες είναι ένα τρομερό εργαλείο στο 19ο αιώνα, το οποίο θα αποτελέσει διαπραγματευτικό εργαλείο για όλες τις συνθήκες. Τι συνέβαινε με τους χάρτες? Όταν σχεδιαζόταν ένας χάρτης, σχεδιαζόταν ένας εθνογραφικός χάρτης, όπου αποτύπωνε τους πληθυσμούς, τις εκκλησίες της κάθε περιοχής. Και αναλόγως του τι αποτύπωνε αυτό, στις επόμενες συζητήσεις, σε διαβουλεύσεις συνθήκων μεγάλων ή συμφωνιών, στο Βερολίνο, στο Λονδίνο, όπου μπορεί να γινόταν στην Ευρώπη, οι άνθρωποι ερχόντουσαν με αυτούς τους χάρτες και λέγανε: να, ορίστε, αυτές οι περιοχές είναι ελληνικές, αφού εδώ είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, εδώ μιλάνε ελληνικά, βάσει του χάρτη που είχε σχεδιάσει κάποιος συνήθως εντεταλμένος χαρτογράφος. Εδώ μπαίνει λοιπόν το παιχνίδι πάλι της ελληνικής κυβέρνησης, όπου χρηματοδοτούσε την κατασκευή χαρτών ένας από τους πιο μεγάλους χαρτογράφους που ξέρουμε εκείνη της εποχής, και αυτή είναι η περίφημη εθνογραφική χάρτες, είναι ο Κίπερτ, του οποίου η χάρτες είναι παντού σε όλα τα εγχειρίδια, τα ακαδημαϊκά και τα σχολικά που αφορούν το 19ο αιώνα και αποτυπώνουν θεωρητικά τους πληθυσμούς, την θρησκεία και όλα τα υπόλοιπα αυτά που σας περιέγραφα τώρα, πολιτιστικά στοιχεία, τα οποία έδινε τη δυνατότητα στις συνθήκες και στις συζητήσεις, στις συζητήσεις των συνθήκων να διεκδικεί η Ελλάδα περισσότερα εδάφη. Φανταστείτε βέβαια ότι αυτό είναι μια πρακτική η οποία συνέβαινε αντίστοιχα και για κάθε χώρα των Βαλκανίων. Αντίστοιχος. Χάρτες θα δημιουργούν και για τις άλλες χώρες.
0: Ναι. Έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο και είναι ένα στοιχείο που μας δίνεται που ίσως δεν το έχουμε συχνά στο νου μας. Δεν βάζουμε αυτή την παράμετρο. Δηλαδή ναι. Την σημασία που είχαν οι χάρτες και το ρόλο που έπαιξαν στις συνθήκες. Γιατί αυτό νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε στο νου μας, γιατί σήμερα ίσως δεν το φανταζόμαστε, όμως μπορούμε να το συνδυάσουμε με κινήσεις που γίνονται σήμερα με κάποιους χάρτες που έρχονται στο προσκήνιο και στη δημοσιότητα.
1: Σωστά, σωστά, πολύ σωστά. Αντίστοιχα βέβαια εγώ θα ήθελα να τονίσουμε και τον ρόλο των συλλόγων, γιατί οι σύλλογοι παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο την ίδρυση όλων αυτών των σχολείων, εκκλησιών κτλ. Τα οποία βοηθούν στη διάδοση της ελληνικής παιδείας ώστε να μπορέσουμε να θεωρήσουμε ότι αυτές οι περιοχές είναι ελληνικές. Δηλαδή είναι κάτι πολύ σημαντικό στο 19ο αιώνα το έργο τους.
0: Βεβαίως και πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Τώρα έχουμε περίπου στη διάθεσή μας 2-3 λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Και λέω έτσι να μην χάσουμε το ενδιαφέρον μας, να σας ακούσουμε και μετά να περάσουμε στο σήμα και την ώρα.
1: Ωραία, τότε σε 2-3 λεπτά να κλείσουμε λίγο την περίοδο αυτή, η οποία είναι ο 19ος αιώνας, ο οποίος περνάει σιγά σιγά στην περίοδο της διεκδίκησης και στην περίοδο της μεγάλης αντιπαλότητας μεταξύ Τρικούπη και Δελιγιάννη. Δηλαδή φτάνοντας και μπαίνοντας στην περίοδο του Τρικούπη και Δελιγιάννη στο τέλος του, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, μπαίνουμε στην περίοδο πια όπου η διεκδίκηση θα προσπαθήσει να γίνει και σύνθημα των κυβερνήσεων, κυρίως του Δελιγιάννη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το δίπολο της γνωστής σύγκρουσης Τρικούπη-Δελιγιάννη, θα μπαίνει μέσα σαφώς η μεγάλη ιδέα. Το ζήτημά μας είναι και πάλι η εφαρμογή της. Ο Μεν Δελιγιάννης θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα διεκδικεί το να γίνει κάποιος πόλεμος για να κερδίσουμε δάφη με τον πόλεμο. Ο Δε Τρικούπης θα έχει ένα όραμα ότι η Ελλάδα θα πρέπει πρώτα να αποκτήσει πολύ γερές οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές βάσεις και αφού σταθεί γερά στα πόδια της, μετά θα μπορέσει να επεκταθεί, είναι το φυσικό επόμενο. Η μία πολιτική θα είναι το ακριβώς αντίθετο της άλλης. Γιατί μία πολιτική θα απαιτεί άμεσα στρατό να δημιουργηθεί ώστε να πολεμήσει, η άλλη πολιτική δεν θα θέλει χρήματα για το στρατό, αλλά θα θέλει για έργα υποδομής. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά και ίσως να τα συζητήσουμε και τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για να δούμε πώς ακριβώς η σύγκρουση μεταξύ αυτών των δύο θα έχει αποτέλεσμα στο τέλος, να φτάσουμε στο 1897 και στον ατυχή πόλεμο, ο οποίος θα επιβάλλει στη χώρα ένα αντίστοιχο με τις εποχές μας, τη σημερινή εποχή, μνημόνιο για πολλά πολλά χρόνια αργότερα.
0: Είναι δηλαδή σαν να έχουμε καταστάσεις στα δύο πόλους, ας πούμε, έχει υπολωθεί η κατάσταση, είναι τόσο ακραία και η μία άποψη και η άλλη, σαν να μην θέλουν να βρουν ένα σημείο συνάντησης, ένα μέτρο.
1: Είναι εντελώς αντίθετες λογικές, είναι εντελώς αντίθετος τρόπος σκέψης. Γιατί αν ο Δελιγιάννης θέλει πόλεμο άμεσα γιατί θέλει να απελευθερώσει, ο Τρικούπης θεωρεί ότι αυτό είναι ανέφικτο. Άρα δεν θεωρεί ότι διαφωνούν στο πώς αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Για τον Τρικούπη είναι αδύνατο να κάνεις ένα πόλεμο με την Τουρκία εκείνα τα χρόνια. Πρέπει πρώτα να φτιαχτεί η οικονομία. Πρέπει πρώτα να φτιαχτεί η κοινωνία, να φτιαχτούν οι υποδομές. Ο Δελιγιάννης είναι αδύνατο να σκεφτεί ότι πρέπει να περάσουν τόσα πολλά χρόνια για να απελευθερωθούν επιτέλους οι Έλληνες οι οποίοι ζουν εκτός επικράτειας. Θεωρεί ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει τώρα.
0: Άμεσα, αμέσως.
1: Με όποιο κόστος.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό το λόγο σε κάθε ευκαιρία θα προκαλεί και κάποια φασαρία. Το πιο γνωστό επεισόδιο του Δελιγιάννη είναι ο περίφημος Ειρηνοπόλεμος. Όταν θα ξεσηκώνει την Ελλάδα και τους Έλληνες και θα τους έχει σε επιφυλακή, που σημαίνει σε επιστράτευση, για πάρα πολύ καιρό, χωρίς τελικά να κάνει ποτέ πόλεμο. Λέγοντας ότι θα κάνει πόλεμο και πληρώνοντας πάρα πολλά χρήματα για τη διατήρηση αυτής της κατάστασης, δηλαδή ένα στρατό έτοιμο πόλεμο, ο οποίος δεν πολεμάει, ο οποίος όμως απαιτεί χρήματα για να είναι έτοιμο πόλεμος. Και αυτό θα είναι η πιο ας το πούμε έτσι, καταστροφική στιγμή όλης αυτής της προσπάθειας του Δελιγιάννη να κάνει κάποιον επιτυχημένο πόλεμο.
0: Στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε λίγη μουσική, το σήμα και την ώρα, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, είναι ο ιστορικός, ο κύριος Δημήτρης Μαχάρας. Μιλάμε για την μεγάλη ιδέα, μιλάμε για τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, για τον ατυχή πόλεμο. Και κύριε Μπαχάρα, μας δώσατε έτσι με πολύ ωραίο τρόπο το πλαίσιο που εξελίχθηκε η μεγάλη ιδέα, το ιστορικό πλαίσιο τον 19ο αιώνα, και μας λέγατε για τη σύγκρουση μεταξύ Τρικούπη Δελιγιάννη και πώς αυτή οδήγησε στον ατυχή πόλεμο. Θέλετε να μας πείτε λοιπόν πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα αυτής της σύγκρουσης, της ιδεολογικής.
3: Θα πρέπει να πούμε μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι εκείνη την περίοδο που αλλάζει η πολιτική σκηνή της Ελλάδας, αλλάζει και το τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κόμματα, το κοινοβούλιο, η δημοκρατία. Είναι η περίοδος με τη μετάβαση στην περίοδο της βασιλείας του Γεωργίου του Πρώτου και με τη διεκδίκηση της αρχής διαδηλωμένης από τον Τρικούπη, μπαίνουμε στην περίοδο μιας βασιλευωμένης δημοκρατίας, η οποία έχει έναν βασιλιά ο οποίος αποδέχεται της κρίσης της Βουλής, εμπιστεύεται το κοινοβούλιο του, εμπιστεύεται τους πρωθυπουργούς. Είναι μια εντελώς διαφορετική περίοδο από την περίοδο της Οθωνικής είτε απολυταρχίας είτε βασιλείας αργότερα. Ο Όθωνας είχε τους Έλληνες, ή προσπαθούσε μάλλον να έχει τους Έλληνες πολιτικούς χειριζόμενους από τον ίδιο. Ο βασιλιάς Γεώργιος θα προσπαθήσει να συνεργαστεί. Ήδη από μόνο το αυτό είναι ένα τεράστιο θεσμικά βήμα για τη λειτουργία της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου εκείνη την περίοδο, το οποίο θα οδηγήσει και στο σχηματισμό πλέον κομμάτων τα οποία έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και κάποια συγκεκριμένα όρια. Δηλαδή το κόμμα του Δελιγιώργη, το κόμμα του Τρικούπη, το κόμμα του Κουμουνδούρου, το κόμμα του... Υπάρχουν πολλά κόμματα τα οποία θα παίξουν κάποιο ρόλο και θα έχουν και κάποιο πολιτικό στίγμα, θα έχουν κάποιους ανθρώπους από κάτω. Δηλαδή αυτά όλα είναι μια καινούρια περίοδος. Μέσα σε αυτή την καινούργια περίοδο της συνεργασίας με το βασιλιά Γεώργιο θα υπάρξει βέβαια και ένα αποτέλεσμα εκτός από τις προσπάθειες πολέμου, το οποίο δεν ανέφερα πριν και το οποίο είναι μέρος της υλοποίησης της μεγάλης ιδέας, που θα είναι η επέκταση του ελληνικού κράτους μέσα από τις συνθήκες. Είναι αυτό που ξεκίνησα να λέω πιο πριν για το ρόλο των χαρτών. Έναν τέτοιο τρομακτικό και σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι χάρτες στις περίφημες συνθήκες που θα γίνονται από το 1878 μέχρι το 1881, που οριστικοποιείται πια στην Κωνσταντινούπολη η προσάρτηση της Θεσσαλίας και μέρους της Σάρτας στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσο γνωρίζουμε ή έχουμε υπόψη μας ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα διαδοχικών διαφωνιών, συμφωνιών που είχαν ξεκινήσει με την περίφημη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, που αναγνώριζε μια πολύ μεγάλη Ρουμανία, και που είχαμε την δημιουργία της Βουλγαρίας, που είχαμε ένα σωρό ζητήματα τα οποία πέρασαν από διαδοχικές διεθνείς διασκέψεις για να οδηγηθούν τελικά στο Βερολίνο, στη συνθήκη του Βερολίνου και στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη, στη σύναση μιας διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για την προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Σάρτας. Εκεί λοιπόν έχουμε την περίπτωση όπου η μεγάλη ιδέα υλοποιείται χωρίς πόλεμο. Είμαστε σε μια φάση στην οποία στην Ανατολική Ευρώπη το ανατολικό ζήτημα είναι σε ένα σημείο καμπής, κρίσης. Και μέσα, και αυτό εκμεταλλεύεται η ελληνική πλευρά, αυτό εκμεταλλεύεται η ελληνική πλευρά για να μπορέσει στη συγκυρία να επεκτείνει τα όρια του ελληνικού κράτους. Αυτό θα συμβεί μέσα σε αυτή την περίοδο που έχει ξεκινήσει στην πραγματικότητα η διαμάχη μεταξύ Τρικούπη και Δελιγιάννη, και θα είναι μια ειρηνική από τη μία πλευρά επέκταση των συνόρων, από την άλλη θα έχουμε τη συνέστηση ότι τώρα που ξεκινήσαμε θα πρέπει να συνεχίσουμε από πλευράς Δελιγιάννη. θα πρέπει να προχωρήσουμε πιο μπροστά. Τώρα,
2: μάλιστα,
3: για να ξανάρθω σε αυτό που λέγαμε πριν για, για την διαφορά στις πολιτικές. Εδώ τώρα έχουμε ένα, κάτι το οποίο περισσότερο κόσμο γνωρίζει. Όλοι έχουν ακούσει για την υπόθεση των φόρων την περίοδο του Τρικούπη. Οι φόροι ήταν το νούμερο ένα ζήτημα το οποίο απασχολούσε την πολιτική επικαιρότητα καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του δίπολου μεταξύ Τρικούπη και Δελιγιάννη. Το θέμα ήταν αν είναι οι φόροι οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν έναν πόλεμο ή οι φόροι οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη του κράτους. Όπως καταλαβαίνετε, το ένα είναι απολύτως οφθαλμοφανές και το βλέπουμε μπροστά μας. Αν δηλαδή σπαταληθούν χρήματα για ένα πόλεμο, όλοι το καταλαβαίνουν, είναι μπροστά, έχει επίπτωση στη ζωή τους, θεωρούν ότι κάτι γίνεται για να προχωρήσει η χώρα κτλ. Από την άλλη, αν οι φόροι χρησιμοποιηθούν για να χτιστούν 5 λιμάνια ταυτόχρονα και κάποιοι σιδηρόδρομοι και να γίνουν έργα, αυτό είναι κάτι το οποίο αργεί. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι κάτι το οποίο θέλει πολλά χρόνια. Άρα τα αποτελέσματα
2: δεν είναι άμεσα.
3: Άμεσα. Δεν τα βλέπει κανείς. Και εδώ αρχίζει η περίφημη διαφωνία με τους φόρους. Ο Μεν Δελιγιάννης τα ανεβαίνει στην εξουσία δηλώνοντας ότι θα καταργήσει τους φόρους που έβαλε ο Τρικούπης. Κάτι το οποίο θα κάνει αρχικά γιατί ήταν φόροι για τα τεχνικά έργα της υποδομής και στη συνέχεια θα επιβάλλει τους δικούς του φόρους γιατί για να χρηματοδοτήσει ένα υποτιθέμενο πόλεμο ή το στρατό δεν θα μπορεί παρά να επιβάλλει φορολογία έτσι κι αλλιώς. Άρα θα έχουμε ξανά και από τη μία και από την άλλη πλευρά φόρους οι οποίοι θα βαραίνουν στις πλάτες του ελληνικού λαού γιατί δεν θα βλέπουν από τη μία αυτά αποτελέσματα του Τρικούπη, από την άλλη με το Δελιγιάννη δεν θα βλέπουν και κάποια επιτυχία στην επέκταση των συνόρων. Άρα και στις δύο περιπτώσεις δεν είναι ότι υπήρχε καμιά τρομερή επιτυχία σε επίπεδο εξάπλωση της πολιτικής τους στην πραγματικότητα, απήχηση στο λαό. Υπήρχε ένα θέμα εκεί στο πώς ακριβώς και γι' αυτό το λόγο έχουμε και πάρα πολλές γελιογραφίες οι οποίες αποτυπώνουν το κλίμα της εποχής σε σχέση με τους φόρους. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ότι υπάρχουν ένα σωρό γελιογραφίες, εφημερίδες, έντυπα της εποχής, ένα σωρό άλλα με τον Τρικούπη και τον Δελιγιάννη. Πάνω κάτω οι φόροι, πάνω κάτω ένας, πάνω άλλος, συνεχώς κάθε τρεις και λίγο. Γιατί το μεγάλο ζήτημα ήταν αυτό στο επίπεδο της πολιτικής που φαινόταν προς τα έξω, προς τον κόσμο.
2: Αυτό λοιπόν ήταν το κλίμα. Έχει πολλωθεί φανταζόμαστε η κατάσταση από τις δύο διαφορετικές απόψεις και που ήταν βέβαια και τρόπος διακυβέρνησης τελικά και αυτή η σύγκρουση που είναι σε επίπεδο ιδεών αλλά τελικά είναι και μια σύγκρουση που φαίνεται στην καθημερινή ζωή πώς οδηγεί στην αποτυχία του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897.
3: Αυτή η σύγκρουση λοιπόν ακριβώς όπως το λέτε θα σας φανεί περίεργο ίσως αλλά θα οδηγήσει στη συσσόρευση δανείων. Είναι μια πορεία την οποία πολλοί σήμερα μπορούν να καταλάβουν το πόσο εύκολα όλο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αύξηση, τον τεράστια αύξηση του δημοσίου χρέους και των δανείων των οποίων έπαιρναν εκείνη την εποχή συνεχώς για να μπορέσουν να καλύψουν ακριβώς όλες αυτές τις ανάγκες. Φτάνοντας λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 80, ας πούμε αρχές του 1890, ήδη η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη οικονομικά. Για την Ελλάδα το δημόσιο χρέος είναι τεράστιο και θα πρέπει να γίνει κάτι για να μπορέσει να εξορθολογιστεί η κατάσταση. Κάτι το οποίο είναι αδύνατο να γίνει με τις συνθήκες της εποχής και σαν να μην έφτανε αυτό, εκείνη την εποχή θα ξεσπάσει και η περίφημη κρίση της σταφίδας. Η κρίση η σταφιδική θα είναι αποτέλεσμα μιας υπερπαραγωγής από την ελληνική πλευρά της σταφίδας η οποία είχε βασιστεί σε μια αγροτική καταστροφή, ας το πούμε, στην Ευρώπη της ευρωπαϊκής σταφίδας φιλοξήρα τα προηγούμενα χρόνια και λόγω της έλλειψης του προϊόντος στον υπόλοιπο κόσμο οι Έλληνες καλλιεργητές βρήκανε χώρο για να αναπτύξουν τις δικές τους καλλιέργειες, να τις εμπορευθούν και να τις εξαπλώσουν παντού με τη διαφορά ότι με το συνήθι ενθουσιασμό που δείχνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις πέσανε όλοι με τα μούτρα πάνω σε αυτό καταργώντας κάθε είδους σχεδόν καλλιέργεια και παράγοντας τεράστιες ποσότητες οι οποίες όταν μετά το 1892 πια είχε αποκατασταθεί η παγκόσμια παραγωγή της σταφίδας και από τις υπόλοιπες χώρες, ειδικά τη Γαλλία, η ελληνική σταφίδα βρέθηκε στα αζήτητα. Γιατί δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει τόσο μεγάλη υπερπαραγωγή. Το ότι βρέθηκε στα αζήτητα σημαίνει ότι χιλιάδες καλλιεργητές έμειναν χωρίς δουλειά, έχασαν τα δάνειά τους, βρέθηκαν να έχουν τόνους σταφίδες τις οποίες δεν ξέραν τι να την κάνουν. Και ταυτοχρόνως το ελληνικό κράτος είχε βρεθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση λόγω ακριβώς και των πολλών δανείων που σας έλεγα, για να οδηγηθούμε στο δυστυχώς επτωχεύσαμεν που όλοι το έχουν ακούσει και το γνωρίζουν, του Τρικούπη. Το 1893 δεν υπήρχαν πια χρήματα για να καλύψει το κράτος τις ανάγκες του σε επίπεδο ούτε πληρωμών. Άρα είμαστε σε μια περίοδο η οποία είναι τρομερά δύσκολη οικονομικά, και εδώ ταιριάζει για άλλη μια φορά η μεγάλη ιδέα, ο πόλεμος. Η μεγάλη ιδέα και ο πόλεμος είναι δύο πολύ ωραία στοιχεία για να μπορέσει ο κόσμος να ξεφύγει και να ξεχαστεί από το πραγματικό του πρόβλημα, που είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Ο Τρικούπης προσπάθησε να εξασφαλίσει δάνεια για να καλύψει τα προηγούμενα δάνεια, και πάει λέγοντας, αλλά όταν αυτή η προσπάθεια απέτυχε, αποχώρησε και ο ίδιος με αυτά τα τραγικά αποτελέσματα και για τη συνέχεια της πορείας της Ελλάδας, καθώς εκεί βρήκαν την ευκαιρία διάφοροι σύλλογοι οι οποίοι διεκδικούσαν τον πόλεμο και την επέκταση της Ελλάδας να, με μεγαλύτερη την εθνική εταιρεία, να επεκτείνουν το έργο τους, να μαζέψουν πάρα πολύ κόσμο, στρατιώτες, αξιωματικούς κυρίως γύρω τους, αξιωματικούς οι οποίοι δεν ήταν μόνο κατώτεροι αξιωματικοί, ήταν και ανώτεροι αξιωματικοί, μέχρι και τον διάδοχο Κωνσταντίνο έφτανε σιγά σιγά η κλίμακα των αξιωματικών, οι οποίοι είχαν ενταχθεί γύρω από τις ιδέες της εθνικής εταιρείας, η οποία ήθελε την επέκταση των ελληνικών συνόρων. Στην πραγματικότητα, όταν θα ξεκινήσει ο πόλεμος του 1897, θα είναι το αποτέλεσμα δύο χρόνων όπου αυτό το κλίμα προετοίμαζε τη συμμετοχή και περίμενε απλώς μια σπίθα έτσι για να ανάψει το φυτίλι. Αυτή η σπίθα, ναι,
2: δόθηκε με το κριτικό ζήτημα.
3: Η οποία σπίθα δόθηκε με το κριτικό ζήτημα, ακριβώς. Η οποία σπίθα δόθηκε με το κριτικό ζήτημα, το οποίο για άλλη μια φορά, η κριτική για άλλη μια φορά διεκδικούσαν την ένωσή τους με την Ελλάδα μετά την γνωστή επανάσταση του 1866. Το 1897 είχαμε άλλη μια κριτική επανάσταση όπου θα προσπαθούσαν να ενωθούν, και εκεί βρέθηκε ακριβώς τη χρονική στιγμή στην οποία οι Έλληνες πίστευαν, θέλανε, είχε προετοιμαστεί το έδαφος τα τελευταία δύο χρόνια ότι τώρα είναι η ώρα, τώρα θα κάνουμε πόλεμο και θα κερδίσουμε. Αυτά βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν συνοδεύονταν από αντίστοιχη επάρκεια του στρατού. Είχαν έρθει διαδοχικές αποστολές ξένων αξιωματικών με σκοπό να εκπαιδεύσουν στην τέχνη του πολέμου τους Έλληνες αξιωματικούς και στρατιώτες, οι οποίες όμως δεν είχαν αποδώσει. Οι ξένοι αξιωματικοί δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στο κλίμα της ελληνικής ουσιαστικά συμπεριφοράς. Δηλαδή το τρόπος, οι ιδέες τους, αυτά που απαιτούσαν ήταν τόσο ξένα στους Έλληνες που δεν μπορούσαν να συμβιβαστούν. Και αντίστροφα, οι ξένοι δεν μπορούσαν να συμβιβαστούν με αυτά που λέγανε και αυτά που έβλεπαν ότι κάνανε οι Έλληνες αξιωματικοί, στρατιώτες, οπλίτες. Άρα έφερνε στο τέλος ένα αναπόδραστο τέλος. Έπρεπε να φύγει ο ξένος αξιωματικός. Έφευγε, ερχόταν ο επόμενος, ο ξένος εκπαιδευτής. Έφευγε, ερχόταν ο επόμενος, πάλι περίπου η ίδια ιστορία επαναλαμβανόταν. Είμαστε σε μια περίοδο δηλαδή που ο στρατός σίγουρα δεν είναι έτοιμος. Από την άλλη, εξοπλιστικά δεν έχει σίγουρα τις δυνατότητες, και παρόλα αυτά υπάρχει τέτοιος ενθουσιασμός σε όλη τη χώρα που όταν ξεκινάει ο ελληνοτουρκικός πόλεμος φεύγουν με τραγούδια και χορούς για να πάνε να πολεμήσουν θεωρώντας ότι θα κερδίσουν. Και φεύγουν στρατιώτες προς το βορρά, φεύγουν ομάδες ανθρώπων οι οποίοι θα είναι οι αντίστοιχες ομάδες που θα δράσουν και στο μακεδονικό αγώνα. Εθνοφυλακής, πολιτών, ανθρώπων οι οποίοι πάνε να πολεμήσουν χωρίς κάποια οδηγία, κάποιον στρατηγό από πάνω τους ή κάποιον στρατό, από τον ενθουσιασμό και μόνο φεύγουν και πάνε να πολεμήσουν στην Θεσσαλία, να κατέβουν προς τα κάτω όπου μπορούν να συμμετέχουν, και να Θεσσαλία, συγγνώμη, Μακεδονία ενώ το σύνορα προς τα πάνω, και να διεκδικήσουν και αυτοί να πάρουν μέρος στην, όπως φανταζόντουσαν, νίκη της Ελλάδος.
2: Μάλιστα.
3: Όπως γνωρίζουμε όλοι βέβαια, τα αποτελέσματα ήταν τραγικά.
2: Και έχουμε λοιπόν, παρότι όλη την προηγούμενη περίοδο έχουμε υψηλούς δανεισμούς, έχουμε την οικονομική κατάρρευση της χώρας, φτάνουμε και μετά τον ατυχή πόλεμο να είναι πάρα πολύ μεγάλες οι αποζημιώσεις που θα πρέπει να δώσει η Ελλάδα στην Τουρκία.
3: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν ο ατυχής αυτός πόλεμος τελειώνει με μια επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων, γιατί υπάρχει μια κατακράτος νίκη των Οθωμανών, οι οποίοι δεν σταματάνε πουθενά και κατεβαίνουν συνεχώς προς τον νότο. Φοβούμενοι ότι θα μπουν ακόμα και στην Αθήνα, οι μεγάλες δυνάμεις πια σταματάνε τον τουρκικό στρατό και οδηγούν σε μια συμφωνία, σε μια συνθήκη ειρήνης για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, και ευτυχώς επανέρχονται τα σύνορα στο σημείο στο οποίο ήταν, με την Ελλάδα να είναι υποχρεωμένη να πληρώσει τεράστιες αποζημιώσεις, όντας ήδη καταχρεωμένη και υπεχρεωμένη, θυμίζω, από τα δάνεια των προηγούμενων δεκαετιών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να διαχειριστεί το ελληνικό κράτος, και γι' αυτό θα επιβληθεί ένας διεθνής οικονομικός έλεγχος, το ΔΟΕ, το οποίο ήταν κάτι αντίστοιχο με αυτό που ζήσαμε εμείς τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα εδώ από το 12 και μετά. Ήταν μια επιτροπή η οποία ουσιαστικά επέβλεπε τα οικονομικά της Ελλάδας, με τη μεγάλη διαφορά ότι δεν υπήρχε αυθαιρεσία σε όλο αυτό. Υπήρχε μια απόλυτα σχεδιασμένη πολιτική του πώς ακριβώς και ποια έσοδα θα έρχονταν για την εξυπηρέτηση των εξωτερικών δανείων του δημοσίου χρέους. Υπήρχαν συγκεκριμένα δημόσια μονοπόλια, τα οποία ήταν είτε ορυχεία των άλατος, τα σπίρτα, ήταν μονοπόλια του ελληνικού δημοσίου, τα οποία μέρος των εσόδων δίνονταν απευθείας στην εξυπηρέτηση των δανείων αυτών. Άρα δεν υπήρχε σχεδιασμός και επανασχεδιασμός, οι όροι δεν ξανασυζητούνταν ούτε κάθε χρόνο, ούτε τα επόμενα χρόνια, ούτε υπήρχε προσπάθεια να γίνει μια επέμβαση άλλη στην εσωτερική πολιτική. Ήταν απολύτως δεδομένο ποιοι πόροι θα πήγαιναν πού, πόσα χρήματα θα έπαιρναν, και αυτό κράτησε για πάρα πάρα πολλά χρόνια.
2: Μάλιστα. Τώρα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά επειδή στη διάθεσή μας έχουμε 8 λεπτά και είναι λίγος ο χρόνος, το λέω αυτό για την οικονομία της συζήτησης και για να μας δώσετε όσα εσείς στοιχεία περισσότερα νομίζετε ότι πρέπει να ακουστούν. Έχουμε λοιπόν αυτή την οικονομική κατάσταση που είναι δυσχερής πάλι, που πρέπει να πληρωθούν τα δάνεια, τα μονοπόλια του κράτους, του κρατικού μηχανισμού έχουν δοθεί στους ξένους και χειρίζονται όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, δηλαδή τα σπίρτα, ορυχεία, ενόπνευμα.
3: Μέρος τους, όχι το σύνολο, όχι το σύνολο των εσόδων, μέρος, συγκεκριμένο ποσοστό δινόταν για την εξυπηρέτηση του χρέους από κάθε ένα από τα διαφορετικά αυτά μονοπόλια, το οποίο όμως είχε συμφωνηθεί εξ αρχής, δεν ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης κάθε τρεις και λίγο, δηλαδή αυτό ήταν από την αρχή, αυτό πληρωνόταν και πήγαινε κατευθείαν. Τώρα φτάνοντας, έτσι αφού έχουμε και τον λίγο χρόνο, θα πρέπει να περάσουμε και να πούμε ότι αυτή όλη η κατάσταση βοήθησε στην αναδιοργάνωση της οικονομίας σε τέτοιο βαθμό που όταν ο Βενιζέλος θα έρθει το 1909-10 πια για να αναλάβει την εξουσία, τα οικονομικά της Ελλάδας βρίσκονταν ήδη σε μια κατάσταση στην οποία μπορούσε να πατήσει στέρεα και για να μπορέσει να χτίσει και αυτό το θαύμα, το στρατιωτικό θαύμα, το οποίο επέβαλε και τη μεγαλύτερη νίκη και υλοποίηση της μεγάλης ιδέας του Βαλκανικού πολέμου. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι είναι η κορύφωση σε επίπεδο ρεαλιστικής πολιτικής, η οποία εφαρμόστηκε, πέτυχε και κράτησε, που υπήρξε ποτέ στη διάρκεια αυτών των δύο αιώνων.
2: Η αλήθεια είναι ότι σύντομα με τον τρόπο αυτό και με την πειθαρχία σύντομα παίρνει απάνω του το κράτος. Είναι έτσι?
3: Ακριβώς. Και έχει μέσα σε αυτά τα χρόνια, από το 1897 μέχρι το 1912, σκεφτείτε ότι είναι μόλις 15 χρόνια. Είναι ελάχιστος χρόνος μέσα στον οποίο όχι μόνο η ελληνική οικονομία φτάνει σε ένα επίπεδο να μπορεί να σταθεί, αλλά και ο ελληνικός στρατός και ο στόλος αναδιαργανώνονται σε τέτοιο βαθμό που οι ξένοι και ακόμα και οι σύμμαχοι ή οι γείτονες χώρες δεν θα μπορούν να το πιστέψουν. Αυτός είναι και ο λόγος που όταν ξεκινάει ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, η Ελλάδα αντιμετωπίζεται μάλλον με περιφρόνηση από τους υπόλοιπους Βαλκάνιους λαούς, οι οποίοι με επικεφαλής τους Βούλγαρους θεωρούν ότι ο στρατός που έχουν οι ίδιοι φτάνει για να κερδίσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και χάρη πραγματικά στις ενέργειες του ίδιου του Ελευθέρου Βενιζέλου είναι που θα καταφέρει να μπει η Ελλάδα μέσα σε αυτή την Βαλκανική Συμμαχία για να δείξει ότι τους έχουν ανάγκη και να μπορέσει να συμμετάσχει σε αυτό τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, ο οποίος θα φέρει και το θαύμα το οποίο δεν θα πιστεύουν οι Βούλγαροι στα μάτια τους και θα οδηγήσει στη συνέχεια στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο και στον πόλεμο με την Βουλγαρία.
2: Φαίνεται ότι αυτό κάνει να αναβιώσει και πάλι η μεγάλη ιδέα.
3: Αυτό αναβιώνει, όχι απλώς αναβιώνει τη μεγάλη ιδέα, φέρνει ένα κύμα ενθουσιασμού σε όλους τους Έλληνες, ειδικά μετά τον πρώτο και τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, ένα κύμα ενθουσιασμού διαδέχεται, γιατί υπάρχει και ένας ενθουσιασμός από πολλές διαφορετικές πλευρές. Είναι και η Βενιζελική, αλλά και η τότε βασιλική, ας το πούμε έτσι, οι οποίοι δεν είναι ακόμα βασιλική, είναι του διάδοχου Κωνσταντίνου θαυμαστές, οι οποίοι είναι στο ίδιο όνειρο μαζί. Βενιζέλος, Κωνσταντίνος είναι οι δύο άνθρωποι οι οποίοι φέρνουν τις νίκες στον πρώτο και στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Αυτό είναι μια εικόνα η οποία φτιάχνεται ανεξαρτήτως του ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Θέλω να πω ότι ανεξαρτήτως του τι στην πραγματικότητα αναλύουμε σήμερα εμείς, είτε ως ιστορικοί είτε οι άνθρωποι μεταξύ μας, όταν συζητάμε για το ποιος ήταν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και τι έκανε και πόσο ο Βενιζέλος τον οδήγησε στην πραγματικότητα στο να καταλάβει την Θεσσαλονίκη ή όχι, υπάρχει και μια εικόνα αυτών των δύο για τα δεδομένα εκείνης της εποχής, η οποία φτιάχνεται και μπορεί να απέχει από την πραγματικότητα. Η εικόνα αυτή θέλει έναν βασιλιά, έναν διάδοχο, ο οποίος έχει μπει στην απέχει από την πραγματικότητα. Η εικόνα αυτή θέλει έναν βασιλιά, έναν διάδοχο, ο οποίος έχει μπει στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό

0: Και όσο και αν ο διάδοχος Κωνσταντίνος δεν είναι ο άνθρωπος που βλέπει με καλό μάτι τον Βενιζέλο, και προφανώς ακριβώς το ανάποδο, ο Βενιζέλος δεν βλέπει με καθόλου καλό μάτι το ότι ο Κωνσταντίνος δεν φαίνεται να τον ακούει έτσι όπως θα ήθελε ο ίδιος, και χρειάζεται όλη αυτή η ιστορία να τον μεταπίσει για να πάει προς Θεσσαλονίκη και όχι προς τον μοναστήρι. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά, αλλά η συνολική εικόνα, το ότι οι δυο τους οδηγούν τη χώρα στην υλοποίηση της μεγάλης ιδέας, είναι μια εικόνα που ξεπερνάει εκείνη την περίοδο τη μεγάλη διαμάχη που θα ακολουθήσει και τον εθνικό διχασμό και τα μοιραία αποτελέσματα αυτού τα επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα. Είναι λοιπόν αυτό το ότι υπάρχει ομοψυχία, ότι υπάρχει η ίδια στόχευση, είναι κάτι επιφανειακό, κάτι που είναι μόνο φαίνεται και δεν είναι στη βάση του έτσι.
0: Είναι κάτι το οποίο είναι επιφανειακό, ακριβώς. Δεν είναι στη βάση του έτσι, και αυτό θα αποδειχθεί περίτρανα τα επόμενα χρόνια. Δεν θα περάσει ούτε καν ένας χρόνος μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και το θάνατο του βασιλιά Γεωργίου, όπου ο Βενιζέλος θα αρχίσει να έρχεται σε σύγκρουση με τον βασιλιά πια Κωνσταντίνο για θέματα στρατηγικής και συμμετοχής στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η σύγκρουση θα είναι μεταξύ των δύο μεν, μεταξύ των δύο ανθρώπων που αντιπροσωπεύουν και τους θεσμούς όμως, αυτό να μην το ξεχνάμε. Η σύγκρουση Βενιζέλου με Κωνσταντίνο είναι σύγκρουση προσώπων, όμως οι δυο τους αντιπροσωπεύουν και ο καθένας από ένα θεσμό. Φαίνεται σαν να είναι και σύγκρουση μεταξύ της βασιλείας και του πρωθυπουργού.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί πάνω θα απατήσουν και θα αναδειχθεί και στη συνέχεια και το ζήτημα της δημοκρατίας, και εκεί πάνω θα υπάρχει και αυτή η σύγχυση για αρκετά χρόνια σε σχέση με το πόσο ο Βενιζέλος ήταν υπέρ της κατάργησης του θεσμού της βασιλείας, κάτι το οποίο δεν ίσχυε στην πραγματικότητα. Ο Βενιζέλος πήρε και μανία εναντίον του συγκεκριμένου προσώπου που λεγόταν Κωνσταντίνος, αλλά όχι του θεσμού.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι σημαντικό να διευκρινίζεται.
1: Και πραγματικά, ναι, και πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Όμως, κύριε Μπαχάρα, η μεγάλη ιδέα, όλο αυτό το όραμα κατακριμνίζεται το 22 με την καταστροφή.
0: Εδώ πια τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ, γιατί αυτά τα χρόνια, αυτή η δεκαετία του 10, είναι ένας, αυτό που το ονομάζουμε μερικές φορές, πυκνός ιστορικός χρόνος. Mm-hmm. Δηλαδή συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα σε πολύ λίγα χρόνια και ζουν οι άνθρωποι και ζούμε και εμείς μεταξύ τους διαβάζοντας το τι γινότανε, αυτό το πόσα πολλά πράγματα αλλάζουν από τον ένα χρόνο στον άλλο στην πραγματικότητα. Η Ελλάδα του 1913 δεν έχει καμία σχέση, μα καμία σχέση, με την Ελλάδα του 1920, και αντίστοιχα δεν είχε καμία σχέση με την Ελλάδα του 1902. Είναι άλλη κόσμη σχεδόν.
1: Μάλιστα.
0: Έχει υπάρξει τέτοια διαφορά σε επίπεδο κοινωνίας και πολιτικής, όπου και τα χρόνια του πολέμου που έχουν βαρύνει, που ειδικά για να μιλήσουμε τώρα για τη διαφορά μεταξύ του 1920, όταν πια ο Βενιζέλος χάνει τις εκλογές, σε σχέση με το 1912. Το 1912 σας έλεγα πριν ότι υπήρχε αυτή η ομοψυχία, ότι υπήρχε ένας ενθουσιασμός, ότι κατακτούσαμε νέα εδάφη, υπήρχε ενθουσιασμός για το που θα μπούμε στις νέες αυτές χώρες, πώς θα ενταχθούν, αυξανόντουσαν οι δουλειές για τους επιχειρηματίες, αυξάνονταν οι δουλειές για τους δημοσίους υπαλλήλους, νέες διοικητικές θέσεις σε νέες χώρες.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, νέα υπουργεία, νέα. Όλα αυτά είναι μια Ελλάδα η οποία ανεβαίνει. Το 1920 είναι μια Ελλάδα κουρασμένη. Είναι μια Ελλάδα που έχει πια κουραστεί από τους πολέμους, συνεχόμενη πόλεμη. Είναι μια Ελλάδα διχασμένη, όπου οι μισοί έχουν απολυθεί. Οι άλλοι μισοί έχουν από τον Βενιζέλο, οι άλλοι από τον Κωνσταντίνο. Οι άλλοι έχουν διωχθεί, έχουν υπάρξει εξορίες, έχουν υπάρξει επεμβάσεις ξένων. Ο Κωνσταντίνος που έχει πάει με τους Γερμανούς. Είναι μια τόσο διαφορετική Ελλάδα και τόσο διχασμένη, όπου πια μιλάμε για άλλη πορεία.
1: Και για έναν τελείως διαφορετικό κόσμο. Εμείς πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Να είστε καλά, κύριε Μπαχάρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Να είστε καλά και σε εσάς. Χαίρετε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο ιστορικός, ο κύριος Δημήτρης Μπαχάρας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, να είστε όλοι καλά.

0: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Ταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό», μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού, ιχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. «Εν τυμπάνω και χορό», κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 1, στους 97,7. Παρέα με

0: Ποιος είναι εδώ?
1: Εμείς οι δύο.
0: Από κάτι τσακφίνιες.
2: Τι θέλετε, θέλετε τίποτα?
0: Έχετε από πορτοκαλάδα, ρε.
2: Πορτοκαλάδα θέλετε?
0: Ναι.
2: Από πορτοκάλια?
0: Όχι, από μουσμούλα.
2: Καλό.
0: Να που το ρίξαμε και δυο στις τσακφίνιες και πως θα βγάλω μάκρυ. Θέλετε από πορτοκαλάδα, ρε.
2: Πορτοκαλάδα θέλετε?
0: Πορτοκαλάδα, λεμονάδα,
2: ό,τι λεμονάδα θέλετε?
0: Άγια λεμονάδα.
2: Από λεμόνια.
0: Ωραία, τι θα γίνω εγώ με αυτό, ρε. Ρέχεις τα γαζόσα.
2: Γαζόσα, θέλει.
0: Γαζόσα, σώτα, ό,τι
2: να θέλει.
0: Χωρέ, τι θα γίνω από μέσα.
2: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σώτα. Τι θέτε.
0: Από εδώ, μια κιόξο. Πορτοκαλάδα.
2: Πορτοκαλάδα, θέλει.
0: Α, στάσω, α, μην το ξαναπάμε αυτή την αρχή.
2: Πορτοκαλάδα, θέλει.
0: Πορτοκαλάδα.
2: Να θα δούμε.
0: Α, και εδώ και μου τέλος πάντων. Να ξεμπερδεύουμε.
3: Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Ο ελληνικός κινηματογράφος αποτελεί το επίκεντρο της σημερινής μας εκπομπής. Και θα πείτε εύλογα τι σχέση έχουν ο Γιάννης Γιονάκης και ο Νίκος Σταυρίδης, που ακούσαμε στην αρχή, σε μια απίστευτη ατάκα, με την παράδοση. Το Αρωνάκι, που είναι και σήμερα μαζί σας στη φιλόξενη συχνότητα των 97,7, όπου εκπέμπει η Ιερά Μητρόπολης Χαλκίδας, Ιστιαίας και Βορείων Σποράτων, θα σας λύσει την απορία. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Πυρόπουλος και στον ήχο ο Βαγγέλης Κτητικός. Από τις αρχές της δεκαετίας του 50, υπάρχουν πολλές επιρροές της παραδοσιακής μουσικής στην μουσική επένδυση των ελληνικών ταινιών. Οι πιο παλιοί θα θυμούνται τις βουκολικές λεγόμενες ταινίες, όπου η συνύπαρξη δυτικότροπων και παραδοσιακών ήχων ήταν συνεχής. Ο Κώστας Καπνίσης στο «Ο Γιάννος και η Παγώνα» και στον «Παπαφλέσσα» αργότερα έκανε αυτή την συνύπαρξη. Αυτό όμως φανερώνει αυτό που θέλουμε να μοιραστούμε και μαζί σας σήμερα. Ότι δηλαδή η παραδοσιακή μουσική με όλα τα δομικά στοιχεία, δηλαδή μελωδία, ρυθμό, μουσικά όργανα, έχει εμπνεύσει μεγάλους Έλληνες συνθέτες και ο ελληνικός κινηματογράφος ακόμη μέχρι και τις μέρες μας γέμει από μουσικά αριστουργήματα παραδοσιακής ρίζας, εκ των οποίων αρκετά χορεύονται κιόλας.

Ακούσαμε το «Έχω ντέρτι στην καρδιά» που ακούστηκε στην ταινία «Η Ωραία των Αθηνών» και πολλά είναι τα μουσικά δείγματα, ωστόσο θα επιχειρήσουμε να σας δώσουμε τα πιο αντιπροσωπευτικά. Ο Μάνος Χατζηδάκης στην ταινία «Το τελευταίο ψέμα» γράφει το δημοτικό, ένα κανονικό καλαματιανό που χορεύτηκε στη διάρκεια της, ενώ στο τέλος μας παρουσιάζει το γνωστό σε όλους μας μέσο του μαγιού της μυρωδιάς, δηλαδή το πεντοζαλάκι της σκό.

Και πια μιλάμε για Τσάμικο, άλλο ένα εξαίσιο τραγούδι στον ίδιο ρυθμό, με τον Μιχάλη Βιολάρη, στην ταινία «Σκιές στην άμμο» και τίτλο «Ο Οδυσσέας».

η πιο ασπιτραφή έκφραση, κοφαντική περίπτωση επιρροής της παραδοσιακής μουσικής στην μουσική επένδυση των ελληνικών ταινιών είναι η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη στο Ζορμπά. Και επειδή όλοι γνωρίζουν το μουσικό θέμα της διάσημης πλέον ταινίας, ας ακούσουμε τον Αρμενοχωριανό Συρτό από τον Γιώργο Κουτσουρέλιο.

Είμαι σίγουρος ότι κάτι μας θύμισε. Και πια και μιλάμε για διεθνή ελληνική κινηματογραφική σκηνή, ας ακούσουμε τρία ακόμα μουσικά δείγματα. Μάνος Χατζηδάκης στην ταινία «America, America» συνθέτει «The Dance of Artan» με τα τύμπανα να δίνουν το ρυθμό που χορεύουμε στα δύο ή έναν γρήγορο πογονίσιο.

Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου επενδύει μουσικά την ταινία Blade Runners. Ο Βασίλης Αλέας αποδίδει με κλαρίνο το συγκεκριμένο θέμα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις για τον προσδιορισμό της μουσικής πηγής και επιρροής.

0: αλλά και το ροκ συγκρότημα Βαβούρα Μπαν συνέθεσαν μουσική για τον ελληνικό κινηματογράφο με επιρροές από παραδοσιακή μουσική. Τι ακριβώς, μας το λένε οι διαμέσως τώρα.
1: Αυτό που θα ακούσετε τώρα λέγεται το Αγροτικό. Είναι από την ταινία Σαντορίνη. Το γράψαμε μερικά χρόνια πριν το 80, το ηχογραφήσαμε τότε για τις ανάγκες ταινίας. Και θα το ακούσετε λίγο πιο ηλεκτρικό και κινείται σε υπηρώτικους δρόμους. Please enjoy.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε έναν Καλαματιανό και ένα μπάλο του Μάνου Χατζηδάκη. Ας είναι καλά το γυνάκι σου, με τον Δημήτρη Χόν από την ταινία Αλίμονο στους Νέους. Αν ξαναδείτε την ταινία, προσέξτε ότι το χορεύουν κιόλας.
1: Αγιά σε μια

γυρίζεις την πλάτη σου, εγώ δε σε παρεξηγώ. Παράτε βιολιτζίδες, άσικη κοσκοπό. Στο

επιρροές και μάλιστα πάρα πολλές, ιδίως από την κριτική μουσική και από τον Γιάννη Μαρκόπουλο, που το 1963 συνθέτει τις μικρές Αφροδίτες με πρωταγωνιστές εκτός των άλλων και χορευτές της Δώρα Στράτου.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος έχει εμπνευστεί από την κριτική μουσική, όπως είπαμε, πολλές συνθέσεις, και χαρακτηριστικό δείγμα είναι η μουσική επένδυση από τον Ψαρόγιαννο.

Ο παραδοσιακός ρυθμός όμως που κυριαρχεί στις μουσικές συνθέσεις των ελληνικών ταινιών είναι αυτός του καρσιλαμά ή σε αργό ή σε γρήγορο τέμπο. Δύο χαρακτηριστικότητα τραγούδια ζωγραφισμένα στο χαρτί από την Παριζιάννα και στον ήλιο του μεσημεριού από την Αρχόντισσα και τον Αλίτη. Αν δείτε πάλι τις ταινίες, προσέξτε τα χορευτικά ότι κινούνται στο ρυθμό του καρσιλαμά.

Και ερχόμαστε στο σήμερα. Στην ταινία ο Αρσιβαρίστας και ο Άγγελος, ο Νίκος Παπάζοπουλου και η Κατερίνα Παπαδοπούλου μας τραγουδούν τον «Τίνος είναι το περιόλι» από την Ίσυρο.

και ένα ορχιστρικό μουσικό προϊόν της κριτικής μουσικής και χορευτικής κινήσεως στην ταινία του 2001 «Μπραζιλέρο».

πασίγνωστο τραγούδι για τη συνέχεια από την ταινία «Μοναξιά μου όλα», με προφανείς επιρροές. Το μουσικό ύφος δεν αφήνει καμία αμφιβολία.

0: Αγαπητοί φίλοι, οι επιρροές προφανείς, αυταπόδεικτες, ενεργείς. Η παραδοσιακή μουσική είναι πηγή και σημείο αναφοράς για παγκόσμιες μουσικές δημιουργίες και επιτυχίες. Το συμπέρασμα, η ελληνική μουσική είναι μία και χορεύεται. Για το τέλος, επιτρέψτε μας να διαλέξουμε την γκάιντα του Θεόδωρου Κεκέ στον Αστραπόγιανο, που με το μυστηριακό και τελετουργικό της ήχο, σε συνδυασμό προς την προσταγή για τον τελευταίο χορό, δείχνει το δρόμο για τον διάβλο που ενώνει το ανθρώπινο με το θείο, το γήινο με το ουράνιο και επιτυγχάνει το αιώνιο ζητούμενο, την θέωση του ανθρώπου. Ίσως και γι' αυτό δεν βλέπουμε συχνά την ταινία αυτή. Γεια σας.
1: Εντάξει.

Ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό», μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού, ιχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. «Εν τυμπάνω και χορό», κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 1, στους 97,7. Παρέα.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
1: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Φιλοκαλία» του Αγίου Πατρός Ιμών Αντωνίου του Μεγάλου. Συμβουλές για τη συμπεριφορά των ανθρώπων και τη ζωή της καλοσύνης. Οι άνθρωποι λέγονται καταχρηστικά λογικοί. Λογικοί όμως δεν είναι αυτοί που έμαθαν τους λόγους και τα βιβλία των παλιών σοφών, αλλά αυτοί που έχουν λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν τι είναι καλό και τι είναι κακό και αποφεύγουν όσα είναι πονηρά και βλαβερά για την ψυχή, ενώ με ζήλο και προθυμία δίνουν προσοχή σε όσα είναι καλά και ωφέλιμα για αυτήν και τα εφαρμόζουν με πολλή ευχαριστία στο Θεό. Μόνο αυτοί πρέπει να λέγονται λογικοί άνθρωποι.
2: Ο αληθινά λογικός άνθρωπος για ένα πράγμα φροντίζει, να υπακούει και να αρέσει στο Θεό των όλων, και για ένα πράγμα θέλει να παιδεύει την ψυχή του, να φανεί αρεστό στο Θεό, ευχαριστώντας Τον για την τόσο μεγάλη και πολλή του φροντίδα και την διευθέτηση όλων των ζητημάτων του, όποια κι αν είναι αυτά στη ζωή του. Είναι άτοπο βέβαια να ευχαριστούμε τους γιατρούς που μας δίνουν πικρά και δυσάρεστα φάρμακα για την υγεία του σώματός μας και να είμαστε αχάριστοι στο Θεό για όσα μας φαίνονται δύσκολα και ενοχλητικά και να μην καταλαβαίνουμε ότι όλα γίνονται όπως πρέπει και για το συμφέρον μας σύμφωνα με την πρόνοιά Του. Η γνώση του Θεού και η πίστη σε Αυτόν είναι σωτηρία και τελειότητα της ψυχής.

0: πήραμε από το Θεό την εγκράτεια, την ανεξικακία, τη σοφροσύνη, την καρτερία, την υπομονή και τα όμοιά τους ως πάρα πολύ μεγάλες ηθικές δυνάμεις που αντιστέκονται στις δυσκολίες της ζωής και βοηθούν στην αντιμετώπιση δυσκολιών που προκύπτουν από αυτές. Αν γυμνάζουμε τις δυνάμεις αυτές και τις έχουμε πρόχειρες, θεωρούμε πως δεν μας συμβαίνει τίποτε το δύσκολο ή οδυνηρό ή ανυπόφορο, γιατί σκεπτόμαστε πως όλα συμβαίνουν μέσα στα ανθρώπινα μέτρα και τα ξεπερνούν οι αρετές μας. Αυτό δεν το φέρνουν στο μυαλό τους όσοι έχουν ανόητη ψυχή. Δεν λογαριάζουν πως όλα γίνονται καλά και όπως πρέπει και για το δικό μας συμφέρον, για να λάμψουν οι αρετές και να στεφανωθούμε από το Θεό.
1: Αν σκέπτεσαι πως η απόκτηση χρημάτων και η πλούσια χρήση τους είναι μόνο μικρής διάρκειας πλάσματα φαντασίας και ξέρεις ότι η ζωή που είναι ενάρετη και αρεστή στο Θεό διαφέρει από τον πλούτο, όταν αυτό το μελετάς απαρασάλευτα και το κρατάς στη μνήμη σου, δεν θα στενάζεις, δεν θα κλαις και δεν θα οδύρεσαι. Δεν θα κατηγορείς κανένα, αλλά θα ευχαριστείς για όλο το Θεό, βλέποντας αυτούς που βρίσκονται σε χειρότερη θέση από σένα, στηριγμένοι στα χρήματα και στη λογική τους. Είναι πραγματικά κάκιστο πάθος της ψυχής και η επιθυμία και η δόξα και η άγνοια.
0: Εξετάζοντας ο λογικός άνθρωπος ο ίδιος τον εαυτό του, δοκιμάζει αυτά που του ταιριάζουν και τον συμφέρουν. Εξετάζει ποια πράγματα είναι της ψυχής και της είναι ωφέλιμα και ποια της είναι ξένα. Έτσι, αποφεύγει όσα βλάπτουν τη ψυχή ως ξένα και τον χωρίζουν από την Αθανασία.
1: Όσο πιο λιτή ζωή κάνει κανένας, τόσο και πιο ευτυχισμένος είναι, γιατί δεν φροντίζει για πολλά, παραδείγματος χάρη δούλους, γεωργούς και κτήσεις ζώων. Επειδή κολλούμε σε αυτά και πέφτουμε στις δυσκολίες που συμβαίνουν εξαιτίας τους, κατηγορούμε το Θεό και από την αυτοπροαίρετη μας επιθυμία ποτίζεται και θεργεύει ο θάνατος και μένουμε στο σκοτάδι των αρετών της ζωής επειδή είμαστε πλανεμένοι μη αναγνωρίζοντας τον εαυτό μας.

0: Δεν πρέπει να λέει κανένας πως δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο να πραγματοποιήσει την ενάρετη ζωή, αλλά πως δεν είναι εύκολη. Και δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο στον τυχόντα. Έχουν ενάρετη ζωή όσοι από τους ανθρώπους είναι ευσεβείς και έχουν νουν θεοφιλή. Γιατί ο κοινός νους, ο συνηθισμένος νους, είναι κοσμικός και ευμετάβολος. Μια που σκέφτεται και καλά και κακά. Μια που αλλοιώνεται η φύση του και προσαρμόζεται προς τα υλικά πράγματα. Ο θεοφιλής όμως νους είναι τιμωρός της κακίας που οι άνθρωποι αποκτούν αυτόματα εξαιτίας της αρθυμίας.
1: Οι αγράμματοι και απλοί άνθρωποι θεωρούν γελίους τους λόγους και δεν θέλουν να τους ακούνε επειδή ελέγχεται η αμορφωσιά τους και θέλουν να είναι όμοιοι όλοι όμοιοι τους. Το ίδιο και όσοι ζουν ακόλα στη ζωή και δεν έχουν χαλινάρει στους τρόπους τους. Προσπαθούν όλοι να είναι χειρότεροι από αυτούς, νομίζοντας πως θα πετύχουν να μείνουν ακατηγόρητοι εξαιτίας της πολλής κακίας γύρω τους. Χάνεται και θολώνεται η άτονη ψυχή από την κακία που έχει μέσα της. Ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, οργή, αφθάδεια, μανία, φόβο, θρήνο, φθόνο, πλεονεξία, αρπακτική διάθεση, κόπο, ψεύδος, ειδονή, νοθρότητα, λύπη, δειλία, αρρώστια, μίσος, κατάκριση, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λυσμοσύνη Θεού. Με αυτά και τα όμοιά τους τιμωριέται η άθλια ψυχή που χωρίζει τον εαυτό της από το Θεό.
0: Όσοι θέλουν να ζήσουν την ενάρετη, τη γεμάτη ευλάβεια και δόξα ζωή, δεν πρέπει να κρίνονται από τους πλαστούς τρόπους και την υποκριτική συμπεριφορά. Αυτοί δείχνουν όπως ακριβώς οι ζωγράφοι και γλύπτες με τα έργα τους στην ενάρετη και θεάρεστη ζωή και σαν παγίδες έτσι αποστρέφονται όλες τις πονηρές ειδονές.
1: Ο πλούσιος και όποιος έχει καταγωγή από μεγάλη οικογένεια για αυτούς που σκέφτονται σωστά είναι δυστυχισμένος χωρίς ψυχική μόρφωση και κάθε αρετή που εκδηλώνεται έμπρακτα στη ζωή. Όποιος πάλι έτυχε να είναι φτωχός και δούλος, αν είναι στολισμένος με πνευματική μόρφωση και ενάρετη ζωή, είναι ευτυχισμένος. Όπως οι ξένοι σε κάποιο τόπο χάνουν το δρόμο τους, έτσι και όσοι δεν φροντίζουν την ενάρετη ζωή, επειδή γελούνται από την επιθυμία, χάνονται.
0: Πρέπει να λέγεται ανθρωποποιός, δηλαδή ανθρωποπλάστης, όποιος μπορεί να ημερώνει τους απαίδευτους για να αγαπήσουν λόγους καλούς και παίδευση. Το ίδιο πρέπει να λέγονται ανθρωποποιοί και όσοι βοηθούν τους ακόλαστους να αλλάξουν ζωή και να ζουν ενάρετα και όπως αρέσει στο Θεό, επειδή ξαναπλάθουν τους ανθρώπους. Και τούτο γιατί η πραότητα και η εγκράτεια είναι ευδαιμονία και αγαθή ελπίδα για τις ψυχές των ανθρώπων.
1: Πρέπει οι άνθρωποι να ζουν και να συμπεριφέρονται όπως πρέπει και γνήσια. Όταν αυτό κατορθωθεί, εύκολα μαθαίνονται τα περί Θεού, γιατί όποιος σέβεται το Θεό με όλη την καρδιά, φροντίζει να είναι κύριος του θυμού και της επιθυμίας. Και αιτία όλων των κακών είναι η επιθυμία και ο θυμός.
0: Άνθρωπος λέγεται ή ο λογικός ή αυτός που ανέχεται την διόρθωσή του. Γιατί ο αδιόρθωτος ονομάζεται απάνθρωπος, επειδή αυτό είναι το χαρακτηριστικό του απάνθρωπου. Αυτού του είδους τους ανθρώπους πρέπει να τους αποφεύγουμε, γιατί σε αυτούς που ζουν μαζί με την κακία δεν επιτρέπεται ποτέ να βρεθούν ανάμεσα στους αθανάτους.

0: όταν βρίσκεται πραγματικά μέσα μας το λογικό, μας κάνει άξιους να λεγόμαστε άνθρωποι. Όταν όμως μας αφήνει το λογικό, τότε μόνο κατά τη διάπλαση των μελών και κατά τη φωνή διαφέρουμε από τα μη λογικά όντα. Ας αναγνωρίσει λοιπόν ο μυαλωμένος άνθρωπος ότι είναι αθάνατος και τότε θα μισήσει κάθε αισχρή επιθυμία που γίνεται αιτία θανάτου στους ανθρώπους.
1: Όπως κάθε τέχνη διαμορφώνοντας το υλικό με το οποίο ασχολείται δείχνει την ικανότητά της, ένας τεχνίτης παραδείγματος χάρη επεξεργάζεται το ξύλο, άλλος τον χαλκό, άλλος τον χρυσάφι και το ασίμι. Έτσι και εμείς, όταν ακούμε να μας μιλάνε για την καλή ζωή και την ενάρετη και αρεστή στο Θεό συμπεριφορά, οφείλουμε να δείχνουμε ότι είμαστε πραγματικά λογικοί κατά τη ψυχή και όχι μόνο κατά τη διάπλαση του σώματος. Η ψυχή, η πραγματικά λογική, θεοφιλής ψυχή, γνωρίζει άμεσα όλα τα ζητήματα της ζωής και εξηλαιώνει το Θεό με αγαπητική διάθεση και τον ευχαριστεί αληθινά και σε αυτόν κατευθύνει όλη τη την ορμή και τη διάνοια.
0: Όπως οι καπετάνοι κατευθύνουν το πλοίο με περίσκεψη για να μην χτυπήσουν σε καμιά ύφαλο ή σε κανένα σκόπελο, έτσι και όσοι λαχταρούν με ζήλο την ενάρετη ζωή, πρέπει να βλέπουν προσεκτικά τι οφείλουν να κάνουν και τι να αποφεύγουν. Και ας θεωρούν ότι τους συμφέρουν οι θείοι και αληθινοί νόμοι, αν ξεριζώνουν τις πονηρές σκέψεις της ψυχής.
1: Όπως οι κυβερνήτες των πλοίων και οι αμαξιλάτες κατορθώνουν ό,τι επιδιώκουν με μελέτη και επιμέλεια, έτσι πρέπει και αυτοί που επιμελούνται τον ορθό και ενάρετο βίο να μελετούν και να φροντίζουν να ζουν όπως πρέπει και όπως αρέσει στο Θεό. Γιατί όποιος θέλει και κατάλαβε ότι έχοντας πίστη μπορεί προχωρεί προς την αυθαρσία.
0: Να μην θεωρείς ελεύθερους αυτούς που τυχαίνει να μην είναι δούλοι, αλλά αυτούς που είναι ελεύθεροι στον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς. Δεν πρέπει να ονομάζουμε πραγματικά ελεύθερους τους άρχοντες, εφόσον αυτοί είναι πονηροί ή ακόλαστοι, γιατί είναι δούλοι των υλικών παθών. Ελευθερία και ευδαιμονία ψυχής είναι η γνήσια καθαρότητα και η καταφρόνηση του πρόσκαιρου.
1: Να υπενθυμίζεις τον εαυτό σου ότι πρέπει να δείχνεσαι αδιάκοπα, αλλά με καλή ζωή και έργα. Το ίδιο και οι άρρωστοι, τους γιατρούς τους βρίσκουν και τους αναγνωρίζουν ως ευεργέτες και σωτήρες τους, όχι από τα λόγια, αλλά από τα έργα.
0: Γνώρισμα της λογικής ψυχής είναι το βλέμμα, το βάδισμα, η φωνή, το γέλιο, οι τέρψεις, οι συναναστροφές, γιατί όλα έχουν αλλάξει και έχουν γίνει πιο σεμνά. Ο θεοφελής νους τους, σαν άγρυπνος φρουρός, αποκλείει την είσοδο κακών και πονηρών σκέψεων.
1: Εξέταζε ό,τι σε αφορά και υπόβαλε το σε δοκιμή, γιατί οι άρχοντες και οι ηγεμόνες έχουν εξουσία μόνο στο σώμα και όχι στη ψυχή. Και έχε το πάντα υπόψη σου αυτό. Επομένως, αν διατάξουν να γίνουν φόνοι ή κάποια άλλα ανάρμοστα πράγματα, οι αδικίες, οι βλαβερές για την ψυχή πράξεις, δεν πρέπει να επιθαρχούμε σε αυτούς, κι αν ακόμα βασανίζουν το σώμα. Ο Θεός δημιούργησε τη ψυχή ελεύθερη και αυτεξούσια για ό,τι κάνει καλός ή κακός.
0: Η λογική ψυχή φροντίζει να απαλλαγεί από αδιέξοδα, έπαρση, απάτη, φθόνο, αλαζονία, αρπακτική διάθεση και τα όμοια, από όσα δηλαδή είναι έργα δαιμόνων και πονηρής προαιρέσεως. Όλα κατορθώνονται με ζήλο και επίμονη μελέτη από άνθρωπο που η επιθυμία του δεν κατευθύνεται προς τις κακές ειδονές.

0: Δυνάμη Θεού, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε όλους εσάς, τους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε πάντοτε. Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Νουθεσίες πνευματικής σε 100 κεφάλαια του Οσίου Θεοφόρου Πατρός Ιμών Θεοφόρου του Μεγάλου Ασκητού Επισκόπου Εδέσης. Νουθεσίες γενικές. Αφού με τη χάρη του Θεού απαρνηθήκαμε τον Σατανά και τα έργα του και συνταχθήκαμε με τον Χριστό με το Άγιο Βάπτισμα, ας στηρίσουμε τις εντολές του, διότι αυτό το απαιτεί όχι μόνο η ιδιότητά μας πλέον ως χριστιανοί, αλλά και η οφειλή προς τη φύση μας, κατά την οποία πλαστήκαμε από το Θεό στην αρχή καλή λίαν, και ως τέτοιοι οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε. Διότι κι αν ακόμη η αμαρτία που εισήλθε στον κόσμο από δική μας απροσεξία εισήγαγε την παραφύση κατάσταση, όμως και πάλι με το μεγάλο έλεος του Θεού επιστρέψαμε στη φυσική μας καταφύση κατάσταση και ανακαινιστήκαμε με το πάθος του απαθούς και αγοραστήκαμε με τίμημα το αίμα του Χριστού, αφού λυτρωθήκαμε από την αρχαία παράβαση του προπάτορά μας, του Αδάμ, που βάραινε μέσα μας. Το να γίνουμε στο εξής δίκαιοι δεν είναι σπουδαίο. Αντίθετα, αν ξεπέσουμε από τη δικαιοσύνη, την αρετή, αυτό είναι ελεηνό και άξιο κατακρίσεως.
1: Όπως ακριβώς το καλό έργο που γίνεται χωρίς να προέρχεται από την ορθή πίστη είναι όλο νεκρό και ανενέργητο, έτσι και η πίστη από μόνη της, χωρίς να παρέχει καρπούς έργων δικαιοσύνης, δεν μας σώζει από το αιώνιο πυρ, διότι ο Κύριος είπε «Όποιος με αγαπά, αυτός θα τηρήσει και τις εντολές μου». Εάν λοιπόν αγαπάμε τον Κύριο και πιστεύουμε απόλυτα σε Αυτόν, ας τηρούμε τις εντολές Του για να επιτύχουμε την αιώνια ζωή. Εάν όμως παραβλέπουμε την τήρηση των προσταγμάτων Του, στα οποία πειθαρχεί όλη η κτήση, με ποιο δικαίωμα θα αποκαλέσουμε τους εαυτούς μας πιστούς, που ενώ έχουμε τιμηθεί περισσότερο από όλη την κτήση, εν τούτης μόνο εμείς από όλα τα κτίσματα αποδεικνυόμαστε ανυπάκοοι στις εντολές και τα προστάγματα του πλάστη μας και αχάριστοι στον ευεργέτη μας.
0: Με το να τηρούμε τις εντολές του Χριστού, δεν προσφέρουμε τίποτε σε εκείνον που δεν έχει την ανάγκη κανενός πράγματος και είναι δωρεοδότης όλων των αγαθών, αλλά τους εαυτούς μας ευεργετούμε, προσφέροντάς τους την αιώνια ζωή και την απόλαυση των άρρητων αγαθών. Όποιος μας εναντιώνεται στο να τηρούμε τις εντολές του Θεού, είτε ο πατέρας μας είναι, είτε η μητέρα μας, είτε οποιοδήποτε άλλος, ας μας είναι μισητός και ας τον αποφεύγουμε, για να μην ακούσουμε το λόγο του Κυρίου. Όποιος αγαπά τον πατέρα του ή τη μητέρα του ή κάποιον από όλους τους άλλους περισσότερο από μένα, δεν μου είναι άξιος.
1: Ας δέσουμε σφιχτά με όλη τη δύναμή μας τους εαυτούς μας με την εργασία των εντολών του Κυρίου, για να μην δεθούμε σφιχτά με τις αλυσίδες των πονηρών επιθυμιών και των ψυχοφθόρων ειδονών που δύσκολα λύνονται, και υποθεί και για μας η καταδικαστική απόφαση της άκαρπης σικιάς που λέγει «Κόψε την για να μην αχρηστεύει τη γη», διότι λέγει ο Κύριος «Όποιος δεν φέρει καρπό καλό, κόβεται και ρίπτεται στη φωτιά». Εκείνος που ζώντας μέσα στον κόσμο νικέται από τις επιθυμίες και τις ειδονές, γρήγορα θα πέσει στα δίχτυα της αμαρτίας. Και η αμαρτία, έστω και μια φορά να πραγματοποιηθεί, γίνεται σαν τη φωτιά που εξαπλώνεται μέσα στις καλαμιές και σαν την πέτρα που κυλά στην κατηφόρα και σαν χαράδρα που πλαταίνει τις ρεματιές. Έτσι συμπαρασύρει και με κάθε τρόπο κατεργάζεται την απώλεια εκείνου που είναι βουτυγμένος σε αυτήν.

0: όσο βρίσκεται στην παραφύση κατάσταση της αμαρτίας, είναι εξαγριωμένη και γεμάτη από τα αγκάθια των ειδονών και γίνεται κατοικητήριο άγριων θηρίων, σύμφωνα με αυτό που έχει λεχθεί. Εκεί θα αναπαυτούν ονοκένταυροι, εκεί θα μεγαλώσει τα μικρά του ο σκατζόχυρος και θα συναντήσουν τα δαιμόνια τους ονοκένταυρους, δηλαδή τα διάφορα πάθη της ατιμίας. Όταν όμως η ψυχή επιστρέψει στην καταφύση κατάσταση, και αυτό μπορεί να το πράξει όσο ακόμα βρίσκεται μέσα στο σώμα, και εξημερώσει τον εαυτό της με την επιμελή άσκηση των αρετών και ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε τα θηρία που προηγουμένως φόλιαζαν μέσα της θα απομακρύνονται. Θα έρχονται δε οι άγγελοι, οι φύλακες της ζωής μας, με χαρά μεγάλη και αφροσύνη χαίροντες για την επιστροφή της. Τότε και η χάρη του Παναγίου Πνεύματος θα επιδημεί σε αυτή και θα τη διδάσκει τη Θεία Γνώση, για να διαφυλαχθεί στο αγαθό και να προοδεύσει ακόμη περισσότερο.
1: Οι πατέρες θεωρούν την προσευχή όπλο πνευματικό και δεν είναι δυνατόν να παραταχθούμε για πόλεμο χωρίς αυτό. Ιδάλλως θα οδηγηθούμε εχμάλωτοι στη χώρα των εχθρών. Την καθαρή προσευχή δεν μπορεί να την αποκτήσει κανείς αν δεν προσκαρτερεί στο Θεό με ειλικρινή καρδιά, διότι ο Θεός είναι που δίνει την καθαρή προσευχή στον προσευχόμενο και διδάσκει στον άνθρωπο τη Θεία Γνώση. Το να παρενοχλούν τα πάθη τη ψυχή και να την πολεμούν, αυτό δεν είναι στη δική μας εξουσία για να το εμποδίσουμε. Το να πολυκερίζουν όμως μέσα μας οι πονηροί λογισμοί και να κινούν τα πάθη, αυτό μπορούμε να το εμποδίσουμε. Και το μεν πρώτο είναι αναμάρτητο αφού δεν εξαρτάται από εμάς, το δεύτερο όμως, εάν πολεμώντας το με ανδρεία το νικήσουμε, γίνεται στεφανιφόρο, εάν όμως νικηθούμε εξαιτίας της αμέλειας και της δειλίας μας, γίνεται πρόξενο τιμωριών.
0: Τρία είναι τα μεγάλα πάθη, από τα οποία προέρχονται όλα τα άλλα: η γαστριμαργία, η φιλαργυρία και η κενοδοξία. Σε αυτά ακολουθούν και προστίθενται ακόμα πέντε. Και από όλα αυτά μαζί προέρχεται το μεγάλο πλήθος των παθών και κάθε είδος της ποικιλόμορφης κακίας. Όποιος νίκησε τους τρεις αρχηγούς και ηγεμόνες των παθών, νίκησε και τους άλλους πέντε και έπειτα υπέταξε και όλα τα άλλα πάθη. Οι ενθυμίσεις, μνήμες όσων πράξαμε με εμπάθεια τυραννούν εμπαθώς στη ψυχή μας. Όταν οι εμπαθείς ενθυμίσεις εξαλειφθούν ολότελα από την καρδιά μας, τότε διαφαίνεται το σημάδι της συγχωρήσεως των προτέρων αμαρτιών μας, διότι έως ότου κινείται η ψυχή με εμπάθεια, γίνεται φανερή και η καταδυνάστευσή της από την αμαρτία.
1: Τα σωματικά και υλικά πάθη ελαττώνονται και απομαραίνονται με την κακοπάθεια του σώματος. Τα ψυχικά και αφανή αφανίζονται με την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα και την αγάπη. Την εμπαθή επιθυμία τη μαραίνει η εγκράτεια μαζί με την ταπεινοφροσύνη. Τον φλέγοντα θυμό καταπραίνει η αγάπη. Το λογισμό που περιπλανιέται στα κοσμικά πράγματα το συγκεντρώνει η συνεχής προσευχή με τη μνήμη του Θεού. Και έτσι καθαρίζεται το τριμελές της ψυχής. Αυτό επισημαίνει και ο Θείος Απόστολος Παύλος λέγοντας: «Επιδιώκεται την ειρήνη με όλους τους ανθρώπους και τον αγιασμό σας, που δίχως αυτόν κανείς δεν θα δει τον Κύριο».

0: Υπάρχει η εξής απορία σε πολλούς. Ποιο από τα δύο, οι έννοιες λογισμοί κινούν τα πάθη ή τα πάθη κινούν τις έννοιες? Και άλλοι μεν λένε εκείνο, άλλοι δε το άλλο. Εγώ νομίζω πως τα πάθη κινούν τις έννοιες, διότι αν δεν υπήρχαν μέσα στη ψυχή τα πάθη, δεν θα την ενοχλούσαν οι έννοιες αυτών. Οι δαίμονες που μας πολεμούν κάθε στιγμή συνηθίζουν να μας αποτρέπουν από την εργασία των σπουδαίων και κορυφαίων αρετών και να μας διαγείρουν τον πόθο για την πραγματοποίηση των αδύνατων και ατέριαστων. Λόγου χάρη είναι εκείνους που προκόβουν στην υποταγή, τους αναγκάζουν να ασχολούνται με την ησυχία και τους ησυχαστές και αναχωρητές να επιθυμούν το κοινοβιακό τρόπο ζωής. Αυτή τη μέθοδο τη χρησιμοποιούν για κάθε αρετή. Αλλά εμείς ας μην αγνοήσουμε τις μεθόδους αυτές, αφού γνωρίζουμε ότι όλα πράττονται καλά όταν είναι στον καιρό τους και με μέτρο. Αντίθετα, αποβαίνουν βλαβερά όταν πραγματοποιούνται άκερα και χωρίς μέτρο.
1: Εκείνους που ζουν μέσα στον κόσμο και καθημερινά επηρεάζονται από τα πάθη που γεννά η ύλη και ο κόσμος, οι δαίμονες τους πολεμούν και τους μάχονται έτσι ώστε να διαπράξουν την αμαρτία. Τους ερημίδες όμως, επειδή σπανίζουν τα υλικά πράγματα, οι αφορμές των παθών, τους παρανοχλούν με τους λογισμούς. Είναι πολύ φοβερότερος ο δεύτερος πόλεμος από τον πρώτο, διότι ο πόλεμος με τα υλικά πράγματα χρειάζεται συγκεκριμένο χρόνο και τόπο και ικανότητα, ενώ ο πόλεμος του νου με τους λογισμούς γίνεται χωρίς περιορισμούς και έτσι αντιμετωπίζεται δυσκολότερα. Σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο και μάχη μας έχει δοθεί σαν όπλο αποτελεσματικό η καθαρά προσευχή, γι' αυτό και έχει νομοθετηθεί να γίνεται αδιάλειπτα. Έτσι η προσευχή αυτή ενισχύει και δυναμώνει το νου στον αγώνα εναντίον των λογισμών, αφού μπορεί να εκτελείται και χωρίς το σώμα. Επισημένοντας ο Θείος Απόστολος Παύλος την τέλεια νέκρωση των παθών, λέγει: «Όσοι ανήκουν στο Χριστό, σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες της». Διότι όταν νεκρώσουμε τα πάθη και εξαφανίσουμε τις πονηρές επιθυμίες και υποτάξουμε στο πνεύμα το σαρκικό φρόνημα, τότε σηκώνουμε το σταυρό και ακολουθούμε το Χριστό, αφού τίποτε άλλο δεν σημαίνει αυτή η άρση του σταυρού παρά την έκρωση των παθών και τη φανέρωση της ζωής που είναι κρυμμένη στο Χριστό.
0: Όσοι ταλαιπωρούνται από την επανάσταση του σώματος, που είναι καταδικασμένο σε θάνατο και δεν έχουν εναντίον του συνεχή πόλεμο, ας μην κατηγορούν τη σάρκα τους, αλλά τους εαυτούς τους. Διότι αν αυτοί δεν την ισχυροποιούσαν με την ικανοποίηση των πονηρών επιθυμιών της, δεν θα ταλαιπωρούνταν τόσο πολύ από αυτή. Ας δουν όμως εκείνους που σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες της, περιφέροντας την έκρωση του Ιησού στη θνητή του σάρκα, οι οποίοι κατέστησαν τη σάρκα συνεργό μάλλον προς τα καλά, την αρετή, και όχι αντίπαλό τους, πειθαρχημένοι και καθοδηγουμένοι από τον νόμο του Θεού. Ας κάνουν λοιπόν και αυτοί το ίδιο και θα απολαύσουν την ίδια ανάπαυση. Κάθε συγκατάθεση του λογισμού προς μια απογορευμένη επιθυμία, δηλαδή συγκατάνευση για την ειδονή, είναι αμαρτία. Διότι πρώτα ξεκινά ο λογισμός με το παθητικό μέρος της ψυχής να σκοτίζει το νου και έπειτα συγκατανεύει η ψυχή προς την ειδονή, αφού δεν μπορεί να αντισταθεί στην πάλη. Αυτό λέγεται συγκατάθεση του λογισμού, η οποία όπως είπαμε συνιστά αμαρτία. Όταν παραμείνει για πολύ χρόνο μες στη ψυχή, κινεί το πάθος και στη συνέχεια προχωρεί σιγά σιγά στη διάπραξη της αμαρτίας. Γι' αυτό και ο προφήτης μακαρίζει εκείνους που χτυπούν πάνω στο βράχο τα νήπια της Βαβυλώνας, τους εμπαθείς λογισμούς. Αυτή η τακτική είναι γνωστή στους συνετούς και τους φρόνιμους.
1: Οι άγγελοι είναι θεράποντες, υπηρέτες της αγάπης και της ειρήνης και χαίρονται όταν εμείς μετανοούμε και προκόβουμε στην αρετή. Γι' αυτό προσπαθούν να μας γεμίζουν με πνευματικές θεωρίες και συνεργούν μαζί μας σε κάθε καλό. Αντίθετα, οι δαίμονες, επειδή είναι δημιουργοί της οργής και της κακίας, χαίρονται όταν μειώνεται η αρετή μας και εργάζονται με κάθε τρόπο να κινούν τις ψυχές μας σε αισχρές φαντασίες. Η πίστη είναι αγαθό που προέρχεται από την ειρηνική διάθεση της ψυχής. Αυτή γεννά μέσα μας το φόβο του Θεού και ο φόβος του Θεού μας διδάσκει την τήρηση των εντολών Του, η οποία λέγεται και πρακτική αρετή. από την πρακτική αρετή βλαστάνει η τίμια απάθεια της ψυχής. Γέννημα δε της απάθειας είναι η αγάπη, το πλήρωμα όλων των εντολών. Αφού με αυτή την αγάπη συνδέονται σφιχτά οι εντολές μεταξύ τους και διακρατούνται ενωμένες.

0: Η αίσθηση του σώματος όταν είναι υγιής αισθάνεται ποια αρρώστια το κατέχει, ενώ εκείνος που δεν την αντιλαμβάνεται πάσχει από αναισθησία. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο νους, όταν έχει υγιή την ενέργειά του, αντιλαμβάνεται σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι δυνάμεις του και γνωρίζει από πού εξορμούν τα πάθη πιο τυραννικά και προς εκείνο το μέρος μάχεται με ισχυρότερη δύναμη. Και είναι όντως φοβερό να περνά κανείς τις μέρες του χωρίς να αισθάνεται τον νοητό πόλεμο και να μην μπορεί να διακρίνει τους λογισμούς που τον πολεμούν. Αυτός πράγματι μοιάζει με εκείνο που προσπαθεί να πολεμήσει μέσα στο σκοτάδι της νύχτας. Όταν το λογιστικό μέρος της ψυχής είναι στραμμένο απερίσπαστα στη θεωρία των αρετών και το επιθυμητικό μέρος κατευθύνεται σε αυτήν τη θεωρία και στο δοτήρα της Χριστό και το θυμικό μέρος οπλίζεται εναντίον των δαιμόνων, τότε οι δυνάμεις μας ενεργούν κατά φύση.
1: Κάθε λογική ψυχή κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο αποτελείται από τρία μέρη, το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό. Την αρετή του λογιστικού την κάλεσε ο Άγιος Γρηγόριος φρόνηση και σύνεση και σοφία. Την αρετή του θυμικού ανδρεία και υπομονή. Την αρετή του επιθυμητικού αγάπη και σοφροσύνη και εγκράτεια. Η δικαιοσύνη είναι εγκατεσφαρμένη σε όλες τις παραπάνω αρετές και τις κάνει να ενεργούν όπως αρμόζει στην καθεμιά. Και διαμέν της φρόνησης πολεμά εναντίον των νοητών εχθρών και υπερασπίζεται τις αρετές. Διαδέ της σοφροσύνης κατορθώνει να βλέπει τα κοσμικά και υλικά πράγματα με απάθεια. Δια της αγάπης πείθει όλους τους ανθρώπους να αγαπούν τον πλησίον τους όπως τον εαυτό τους. Δια της εγκράτειας να περικόπτει την εμπαθή ειδονή. Δια της ανδρείας και της υπομονής να οπλίζεται κατάλληλα για τον αόρατο πόλεμο. Αυτά λοιπόν, όπως τα παραθέσαμε, αποτελούν την τέλεια αρμονία του εύηχου οργάνου της ψυχής. Όποιος φροντίζει για τη σοφροσύνη και ποθεί τη μακάρια αγνία, την οποία δεν θα έσφαλε κανείς αν την ονόμαζε απάθεια, πρέπει να σκληραγωγεί τη σάρκα του και να τη μεταχειρίζεται σαν δούλη και με ταπεινό φρόνημα να επικαλείται τη βοήθεια της Θείας Χάριτος και τότε θα επιτύχει το ποθούμενο. Αυτός αντίθετα που τρέφει τη σάρκα του με πάρα πολύ φαγητό θα υποφέρει γιατί θα πολεμηθεί από το δαίμονα της πορνείας, διότι όπως το πολύ νερό σβήνει τη φλόγα, έτσι και η πείνα, η εγκράτεια μαζί με την ταπεινόφρονα ψυχή καταστέλουν την πύρωση της σάρκας και αφανίζουν τις αισχρές φαντασίες.
0: Το πάθος της νησικακίας ας είναι μακριά από τη ψυχή σου, φιλόχριστε. Μην παραχωρήσεις τόπο στη ψυχή σου για να κατοικήσει η έχθρα, διότι η νησικακία που εμφολεύει στην καρδιά μοιάζει σαν τη φωτιά που κρύβεται στην καλαμιά του λιναριού. Όταν προσεύχεσαι θερμά για εκείνο που σε λύπησε και τον ευεργετείς όσο μπορείς, τότε και τη ψυχή σου θα σώσεις από τον πνευματικό θάνατο και παρησία θα έχεις κατά την ώρα της προσευχής σου. Στις ψυχές των ταπεινών αναπαύεται ο Κύριος, ενώ στις καρδιές των υπερηφάνων αναπαύονται τα πάθη της ατιμίας. Διότι τίποτε άλλο δεν τα ενισχύει εναντίον μας όσο οι μεγαλόφρονες υπερήφανοι λογισμοί. Και τίποτε άλλο δεν ξεριζώνει από τη ψυχή τα πονηρά βότανα, τα πάθη, όσο η μακαρία ταπείνωση. Γι' αυτό και δίκαια καλείται παθοκτόνος.
1: Φρόντιζε να φυλάσεις την ψυχή σου καθαρή και αμόλυντη από πονηρές ενθυμίσεις και να φωτίζεται με άριστες έννοιες, έχοντας πάντοτε στο νου σου εκείνο που έχει λεχθεί, ότι η φιλίδωνη καρδιά είναι φυλακή και αλυσίδα για την ψυχή την ώρα της εξόδου της κατά το θάνατο. Οι φιλόπονοι στις αρετές όμως είναι πύλη ανοιχτή. Πραγματικά, τις καθαρές ψυχές όταν εξέρχονται από το σώμα τις οδηγούν οι άγγελοι στη μακάρια και αιώνια ζωή, ενώ τις λιπαρές από τα πάθη της ατιμίας και τις αμετανόητες δαίμονες αλίμονο τις παραλαμβάνουν. Είναι ωραίο το κεφάλι όταν στολίζεται με πολύτιμο στέμα, κοσμημένο με πολύτιμα ινδικά πετράδια και αστραφτερά μαργαριτάρια. Ασυγκρίτως όμως ωραιότερα είναι η ψυχή που κοσμείται τελή πλουσίως με τη γνώση του Θεού και είναι φωτισμένη από λαμπρές θεωρίες και έχει εγκάτοικό της το Άγιο Πνεύμα. Ποιος θα μπορέσει άραγε να περιγράψει το κάλος της μακαρίας εκείνης ψυχής?

0: Δυνάμει Θεού, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε όλους και όλες τους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε πάντοτε. Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

ακούτε την εκπομπή «Χθες, σήμερα, αύριο» που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόρεως Χαλκίδος μέσα από τη συχνότητα 97,7 FM.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή χθες σήμερα, αύριο, που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και κοντά μας είναι ο Κώστας ο Μπαϊρακτάρης, τον οποίο και ευχαριστώ για την εδώ παρουσία του.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Όπως έχετε αντιληφθεί, φίλες και φίλοι, έχουμε το μεγάλο κεφάλαιο που έχουμε ξεκινήσει τώρα, η Εύβοια σε μεγάλες στιγμές της ιστορίας. Έτσι λοιπόν κάνουμε μια σφαιρική αναφορά και σήμερα αποφασίσαμε με τον Κώστα να αναφερθούμε στην Ερέτρια και στο μεγάλο ρόλο που έπαιξε με την μάχη την οποία έχει δώσει και τα αποτελέσματα αυτής. Όμως ας κάνουμε πρώτα μια ιστορική αναφορά για την Ερέτρια και θα ξεκινήσουμε από την προϊστορία της, η οποία τα πρώτα σημάδια της ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή εμφανίζονται κατά την νεολιθική περίοδο, η οποία είναι το 3500 με το 3000 π.Χ. Όμως δεν είναι σαφές αν υπήρξε εκείνη την εποχή οργανωμένος οικισμός. Η πρώτη βεβαιωμένη οργανωμένη εγκατάσταση τοποθετείται το διάστημα 3000 με 2000 π.Χ. Κατά την ύστερη εποχή του Χαλκού, το 1600 με το 1100, ο οικισμός συρρυκνώθηκε από την περίοδο που εκείνη καταλήφθηκε εντελώς. Θα αναφερθεί ο Κώστας σε αυτό το θέμα. Η ονομασία της πόλης προέρχεται από το Ερέτη και τα δύο έψιλον που σημαίνει κοπηλά της. Αν και ο Στράβων σημειώνει ότι πρώτερο όνομα της Ερέτριας ήταν το Αρότρια. Το Λευκαντή πυρπολήθηκε το 825 π.Χ. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στην Ερέτρια να αναπτυχθεί σε τοπική δύναμη. Φίλες και φίλοι, πρώτη αναφορά στην Ερέτρια γίνεται από τον Όμηρο στην Ιλιάδα, που εμφανίζεται στον κατάλογο των πλοίων που εκστρατεύουν κατά της Τροίας, δηλαδή στον Τροϊκό πόλεμο. Τον 8ο π.Χ. αιώνα η Ερέτρια ήταν πολύ συνδεδεμένη με τη γειτονική Χαλκίδα και υπήρξαν και οι δυο οι πλέον ακμάζουσες πόλεις της Εύβοιας. Η Ερέτρια, το έχουμε ξαναπεί, ότι έλεγχε την Άδρο, την Τίνο, την Καία, τις Κυκλάδες γενικά. Επίσης, κατήχε και ένα τμήμα στις απέναντι ακτές της Βιωτίας. Οι Ερετρίες ίδρυσαν και αποικίες στην Νότιο Ιταλία μαζί με τους Χαλκιδείς. Αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας για τις Πυθικούσες και την Κύμη. Όμως, στα τέλη του 8ου π.Χ. αιώνα, η Ερέτρια και η Χαλκίδα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Αναμέτρηση αυτή της σύγκρουσης διήρκησε αρκετές δεκαετίες. Ο ιστορικός του Κυρίδης αναφέρει λεπτομέρειες από αυτή τη διαμάχη που έμεινε γνωστή ως Λιλάντιος πόλεμος, στην προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε, από το όνομα αυτής της μικρής πεδιάδος που είναι κοντά στην Ερέτρια. Οι Ερετρίες τελικά ιτήθηκαν και έχασαν πολλές από τις κτήσεις τους. Το 499 π.Χ. με την Ιωνική Επανάσταση υπήρξαν μαζί με την Αθήνα στις πόλεις της Ιωνίας στην εξέργεσή τους κατά των Περσών. Μετά την αποτυχία της Επανάστασης, ο Πέρσης βασιλιάς Δαρίος ο πρώτος, θέλοντας να εκδικηθεί για αυτή την ενέργεια, πολιόρκησε και κατέστρεψε την πόλη κατά την περσική εκστρατεία του Δάτη και Αρταφέρνη. Θα αναφερθούμε σε αυτό που έγινε το 490 π.Χ. Κατά την καταστροφή αυτή της πόλης δεν έγιναν σεβαστοί ούτε οι ναοί και καταστράφηκαν ακόμη και ο μεγαλοπρεπής ναός του Απόλλωνα. ιερέντριο κτίστηκε ξανά και έλαβε μέρος και στη μάχη των Πλατεών με 600 οπλίτες. Τον 5ο π.Χ. ήταν μέρος της Αθηναϊκής Συμμαχίας, ενώ το 446 αποσπάστηκε από τη Συμμαχία, αλλά τελικά επανήλθε κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, όπου οι αιρετρείς ήταν σύμμαχοι των Αθηναίων και των Σπαρτιατών. Το 411 π.Χ. έλαβε μέρος η λεγόμενη Μάχη της Ερέτριας στην περιοχή μεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών. Μετά τη μάχη, όλες οι πόλεις της Εύβοιας επαναστάτησαν κατά του Αθηναϊκού ζυγού. Μετά την νίκη της Σπάρτης το 404, η Αθήνα σταδιακά επανέκαψε και εγκαθίδρυσε και πάλι ηγεμονικό ρόλο στην περιοχή της Εύβοιας, η οποία ήταν πλούσια, αναφέρουν οι ιστορικοί, σε σιτηρά. Οι αιρετρείες επαναστάτησαν και πάλι το 349 π.Χ. Οπότε ο Φίλιππος ο δεύτερος Μακεδονίας είχε την πόλη υπό τον έλεγχό του το 443, αλλά το 341 ο Αθηναίος στρατηγός Δημοσθένης την υπέταξε πάλι. Μετά τη μάχη της Χερόνιας, όπου ο Φίλιππος νίκησε τον συνασπισμένο στρατό των Αθηναίων και Θηβαίων, σήμαινε και το οριστικό τέλος της Ερέτριας ως σημαντική πόλη κράτος. Η πόλη εξακολουθούσε να υφίσταται ως μικρή επαρχιακή κομμόπολη. Το 198 π.Χ. λαιλατήθηκε από τους Ρωμαίους και το 87 π.Χ. καταστράφηκε κατά τη διάρκεια των Μυθιδατικών πολέμων και τελικά ερημώθηκε. Λίγο πριν ανέφερα, φίλες και φίλοι, για την εκστρατεία του Δάτη και του Αρταφέντη, που είναι το 490 π.Χ., που είναι και η ημερομηνία ορόσημος στην οποία ο Κώστας, ο κύριος Μαϊρακτάρης, θα αναφερθεί εκτεταμένα πάνω σε αυτό. Αλλά, εν συντομία, να αναφέρω ότι οι Πέρσες, αφού συγκέντρωσαν πολλούς άνδρες, επετέθηκαν στη Λίνδο, αλλά δεν κατάφεραν να την καταλάβουν. Ο Περσικός στόλος κινήθηκε στη Σάμο και μετά επιτέθηκε στην Άξο με σκοπό να τιμωρήσει την πόλη για την αποτυχημένη πολιορκία, η οποία διεξήχθη 9 χρόνια νωρίτερα. Οι Πέρσες κατάφεραν να καταλάβουν, καταστρέφοντας πολλούς ναούς. Οι Πέρσες πλησίασαν τη Δήλο, γι' αυτό και οι κάτοικοί της άφησαν τα σπίτια τους. Για να πείσει τους κατοίκους της Δήλου ο Δάτης, έκαψε 300 τάλαντα από λιβάνι στο βωμό του Απόλλωνα. Τότε ο στόλος άρχισε να κινείται προς την Ερέτρια, κατακτώντας κάθε πόλη στο δρόμο του και αναγκάζοντας τους κατοίκους να του δίνουν όμηρους και στρατεύματα. Ωστόσο, οι κάτοικοι της Καρίστου αρνήθηκαν να κάνουν κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και οι Πέρσες επιτέθηκαν και κατέλαβαν την πόλη, αναγκάζοντας τους κατοίκους να παραδοθούν. Οι Πέρσες τελικά έφτασαν στην Ερέτρια. Κατά τον Ηρόδοδο, οι Ερετρείς χωρίστηκαν σε 3 στρατόπεδα. Οι πρώτοι ήθελαν να φύγουν από την πόλη, οι δεύτεροι να αντισταθούν και οι τρίτοι ήθελαν να παραδοθούν στους Πέρσες. Ωστόσο, οι περισσότεροι αποφάσισαν να μείνουν στην πόλη. Οι Πέρσες για 6 ολόκληρες μέρες πολιορκούσαν την πόλη, μέχρι που 2 ερετρείς άνοιξαν τις πύλες και επέτρεψαν στους Πέρσες να εισέλθουν στην πόλη. Πάλι προδοσία, φίλες και φίλοι. Οι τελευταίοι κατέστρεψαν την πόλη, έκαψαν τους ναούς και υποδούλωσαν όλους τους ερετρείς που παρέμειναν στην πόλη. Όμως, για να αντιληφθούμε, φίλες και φίλοι, το μέγεθος των περσικών δυνάμεων, γιατί πρέπει να έχουμε και μία εικόνα με τι πολεμούσαν και πώς έγιναν αυτές οι κατακτήσεις, Αναφέρουν οι ιστορικοί ότι το μέγεθος του περσικού στρατού έγινε θέμα πολλών διαφωνιών μεταξύ των ιστορικών. Κατά τον Ηρόδοτο, οι Πέρσες είχαν 2,5 εκατομμύρια άνδρες πεζικό, συμπεριλαμβανομένων και των βοηθητικών σωμάτων. Ο Σιμονίδης ο Κίος αναφέρει την παρουσία 4 εκατομμυρίων στρατιωτών, ενώ ο Κτησίας δηλώνει ότι οι Πέρσες είχαν 800.000 άνδρες. Κατά τους σύγχρονους ιστορικούς, ο Ηρόδοτος και οι άλλοι αρχαίοι ιστορικοί παραθέτουν απίστευτους και μη αληθινούς αριθμούς, ενώ υπολογίζεται ότι οι Πέρσες είχαν περίπου 200 με 250.000 άνδρες. Σύμφωνα όμως με τον Ηρόδοτο, και ο Περσικός στόλος είχε 1.207 τρίρις. Ωστόσο, από αυτά τα πλοία το 1/3 χάθηκε στη Μαγνησία λόγω καταιγίδες, περισσότεροι από 200 χάθηκαν στην Εύβοια, ενώ τουλάχιστον 50 πλοία καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας του Αρτεμισίου. Εδώ, φίλες και φίλοι, σε επόμενη εκπομπή μας θα αναφερθούμε σε αυτή την ιστορική μάχη, η οποία σήμαινε πάρα πολλά για την πορεία της Ελλάδος από τότε. Η ναυμαχία του Αρτεμισίου είναι ένα κεφάλαιο, Κώστα μου, που πρέπει να αφιερώσουμε σχεδόν ολόκληρη την εκπομπή. Ο Ηροδότος ισχυρίζεται ότι αυτές οι απώλειες αντικαταστάθηκαν στο σύνολό τους, αλλά νωρίτερα αναφέρει ότι οι κάτοικοι της Θράκης και των κοντινών περιοχών πρόσφεραν στους Πέρσες 120 πλοία. Ο Αισχύλος συμφωνεί με τον Ηρόδοτο και αναφέρει ότι 200 πλοία ήταν γρήγορα. Ο Διόδωρος, ο Σικελιώτης και ο Λυσίας, αυτοί οι ιστορικοί που κάνουν τις καταγραφές, ισχυρίζονται ότι 1.200 πλοία του Περσικού στόλου συναθρίστηκαν στο Δωρίσκο την άνοιξη του 480 π.Χ. Ο αριθμός των 1.207 μόνον ήταν στην αρχή και δίνεται από τον Έφορο, καθώς ο δάσκαλος του Ιπποκράτης ισχυρίζεται ότι συναθρίστηκαν 1.300 πλοία στο Δωρίσκο και 1.200 στη Σαλαμίνα. Άλλη ναυμαχία εξαιρετική. Θα αναφερθούμε και σε αυτό. Ο Κτησίας όμως δίνει άλλο αριθμό, δίνει 1.000 πλοία, καθώς ο Πλάτωνας αναφέρει ότι οι Πέρσες είχαν 1.000 πλοία και περισσότερα. Αυτοί οι αριθμοί, φίλες και φίλοι, έχουν γίνει αποδεκτοί από κάποιους ιστορικούς, ενώ άλλοι τους απέρριψαν, παραπέμποντας τον αριθμό του ελληνικού στόλου στην Ιλιάδα, που φέρεται να είναι και η πιο σωστή και η πιο αποδεδειγμένη, διότι εδώ υπήρχαν ιστορικές αναφορές στην Ιλιάδα που είναι καταγεγραμμένες και πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να έχουμε αμφισβήτηση αυτών ό,τι γράφεται στην Ιλιάδα αργότερα. Έτσι λοιπόν έχουμε μια σφαιρική, προσπαθήσαμε να δώσουμε μια σφαιρική έννοια και το τι έχει συμβεί το 490 στην Ερέτρια. Κώστα, σε παρακαλώ να ξεκινήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Να πω λίγο για τη λέξη Ερέτρια. Ναι. Είναι, πρόκειται και αυτή που είπατε, ο Ερέτης, από το ρήμα Ερέσο με δύο σου, και το θηλυκό του ονόματος είναι Ερέτρια. Άρα Ερέτρια που μου ότι είναι κοπηλάτισσα. Με ένα άλλο τρόπο.
0: Ναι.
1: Έχουμε και την Ερεσό της Μυτιλίνης που προέρχεται από το ίδιο ρήμα. Σημαντική για αυτοί οι άνθρωποι των θαλασσών.
0: Αναφέρουμε τις πρώτες ρίζες ναι. πως ήταν και τελικά.
1: Τώρα, όσον αφορά τον τόπο που είπατε πάρα πολύ ωραία όλα αυτά, το Λευκαντίο όπως το λέμε σήμερα, Λευκάδιο όπως το λέγανε στα αρχαία χρόνια, πιθανόν να ήταν η πιο ισχυρή της πόλης κράτους Ερέτριας, που τη λέγανε Ερετρική.
0: Ναι. Και μάλιστα. Αν θυμάσαι καλά, ναι, ναι, ναι. στο Λιλάντιο πόλεμο που αναφέραμε, έχουμε εκτενή αναφορά πάνω σε αυτό, την παρουσία του Λιλαντίου ιστορικά πως ήταν και την πρόοδο την οποία είχε, ναι.
1: Και όταν οι Πέρσες ήρθαν από το Αιγαίο, πλησίασαν στην Εύβοια, μπήκαν στην χώρα την Ερετρική. Όπως είπατε, αυτά τα νησιά πολύ σωστά, ναι, ελέγχονταν από την Ερέτρια, η οποία είχε 50 δήμους, 50 μικρούς σχηματισμούς που είχαν μια μικρή αυτονομία, αλλά ανήκαν στο κράτος της Ερέτριας και εδώ στον Ευωϊκό χώρο, αλλά και στα νησιά των Κυκλάδων,
0: ναι,
1: και τα γειτονικά νησιά τα υπόλοιπα. Η Ερέτρια πάντα είχε μια ισχυρή θέση στα πράγματα της Ελλάδας. Βρίσκουμε και μια άλλη Ερέτρια στη Θεσσαλία. Αυτές οι δύο πόλεις σίγουρα είχαν κάποια σχέση. Είδαμε στα προηγούμενα και για τον επικισμό διαφόρων περιοχών της Μικράς Ασίας και της απέναντι αχτής της Μεσογείου στην Αφρική, αλλά προπαντός στην Μεγάλη Ελλάδα. Αυτό έδινε,
0: ναι, ναι,
1: δυναμισμό.
0: Έχουμε επισημάνει στους αγαπητούς ακροατές μας ότι Ερέτρια και Χαλκίδα, Χαλκίδα και Ερέτρια ήταν πλέον ακμάζουσες πόλεις τότε.
1: Και στον Ιών Κατάλογο που βρίσκουμε στον Όμηρο αναφέρονται αυτές οι πόλεις ότι συμμετείχαν όλες μαζί και άλλες βοικές πόλεις, ναι, στον πόλεμο στην εκστρατεία εναντίον των Τρώων με 40 πλοία που τα είχαν επανδρώσει οι ίδιοι, υπήρχαν τριήρης ευωικές που τις είχαν επανδρώσει ευωείς Ερετρίες.
0: Αυτό είναι αποδεδειγμένο,
1: ναι, αποδεδειγμένο,
0: γιατί πολλοί ιστορικοί παραδέχονται ότι πραγματικά έτσι είναι. Λιγάκι αμφισβητούν κάποιους αριθμούς, όμως ότι οι Ερετρίες ήταν παρόντες με τα πλοία τους εκστρατεία εναντίον της Τρίας, είναι γεγονός, ναι, αναμφισβήτητο.
1: Αυτό μιλάμε 3.000 περίπου χρόνια πριν από σήμερα και πίσω, ως γεγονός. 3.200 χοντρικά. Και ερχόμαστε.
0: Όμως τα αποδεδειγμένα, επειδή οι ιστορικοί αναφέρονται σε αυτή την περίοδο, συνταυτίζονται, γενικά συνταυτίζονται στην άποψη ότι ναι, πράγματι οι Ερετρίες συμμετείχαν σε αυτή την εκστρατεία. Τώρα το μέγεθος, το πώς ήταν, αν είναι 10 παραπάνω, λίγα, αυτό δεν παίζει σημαντικό ρόλο με τα πλοία πώς ήταν. Στον αριθμό έχουν μια κάποια απόσταση, όχι βέβαια πολύ μεγάλη. Εντάξει.
1: Κυρίως μεταγενέστερα γεγονότα όπως είναι αυτά που αφορούν τους Ελληνοπερσικούς πολέμους.
0: Έτσι.
1: Οι Ερετρίες στην περίοδο αυτή που αναφέραμε τώρα του Ομήρου, όταν τα Μυκηναϊκά βασίλεια κατέρευσαν, έφυγαν φαίνεται από τον τόπο εδώ της Εύβοιας και μετήκησαν στη Μικρά Ασία κάποιοι τουλάχιστον εξ αυτών. Σε επόμενη φάση όμως, εδώ δημιουργήθηκε μια ισχυρή πόλη, κράτος, μαζί με τις άλλες κτίσεις που αναφέραμε, τις ευωικές και τις νησιωτικές, και ήταν πολύ δυνατή και στην οικονομία και στο εμπόριο που το έκανε σε μεγάλα μέρη της Μεσογείου, και ο ανταγωνισμός με τους Χαλκιδείς και άλλους Έλληνες έφερε πολλές φορές προστριβές. Αλλά και ακόμη, όταν οι Πέρσες κατέλαβαν τις μικρασιατικές πόλεις και ίδρυσαν ένα δικό τους ισχυρό κράτος στην Μικρά Ασία, μιλάμε, αφήνουμε το Περσικό κράτος το γνωστό, με έδρα τους στις Σάρδης, οι Ευωείς ήταν αυτοί που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διάρκεια της Ιωνικής Επανάστασης, όταν προσκλήθηκαν από τους Μιλίσιους, οι οποίοι Μιλίσιοι είχαν εμπλακεί και στον Λιλαντιακό πόλεμο στηρίζοντας τους Ερετρίες,
0: ναι,
1: και οι Ερετρίες όταν ζητήθηκε βοήθεια από όλους τους Έλληνες, ήρθε αντιπροσωπεία εδώ στον ελλαδικό χώρο, οι δύο πόλεις που είπαν εξ αρχής ότι εμείς είμαστε στο πλευρό σας ήταν η Αθήνα και η Ερέτρια. Η Αθήνα έστειλε 20 τριήρης, η Ερέτρια έστειλε 5. Ο ρόλος τους στα δρόμενα της Ιωνικής Επανάστασης που εξαπλώθηκε σε όλο τον ελλαδικό χώρο, και όταν λέμε ελλαδικό χώρο εννοούμε την Κύπρο, εννοούμε τον Ελίσποντο, εννοούμε τα παράλια της Μικράς Ασίας και τα ενδότερα, όπου υπήρχαν Έλληνες, η αντιπαράθεση ήταν σκληρή με τους Πέρσες. Στην αρχή οι Έλληνες νικούσαν, αλλά οι εσωτερικές έρηδες και ο μη καθαρός ρόλος ορισμένων ελληνικών πόλεων, νησιών, όπως ήταν η Σάμος,
0: ναι, σημαντικό ρόλο έπαιξε η διαμάχη που υπήρξε μεταξύ Ερετραίων και Χαλκιδαίων. Εδώ να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, Κώστα μου, και να συνεχίσουμε.
1: Εντάξει, το συνεχίζουμε μετά.

0: Και συνεχίζοντας, φίλες και φίλοι, τη συζήτησή μας για την Ερέτρεια και το πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει, και βρισκόμαστε το 490, Κώστα, για να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει.
1: 490 π.Χ.
0: Ακριβώς, ναι.
1: 10 χρόνια πριν την ναυμαχία της Σαλαμίνας, που είναι πολύ γνωστή, του Αρτεμισίου, που θα τα δούμε, όπως είπατε, των Θερμοπυλών, που γίνανε σε επόμενη φάση. Αυτές οι μεγάλες στιγμές της παγκόσμιας ιστορίας, αλλά και τούτες, εμπλέκονται σε αυτό το όλο το πλέγμα των αντιπαραθέσεων της Ανατολής με τη Δύση. Της σκοτεινής Ανατολής που ήθελε να κυριαρχήσει στην Ευρώπη, με την Ελλάδα τότε που ήταν ουσιαστικά η Ευρώπη. Όταν λέγαμε προηγουμένως, οι Ερετριείς με τους Αθηναίους υπερασπίστηκαν τα δίκαια των Ιώνων και των άλλων Ελλήνων της Μικράς Ασίας, βοήθησαν την Ιωνική Επανάσταση και συνετέλεσαν να έχει επιτυχίες στην αρχή, μάλιστα μπόρεσαν να κατακτήσουν και τις Σάρδεις και να καταστρέψουν και ιερά των Περσών, που αυτό εξαγρίωσε τους Πέρσες, γι' αυτό να βάλουμε και κάποια ζητήματα. Μάλιστα ο βασιλιάς των Περσών, ο Δαρίος, είχε ορίσει έναν δούλο κάθε πρωί που ξυπνάει να πηγαίνει και να του λέει μια ρίση που έχει μείνει γνωστή στην ιστορία: «Δέσποτα, μέμνησο των Αθηναίων, δέσποτα, βασιλιά, να θυμάσαι τους Αθηναίους τι σου κάνανε». Και ετοιμαζόταν και προετοιμαζόταν να εξατεύσει ο ίδιος εναντίον των Αθηναίων και των Ερετριών. Των Ερετριών πρώτα και των Αθηναίων μετά, για να ακριβολογούμε. Όμως ξέσπασε ένα κίνημα στην Αίγυπτο, πήγε εκεί ο Δαρίος να καταστήλει την εξέγερση, πέθανε και ανέλαβε τα γεγονότα να τα συνεχίσει ο γιος του, ο Ξέρξης. Δεν το ξέχναγαν πέρσι σε αυτό. Οργανώνουν μια εκστρατεία.
0: Ναι, βρισκόμαστε τώρα στο θέμα της Ερέτριας.
1: Ακριβώς, περνάνε από την Άξο, πολιορκούν την Άξο, γίνανε εκεί γεγονότα σημαντικότατα. Κατακτήθηκε τελικά η Νάξος, στη Δήλο, όπως είπατε, πήγαν και εκεί, που ήταν ένα πανελλήνιο ιερό, και από εκεί περνούσαν οι Έλληνες για να αφιερώσουν κάτι σε μεγάλες στιγμές της ζωής τους και της ιστορίας τους, και κινούνται προς την Εύβοια, στην Ερετρική που λέγαμε πριν. Πρώτο εμπόδιο ήταν η Κάριστος, όσον αφορά τον ευωϊκό χώρο. Στην Κάριστο υπήρχαν κάποιοι που θέλανε να συνομολογήσουν μια συνθήκη με τους Πέρσες για να μην υπάρξει καταστροφή, όμως ο πληθυσμός της Καρίστου, τη μεγάλη πλειοψηφία, είπε: «Εμείς θα πολεμήσουμε για τα ιερά του τόπου μας». Πολιορκήθηκαν, αλλά εξαναγκάστηκαν τελικά να υποκύψουν.
0: Εδώ πρέπει να σημειώσουμε, Κώστα, προς τους αγαπητούς ακροατές μας, ότι η Κάριστος διαμέσου των αιώνων έχει παίξει σημαντικότατο ρόλο σε όλες τις ιστορικές στιγμές της Ελλάδας. Έχει παίξει αποφασιστικό ρόλο, διενεργώντας τέτοιες καταστάσεις προς τους εχθρούς, εδραιώνοντας τη θέση της Ελλάδας, και όχι μόνο, διότι έχουν υπάρξει αποφασιστικές στιγμές που έχουν κρίνει την παγκόσμια ιστορία. Κάποια στιγμή, όταν με τη θέληση του υψίστου συνεχίσουμε τις εκπομπές μας σε αυτές τις μεγάλες στιγμές της Εύβοιας στην ιστορία, θα αναφερθούμε στην Κάριστο και στο ρόλο που έχει παίξει διαμέσου των αιώνων.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πρέπει. Η Κάριστος είναι και η ευρύτερη περιοχή της Καρίστου. Έχει παίξει πολύ σημαντικά πράγματα στην ελληνική και στην παγκόσμια ιστορία. Αν τα δούμε...
0: Θα τα πούμε στην δική της εκπομπή. Επανερχόμεθα τώρα στην...
1: Κατάληψη Καρίστου. Και ανεβαίνουν οι Πέρσες προς βοράν, προς τα μέρη μας.
0: Ναι.
1: Προς την Ερέτρια, που ήταν ο βασικός στόχος. Ναι. Και μετά η Αθήνα, που βρισκόταν στην απέναντι πλευρά του Εβοϊκού. Οι Ερετριείς, αφού είδαν ότι πλησίασαν στην περιοχή του Αλιβερίου του σημερινού, τις Ταμίνες όπως λέγονταν τότε, και εκεί στρατοπέδευσαν κατά μία εκδοχή, κατέσεψαν την περιοχή των Πορθμόβου, τον γνωρίσαμε σε επόμενη ιστορική φάση, μετά από Ταμίνες. Η παραλιακή περιοχή του Αλιβερίου ονομαζόταν Πορθμός.
0: Μπορούμε να εξηγήσουμε λιγάκι για την ονομασία Ταμίνα.
1: Το Πορθμός έμοιαζε σαν να ήταν ένα νησάκι, και ένα στενό πέρασμα έμπαινε η θάλασσα μέσα στην στην Ξηρά, με τις επιχωματώσεις που γίνανε, που κατέβαιναν φερτά υλικά από τους γύρω λόφους, σιγά σιγά δημιουργήθηκε μια πεδιάδα σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό το λέγανε πορφμό. Δεν είναι παράξενο για κάποιον που ψάχνει και λίγο βαθύτερα. Μακρύτερα στο χρόνο. Και η καταστροφή τελική του πορφμού έγινε από το Μωάμεθ Β' το 1470. Εδώ όμως είμαστε 1000 περίπου χρόνια πιο πίσω. Καταστρέφεται η περιοχή του Αλιβερίου. Κατά μία εκδοχή, ένα μέρος του στρατού εκεί ή όλο το στράτευμα. Κατά μία δεύτερη εκδοχή, το στράτευμα των Περσών έπιασε την περιοχή της Αμαρίνθου. Κατέλαβε την Αμαρίνθου, μια σημαντική πόλη που ανήκε στην Ερέτρια, την κατέστρεψε κοντά στην Ερέτρια, γύρω στα 8-9 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή. Από εκεί μπορούσε να κινείται το στράτευμα, αλλά και το ναυτικό που είχε προσεγγίσει την πόλη.
0: Ωραία.
1: Η πολιορκία ήταν στενή, όπως είπατε, τρεις ομάδες υπήρχαν ανθρώπων. Οι μεν θέλανε να υπερασπιστούν την πόλη, τα δίκαια της, την ελευθερία της. Οι άλλοι να κάνουν μια συμφωνία, να τα βρούμε. Οι αριστοκράτες θέλανε αυτό, για να μην χάσουν και κάποια οικονομικά ωφέλη που είχαν σε συνεργασία με άλλους λαούς, να μην κοπεί και το εμπόριο που είχαν προς την Ανατολή και άλλα ζητήματα. Και άλλοι, οι πιο φοβισμένοι, πήραν τα βουνά, όπως λέμε, κατέφυγαν στους γύρω λόφους. Ήταν μια πόλη που είχε μεγάλο αριθμό κατοίκων. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς ήταν.
0: Ναι,
1: δεν ξέρουμε ακόμη και πώς.
0: Παρατηρείται ότι ήταν ανθρώπινη αδυναμία αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Και λογικά είχαν χωριστεί σε τρεις ομάδες.
1: Ακριβώς.
0: Θα λέγαμε.
1: Οι Ερετριείς ζήτησαν τη βοήθεια των Αθηναίων, γιατί μαζί είχαν εκστρατεύσει εναντίον των Περσών στην Ιωνία, στη Μικρά Ασία. Ήξεραν ότι οι μόνοι που θα μπορούσαν στη δεδομένη στιγμή να τους βοηθήσουν ήταν οι Αθηναίοι, και κοντά βρίσκονταν. Οι Αθηναίοι ως Αθηναίοι έστειλαν 4.000 κληρούχους που τους είχαν εγκαταστήσει στο Λάντιο πεδίο, στην περιοχή μεταξύ Χαλκίδας και Ερετρίας. Εσείς, λέει, θα πάτε να πολεμήσετε μαζί με τους Ερετριείς. Όμως ένας Ερετριεύς, ο Εσχήνης ο Νόθωνας, τους συμβούλευσε να φύγουν, γιατί τους λέει, τι να έρθετε να υπερασπιστείτε αυτή την πόλη, αφού έχουμε γίνει τρία κομμάτια. Δεν είναι δώρο άδωρο. Τραβήξτε απέναντι, και όντως έκαναν αυτό, έφυγαν στον οροπό και οι Ερετριείς, όσοι πολεμούσαν, ήταν μόνοι. Τώρα, όσον αφορά τον αριθμό των εγκλήστων μέσα στο πόλισμα αυτό, στην περιτύχη στην πόλη, ξέρουμε σίγουρα ότι ήταν 800 αυτοί που συνελήφθησαν εγμάλωτοι. Πόσοι σκοτώθηκαν, είναι άγνωστο αριθμός. Πόσοι άλλοι υπήρχαν, δεν το ξέρουμε, και τι απέγιναν.
0: Εντάξει, πάμε με την ιστορική αναφορά που κάνουμε, η οποία βαίνει περισσότερον προς τη λογική.
1: Ναι, και ήταν, θα ήταν σίγουρα κάποιες χιλιάδες.
0: Έτσι.
1: Οι Πέρσες, που ήταν πάρα πολλοί, οι αριθμοί κάτω των Ηρόδοτο ήταν περίπου 200.000, αν θυμάμαι. Άλλοι ιστορικοί δίνουν κάποια νούμερα μέχρι 500.000, άλλοι λιγότερα.
0: Το αναφέραμε, ναι.
1: Ναι, είναι διάφορες. Ο Ηρόδοτος ήταν αυτός που γεννήθηκε στην Αλικαρνασό, το Μπουντρούμ που το λένε σήμερα οι Τούρκοι. Κάθε άλλο παρά Μπουντρούμ είναι αυτή η παραλιακή πόλη της Ιωνίας, μια πανέμορφη πόλη. Γεννήθηκε τότε που δυστυχώς ήταν σκλαβωμένη η πόλη του από τους Πέρσες. Και έγραψε τα ιστορικά αυτά τα γεγονότα λίγες δεκαετίες αφού του συνέβησαν. Ήταν ο πιο κοντινός στα γεγονότα.
0: Ναι, αναφέρεται ότι ο Ηρόδοτος ήταν ο πλέον, θα λέγαμε, συντηρητικός.
1: Ναι,
0: και ήταν στις εκφράσεις του, στις καταγραφές τις οποίες έκανε, διότι προσπαθούσε, και λέω προσπαθούσε, να έχει τα πλέον αποδεδεγμένα στοιχεία. Ο Ηρόδοτος είναι, θα λέγαμε, ο περισσότερον αποδεκτός και από τους άλλους ιστορικούς.
1: Ο πατέρας ιστορίας, όπως αποκαλείται.
0: Έτσι, πατέρας είναι ιστορίας,
1: πρώτος.
0: Σωστά. Γιατί ήταν άνθρωπος ο οποίος πάλευε και με την λογική.
1: Ναι, πάλευε και με τη λογική. Λογικής,
0: διότι
1: αναζούσε το αίτιον.
0: Και οι ιστορικοί γράφανε και τότε σύμφωνα με τα μηνύματα που παίρνανε. Αλλά τα μηνύματα ιστορικοί, θα λέγαμε, τα περνάγανε και από μια κρυσάρα της λογικής, εάν αυτά ήταν αλήθινα, ναι ή όχι. Ο Ηρόδοτος ήταν αυτός, ο πατέρας της ιστορίας, βλέπω.
1: Αποδεκτός σε όλη την οικουμένη ως ο πατέρας της ιστορίας. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η πιο αυθεντική πηγή και αξίζει, αν έχουμε χρόνο, να διαβάσουμε και τα χωρία που περιλαμβάνονται, μεταφερμένα μάλλον στη σύγχρονη ελληνική, δεν μπορώ να το πω μεταγλώτηση, μεταφορά, στην σύγχρονη ελληνική, στην καθομιλουμένη. Αυτή είναι ο πιο σωστός όρος. Γιατί η ελληνική έχει ένα βάθος πολλών αιώνων, χιλιετιών. Λέγαμε πριν ότι οι Πέρσες έζωσαν την πόλη της Ερέτριας γύρω-γύρω και τι χρησιμοποίησαν, μια τακτική που την εφάρμοσαν και σε άλλες πολιορκίες. Πιάστηκαν χέρι-χέρι αυτοί που δεν πολεμούσαν τη δεδομένη στιγμή, για να μην μπορεί να περάσει, να ξεφύγει κανείς όταν θα άνοιγαν οι πύλες. Ουσιαστικά ήταν ένα ανθρώπινο δίχτυ που έστησαν γύρω από την πόλη. Και έτσι συνελήφθησαν οι 800 που αναφέραμε, ήταν και πολεμιστές, ήταν και γυναίκες και παιδιά. Από αυτούς που εγμαλώτησαν οι Πέρσες, κράτησαν αυτούς για να τους πάρουν μαζί τους, ως ανδράποδα όπως έλεγαν, και αφού έφυγαν από την Ερέτρια, θα μιλήσουμε για τα γεγόντα στην Ερέτρια ακόμη λίγο συνέχεια, τους μετέφεραν σε ένα νησάκι στην περιοχή των Στήρων. Εκεί τους εγκατέστησαν για να πορευτούν εναντίον των Αθηναίων, που έχουμε τη μάχη του Μαραθώνα το 480, λίγες ημέρες αφού συνέβησαν τα γεγονότα εδώ στην Εύβοια.
0: Ωραία, εδώ να κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε.

0: Και συνεχίζοντας τη συζήτησή μας, και ο Κώστας προσπαθεί όσο του επιτρέπει ο χρόνος να αναφερθεί στα γεγονότα τα οποία συνέβησαν το 490, σε αυτή την καταπληκτική μάχη των Ερετραίων και βέβαια στην πόλη κράτος, η οποία θα συνέχιζε να υπάρξει, δεν θα συνέχιζε. Εδώ ήταν ο αποφασιστικός ρόλος που θα έβιζε. Είπαμε λίγο πριν, φίλες και φίλοι, ότι και εδώ έπαιξε σημαντικό ρόλο η προδοσία, γιατί αν δεν υπήρχε η προδοσία, τα γεγονότα θα εξελίσσονται πολύ καλύτερα. Έτσι δεν είναι, Κώστα?
1: Αναφέρουμε και τα πρόσωπα.
0: Για να το δούμε λίγο.
1: Ναι, οι Πέρσες είχαν οργανωθεί έτσι, επιτέθηκαν με όσα μέσα είχαν αντίον των τυχών της πόλης, ναι. Αλλά η πόλη, όπως είπατε πριν, το πιθανότερο ήταν θα άντεχε, παρότι οι απώλειες ήταν σημαντικότατες και από τη μεριά των Ερετριών αλλά και από τη μεριά των Περσών. Ίσως να υποχωρούσαν οι Πέρσες αν έβλεπαν τα πράγματα δύσκολα. Όμως πάντα τα κάστρα πέφτουν εκ των έσω. Και εκ των έσω βρέθηκαν δύο Ερετριείς την 7η μέρα των γεγονότων. 6 ημέρες άντεχαν οι Ερετριείς αυτή την τεράστια πίεση ενός απέραντου στρατού. Ο Ευφορβός, ο Αλκυμάχου όπως τον έλεγαν, και ο Φύλαγρος, ο Κιενού, παρέδωσαν την πόλη στους Πέρσες, άνοιξαν τις πύλες και μπήκανε μέσα προσυνεννοημένοι, εννοείται με την ηγεσία των Περσών, που θα πρέπει να ξέρουμε ότι πίσω από τους Πέρσες που τους κατεύθυνε στην πορεία τους, πάλι Έλληνες ήταν, ο Ιππίας από την μεγάλη οικογένεια των Πισιστρατιδών, του τυράννου των Αθηνών, που είχαν εκδιωχθεί οι Πισιστρατίδες από την Αθήνα, και αυτός βρισκόταν δίπλα στους Πέρσες και τους κατήφθηνε πού θα πάνε και πώς θα ενεργήσουν. Να λέμε τα πράγματα ως έχουν. Λαιλάτισαν την πόλη, έκαψαν τα ιερά, ισοπαίδωσαν την πόλη. Για πολλές δεκαετίες λέγεται η πόλη αυτή δεν είχε ζωή. Όμως βρήκανε οι λίγοι Ερετριείς που κατάφεραν να ζήσουν, αυτοί που είχαν καταφύγει στα βουνά, να ξαναστήσουν σιγά σιγά την πόλη τους και να έχουν τη δύναμη τουλάχιστον να μπορούν 10 χρόνια μετά να συνδράμουν τους υπόλοιπους Έλληνες στον πόλεμο πάλι εναντίον των Περσών, στις μεγάλες μάχες του Αρτεμισίου, ναυμαχία του Αρτεμισίου, μάχη Θερμοπυλών, ναυμαχία Σαλαμίνας. Όσο μπορούσαν, πάντα οι Ερετριείς βρίσκονταν δίπλα στους υπόλοιπους Έλληνες.
0: Την αναφορά που κάναμε στον Πελοποννησιακό πόλεμο, ποια θέση είχαν πάρει?
1: Οι Ερετριείς ήταν εναντίον τότε των Αθηναίων. Είχανε αντίθετα συμφέροντα. Είχαμε δει και κάποιους που είχαν εγκαταστήσει οι Αθηναίοι στο Λιλάντιο. Συνεργάστηκαν με άλλους Έλληνες. Είδαμε πριν την περίπτωση της γέφυρας εδώ στη Χαλκίδα το 411, που έγιναν και μάχες μεταξύ των Ελλήνων εδώ στον Εβοϊκό χώρο, στην περιοχή της Ερέτριας. Αυτό είναι όμως ένα μεταγενέστερο γεγονός. Τώρα βρισκόμαστε περίπου 80 χρόνια πριν από αυτά γεγονότα του 411 που λέτε. Οι Ερετριείς εχμάλωτοι οδηγήθηκαν πρώτα στο νησάκι αυτό. Συνέβη η μάχη του Μαραθώνα. Αυτό, για να το πιάσουμε, γεγονός που είναι κοντινό, έχει σχέση και με αυτά που συνέβησαν στην Ερέτρια. Οι Πέρσες, ένα μέρος χτύπησε τους Αθηναίους στο Μαραθώνα και ένα άλλο μέρος έφυγε νοτιότερα, πέρασε από το Σούνιο και πορευόταν προς την Αθήνα για να τη χτυπήσει από τη μεριά του Φαλήρου. Η νίκη του Μαραθώνα όμως τους χάλασε τα σχέδια και τότε παίρνουν και τους 800 εχμαλώτους και τους μεταφέρουν στην περιοχή τους στα Σούσα. Μιλάμε 2 και πλέον μήνες πεζοπορία από, ναι, το σημείο όπου εγκαταστάθηκαν τα πλοία όταν πέρασαν στην Ασιατική Ακτή, μέχρι να φτάσουν στο μεγάλο βασιλιά των Περσών στα Σούσα. Αυτός όταν τους είδε εξαθλειωμένους, άντρες, γυναίκες, παιδιά, είχαν απομείνει από τους περίπου 800, τα νούμερα είναι λίγο παρεμφερή εκεί, άλλοι λένε 790, άλλοι 1000 Ερετρείς, εγμάλωτοι, τους λυπήθηκε και ζήτησε να μην τους θανατώσουν, ούτε να τους κακοποιήσουν σωματικά, μάλιστα τους έστειλε να εγκατασταθούν σε έναν τόπο δικό του, ο οποίος ήταν και ένας τόπος που ανάβλιζε και πετρέλαιο, τα Αρδέρικα, η περιοχή. Εκεί αυτοί οι άνθρωποι κατοικούσαν σε ένα μέρος άγωνο, ξερό, μόνο κάποιοι λόφοι στην γύρω περιοχή θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν, να τους δώσουν ένα κομμάτι ψωμί να φάνε, και αυτό όταν το κατάφερναν τους το άρπαζαν οι διάφοροι γηγενείς κάτοικοι της περιοχής.
0: Να μας αναφέρεις λιγάκι την, την θέση που είχε ο Δαρίος πάνω σε αυτό το θέμα της Ερέτριας.
1: Ο Δαρίος, είπαμε, ήθελε να καταστραφεί η Ερέτρια, να ισοπεδωθεί, ναι, να μείνει τίποτα όρθιο, όπως και η Αθήνα, για να εκδικηθεί αυτές τις δύο πόλεις.
0: Μόνο από την επιθυμία του, ή μάλλον από την μανία που είχε, γιατί συμμετείχαν έτσι, ήθελε να τους εκδικηθεί.
1: Όχι μόνο
0: ή
1: αυτό,
0: υπήρχε και κάτι άλλο.
1: Οικονομικοί λόγοι, λόγοι κυριαρχίας. Πώς θα έστεινε την αυτοκρατορία του, πώς θα την επέκτενε την αυτοκρατορία του, εκτός από την Ιωνία που την είχε ουσιαστικά καταλάβει, ήθελε πλέον να περάσει και στην Υπηρωτική Ελλάδα. Δύο χρόνια πριν τα γεγονότα της Ερέτριας, είχε προσπαθήσει μέσω Μακεδονίας να φτάσει στην Αθήνα και στην Ερέτρια. Αλλά στο όρο Άθος, που το είχαν και οι κάτοικες Μακεδονίας τότε, ιερό όρος, όπως το έχουμε και σήμερα, ναι, το ιερόν όρος Άθος, εκεί μια θαλασσοταραχή έβαλε το χέρι της, βάλανε οι θεοί που πίστευαν τότε οι αρχαίοι Έλληνες, το μπορούσαν να πούμε με άλλο τρόπο, καταστράφηκε περσικός στόλος το μεγαλύτερο μέρος και έτσι υποχρεώθηκαν να υποχωρήσουν. Εκτός
0: λοιπόν,
1: αυτού,
0: συμμαζεύοντας, ναι, την όλη ιστορία, φίλες και φίλοι, από την εκτεταμένη αναφορά τη μας έκανε ο Κώστας, θα ήθελα με δύο λόγια, Κώστα, να μας επικεντρώσεις την μάχη και την ήττα των Ερετριαίων.
1: Όπως είπαμε πριν, οι Πέρσες έζωσαν την Ερέτρια και από τη μεριά της θάλασσας με τον στόλο τους, αλλά και από τη μεριά της ξηράς με τον στρατό, τον οποίο είχαν εγκαταστήσει στην περιοχή της Αμαρίνθου. Ναι. Έτσι, ναι, ήρθαν, έζωσαν τον τόπο, και θα ξέρουμε ότι αυτοί οι δύο τόποι είχαν πολύ σημαντικές σχέσεις. Οι λατρείες που γίνονταν από τον Απόλλωνα που αναφέρατε πριν, κάνανε πομπές οι Ερετρείς και πήγαιναν και κατέθεταν στην Αμαρισία Αρτέμιδα όταν γίνονταν κάποιες τελετές ή αντίστροφα. Ναι. Γίνονταν τέτοιες μεγάλες γιορτές. Ήτανε δύο μέρη ουσιαστικά ένα. Λέει εδώ πέρα ο Ηρόδοτος, οι Ερετρείς το που πληροφορήθηκαν, να πάρουμε το κομμάτι έτσι όπως το αναφέρει.
0: Ακριβώς. Και με αυτό θα κλείσουμε. Ναι.
1: Και ένα επίγραμμα μετά για τα γεγονότα αυτά. Και πριν, εκτός αυτού, θα αναφέρουμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος όταν πέρασε από εκεί, συνάντησε από τα Σούσα, συνάντησε και τους Ερετρείς εκεί. Μιλούσαν ακόμα τα ελληνικά. Και τα χρόνια του Χριστού, τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, ένας φιλόσοφος Έλληνας που πήγε εκεί, στα Σούσα, πάλι βρήκε τους Ερετρείς και ακόμη κρατούσαν πολλές από τις παραδόσεις τους και λίγες από τις λέξεις τις ελληνικές που μπορούσαν να διατηρήσουν μετά από αρκετούς αιώνες. Οι Ερετρείς, λέει ο Ηρόδοτος, παρακάλεσαν τους Αθηναίους να σταθούν βοηθοί τους. Οι Αθηναίοι δεν αρνήθηκαν να τους βοηθήσουν, αλλά τους έστειλαν για βοηθούς τους 4.000 κληρούχους. Οι βουλές των Ερετριαίων δεν ήταν καθόλου παστρικές, που από τη μια μεριά καλούσαν τους Αθηναίους και από την άλλη ήταν μοιρασμένοι στα δυο. Άλλοι ήθελαν να πιάσουν τις κορυφές των βουνών της Εύβοιας, άλλοι έβαλαν στα σκαριά προδοσία. Και λέει πιο κάτω, οι Πέρσες από τη μεριά τους ήρθαν από τη θάλασσα και έπιασαν στεριά στις περιοχές Ταμίνες, Χειραίες και Αιγύλα της Ερέτριας. Αυτές κατάλαβαν πρώτα. Κάνουν οι Ερετρείς έφοδο εναντίον των εχθρών. Οι Ερετρείς πάλι δεν είχαν πρόθεση να βγουν και να παραταχθούν σε μάχη μέτωπο προς μέτωπο, αλλά έγνοια τους ήταν πώς να υπερασπιστούν τα τείχη της πόλης τους, μια και υπερίσχυση η πρόταση να μην την εγκαταλείψουν. Για 6 μέρες έπεφταν πολλοί νεκροί και από τα 2 μέρη, αλλά την 7η ο Εύφορβος, ο γιος του Αλκυμάχου, και ο Φύλαγρος, ο γιος του Κινέα, πολίτες με επιρροή στην πόλη, την προδίδουν στους Πέρσες. Και αυτοί μπήκαν στην πόλη και κατόπιν από τη μια σύλλησαν τους ναούς και τους παρέδωσαν στις φλόγες, παίρνοντας εκδίκηση για τους ναούς των Σάρδεων που πυρπολήθηκαν, και από την άλλη, σύμφωνα με τις εντολές του Δαρίου, έκαναν ανδράποδα τους κατοίκους. Μείναν εκεί λίγες ημέρες και κίνησαν κατά της Αττικής. Και το επίγραμμα που λέγαμε, αυτοί που κάποτε περάσανε Αιγαίου το βαθύρο κύμα, είναι στον Εκβατάνων που πλαγιάσανε μες στην πεδιάδα των Θαμένη. Χαίρ ερέτρια, κάποτε ξακουστή πατρίς, χαίρε γείτονες της Εύβοιας Αθήνε, χαίρε και θάλασσα αγαπημένη. Είναι μεταγλωτισμένο το κείμενο αυτό που αναφέρεται στους ερετριείς, τους οποίους είχαν μεταφέρει στην Περσία οι Πέρσες όταν τους πήγανε δώρο στο βασιλιά τους.
0: Πολύ ωραία, και με αυτό που μας διάβασε σε μετάφραση βέβαια ο Κώστας. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα που ήταν κοντά μας.
1: Και μας ευχαριστώ.
0: Και να ευχηθούμε σε όλους σας να έχετε ένα χαρούμενο, ευτυχισμένο, γεμάτο υγεία υπόλοιπων εβδομάδων. Να είμαστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

ακούτε την εκπομπή «Χθες, σήμερα, αύριο» που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόρεως Χαλκίδος μέσα από τη συχνότητα 97,7 FM.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Κουρεύετε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ιησού τη διάσωση, ανεβαίνουσουν όλοι και κατεβαίνουσουν παιδείας των τόπων να θεμελίωσες αυτά. Όλοι ανέθουν, ο παρελέψονται ουδέ επιστρέψει καλύψε την υγιήν. Εξ αποστέρων πηγάσιν φάραξον αμέσων των δωρεών διαλέσουν τα ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγού, προσδέξονται ο νοηλίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρε εκ των περών αυτού, από καρπού των έργων σου φορταστήσατε η γη, ο εξ ανατέρων πόρτων της τήρηση και κλώνη τη δουλειά των ανθρώπων, του εξαγεγήν άρτνε της γης, γεννός εδραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον ελαίο, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, πόρτα στήσον τα ξύλα του πεδίου, εκέτρι του λιβάνου ασεφίτευσας, εκεί σου θέλουν σου έτσι του πεδίου κατοικία γείται αυτό, ορείται ευσυλάτε ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης ελλήνης καιρούς, όλες αγνώ την δύση αυτού, έθου σκότους και γένε τον ήξεν, αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκημιοριόμινοι του αρπάσε, και ζητήσε παρά το Θεό βρόστην αυτής, ανέτειλον όλες και συνήθισαν, οι στιγμάτες αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος από το έργο αυτού και από την εργασία αυτή ως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσως, επληρώθηκε της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπεταν ο καίστην αριθμός, τόσο μικρά με τα μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούδος ον έμπλασης εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέπρος δακώσει, δούνε την αυθήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαν δώσου την χείραν τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψουν στο δέσου το πρόσωπον, ταρακτήσονται. Ανταλύσει το πνεύμα αυτών και εκλείψουν και στο χούν αυτών, επιστρέψουσιν. Εξαποστολείς το πνεύμα σου και κτιθίσονται και ανακοινείς το πρόσωπον της γης. Ή το ειδόξα Κυρίου του αιώνας, εφρονθήσατε Κύριος επί της έλγης αυτού, ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο τη ζωή μου, σε λέω το Θεό με ως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φροντίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τις γης και άνομη, ώστε με υπάρχουν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Όλιος έγνω την δύση αυτού, έχουν σκότος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα μη σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και για πνεύματι και νυν και αεί και στους άνους των άνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: τα Θείας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οικοτούντου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού.

0: Πρεσβυτερίου της Ένωσης Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και της ουσίας εν αυτό και του φιλοχρίστη ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιεστήκουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των γραπών της γης.

0: Εύτους και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθωμηθώ.
1: Σε Κύριε.
0: Τι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση του Πατρί και το Υιό.

Κύριας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύση ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άψιον σε πάση καιρή συμνείστε φωνές εσείες η έθεου ζωήν οδηδούν.

Παταξία σου, Κύριε, εν τη ασπέρα ταύτη, να μάρτυ του συλλεχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και δατών και δεδοξασμένων το όνομά σου τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελέος εφημάς καθάβει ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδάξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο δάσκοντας συνέτησο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια φώτισε με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το λέω σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

επειδή επί τους δούλους και επί την κληρονομία σου, εσύ ότι φευρώ και φιλανθρώπου κριτή, εσύ μου υπέμεις και θελάζει για αυτόν πέτρες αναφιένας. Ούτε είναι εξανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά τόσον περιμένοντες έλεος και την σύναπη δεκόμενη σωτηρία, ως διαφύλαξαν παντή και από εκεί κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσήλωσα νύχτα από παντός εκ προαπάσαν και μέσα συναγγείας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ρυθμίσεων πονηρών.

Προσέειρα τους οφθαλμούς μου του κατοικούντα εν το ουρανό, ιδού ως οφθαλμή δουλών ισχύρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμή παιδίες εις ισχύρας της Κυρίας αυτής,

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Εν Αγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησου, δεσονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και η αίσθητα συστανίας ημών, ανέ και το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, συνορνώ και επί της γης των άρτων ημών, των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερα και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφεί με τις οφειλέτες ημών, και μη συνέχισε ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίς

0: Jason.
1: Κύριε Λέισον.
0: Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέισον.
0: Δεόμεθα υπέρ των αρχιεπισκοπημών Χριστουστών.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδήμοντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών,

0: Ευχομέν παρασού μέγα και πλούσιον ελεόν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Εσύ την δόξα να απέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλογητός
0: Χριστός.

0: Θεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Αμήν, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και των δοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσον, την όντως Θεοτόκων, σε μεγαλήν ομπέν.
0: Δόξα Σύ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υι και σου σώνος των αιώνων, αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμών Αγίας Αυτομητρός, την άμε του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Εκουρανίων, την άμε των Σωμάτων, και εσίες των Ιωδόξων Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγιοδόξων και Πανεκτήμων Αποστόλων, των Αγιοδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των Ενεβία Διαλαμψάντων Αγίων Οσίων Πατέρων και Ιεραρχών, του Αγίων Δόξου Μεγαλομάρτυρου Δημητρίου του Μυρογλίτου, του Αγίου Δόξου Νομάρτυρου Χαραλάμου, των Αγίων Παντρό Σιμών Νεκταρίου Ξκό Πενταπόλεω του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακίν και Άννη, του Αγίων Δόξου Μάρτυρου Μάμαντο και των Αγίων Παντρό Σιμών Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεω του Μυστευτού, όν την ιεράν μνήμην επτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σωσή ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, διεφών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Καλησπέρα σας.
2: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Δάκρυ στο εγώ. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής πόρτας που έγραψε ο Νόντας Κοπετέας και διαβάζει ο Γιώργος Αγγέλου.

Το Ρινιό μου, οι ορφανές ψυχούλες, στον αριστομένη των ψυχών των κρυφόσυνο διπόρο. Εκείνη η Σαρακοστή του 2003, πόσο διαφορετική του φαινόταν από όλες τις προηγούμενες, όλους τους ένιωθε αδέλφια του, μια περίεργη αίσθηση που κορυφωνόταν κάθε φορά που έβγαινε στην Πολύβου η πόλη στο κέντρο της Αθήνας και ανακατευόταν με τους ανθρώπους που όλο κάτι κυνηγούσαν. Του άρεσε να παρατηρεί τα πρόσωπά τους και προσπαθούσε να βάζει έναν καλό λογισμό για όλους τους. Ήθελε να γινόταν όλοι αυτοί οι πολυμέριμνοι άνθρωποι να βιώνουν αυτές τις τόσο ξεχωριστές μέρες, έστω για ελάχιστο προς εκείνος. Αυτό το απερίγραπτο, με λέξεις αίσθημα της χαρμολύπης, της θυσιαστικής αγάπης, το σκύρτημα, του φιλότιμου αγώνα το πνεύμα, μέσα στο στάδιο των αρετών. Την ελπίδα για την νίκη της αληθινής ζωής, τη ζωογόνο από καραδοκία της Ανάστασης. Ήθελε να γινόταν σε όλες αυτές τις βιαστικές και αγχωμένες μορφές τους, να σογράφιζε ο Κύριος της μετανοίας τα ανώθευτα τα χρώματα, να τις αυλάκωνε με δάκρυα λύτρωσης για τις επιστροφή στη μεγάλη και υπέρλογη τούτη γιορτή.

Μα πάντα όμως κάτι τον προσγείωνε και του χαλούσε την κατανοητική διάθεση. Άνθρωποι ανυποψίαστοι, νεκροζώντανοι, όπως τους ονόμασε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο του, που για αυτούς άλλη μια μέρα από τις πολλές ξημέρωσε, να συνεχίσουν να βλάπτουν με έργα και με λόγια του Χριστού την πανήρη φήμη. Τα σκεφτόταν όλα τούτα, σαν περνούσε έξω από τον Άγιο Γεράσιμο της Πολυκλινικής, και έφερε στο μυαλό του τον Γέροντα Πορφύριο και ένα περιστατικό από το βίο του. Μόλις εδώ ξεκινούσε να λειτουργεί μια Κυριακή, μα από απέναντι το μαγαζί με τους δίσκους, άρχισε δυνατά στη διαπασό να ακούγονται τραγούδια. Θορυβήθηκε στην αρχή ο Άγιος και βγήκε να διαμαρτυρηθεί, αλλά εισέπραξε χλέβη, ηρωνία και ασέβεια. Μα ύστερα από λίγο τον φώτισε ο Κύριος να καταλάβει πως τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη και την κοινωνία του Χριστού μας, μόλις το είναι μας δίνεται σε εκείνον ολοκληρωτικά. Μακάρι σκεφτόταν να τα κατάφερνα κι εγώ όπως κι εσύ, Γέροντα. Να μην οθεύει τίποτα και κανείς τούτη την Άγια Κατάνοιξη μέσα στην πορεία της Σαρακοστής.

Σήμερα λοιπόν εδώ στο εκκλησάκι της Πολυκλινικής τον έβγαλε το δρομολόγητο να ξεκινήσει τον ευλογημένο του συχνό περίπατο στις λατρεμένες του εκκλησίες στο κέντρο της Αθήνας. Άνοιξη ξανά. Ακόμα και σε αυτό το απέραντο γκρίζο και στο καυσαέριο μπορεί να λουλουδήσει και να εμβαδιάσει τις πίστες ο ανθός. Συνήθιζε τότε την ιερή περιπλάνηση μόλις έβρισκε λοιπόν ευκαιρία και είχε τόσους προορισμούς ευλογημένους να επισκεφθεί. Είχε συμβεί κάποιες μέρες να τα καταφέρει να περάσει από όλους και έλεγε μετά: «Έκανα το γύρο της Βυζαντινής Αθήνας, στην Καπνικαρέα, στη Χρυσοσπηλιώτισσα και στη γειτόνισά της, στην Αγία Παρασκευούλα, στην Αγία Σωτήρα του Κοτάκη, στην Κιδαθηναία, στην Αγία Κατερίνη, στην Κίμηση τη Ρόβη και στον Άη Νικόλα Ραγκαβά, στους Αγίους Θεοδόρους της Κλαφθμόνος, στους Ασωμάτους Αγίους του Θυσίου, στους Ιαματικούς Αναργύρους του Ψηρή, στην Αγία Μαρίνα. Σ' όποιες συναντούσαν ανοιχτές έμπαινε μέσα να με δυο κεριά, ένα για ζώντες και ένα για τεθνιώτες, και αφήνει και ονόματα κυρίως και κοιμημένων να μνημονεύονται στη λειτουργία και στις παρακλήσεις. Πόσο τον ανάπαυε τούτη συνήθεια που η γιαγιούλα του, η Σπυριδούλα του είχε σπείρει από μικρό παιδάκι που ήταν. Το φώναζε ακόμα και τώρα που μεγάλωνε στο σπίτι της, μεσημέρια του Σαββάτου και παραμονές των μεγάλων γιορτάδων, και τον έβαζε να γράφει ονόματα στο ψυχοχάρτη για το πρόσφορο.

πάντα καινούριο έδινε και δεν μπορούσε τελικά να καταλάβει όλους εκείνους που τα δίνουν έτοιμα και φωτοτυπημένα. Θέλει και λίγο τον κόπο μας ο Θεός, έλεγε Γερόνισσα. Γράφε, παιδάκι μου, αχ, συγχώραμε που συνέχεια σε κουράζω τόσα χρόνια από μικρούλι. Μα βλέπεις εκείνους τους καιρούς που γεννήθηκα στη Σαντορίνη πριν από 70 τόσα χρόνια. Τα κορίτσια δεν τα στέλνουν σχολείο. Με έναν αγράμματα, τρομάρα μου. Γι' αυτό λοιπόν σε φωνάζω εσένα τόσα χρόνια, γέ μου. Γράψε τον παππούλι σου που έχει το όνομά του. Γράφε για την Ειρηνούλα μου, παιδάκι μου, ποτέ να μην τη ξεχνάς, και τον άντρα της, τον Γιάννο. Κάποτε που έγραφε, θα ήταν στα 10 τότε οριστομένη, σταμάτησε για λίγο και τη ρώτησε: ποιοι είναι αυτοί οι Καλλιρονά, έτσι τη φωνάζα τη γιαγιούλα του, μιας και εκείνη τον βάπτισε, που συνέχεια με βάζει και τους γράφω. Συγγενείς μας ήταν. Μόνο συγγενείς, αδέλφια μου ήταν. Είχες εσύ αδελφούς, Ειρήνη και Ιωάννη, ρώτησε τότε ο μικρός με έκπληξη. Ενώ πως τόσο πολύ τους αγαπούσα και τους νοιαζόμουν, που πάντα έτσι τους ένιωθα σαν αδέλφια μου. Πριν το μεγάλο πόλεμο, ήρθαμε στο Πειραιά και μέναμε στην Καλλίπολη, σε μια γειτονίτσα κοντά στην Αγία Παρασκευή. Εκεί γέννησα και τη μάνα σου. Ήταν ωραία τότε. Φτώχεια, μαύρη, δύσκολη ζωή, αλλά ψυχές καθαρές, το Θεό δοσμένες. Σε μια διπλανή αυλή, σε ένα καμαράκι, ζούσε η Ειρηνούλα με τον Γιάννο τον άντρα της. Κριτικοί και οι δύο, δεν είχαν παιδιά. Πιο φτωχοί και από τους φτωχούς, μα πάντα με το χαμόγελο και το γλυκό το λόγο. Μια σταλίτσα γυναίκα ήταν το Ειρηνάκι μου. Περήφανοι άνθρωποι, αγνή περηφάνεια, όχι του εγωισμού. Κοίταζαν να δίνουν περισσότερο παρά να παίρνουν, μα και η φτώχεια τους αλείπητη. Έκανε όποτε έβρισκε κανένα μεροκάματο στο λιμάνι ο Γιάννος, μα έτσι αδύνατος που ήταν, όλο αρρώστανε. Της έδινε ό,τι είχα κι εγώ και ο παππούς ο συγχωρεμένος, που ήταν πολύ σπλαχνικός και λίμο. Λίγα τρόφιμα, κανένα ρουχαλάκι ζεστό, που και που την έστεινα και σε κανένα δικό μου θέλημα, να μου ψωνίσει ή να μου ράψει τίποτα, γιατί αλλιώς δεν άπλωε να πάρει χρήματα. Μα μήπως κράταγε και τίποτα. Πάντα φρόντιζε και έβρισκε τρόπο να μας ανταποδώσει το καλό από το υστέρημά τους. Είχε και κάτι κοτούλες και όλα μας έφανε φρέσκα αυγά και μας άφηνε. Χρόνια πολλά κυλήσαν δίπλα-δίπλα, σε χαρές, σε στερήσεις, σε λύπες. Αχ, το ρινιό μου. Γι' αυτό σου λέω, παραπάνω από αδέλφια. Μετά όμως που φύγαμε από εκεί, κοιμήθηκαν ξαφνικά ένας μετά τον άλλον, πρώτο ο Γιάννης, μετά το ρινιό μου, λίγο μετά τον παππού σου, το 1963. Στα άγιαναν οι ψυχές όλων τους. Τα σκεφτόταν όλα τούτα κάθε φορά που έγραφε τα ονόματά τους. Τώρα δεν χρειαζόταν την υπενθύμησή της. Μα σαν να είχε τη φωνή της νονάς του να του θυμίζει, μαζί με τα πεθαμένα του, τους δούλους του Θεού, Ειρήνη και Ιωάννη. Δεν είχαν κανένα δικό τους αφήσει πίσω. Γι' αυτό νιώθε πάντα το χρέος το ιερό να τους μνημονεύει σχεδόν καθημερινά, μυστικά, δίχως να το γνωρίζει κανείς. Ακόμα και τώρα που στα γεράματά της η νονά αραίωσε τα πρόσφορα και δεν το φωνάζει πλέον τόσο συχνά για να γράψει ονόματα. Ήταν και αυτή μέσα σε μια ομάδα και κινημένων ανθρώπων που έφυγαν μονάχοι, εκείνος που ο ίδιος τους αποκαλούσε ορφανές ψυχούλες. Ξημέρωσε Παρασκευή του ακαθίστου του 2003. Σήμερα έχει το πρωινό του ελεύθερο να κάνει ολόκληρη την περιήγησή του στις αυλές του Κυρίου, τις τόσο αγνοημένες από το σύγχρονο Αθηναίο. Να θυμηθεί και όλες τις ορφανές ψυχούλες λίγο πριν και τα 24 εφήμινε των χαιρετισμών προς την κυρία Θεοτόκο αντυχήσουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας. Μα πριν είχε σκοπό να επισκεφθεί την ονά του, να την καλημερίσει, να πάρει και την ευχή της. Δεν είχε να κάνει και πολύ δρόμο. Μία μεσοτυχία τους χώριζε εξάλλου. Τη βρήκε μαζί με τη μάνα του να ετοιμάζει το γνωστό της 40η ταχύνο καφέ της. Στάθηκε και την καμάρωνε, 90 χρονών, ακόμη στα πόδια της, πάντα υπομένοντας και αυτή αγνά περήφανη να μην δυσκολέψει κανένα. Το μόνο που ζητούσε καμιά φορά και τους αγκάρευε ήταν να της αγοράζουν με δικά της χρήματα τρόφιμα, ζακέτες, πλεκτά και κάλτσες και φανέλες, δήθεν για την ίδια. Μετά από λίγες μέρες πάλι το ίδιο ζητούσε. «Μα καλά βρενό να της έλεγε, ξανά μακαρόνια και ζάχαρες και κονσέρβες, πότε τα έφαγες, τα καινούρια ρούχα πού χάθηκαν?» Μετά καταλάβανε ότι τηλεφωνούσε και ερχόταν μια φίλη της και τα μετέφερε σε φτωχούς αναγκεμένους που γνώριζε, όπως τότε στην Καλλίπολη. Δεν τον είχαν προσέξει που μπήκε και μιλούσε η νονά δυνατά στη μητέρα του. «Άμα σου πω ποιαν είδα σήμερα το πρωί σε όνειρο ζωντανό στον ύπνο μου, ούτε το βάνει ο νου σου.
το ρινάκι μας, θυμάσαι, από τον Πειραιά αυτή που είχε τις κοτούλες στην αυλή και μας έφερε αυγουλάκια. Και πώς την είδες, μάνα, σου μίλησε? Άκουσα ότι χτύπησε το κουδούνι μας εδώ στο σπίτι μας. Πάω στην εξώπορτο να ανοίξω και τη βλέπω μπροστά μου, όπως την ήξερα, μικροκαμωμένη, αδύνατη, με τα μαλάκια της πιασμένα με την ποδίτσα της. «Αχ, Ρινάκη μου», της είπα και την αγκάλιασα, «ήρθες ξαφνικά και δεν μου μήνυσες να σου ετοιμάσω μια τσαντούλα, να πάρεις κάτι μαζί σου». «Α, κύρα Σπυριδούλα μου, δεν χρειάζομαι τίποτα, μια χαρά είμαι. Ο κυραριστομένης μας φροντίζει, όλα μας τα έχει, δόξα τω Θεώ, δεν μας λείπει τίποτα». Ακούς τόσα χρόνια που έχουν περάσει, 40 χρόνια από τότε που έφυγε ο πατέρας, ο Αριστομένης μου, και συνεχίζει να τους φροντίζει. Δεν είπε τίποτα, ούτε στη γιαγιά του, ούτε στη μάνα του. Ούτε εκείνη τη στιγμή που βιαστικά απομακρύνθηκε, μήπως και δουν τα δάκρυά του. Μήτε ποτέ ως σήμερα που του τα ειδηγήθηκε. Έλαβε το μήνυμα και ένα γλυκό ευχαριστώ από τη Ρινούλα και όλες τις δικές του ορφανές ψυχούλες για το πόσο όνειση προσφέρει μνημόνευση των κεκοιμημένων. Θυσία ηλασμού, συγχωρέσεως η Θεία Λειτουργία. Ποτέ να μελισμονιέται τούτο, όπως και όλες οι καρτερούσες ορφανές ψυχούλες, όπως η Ρινούλα από την καλή Πολυκριτικιά, που ποτέ του δεν την ατάμωσε, όσο θα αναπνέει θα τη γράφει ακριβώς κάτω από το όνομα της πεφιλημένης της αδελφής, της μακαρίτης απλέως γιαγιάς, ή καλύτερα της νονάς του, της Πυριδούλας. Είναι μια επίσης αληθινή ιστορία, πως παραστατικά και ανυπόκριτα την διηγήθηκε αυτός που την έζησε 14 χρόνια μετά, προς δόξαν Θεού και ωφέλη αδελφών, μέσα στην πορεία της Αγίας και Μεγάλης 403.

Η παγκινιά της Παναγιάς. Να'ρθείς όταν θα καθαρίζουν σύγχρονο θαύμα της Παναγίας μας. Το μοναστηράκι μας, η Παναγιά μας, το κάφημα, το καταφύγιο, το κρατέωμα και το ιερό μας ορμητήριο. Τέτοια λόγια ξεπηδούσαν μέσα από τις εύλαλες σιωπές και τα ολόχαρα πρόσωπα των διακονητών της Παναγίας εκεί στο Πολυδένδρι. Όλα από καρδιάς γίνονται εδώ. Τίποτε παιδί πρέπει, τίποτα γιατί κάποιος είπε να γίνει. Μία διαρκής παντευλόγητη παρουσία, τείχος και οχύρωμα που τόσο ταιριάζει με το κάστρο της χρυσοπηγής του στο ευλογημένο, δίνει συνεχώς τα γλυκύτατα προστάγματα της κατευθύνσης. Φανερώνει τις ανάγκες, οικονομεί στις δυσκολίες, σκουπίζει τον υδρότα, δροσίζει τις καυτές ημέρες, θερμαίνει στο αγριεμένο χειμώνιασμα. Η Παναγιά πάντα εκεί, τη νιώθουν, την ανασένουν, αφουγκράζουν το θρόισμα από τα μαύρα της ράσα, την επικαλούνται να πλατείνει τις καρδιές τους όταν η κόπωση και το εγώ ξεκινά να τη στενεύει. Είναι η ευλογημένη ομάδα από τους άντρες και τις γυναίκες που έχουν κάνει το μοναστήρι το δεύτερο του σπίτι, που φροντίζουν πάντο οίκος τούτος του Θεού και της Παναγιάς μητέρας του να λάμπει και να ευωδιάζει. Πάστρα στο έξω εμείς, πάστρα στρο μέσα εσείς γέροντες, έλεγε ο Κυριάννης, γελώντας εκείνο το λιόλουστο υπέροχο αιαρινό πρωινό στα σύνορα της Σαρακοστής με τη Μεγάλη Εβδομάδα. Χρόνια μέτρητα τούτη εδώ η παγκινιά έχει γίνει μια τόσο αγαπημένη συνήθεια, που αν κάποιος δεν τα κατάφερε να έρθει και να συμμετάσχει στην καθαριότητα της Βουβής Εβδομάδος, πόσο πολύ στεναχωριόταν. Ο ασβέστης σε αυθονία. Ω, μοιάζει με λουλουδιού μοσχομύριστο τούτη η μυρωδιά του ασβέστη. Το αστραπολό βόλυμά του, το ευλογημένο στις πεζούλες, τα πλατίσκαλα, τις γλάστρες και τους γέρικους κορμούς, έχει κάτι από τις άπειρες βολίδες που φωτίζουν το ανηφόρι του Γολγοθά. Τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Όλα περιμένουν τη φροντίδα σου, γιατί όλα έχουν να σου μιλήσουν για το Θεό σε τούτο το ευλογημένο απάγγιο. Μόλις όμως τελείωσα με τον περίβολο, τη φιάλη και τις εισόδους, όλοι κατευθύνθηκαν στο καθολικό. Σήκωσαν και μάζεψαν τα βαριά στρωσίδια, σάρωσαν και το παραμικρό ίχνος χώματος και το πέταξαν στο χωνευτήρι, μιας και ό,τι εισέρχεται εδώ μέσα, ακόμα και τα σκουπίδια αγιάζονται. Έπειτα οι γυναίκες γυάλισαν με επιμέλεια και το τελευταίο εκατοστό στα μανουάλια, ενώ οι άντρες ανέβηκαν σε σκάλες για να λαβοκοπήσει η θριαμβεύουσα εκκλησία. Ύστερα περιποιήθηκαν το ξυλόγλυπτο τέμπλο, τις εικόνες και τα καντήλια του, άλλαξαν τα υφάδια στα προσκυνητάρια και την ωραία πύλη με τα χαρμολυπημένα χρώματα της άνοιξης και της αναστάσιμης καρτερίας. Είχε μεσημεριάσει όταν ο Παπα Εφραίμ στάθηκε στη λυτή και με μια ματιά του αγκάλιασε όλους και όλα. «Δόξα το Θεό», είπε και έκανε το σταυρό του. Όπως κάθε φορά στην αρχή όλα φαίνονταν σαν απρόσιτη κορφή. Μα όταν η καρδιά δίχως βαρυγκόμια ζώνεται το λέντιό της και γίνεται πάντων διακόνισσα, τα πάντα παίρνουν χάρη και σαν από μόνα τους έρχονται σε τάξη. Βγήκε έξω να ανασάνει το ανοιξιάτικο αεράκι, να κλείσει τα μάτια και να μυρίσει αυτό το ειδείπνο άρωμα που μαρτυρά το δίχως άλλο ότι ζυγώνει η πιο συγκλονιστική εβδομάδα της πίστης μας. Ανάμεσα σε χιλιάδες αρώματα, τούτο μπορούσε να το ξακρίσει και πάλι να το φυλάξει σαν μύρο πολύτιμο στο δοχείο του ακένατο της μνήμης του. Οι υμνογράφοι της κυρίας Θεοτόκου, τα ευλογημένα στρουθία του Θεού, πετούσαν ζωηρά και ολοκελαϊδούσαν, σαν άθελα να διακηρύξουν με το τραγούδι τους πως καμιά μέρα τούτης εδώ της πρόσκαιρης ζωής δεν πρέπει να μείνει άλελη και βουβή, δίχως μια οδή, ένα ελέησον, ένα βλέμμα στον ουρά.

μετά σκεφτόταν όλα τούτα ο πατήρ και ένιωθε τα 30 τόσα χρόνια του εδώ μέσα σε μία ανάσα ευωδιαστή σαν ένα αστήρευτο γλυκασμό που μόνο τα δάκρυα μπορούσαν να περιγράψουν. Μία φωνή διέκοψε αυτό το πανηγύρι της ψυχής του, μία φωνή που έβγαινε μέσα από λιγμό και κλάμα γοερό. Μία γυναίκα άγνωστη τη μεσόκοπη με ολοκόκκινα από το κλάμα μάτια. «Πάτερ, παππούλη, πότε έχει ακολουθεί στη μεγάλη εβδομάδα εδώ?» Σάστης ο παπάς και μηχανικά της απάντησε. 7 και 7 δηλαδή, 7 το πρωί και 7 το απόγευμα. Δεν πρόλαβε έπειτα να αρθρώσει άλλη κουβέντα. Η γυναίκα χωρίς να μπορεί να σταματήσει τα δάκρυα τα σπαραχτικά του ξαναρώτησε. «Μπορώ να ανάψω ένα κερί στην Παναγιά?» «Βέβαια αδελφή μου, να εκείνη η είσοδος του καθολικού. Πήγαινε να ανάψεις το κερί σου και μην νοιαστείς που θα δεις μέσα ανθρώπους. Καθαρίζουμε σήμερα το μοναστήρι ενόψει των ημερών που έρχονται.» Σαν να την ηλέκτρισαν τούτα τα τελευταία λόγια του παπά. Πιο έντονο τώρα το κλάμα της γυναίκας. Έφυγε εκείνη σχεδόν τρέχοντας για το καθολικό. Ο πατήρ Εφρέμ δεν πήρε το κατόπι της. Είχε σαστήσει από το ξαφνικό αυτό θέαμα, μα δεν ήθελε να τη δυσκολέψει και πιότερο. Λογάριαζε πως κάποια περίσταση σοβαρή θα συνέτραχε, κάποιο πρόβλημα, μια αρρώστια, όλα εκείνα που φέρουν μπροστά μας τον ξεχασμένο Θεό, που άπαυστο όμως καρτερά, με τη σταυρωμένη του αγκαλιά διάπλατη, τον γυρισμό στον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν δεν θέλησε να την ακολουθήσει. Οι υπόλοιποι όμως της Παγκινιάς εκείνο το μεσημέρι της Βουβής εβδομάδος έζησαν του Θεού τα θαύματα και τα θαυμάσια χάρη σε εκείνη την οδυρώμενη γυναίκα. Αυτή λοιπόν μόλις άναψε το κερί της και προσκύνησε τη βρεφοκρατούσα Παναγία σχεδόν σωριάστηκε σε μία καρέκλα πίσω από το προσκυνητάρι των ταξιαρχών. Όλοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν αφού νόμιζαν ότι λιποθύμησε. «Καλά είμαι, μην νοιάζεστε.» «Καλά είμαι, δεν έχω τίποτα.» «Παναγιά μου, τι ήταν τούτο που μου έκανες, τι ήταν αυτό που μου έκανες?» Επαναλάβαινε συνέχεια με λιγμούς παρακτικούς σχεδόν τέτοια λόγια απευθυνόμενη στην Παναγία, λες και την είχε απέναντί της. Πήρε το λόγο κάποια γυναίκα από την ομάδα της Παγκινιάς. «Τι σου συμβαίνει, αδελφή μου? Πες μας αν μπορούμε σε κάτι να σε βοηθήσουμε.» «Θα σας πω, γιατί πρέπει να μάθετε. Γιατί αξίζει να μάθετε, ειδικά εσείς.» «Πες μας, αδελφή μου, σε ακούμε», είπε ο Κυριάννης, και όλοι που είχαν ήδη μαζευτεί γύρω της έκαναν ησυχία να την ακούσουν.

Εμένα πρώτη φορά με βλέπετε εδώ, μα είμαι γειτόνισσα, ξέρετε, μένω 20 λεπτά από εδώ στο Καπανδρίτη. Κι όμως δεν είχα αξιωθεί τόσα χρόνια να έρθω. Ούτε στη χάρη της, ούτε Κυριακή, ούτε ποτέ. Θα εκκλησιάζεστε αλλού, πού το κακό, πετάχτηκε η Αγγελική, για να την ξελαφρώσει κάπως. Χαμογέλασε λίγο η γυναίκα με νόημα και συνέχισε. Πριν λίγες ημέρες είδα στον ύπνο μου κάτι που με τάραξε. Αυτό που λέμε ένα ζωντανό όνειρο. Βρισκόμουν στην Εθνική Οδό και οδηγούσα κάπου εδώ κοντά, όταν ξαφνικά βρίσκομαι σε μια διχάλα, σε ένα παράδρομο. Και λοιπόν, εκεί μου έκανε νόημα να σταματήσω μια γυναίκα μαυροφορεμένη. Με πλησίασε και μου λέει, τόσα χρόνια να μένεις τόσο κοντά μου και να μην έχεις έρθει μια φορά να με επισκεφθείς στο σπίτι μου. Πού να έρθω, κυρούλα μου, της απάντησα τότε εγώ. Δεν ξέρω που μένεις. Έλα να σε πάω τότε, μου είπε. Και χωρίς να το καταλάβω, βρέθηκα να ανεβαίνουμε μαζί σε ένα στενό διάδρομο που κατέληγε σε μια μεγάλη, διπλή, σιδερένια, μαύρη πόρτα. Από πάνω της, μια μικρή ψηφιδωτή εικόνα της Παναγίας με ένα φαναράκι. Η πόρτα του Αγίου Διονυσίου, είπαν όλοι με μια φωνή. Από εκεί που μπαίνουν οι προσκυνητές, συνέχισε μέσα στα δάκρυά της η γυναίκα να μιλά. Τώρα εσείς θα νομίζετε ότι μπορεί να τα φαντάστε όλα τούτα. Όταν είπα στη μαυροφορημένη κυρά να βγούμε μέσα στο σπίτι της, εκείνη μου είπε: Όχι, δεν θα έρθεις σήμερα στο σπίτι μου. Θα έρθεις μόνη σου την ημέρα που θα καθαρίζουν. Όλοι τότε την κοίταζαν σαν αποζωλωμένη. Αυτό έγινε πριν αρκετές μέρες, δεν θυμάμαι και καλά. Το σκεφτόμουν συνέχεια και προσπαθούσα να βρω μια απάντηση, μια ερμηνεία. Σήμερα λοιπόν εκεί που οδηγούσα για το σπίτι μου, βλέπω μπροστά μου ολοζώντανο εκείνο το σημείο που με σταμάτησε να βροφορούσα. Εκείνη τη διχάλα που σας έλεγα. Πήρα μέσα στο δρόμο και δίχως να το καταλάβω, βγήκα στο μοναστήρι σας. Συγκλονίστηκα μόλις είδα τη μαύρη πόρτα. Μα έπειτα όταν ο πατήρ έξω μου είπε ότι σήμερα έχετε καθαριότητα, τότε ένιωσα τη γη να φεύγει κατά από τα πόδια μου. Τα δάκρυα πλέον έλουζαν όλων τα πρόσωπα. Χαρά, δοξολογία, ελπίδα και σιωπή. Ου στένη γλώσσα δέσποινε μνολογήσισε. Τα θαύματα και τα θαυμάσια του Θεού, η συνεχής παρουσία του στη ζωή μας, το ασταμάτητο κελάρισμα της χρυσοπηγής αποστάζει δρόσους στις ξερικές μας ψυχές. Σημείο για τη δυσπιστία μας, φανέρωμα και στήριγμα των καταφευγόντων υπό την σκέπη της. Όλοι πλέον γνώριζαν πως η παγκινιά τους ευαρεστούσε τη μάνα τους και πως ακόμη άλλο ένα μέλος είχε πλέον προσθεθεί στην ευλογημένη συντροφιά τους, στην υποθετή δούλεψη της πλατητέρας των ουρανών. Συνέβη στις παραμονές της Μεγάλης Εβδομάδος του 2016. Πλατητέρας των ουρανών. Συνέβη στις παραμονές της Μεγάλης Εβδομάδος του 2016.

Δάκρυ στο εγώ. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής πόρτας που έγραψε ονώντας Κοπετέας και διαβάζει ο Γιώργος Αγγέλου.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Τέχνη του λόγου. Ένα ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία.

0: Αγαπητοί ακροατές της τέχνης του λόγου, χαίρετε. Η Κωνσταντίνα Ικαλούση και εγώ, η Μαρία Ματθαίου, είμαστε μαζί σας για μία άλλη ακόμη εκπομπή αφιερωμένη στην ποίηση και στους δημιουργούς της. Άραγε, πώς κάποιος επιλέγει το ψευδώνυμό του? Και δεν είναι το ερώτημα γιατί επιλέγει ψευδώνυμο, αυτό είναι προφανές. Επιθυμεί την απόκρυψη της ταυτότητάς του. Πώς όμως επιλέγει το ψευδώνυμο? Στρέφεται σε ήρωά του, χαρακτηριστικά που έχει ή που θα επιθυμούσε να έχει? Τέτοιες σκέψεις μου γεννήθηκαν διαβάζοντας, ξεφυλίζοντας μια ποιητική συλλογή, το όνομα του Τέλου Άγρα, που είναι το φιλολογικό ψευδώνυμο του Ευάγγελου Ιωάννου. Αυτός ο ποιητής, την ίδια εποχή με τον Καριωτάκη, που υπήρξε η πνευματική του παρουσία πολυδιάστατη, καθώς εκτός από ποιητής ήταν κριτικός και μεταφραστής των έργων του Θεόκριτου, ακόμα και κάποιων άλλων αρχαίων και Λατίνων συγγραφέων, Γάλλων συμβολιστών, του Μορεάς, που έγραψε διηγήματα και κείμενα για παιδιά και ασχολήθηκε με όλα σχεδόν τα είδη του λόγου, είναι ένας από τους αξιολογότερους ποιητές της γενιάς του και ίσως ο οξύτερος σε διεισδυτικότητα κριτικός εποχής του. Σε αυτόν λοιπόν, τον Τέλο Άγρα, που ποίηματά του έχουμε διαβάσει και σε άλλες εκπομπές, όπως στο αφιέρωμά μας, Κωνσταντίνα, στην έναρξη του σχολείου ή στα Χριστούγεννα, σε αυτόν λοιπόν τον ποιητή είναι αφιερωμένο ο σημερινός μας χρόνος. Θα ήθελες να διαβάσεις ένα ποίημα, να πάρουν οι ακροατές μας μια πρώτη γεύση της ποίησής του?
1: Πολύ ευχαριστώ. Πρόκειται για το ποίημα «Καθημερινές». Φτωχογειτονιές, έρημες γωνιές, έρημες καρδιές, ψυχρές, παγωνιές, που σε μουδιασμένη Κυριακή στέκει και σας κλαίει θλιμμένη μουσική. Προσωπάκια που έφεξαν, δειλά στόματα που υπήκρατα ασφαλά, που δεν ξέρουνε ποτέ σφυλή θερμό άλλο από τον ίστατο ασπασμό. Χέρια κέρινα, παρακαλεστικά, ζωντανεύοντας ανάξια ψυχικά, και κομμένα μάτια και ισκιερά, ως κουντήματα, ως θανάτου θλιβερά. Θάνατο κι εσύ ζωσμένο, μοναχό, άμυρο, αψηλό τριαντάφυλλο φτωχό, που αντίς να φέγγε στη ρόδινη χαρά, μοιάζει να άγιασες από τη συμφορά. Γέρνει η όψη σου, γέρνει και προσκυνά τα επιτάφια τα καθημερινά. Φτωχογειτονιές, έρημες γωνιές, καμωμένες για τις μαύρες παγωνιές, καμωμένες για τις άταφες ψυχές, καθημερινές ψυχές και μοναχές, για τα λείψανα και για τις Κυριακές, της ψυχής μου εσείς πατρίδες μυστικές, της ψυχής μου που είναι κρύα και μοιάζει σαν δίσκος με σταυρό και κόλυβα χρυσά, που στη μέση ένα γιοκέρι ταπεινά, στις αγάπης τα μνημόσυνα αγρυπνά.

0: Ο Τέλος Άγρας ήταν πρώτος από τους δύο γιους του Ιππυρώτη Γεωργίου Ιωάννου, σχολάρχη στην αρχή και έπειτα και γυμνασιάρχη και της Ειρήνης Βλάχου. Γεννήθηκε στην Καλαμπάκα το 1899. Σύντομα ο πατέρας του πήρε μετάθεση για την Αθήνα και λίγα χρόνια πιο ύστερα για το Λαύριο. Εκεί έβγαλε ο ποιητής το δημοτικό και το ελληνικό σχολείο, ενώ τα υπόλοιπα μαθητικά του χρόνια φοίτησε σε γυμνάσιο της Αθήνας, από όπου ποτέ δεν ξανάφυγε. Μετά το τέλος των γυμνασιακών του σπουδών, γράφτηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου και πήρε το πτυχίο του στα 1923, αφού υπηρέτησε στο μεταξύ τη στρατιωτική θητεία σε υπηρεσία βοηθητική, εξαιτίας της αυξημένης μοιοπίας του. Στην αρχή εργάστηκε στο Υπουργείο Γεωργίας και το 1927 διορίστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη, θέση που διατήρησε ως το τέλος. Όλες εξάλλου οι επεγνωσμένες του προσπάθειες να απαλλαγεί από την δημοσιοπαλλητική εργασία για να αφοσιωθεί πιο απερίσπατο στο γράψιμο ναυάγησαν. Με κλονισμένη την εύθραυστη πάντα υγεία του και εξαντλημένος από την πείνα και τις κατοχικές στερήσεις, πέρασε τα τελευταία χρόνια με την άρρωστη μητέρα του, έχοντας χάσει κάθε ελπίδα να καλυτερέψει τη ζωή του και περιμένοντας το τέλος του πολέμου. Δεν προφτάσε όμως καλά-καλά να το δει. Καθώς γύριζε την τελευταία μέρα της κατοχής στο σπίτι του, έπεσε πάνω στο κορύφωμα μίας μάχης ανάμεσα στο ΕΑΜ και στα τάγματα ασφαλείας. Και εκεί τον βρήκε αδέσποτη σφαίρα στον Αστράγαλο. Νοσηλεύτηκε ένα μήνα στον Ευαγγελισμό και πέθανε από γάγκρινα στις 12 Νοεμβρίου του 1944.
1: Ένα ποίημα εμπνευσμένο από έναν στίχο του Ριμπό που λέει «Νερό φωτεινό όπως τα δάκρυα του παιδιού». Ξανθό παιδί γλυκά χλωμό, μάτσο τα γιασεμιά πουλούσες, τις βιόλες τις μοσκοβολούσες έξω από τον πέτρινο σταθμό. Στα μάτια μου έφεξε η ψυχή το μέτωπό σου να χαϊδέψει, που μου λαλούσε σαν μια σκέψη ξάστερη και παρθενική. Στο μέτωπό σου χαμηλά κύσια σου επέφταν στους κροτάφους που θα επεδεύαν τους ζωγράφους, άπηχτα, αριά, ριχά μαλλιά. Κεφαλάκι άγουρο παιδιού γύρω σερμένο στην εντέλεια, μάτια σαν στόματα, δύο γέλια και δύο καλέσματα χαδιού. Κι όσο έστεκα να σε θωρώ, πήρε η ψυχή να συνεδέσει τα όσα είχε αφήσει κι είχαν πέσει, σωρό σπασμένα από καιρό. Τρυφερό, ανέμελο παιδί, μια νικουμένη μέσα μου είδες, που σφάλισαν με 7 σφραγίδες και με ακατάλυτο κλειδί. Και μ' έκανες να θαρρευτώ κιόλας πως από το γρώμου μάτι των παιδικών δακρύων τα λάτι τα σφούγγιστο ήθελε γι' αυτό.

0: Ο τέλος Άγρας εμφανίστηκε πρωιμότατα στα γράμματα. Από το 1910, δηλαδή 11 χρονών, δημοσίευε ποίηματα και πεζά στη σελίδα συνεργασίας συνδρομητών του περιοδικού «Η διάπλαση των παιδών» με το ψευδώνυμο που αναφέραμε στην αρχή και που από τότε έμεινε ως λογοτεχνικό όνομά του. Και το 1916 προβιβάστηκε από τον Ξενόπουλο σε τακτικό συνεργάτη. Αλλά στη λογοτεχνική κίνηση έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1917 από το περιοδικό «Βωμός» και τον επόμενο χρόνο πήρε δύο βραβεία. Ένα στον Σεβαστοπούλιο διαγωνισμό του Πανεπιστημίου και ένα στο διαγωνισμό διηγήματος της Εσπερίας του Λονδίνου. Κατόπιν συνεργάστηκε με πολλά άλλα περιοδικά. Επίσης παράλληλα έδινε διαλέξεις, έκανε μαθήματα αισθητικής και λογοτεχνίας. Όσο ζούσε, τύπωσε μια μετάφραση των στροφών στα 1921 και μια μεταφραστική εκλογή από προηγούμενα ποίηματα του Ζα Μορέας. Την ποιητική ανθολογία «Οι νέοι» στα 1922 και τις ποιητικές συλλογές «Τα βουκολικά και τα εγκόμια» το 1934 και «Καθημερινές» το 1939, αφήνοντας σκορπισμένο το κριτικό και το υπόλοιπο έργο του και ανέκδοτη την τρίτη και σπουδαιότερη συλλογή του «Τριαντάφυλλα μιανής ημέρας» που κυκλοφόρησε το 1966 με φιλολογική επιμέλεια του Κωστή Στεριόπουλου, αυτού που επιμελήθηκε και φιλολογικά τα κριτικά του «Τέλου Άγρα».
1: Στο ποίημα «Σπιτικό περιβόλι», ο ποιητής εμπνέεται από το αναπάντεχο και σύντομο φύσημα του φθινοπορεινού αέρα που ήρθε να σαλεύσει την τάξη και την ηρεμία στο περιβόλι. «Σπιτικό περιβόλι». Πολυκατοικημένο είναι το ράφι με τις γλάστρες, πηχτά τα φύλλα και τα κλόνια. Γλάστρες και ως μες στην πέτρινη χάμω τη σκάφη και ο φίκος γείτονας, σκουντά τα πελαργόνια. Το μούσκλο βελονιά τη βελονιά και βρίσκει παντού την κούφια ρίζα να κατασκεπάζει. Δες, κι η φραγκοσικιά που τρέμουν τη σιδίσκη, ξωτική σάρκα αγκαθερή, πράσινη μοιάζει. Κι άξαφνα, κάπου εδώ στα χόρτα, ή σαν πιο πέρα, φύσιμα ολίγων εκκίνησε να τα πειράξει. Εσύγχυσε ανάλαφρα τον άθιμον αέρα. Χαλάει τα φύλλα, βιάζεται, χαλάει την τάξη. Και η σταχτερή, υπερπατημένη πρασινάδα, το μελαγχολικό κορίτσι που διαβάζει, τα ημερινά τα μάρμαρα, η περικοκλάδα, το σπιτικό περιβολάκι συννεφιάζει. Μυριστικά, ποτιστικά, γύρω από τη βρύση, παράτερα εσυγκλίναν και εξανακαθίσαν. Κάτι ξένο σαν άρθε να συγκατοικήσει και μια χούφτα περιστέρια ομόγνωμα σκορπίσαν. Μα έλειψε κιόλας, μα ήταν μια απάτη ακόμα, μούχρωμα, κι έλειωσε, κίσκιος απλής ημέρας. Για τη σάρκα πικρός, αχ, πικρός κι ως το στόμα, του πρωτοχινοπόρου επέρασε ο αγέρας.

0: Αν ο Καριωτάκης αποτελεί τη γραπτή μαρτυρία της εποχής του, παραμένοντας αναντήρητα ο αντιπροσωπευτικότερος και ο καλύτερος από όλους τους συνοδοιπόρους του, ο Άγρας μας δίνει σε χαμηλότερο τόνο, αλλά με πνευματικότερο υπόστρωμα, την καθημερινή της ατμόσφαιρα και προσφέρει σε έναν πίνακα, φτιάχνοντας από τις λεπτομέρειες, μια χαρακτηριστική εικόνα της, από όπου αναδύεται όλο εκείνο το πνεύμα της παρακμής. Άλλο τόσο όμως και η συνειδητή του αντίσταση και ο απελπισμένος του αγώνας με αυτό το πνεύμα. Η ποίησή του είναι μια ποίηση μικρών πραγμάτων που έχουν γίνει σύμβολα. Ωστόσο και πάλι μοιάζουν να έχουν μείνει μικρά. Πράγματα φθαρτά και εγκόσμια, καθώς τα είπε και ο ίδιος, πράγματα καθημερινά, που έτσι όπως παρουσιάζονται με τη μορφή του συμβόλου, παίρνουν μια προέκταση σε βάθος, πάντοτε στερεά, χωρίς να χάνουν το περίγραμμα και τον όγκο τους, μα και σαν προστυλιγμένα με μια άχνη ονείρου. Θα ρίσχει όλα μαζί τα ποίηματά του, μοιάζουν με πρίσματα και αντανακλούν αδιάκοπα άπιαστες εντυπώσεις και καταστάσεις, βγαλμένες από ένα κέντρο ενιαίο αλλά αθέατο.
1: Ακριβώς σε αυτό το κλίμα είναι και το ποίημα του «Αντικρίς στον κήπο». «Τη νύχτα ημερινή στον κόσμο, από λιθάρι λιθάρι μες στο δρόμο να βγω να ξεκρίνω, βιολέτα μοναχή στο δρόμο το φεγγάρι, και αγέρι σιγανό φυσά από μαντολίνο. Κι είναι σαν το όργανο που ημέρα μεσημέρι τα σπιτικά πουλιά στα κλουβιά ξετρελαίνει. Γυμνή καρδιά είναι τούτο που χτυπά, όχι χέρι. Γυμνή καρδιά από το στίχο μας για πάντα ξένη. Και ακρινά στον αντρέ, χλωρός κάθεται τείχος, από φύλλα, από αγκάθια, τείχος και φεγγάρι. Βέργες πίσω από τις βέργες και ολοβέργες, δίχως σειρά και ξεπλεγμό, κλονάρι άλλο κλονάρι. Κορμός κρύβει κορμό. Κι άλλος πιο πίσω στέκει, κλονιά, ριχτά έναν κύκλο, από κορμό τριγύρω, ξερά κλαδιά αγκαλιές, μύτες χλωρές παρέκει, και αγκάθια, και φεγγάρι για σεμιά και μύρο. Να η πίκνα ομίλησε με τα γεριού τα χνότα, στα πίσω του αλουνού σπιτιού ο κισός σαλεύει, αγκάλι που έζωσαν αγαπημένα νότα, και αχίλιο που σ' αυτή και σε λαιμό κατέβει. Μονάχος μου, κι γλάστρες στα πεζούλια πάνω, κι η στενή του τη πλάση, αντίκρι μου η χλωμή, μια να την κατοικώ και μια να την εχάνω, να χάνομαι απ' αγάπη και απ' γιασεμή.

0: Το κλίμα του Άγρα είναι ένα κλίμα πικρής μοναξιάς και βαθιάς απεσιοδοξίας. Ένας κόσμος που θα ήταν ολότελα σκοτεινός αν δεν φωτιζόταν από το παρελθόν και αν δεν στηριζόταν στην καρτέρια. Έτσι και η μοναξιά του, όσο και αν απομένει πικρή, έχει αυτάρκεια και η απεσιοδοξία του, εκτός από κάποιες απροσδόκητες εκρήξεις, δεν ξεπερνάει συνήθως τον τόνο της ήρεμης μελαγχολίας και της φιλοσοφημένης περισυλλογής. Ο Άγρας θέλησε να δώσει παρθενικές εντυπώσεις και καταστάσεις, όπως φτάνουν για πρώτη φορά ως την ψυχή μέσα από την αίσθηση, προτού γίνουν ακόμα συνείδηση και λογικό σχήμα. Και θέλησε ταυτόχρονα τα αφηρημένα και άλογα αυτά κινήματα της ψυχής να αποτυπωθούν πάνω στο χαρτί με την αρτιότητα του λογικού συνειρμού και με την πληρότητα του συγκεκριμένου. Η τέχνη του είναι τέχνη του ανέκφραστου και του ελάχιστου, μια μάχη με το αντικείμενο και μια προσπάθεια να εξουδετερώσει την ύλη του και να του πάρει την ψυχή του, αποδεσμεύοντας όλη την ψυχική ενέργεια και τις δυνάμεις που το κατοικούν.
1: Πανσέδες. Άκρα παντού ησυχία. Και την περσεύουνε τα συντρεχούμενα νερά γύρω από τη βρύση. Και πανσέδες, που απόψε ουδέ στιγμή σταλεύουν. Και το κορίτσι που έπιασε να τους ποτίσει. Ανήξερη θωριά στα μάτια με γελάει και αφή, γλυκοπερπάτητη, διπλά απ' τις άλλες. Πότε στάλα και πότε θάλασσα και πάει. Μια στάλα και μια θάλασσας μαυιές αγκάλες. Ανήξερος πανσές και μέσα στην πάσα ειρήνη χαίρεται, ανέστητος, του πλάστη του το κρίμα. Και το γειτονικό το αγέρι όπου τον δίνει, στο νήσιο τον τυλίγει από το δικό του εντύμα. Το εντύμα του όλο στάλες, μια μέσα στην άλλη και ίσκιωμα γαλανό στου γαλανού τη μέση. Από το λιλά και σ' άλλο πιο λιλά. Και πάλι του παγωνιού φτερά σαν να θέλε φορέσει. Σφιχτοκρατούμενος της ρίζας του το χώμα. Κι όσο τον βλέπω στο είναι του, να που μου μοιάζει. Σαν να μ' ακούει με το είναι του και ως αν ακόμα με τα γαλάζια μάτια του να με σκεπάζει. Κι έρχεται το λουλούδι, έρχεται και με σμίγει και είναι σαν να το μέλει και να μην το μέλει στα μαυιά του με ντύνει, με περιτυλίγει στα ξέβαφα μαυιά με ντύνει και με θέλει. Το φίλο κατά μέσα στην καρδιά του κλείνει και αγάλια με χωρεί και μένα, ολίγο-λίγο. Στα μάτια του τα ανήξερα με καταπίνει και στους πανσέδες μέσα ένας πανσές ανοίγω.

0: πρόκειται για ποίηση στατικής ατμόσφαιρας και καταστάσεων, το έργο του δεν μένει ανεξέλεγκτο και στατικό. Ακολουθεί κάποια πορεία, παρουσιάζει εξελίξεις και όχι πολύ σπάνια και εκπλήξεις, έτσι ώστε κάθε μια από τις τρεις συλλογές του να εμφανίζει και μια άλλη πλευρά και να αποτελεί ξεχωριστή ενότητα με δικό της ύφος και χαρακτήρα. Στην πρώτη του συλλογή, τα βουκολικά και τα εγκόμια, είναι ο ρομαντικός και φιλολογικός και εκφράζεται με τους τρόπους του συμβολιστή. Άνισος ακόμα και πιο αυθόρμητος στην έκφραση των συναισθημάτων του, σχεδιάζει μια νοσηρή βουκολική και ειδηλιακή εικονογραφία, προαναγγέλλοντας ταυτόχρονα τη συνέχεια. Με τις καθημερινές, το πιο στατικό και το πιο ενιαίο ποιητικό βιβλίο του εντοπίζεται στην καθημερινή πραγματικότητα, στην αθηναϊκή γειτονιά και στο Αττικό ύπαιθρο, σαν να ζητεί να επιστρέψει στη μαγεία που ξύπνησαν μέσα του τα απλά και ταπεινά πράγματα αυτού του κόσμου. Όταν τα πρωτοαντίκρισε με τα παιδικά του μάτια, ανοίγοντάς μας τον πραγματικό και το συναισθηματικό του χώρο.
1: Και πράγματι, Κωνσταντίνα, η ματιά του στρέφεται σε αυτά τα απλά πράγματα. Προηγουμένως μας διάβασες ένα ποίημα με έντονους συμβολισμούς, τους πανσέδες. Υπάρχει ειδικό του και ένα άλλο, αφιερωμένο πάλι σε ευωδιαστά λουλούδια, αυτά που στολίζουμε κατά παράδοση τον επιτάφιο, τους μενεξέδες. Μη δε από ρόδος έρνης, μη δε από λεμόνι, μη ρονοματισμένο της ταπεινοσύνης. Λουλούδι, τέτοιο πνεύμα εσύ για να αναδίνεις, είναι που των δακρύων η βρύση σε φυτρώνει. Χάρη αν το πένθος χαίρεται, κι αν εφρουσίνει, κι αν ελουλούδι σε ηλίπη, εσύ θα το κατέχεις. Αχ, πλάση ανήξερη, καημούς όπου τους έχεις, και πλάση ανθρώπινη, καημούς όπου τους κλείνει. Πένθος δείχνεις, μα πιότερο πένθος μυρίζεις, και κούφια η καρδιά για τούτο σε ματιάζει, γιατί άλλη απ' την ασώματη που σε συχνάζει, δε φυτά πεταλούδα μέσα εκεί που ανθίζεις. Η ομορφιά, μα το ναι, η εγκόσμια δε σου μοιάζει, κι εγώ μορφιά που νιώθω μόνο άμα δαγκάνει, ως τον πόνο σκληρά, που η μνήμη αίμα να βγάνει, κι αίσθηση η φθαρτή του ανθρώπου να σπαράζει, στις γης τη χειμωνιάτικη, σε κάμπο κάτω. Κάποτε ανέλπιστα ένιωσα όλο σου το μύρο, ψυχή κοντά μου, κι άφαντη ψυχή ένα γύρο γλυκανάσανε, λες και από το είναι του θανάτου. Αχ ναι, όπου δεν πενθήσει δεν σε ξέρει ακόμη, κι έτσι το μύρο σου έμαθα γοργό να φύγει. Στις καρδιά σου τα φύλλα στέναξεν ολίγη ψυχή, που μόλις θάφηκε το γλυκό χώμα. Από τα παραμύθια ερχότανε του τόπου ο αγέρας, ταπεινά φρικιάζαν τα λουμίνια. Ψυχή σου που έλειψε, παράπονον, ορμήνια, για ελάλησε το χώμα στην καρδιά του ανθρώπου. Κι απόψε που σε θέλω, άνοιξε μια και κλείσε μύρο εσύ τα λουνού παράφτουνου του κόσμου. Άνοιξε εκείνο που όνομα δεν έχει εντός μου, κι άφραστα λαχταρώντας το ρωτούσα, εσύ είσαι?

0: Ο Άγρας είχε τη δύναμη να αφομοιώνει και να προσαρμόζει στη δική του προσωπικότητα και στην παράδοση την ελληνική τις πιο απίθανες και τις πιο ανόμοιες επιδράσεις. Ακούραστος και ανικανοποιητός έπαιρνε μαθήματα από τους Γάλλους, ενώ ταυτόχρονα δοκίμαζε με περίσκεψη τις ελευθερίες που έφερνε ο νεοσύστατος στον τόπο μας υπερρεαλισμός, προσπαθώντας να πετύχει την άρτια προσωπική έκφραση. Την ίδια στιγμή που μαθήτευε στην καθαρή ποίηση και στο βαλερί, έμπαζε στις στροφές του τα δημοτικά μοτίβα, με τους παρατονισμούς και τις προπαροξύτονες ομοιοκαταληξίες. Πλάι στην άχνη του συμβολισμού και στην ερωτηματική ανησυχία των 15 σύλλαβων του, έφερνε την πλαστική καθαρότητα και το φως. Έτσι, η ποίησή του, ενώ ξεκίνησε περισσότερο ξένη με την ατμόσφαιρα της αθηναϊκής συνοικίας, το αττικό ύπαιθρο και τα δημοτικά μοτίβα, γίνεται φανερότερη και καθαρότερα ελληνική.
1: Απογευματινή. Βρέχει και κάνει φύσεις ήχους τόσο γλυκούς, το διάβασμα να αφήσεις και να σταθείς να ακούς. Στις σκάλες, στο περιβόλι, στο γύρο της φραγής, βρέχει γλυκά και σ' όλη τη χώρα και τη γης. Βρέχει στα παραμύθια και εκεί θα έχουν ερθεί οι μάγοι αγαθοί με τα σπραγένια πλήθια. Βρέχει στα παραμύθια και εκεί θα αργοφυσά τα γέρι από δασά θάμνα και κουφολίθια. Βρέχει και ξέρει φύσεις νότες τόσο γλυκές το φύλλο να τσακίσεις με τις τσιχουργικές. Στις λάσπεις τ' άκρο χείλος, λοξός και σερπετός, διαβαίνει ο περιττός της γειτονιάς σου σκύλος και του περιβολάρι η σούστα ουδαντυχή, σαν αν σε σφουγγάρι βουλιάζουν οι τροχοί. Απάνω στη βιτρίνα, γραμμένα στα γυαλιά, ξεπλέκονται τα κρίνα και τα τριανταφυλιά. Μα έχει πνοή φερμένα του κάμπου μακρινά, όλα τα αληθινά, τα φύτρα χορτασμένα.

0: Η περίπτωση του Τέλου Άγρα παρουσιάζει μια περίεργη μοναδικότητα. Ιδιόρυθμος και αρκετά ανεξάρτητος, βρίσκεται ομαλότατα τοποθετημένος στο σώμα της ανανεωμένης ποιητικής μας παράδοσης, την πλουτίζει, την προωθεί νόμιμα και την προεκτείνει.
1: Διαβάζω το ποίημα «Άναυλα εφήγαν», όπου ο ποιητής, ανατρέχοντας τα περασμένα, στα ακριβά θυμητικά όπως θα ακούσουμε να λένε χαρακτηριστικά, αντλεί ελπίδα για το μέλλον. Άναυλα εφήγαν τα πουλιά, κι εγώ τα χέρια βάνω στα περασμένα, σαν φωλιά, κούφια που εφήγαν τα πουλιά, να ζεσταθούν απάνω. Των ρόδων τώρα το νερό, να αλλάξουν στο ποτήρι, μη δεν ανοίξουν καρτερό, με τέτοιο άνεμο καιρό, στο φως, στο παραθύρι. Του βοριά λάμπηξα στεριά, μέρες πολλές και νύχτες, και λαμαρίνες στη σειρά χτυπιούνται, μπρούτζινα φτερά, σκευρά και ανεμοδείχτες. Μα ο ήλιος, πότε που ανελεί, πότε ξανά βουρκώνει, κάπου νταντέλα οχρή πολύ, κάπου σταυρών από γυαλί, στον τοίχο ξεσηκώνει. Και ελπίδα πάλι μανικά, και την ξαναπιστεύω, και τα ακριβά θυμητικά, κατά τον ήλιο μυστικά, συνάζω και σωρεύω.

0: Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε το βλέμμα του ποιητή στα φθαρτά και στα εγκόσμια, του ποιητή του Τέλου Άγρα, αυτός ο οποίος κατάφερε να δώσει μία άλλη διάσταση σε αυτά τα ταπεινά πράγματα. Και ίσως και εμείς να εμπνευστήκαμε ώστε αυτά τα ταπεινά και απλά πράγματα που μας περιτριγυρίζουν να μπορούμε να τα μελετήσουμε, να τα αντικρίσουμε με ένα άλλο βλέμμα, πιο στοχαστικό. Έτσι λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, της τέχνης του λόγου, και αφού ευχαριστήσουμε τον τεχνικό μας, τον Βαγγέλη τον Κρητικό, που όπως έχουμε πει, δίνει και μουσικά αυτή την εκπομπή, σας χαιρετούμε.
1: Γεια σας.

Τέχνη του λόγου. Ένα ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία.

Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Τη μουσική επιμέλεια έχει η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο είναι ο Δημήτρος Ελένης.

Εισερχόμαστε στο τελευταίο μέρος της Θεία Λειτουργίας που ονομάζεται Απόλυσης. Ξεκινάει με την προτροπή του ιερέα «Εν ειρήνη προέλθομεν». Ας πορευθούμε δηλαδή φέροντες την ειρήνη ειρηνικά. Η πρόταση του ιερέα καταθέτει και περιγράφει μια κατάσταση η οποία αποκτήθηκε μέσα από μια πράξη που συντελέστηκε, την πράξη της Θείας Κοινωνίας. Η ειρήνη αυτή ασφαλώς είναι εσωτερική και πηγάζει από τη σχέση με τον Χριστό. Ή, για να το πούμε με άλλο τρόπο, η Θεία Κοινωνία ξανακάνει παρούσα τη σχέση του κτιστού με την άκτιστη θεότητα. Οι δυνάμεις ή οι ενέργειες της θεότητας εγκεντρίζονται στην ανθρώπινη φύση και αυτή θεραπεύεται από την ασθένεια της σύγχυσης. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το αποτέλεσμα της κοινωνίας με τον Χριστό αφορά τη φύση του ανθρώπου. Δεν μετέχουμε στην πράξη της Θείας Ευχαριστίας για να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα μας ή να αναπτύξουμε τις ηθικές μας αρετές, αλλά για να θεραπεύσουμε τη φύση μας. Με μια άλλη διατύπωση, οι συνέπειες είναι υπαρξιακές ή οντολογικές, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αυτή η θεραπεία της φύσης που νοσεί λόγω της εγγενούς παρουσίας του θανάτου και ο οποίος εγκαθιστά εντός μας τη ροπή προς την αμαρτία, αρχίζει με το βάπτισμα εκάστου πιστού, με την ένταξή του δηλαδή στο σώμα του Χριστού και την έναρξη μιας οδηπορίας προς τη Βασιλεία του Θεού. Η οδός αυτή που αφορά τη θεραπεία της φύσης χαρακτηρίζεται ως ασκητική, δηλαδή εμπεριέχει μια διαρκή άσκηση ή καλύτερα διαρκής ασκήσεις, πνευματικές και σωματικές. Με τις ασκήσεις αυτές, δηλαδή την προσευχή, την νηστεία, τις πράξεις αρετών, τον έλεγχο των λογισμών, τη συμμετοχή στις εκκλησιαστικές ακολουθίες όπου σπουδάζουμε τον Λόγο του Θεού, προετοιμαζόμαστε συνεχώς για να μπορούμε να λαμβάνουμε μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Επομένως, με την κατά Χριστό ζωή μας, που θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε ηθικό βίο ή καλύτερα χριστιανικό βίο, προετοιμαζόμαστε για να δεχθούμε εντός μας τον Χριστό, ώστε να συντελεστεί η θεραπεία της φύσης μας. Η θεραπεία αυτή εγκαθιστά εντός μας κατάσταση ειρήνης. Ο λαός θα απαντήσει στην πρόσκληση του ιερέα εν ονόματι Κυρίου. Θα απαντήσει δηλαδή ότι η νέα πορεία που ξεκινάει μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας έχει ως άξονα αναφοράς ένα όνομα, το όνομα του Κυρίου που μας φανερώθηκε ως ο Υιός του Ουρανίου Πατρός. Στο σημείο αυτό τελείωνε παλαιότερα η Θεία Λειτουργία. Μάλιστα στην αρχαία λειτουργία του Αγίου Ιακώβου η τελική εκφώνηση ήταν «Απολύεσθε εν ειρήνη». Από τον 7ο αιώνα, όταν τέλειωσαν πια οι συζητήσεις για το πρόσωπο του Χριστού με τις διευκρινήσεις που αποτυπώθηκαν στους όρους των Οικουμενικών Συνόδων, αποφασίστηκε να προσθεθεί στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας ένα μικρό τμήμα που περιέχει μία ενδιαφέρουσα ευχή και μία εκτενή αναφορά στη σχέση των αγιασθέντων πιστών με τους Αγίους της Εκκλησίας. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να καταστεί σαφές ότι υπάρχει μια δυναμική σχέση της ιστορίας με τη Βασιλεία του Θεού. Κατά τούτο, όπως θα δούμε παρακάτω, η Θεία Λειτουργία δεν τελειώνει με την αποχώρησή μας από το ναό, αλλά συνεχίζεται στον καθημερινό μας βίο με ιερουργούς ένα έκαστο των πιστών που έλαβαν μέρος σε αυτήν. Ο διάκονος τώρα θα μας, ή ο ιερέας βέβαια αν δεν υπάρχει διάκονος, θα μας προτρέψει στο σημείο αυτό να αναπέμψουμε την τελευταία δέηση, τη γνωστή ως οπισθάμβωνο ευχή. Η ευχή αυτή εισήχθη στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, όπως είπαμε γύρω στα μέσα του 7ου αιώνα,
2,5 δηλαδή αιώνες μετά την εποχή του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, στον οποίο αποδίδεται το κείμενο της εν χρήση Θείας Λειτουργίας. Ονομάζεται ο Πισθάμβωνος γιατί η εκφώνηση γινόταν στο μέσον του ναού, στη θέση που παλαιότερα υπήρχε ο Άμβωνας. Το περιεχόμενο της οπισθάμβωνης ευχής είχε μία ποικιλία κατά τη διάρκεια των αιώνων που μεσολάβησαν. Είναι χαρακτηριστική η καταγραφή 114 οπισθάμβωνων ευχών που έχουν δημοσιευθεί σε έκδοση της Ιεράς Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους. Πάντως, από τον 16ο αιώνα και μετά, που επικράτησε η ομοιομορφία λόγω της εισαγωγής της τυπογραφίας, γνωρίζουμε ως κυρίως οπισθάμβωνο ευχή αυτή που εκφωνείται μέχρι σήμερα, δηλαδή αυτή που αρχίζει με τις λέξεις «Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε». Θα προσεγγίσουμε λοιπόν το περιεχόμενο αυτής της ευχής. Καταρχήν θα ήθελα να παρατηρήσουμε ότι η ευχή απευθύνεται στον ουράνιο πατέρα και όχι στο Χριστό. Όμως στην πράξη οι περισσότεροι ιερείς την εκφωνούν ενώπιον της εικόνας του Χριστού, μια πρακτική μάλιστα που εντάχθηκε ως οδηγία σε λειτουργικά βιβλία των τελευταίων δεκαετιών. Ο ιερεύς έμπροσθεν της εικόνος του Χριστού εκφωνεί την οπισθάμβωνον ευχή. Υπάρχει και μια διαφοροποιημένη πρακτική που ακολουθείται στο Άγιο Όρος, όπου ο λειτουργός αρχίζει την ευχή μέσα στο Άγιο Βήμα και λέγοντας τη φράση «Σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου», βγαίνει από το Άγιο Βήμα, ευλογεί τον λαό και συνεχίζει την ευχή μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Έτσι όμως δημιουργείται μια σύγχυση, ή μάλλον συνεχίζεται μια σύγχυση που νομίζω ότι λανθάνει σε σχέση με το όλο περιεχόμενο της Θείας Λειτουργίας. Ξεχνάμε δηλαδή ότι η Θεία Ευχαριστία είναι μια αναφορά του Χριστού προς τον Ουράνιο Πατέρα. Ο Επίσκοπος ή ο Ιερέας, όταν δεν είναι παρόν ο Επίσκοπος, είναι ο Χριστός που επικεφαλής του σώματος των πιστών παραλαμβάνει τα δώρα από εμάς, τα μέλη του σώματός του, και τα αναφέρει μαζί με εμάς στον Πατέρα του, ζητώντας να τα αγιάσει ώστε να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού και δια της Θείας Κοινωνίας να μας ενώσει μαζί του και να επιτευχθεί το μυστήριο της Θείας Υιοθεσίας. Μήπως λοιπόν θα ήταν προτιμότερο να επανέλθουμε στην αρχαιότερη τάξη και η ευχή να λέγεται στο μέσον του ναού με προσανατολισμό προς την Αγία Τράπεζα, δηλαδή προς Ανατολάς.

Πάμε λοιπόν να δούμε αυτήν την οπισθάμβονο ευχή, την οποία αναγινώσκει ο ιερέας. Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τις επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίωσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσας δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και σύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησε αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Οι λέξεις που περιέχει αυτή η ευχή, η σύνδεση αυτών των λέξεων μεταξύ τους, σχολιάζουν και αναπτύσσουν το περιεχόμενο μιας υπερφυούς πράξης που συντελέστηκε. Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τις επισήπε πειθώτας. Στους τελευταίους 4 στίχους του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, όπου περιγράφεται η ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς, περιγράφεται επίσης η εικόνα του ευλογούντος Χριστού. Και επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και εγένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη από αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών. Από αυτή την τελευταία επιγής ορατή πράξη του Χριστού θα προκύψει και η πολύ γνωστή εικόνα που γνωρίζουμε του ευλογούντος Ιησού. Μέχρι αυτή την τελευταία πράξη ο Χριστός μας περιγράφεται να ευλογεί δια του λόγου του σε ελάχιστες περιπτώσεις, όλες συνδεδεμένες με τη Θεία Ευχαριστία. Πριν από τον πολλαπλασιασμό των άρτων, πριν από τη διανομή του άρτου στον μυστικό δείπνο, πριν από τον τεμαχισμό του άρτου στο τέλος της πορείας προς Εμαούς. Η λέξη ευλογία σημαίνει καλό λόγο. Ευλόγος. Οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη μπερακά, που σημαίνει επίσης δώρο, με τη λέξη ευλογία. Συναντάμε το ρήμα ευλόγησεν, με υποκείμενο το Θεό, ήδη από την περιγραφή της δημιουργίας του κόσμου. Ο Θεός ευλογεί τη δημιουργία του. Συνήθως όμως παίρνει ιδιαίτερο περιεχόμενο η λέξη όταν με αυτή σφραγίζεται η δημιουργία του ανθρώπου. Επίησεν ο Θεός τον Αδάμ, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς. Οι αφηγήσεις του βιβλίου της Γενέσεως είναι η ιστορία αυτής της ευλογίας, από την ευλογία του πρώτου ανθρώπου μέχρι την ευλογία του Αβραάμ και των απογόνων του και μέχρι την ευλογία όλων των εθνών. Αυτή την ευλογία την παρέχει ο Θεός στους φίλους του ως εγγύηση των επαγγελιών του. Και απέναντι αυτών των θείων ευλογιών απαντά ο πιστός στο Θεό άνθρωπος με τον δικό του καλό λόγο, με τη δική του λοιπόν ευλογία, που παίρνει περιεχόμενο υπόσχεσης για τήρηση του θείου θελήματος και επίσης ευχαριστίας για τη μεγαλοδορία του Θεού. Το επόμενο βήμα είναι η ανάδυση μέσα στην ιστορία μιας ευλογίας που αναπάβεται τώρα στο πρόσωπο της κόρης από τη Ναζαρέτ, της Παναγίας. Στον χαιρετισμό του Αγγέλου ονομάζεται «ευλογημένη εν γυναιξή», προσδιορισμός που επεξηγεί το «και χαριτωμένη». Και η Ελισάβετ θα προσθέσει στον περίφημο χαιρετισμό της ότι ναι μεν η Παναγία είναι ευλογημένη εν γυναιξή, αλλά επίσης είναι και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας της. Και αυτή η ευλογία ανακεφαλαιώνεται στο πρόσωπο του Χριστού και ως χάρη που κατέρχεται και ως ευχαριστία που ανέρχεται. Ακριβώς όπως ψηλαφίσαμε αυτή την ευλογία στη Θεία Κοινωνία και στη Θεία Ευχαριστία.
γίναμε οι πεπιθώτες, δηλαδή αυτοί που παραδιδόμαστε στον Κύριο γιατί του έχουμε εμπιστοσύνη, σύμφωνα με την περιγραφή που μας ξεδιπλώνει η Αποκάλυψη. Με τα ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, ον αριθμίσε αυτόν ουδή σε δύνατο, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτας ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένου στολάς λευκάς και φήνικες εν τεσχερσίν αυτών, και κράζουσι φωνή μεγάλη λέγοντες, η σωτηρία το Θεό ημών το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο, και πάντες οι άγγελοι ειστήκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων, και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκίνησαν το Θεό λέγοντες αμήν. Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύ στο Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Η επόμενη φράση της οπισθάμβωνης ευχής προσδιορίζει τους συναγμένους πιστούς ως λαό του Θεού. Σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είμαστε λαός του Θεού και επίσης είμαστε κληρονόμοι της βασιλείας του. Λαό του Θεού μας καθιστά ασφαλώς η βούλησή μας που μας οδήγησε στην δια του βαπτίσματος ένταξή μας στο σώμα του Χριστού. Και κληρονομία του Θεού μας καθιστά ο ίδιος ο Χριστός που φέρει την ανθρώπινη φύση μας. Ο ίδιος είναι, κατά τον Απόστολο Παύλο, κληρονόμος Θεού. Είναι αυτός που δικαιώνει τους δικαίους και τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Στο πρόσωπό του η υπόσχεση του Θεού για μια γη Χαναάν βρίσκει το πλήρωμά της, αφού αυτή τη γη Χαναάν την ξεδιπλώνει μπροστά μας ως Υιός του Πατρός και την κάνει πατρίδα όσων γίνονται λαός του, όσων γίνονται συγκληρονόμοι της βασιλείας του. Το διαβάζουμε στον προφήτη Ιερεμία. «Και δώσω αυτής καρδίαν του ιδένε αυτούς εμέ, ότι εγώ είμαι Κύριος και έσον τέμι εις λαών και εγώ έσομαι αυτής εις Θεών». Το διαβάζουμε και στον προφήτη Ιεζεκιήλ. «Και θύσω τα Άγια μου εν μέσω αυτών εις τον αιώνα και έστε η κατασκήνωσής μου εν αυτής και έσομαι αυτής Θεός και αυτοί έσον τέμι λαός». Έχοντας κοινωνήσει το σώμα του και το αίμα του, είμαστε όμεμοι και ομόσαρκοι με αυτόν κατά την ανθρωπότητά του και οικειούμεθα όσα ανήκουν στο Χριστό, δηλαδή την ιότητα και την αιώνια δόξα του. Αυτή η κληρονομία δεν είναι ηθικής φύσεως, αλλά υπαρξιακής. Η ίδια η ύπαρξή μας μπορεί και ανοίγεται σε μια άλλη στάξεως συνθήκη, μια συνθήκη που δεν κυριαρχείται από τη φθορά και τον θάνατο. Μπορεί η παρουσία της φθοράς και του θανάτου να είναι εμφανής και να μας ταλαιπωρεί, ωστόσο η προοπτική έχει αναστραφεί. Συνδεδεμένοι με τον Ιησού Χριστό, μετέχουμε της δικής του πραγματικότητας, που αυτόπτες μάρτυρες μας την έχουν περιγράψει, γιατί έχουν δει, έχουν ακούσει και έχουν ψηλαφίσει τον αναστημένο Κύριο. «Ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν», μας βεβαιώνει ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή και υπογραμμίζει ότι αναφέρεται στον λόγο της ζωής που φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού ως ζωή αιώνια. Συνεχίζει ο ιερέας. «Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου». Μια από τις εικόνες με τις οποίες προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το περιεχόμενο της Εκκλησίας είναι η εικόνα του πλοίου. Η Εκκλησία είναι η νοητή ναύς που με ασφάλεια μας οδηγεί σε ασφαλές λιμάνι. Πλήρωμα αυτής της νοητής νιός, του νοητού πλοίου, είμαστε οι αγαπώντες των οίκων Κυρίου, δηλαδή τον τόπο και τον τρόπο της παρουσίας του. Και όχι μόνον είμαστε οι αγαπώντες των οίκων Κυρίου, αλλά επίσης οι αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου του. Και η ευπρέπεια αυτή οφείλεται στις αγιαστικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος που μας ομορφαίνει, όπως ομόρφινε τον Χριστό ενώπιον των μαθητών του στη μεταμόρφωση του Θαβόρ, όταν ενώπιον τους έλαμψε το πρόσωπό του αλλά και τα ημάτια του. Όλα είναι όμορφα στο ναό του Κυρίου. Οι Άγιοι της στις εικόνες τους, η αρμονία στα τραγούδια της, η ευωδία στα θυμιάματα, η καλλιέπεια δεμένη με το περιεχόμενο στην ποίησή της. Ακούστε μια περιγραφή αυτής της ωραιότητας που μας παραδίδει ο Παπαδιαμάντης περιγράφοντας το ναό του Χριστού στο κάστρο. Έλαμψε δε τότε ο ναός όλος και ίστραψεν επάνω εις τον θόλον ο παντοκράτων με την μεγάλην και επιβλητικήν μορφή και εκτινοβόλησε το επίχρυσον και λεπτουργημένον με μυρίας γλυφάς τέμπλων με τας περικαλής και αρίστης βυζαντινής τέχνης εικόνας του με την μεγάλην εικόνα της γεννήσεως όπου παρθένος καθέζεται τα χερουβή μιμουμένη όπου θεσπεσίως μαρμέρουσιν εμορφέ του θείου βρέφους και της αμόμου λεχούς, όπου ζωντανέ παρίστανται εόψεις των αγγέλων, των μάγων και των ποιμένων, όπου νομίζει της ότι στήλβει ο χρυσός, ευωδιάζει ο Λίβανος και βαλσαμονεί η Σμύρνα, και όπου ως εάν η γραφική ελάλη φαντάζεται της επιμίαν στιγμήν ότι ακούει το «Δόξα εν υψίστης Θεό». Μιλάμε για την ευπρέπεια του οίκου του Κυρίου και δηλώνουμε ότι την αγαπάμε αυτή την ομορφιά. Όμως για ποια ευπρέπεια μιλάμε σήμερα όταν στους περισσότερους σχεδόν ναούς μας κυριαρχεί μια ιδιότυπη απρέπεια. Εκοφαντικές εκφωνήσεις ενισχυμένες από μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, υπέρμετρος ηλεκτροφωτισμός, επιτηδευμένες ψαλμωδίες που καταστρέφουν το περιεχόμενο του λόγου, γλυκερές ή κακότεχνες εικόνες, εξατομικευμένες παρουσίες πιστών που προκαλούν αταξία. Ευτυχώς ότι τελευταία πληθαίνουν επίσκοποι και ιερείς που υποψιασμένοι για το κάλος του εκκλησιαστικού τόπου προσπαθούν να μειώσουν αυτές τις ασχημίες. Συνεχίζει ο ιερέας: «Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε». Μιλάμε για δύναμη θεϊκή και επίσης μιλάμε για ελπίδα. Μιλάμε δηλαδή για έναν διαρκή και δυναμικό διάλογο ανάμεσα στην άκτιστη θεότητα και την κτιστή ανθρωπότητα. Ο Θεός εκχέει στη δημιουργία του τη δύναμή του που οι πατέρες ονομάζουν άκτιστες ενέργειες. Εμείς καταθέτουμε την ελπίδα ότι θα συμπεριληφθούμε στη βασιλεία του. Θα αποκτήσουμε τη δόξα που είναι το απαρχής ποθούμενο, να γίνουμε δηλαδή όχι μόνο αληθινές εικόνες του Θεού, αλλά και όμοιοι με Αυτόν, κατά την αρχική του βούληση που μας θέλει κατ' εικόνα και καθομοίωση. Δόξα δική μας είναι η ελπίδα μας, που την αποδέχεται ο Θεός και μας την επιστρέφει ως δόξα δική Του, δηλαδή ως αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Ήδη μια ανάλογη αίτηση έχουμε αναπέμψει αμέσως μετά τον αγιασμό των τιμίων δώρων, όταν ζητήσαμε, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, το αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει αναφέρεται στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μιλάμε λοιπόν για την οπισθάμβωνο ευχή και είμαστε στη φράση «Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντί το λαό σου». Υπάρχει ένα χωρίο στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητή του Τιμόθεο και δι' αυτούς τους πιστούς της Εκκλησίας βέβαια, όπου η προσευχή για ειρήνη στον κόσμο είναι πράξη θεογνωσίας. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος: «Παρακαλώ ουν πρώτον πάντων ποιήστε δεήσεις, προσευχάς, εντεύξεις, ευχαριστίας, υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχή όντων, είναι ήρεμων και ησύχιων βίων διάγομεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ας θυμηθούμε ότι την εποχή που γράφονται αυτά τα λόγια, οι βασιλείς και οι άρχοντες του κόσμου δεν είναι χριστιανοί, απέναντίας μάλιστα. Όμως ένας φωτισμός του Θεού για να αποφεύγονται οι ταραχές και η απουσία ειρήνης επιτρέπουν να έχουμε βίο ήρεμο ώστε να ενεργούμε την ευσέβεια. Ιστορικές συγκυρίες που έχουν να κάνουν με πολιτικές ή πολιτιακές καταστάσεις στον τόπο μας μας οδήγησαν εδώ και 40 χρόνια να αντικαθιστούμε τη λέξη βασιλής με τη λέξη ευσεβής, αν και τελευταία εισαγάγαμε τη λέξη άρχοντες. Πρόκειται για τυπικό δείγμα αμάθειας. Η ελληνική λέξη βασιλεύς σημαίνει τον επικεφαλής ενός λαού, φανερώνει δηλαδή την ορατή έκφραση της ενότητας του λαού. Οι δύο λέξεις βάση και λαός παράγουν τη μία λέξη, βασιλιάς. Με αυτή τη λέξη μετέφρασαν οι εβδομήκοντες στην Παλαιά Διαθήκη την αντίστοιχη λέξη μαλάχ, που σήμαινε τον απεσταλμένο του Θεού ως επικεφαλής του λαού του. Ο ίδιος ο Μεσσίας ονομάζεται Μαλάχ Γιαχβέ, δηλαδή απεσταλμένος του Κυρίου, βασιλεύς του Κυρίου. Μέχρι να φτάσουμε στην Καινή Διαθήκη, όπου αναδύεται το βασιλικό αξίωμα του Χριστού επί του Σταυρού και δια της Αναστάσεως. Ζητάμε λοιπόν με την πρόταση αυτή να έρθει η ειρήνη στις εκκλησίες του Χριστού, στους ιερείς, στους βασιλείς, στο στρατό, σε όλο το λαό. Και συνεχίζουμε. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον, εκ σου του Πατρός των Φώτων. Η πρόταση αντλείται από την επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου, όπου είναι συνδεδεμένη με τη δημιουργική δύναμη του Θεού και την πλάση του ανθρώπου. Στη θεολογία της Εκκλησίας και ιδιαίτερα στην υπτική της παράδοση θα συνδεθεί με τον φωτισμό του ανθρώπου από την πηγή του ακτίστου φωτός. Ήδη έχει περιγραφεί στις απαρχές της ιστορίας αυτή η ενέργεια του Θεού και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Αυτή η πνοή του Θεού είναι που μας αναγεννά διαρκώς δια του Αγίου Πνεύματος και αυτή την αναγέννηση περιγράφει ο Χριστός στον νυχτερινό επισκέπτη του Νικόδημο απαντώντας στο ερώτημα του τελευταίου για την εν Θεώ αποκάλυψη. Εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ου δύναται εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού. Χωρίς αυτή την πνοή, την αγαθήν δόση, παραμένουμε εγκλωβισμένοι στα όρια της ιστορίας, αφού, όπως υπογραμμίζει ο Χριστός τον Νικόδημο, το γεγεννημένο εκ της σαρκός σάρξεστί, ενώ το γεγεννημένο εκ του πνεύματος πνεύμα εστί. Και ως τέκνα πνευματοφόρα ανοιγόμαστε στον τόπο της Βασιλείας. Και μάλιστα αυτή η αναγεννητική δύναμη του Θεού προσφέρεται ως δώρημα τέλειον, ως δωρεά. Πηγή είναι ο δωρεοδότης Θεός, ο πατήρ των φώτων. Θυμηθείτε τον ύμνο που αναπέμψαμε αμέσως μετά τη Θεία Κοινωνία. Είδαμε το φως το αληθινόν. Και θυμηθείτε επίσης την εξαγγελία του Χριστού. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Στην ευχή αυτή θα απαντήσει ο λαός με το συγκλονιστικό που επαναλαμβάνει πολύ συχνά «Αμήν». Και θα ψάλει «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος». Ο στίχος λαμβάνεται από τους ψαλμούς. Συγκεκριμένα είναι ο δεύτερος στίχος του 112 ψαλμού. Πρόκειται για ομολογία πίστεως. Ομολογία που κρατάει συνδεδεμένο τον πιστό με το Θεό. Τον διαπαιδαγωγεί εν Θεό. τον συγκροτεί ως φίλο του Θεού. Με αυτή την ομολογία πίστεως θα υποδεχθεί ο Ιώβ τις πρώτες συμφορές που τον πλήττουν. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο, ως το Κυρίο έδωξεν, ούτω και εγένετο. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας. Με αυτή την ομολογία πίστεως, που συγχρόνως αποτελεί και δοξολογικό ύμνο, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε από το ναό, από μια άλλη στάξεως κορυφή του όρους Θαβόρ και να ξαναεισέλθουμε στον χώρο της ιστορίας, με δυνάμεις όμως που λάβαμε άνωθεν, δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος.

Ενώ εμείς ψάλλουμε τον ύμνο ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος, ο ιερεύς μεταβαίνων εις την Αγία Πρόθεση λέγει την ευχήν. Το πλήρωμα του νόμου και των προφητών αυτός υπάρχουν, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πληρώσας πάσαν την πατρικήν οικονομίαν, πλήρωσον χαράς και εφροσύνης τας καρδίας ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ευχή αυτή συνήθως λέγεται μυστικός και οι πιστοί δεν την ακούμε. Είναι όμως σημαντικό το περιεχόμενό της, γιατί ανακεφαλαιώνει όλο το μυστήριο της λεγόμενης Θείας Οικονομίας και αναδεικνύει τους καρπούς του σωτηριώδους έργου του Χριστού. Μάλιστα, ενώ μέχρι τώρα στη Θεία Λειτουργία όλες οι ευχές αποτείνονταν στον Ουράνιο Πατέρα, αυτή απευθύνεται στον ίδιο το Χριστό που είναι παρόν ανάμεσά μας και που επίσης είναι παρόν σε όσους κοινώνησαν το σώμα του και το αίμα του. Πρώτον, διακηρύσουμε με την ευχή αυτή ότι ο Χριστός είναι η εκπλήρωση, δηλαδή η δικαίωση του Θείου Νόμου και του προφητικού λόγου. Απ' αρχής της ιστορίας το ανθρώπινο γένος πορεύεται προς ένα τέλος, τη συνάντηση με τον Υιό και Λόγο του Θεού. Για να μπορέσει να υποδεχθεί την επιφάνεια αυτού του Θεού χρειάζεται μια παιδαγωγία, και το ρόλο αυτό παίζει η σπουδή και η τήρηση του νόμου του Θεού, καθώς επίσης και η σπουδή του λόγου των προφητών που παρεμβαίνουν για να υπογραμμίσουν τι σημαίνει απουσία του Θεού και τι παρουσία. Η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού αποτελεί το τέλος του νόμου και των προφητών, αφού ο ίδιος είναι η εκπλήρωσή τους. Νόμος και λόγος του Θεού είναι πλέον ο Χριστός. Το διατυπώνει έξοχα ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του. Ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν είναι εκπίστεως δικαιωθόμεν. Ελθούσις δε της πίστεως ουκέτη υποπαιδαγωγών εσμέν. Αν μάλιστα διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, θα καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο λαό που πορεύεται δια του Θείου Νόμου και του Λόγου των Προφητών από τους λαούς που δεν γνωρίζουν αυτόν τον νόμο και αυτόν τον λόγο. Μας λέει λοιπόν ότι η παρουσία του Λόγου του Θεού στην ιστορία είναι διαρκής, ότι αυτός είναι το φως που δίνει ύπαρξη στον καθένα άνθρωπο. Είναι το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο. Προχωράει μάλιστα και μας λέει ότι αυτός ο Υιός και Λόγος του Θεού πάντα ήταν παρόν μέσα στην ιστορία, αλλά ο κόσμος τον αγνοούσε. Εν το κόσμο ειν, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Μας λέει επίσης ότι ένα μικρό λίμα τον υποδέχθηκε, πίστευσε σε αυτόν και δέχθηκε τη δωρεά της υιοθεσίας. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθε. Ας επιστρέψουμε στην ευχή που σχολιάζουμε. Το δεύτερο που υπογραμμίζουμε είναι ότι ο Χριστός εκπλήρωσε όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Ένα μυστήριο που αρχίζει να αναδύεται από την ώρα της αρχαίγονης ανταρσίας του ανθρώπου, διατρέχει όλη την ιστορία του ανθρώπινου γένους και κορυφώνεται στο Σταυρό. Μεγάλη σταθμή αυτού του μυστηρίου είναι οι θεοφάνειες στον Αβραάμ και τους απογόνους του, στον Μωυσή και τους προφήτες, κατεξοχήν μάλιστα στον τελευταίο προφήτη Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η γέννηση του Ιησού, η εκλογή των μαθητών, η τριετής δημόσια δράση του, η Σταύρωση, η Ανάσταση και η Ανάληψη. Κατ' ουσίαν, όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας συνοψίζεται στην ενανθρώπιση του Λόγου, αφού δι' αυτής επανασυνδέεται ο Θεός με τον άνθρωπο σε υπαρξιακό επίπεδο. Στο πρόσωπο του Χριστού έχουμε τον νέο Αδάμ, τον Υιό του Θεού και τον Υιό του ανθρώπου ενωμένους σε ένα πρόσωπο. Ο ίδιος ο Χριστός ονομάζει έργο
την εκπλήρωση αυτής της θείας οικονομίας, έργο που του ανέθεσε ουράνιος πατέρας του. Το έργον ετελείωσα, ο δε δοκάσμη ή να ποιήσω. Και το τρίτο που υπογραμμίζουμε σε αυτή την ευχή είναι το αίτημα για μια διαρκή χαρά και εφροσύνη, όχι όμως γενικός και αορίστος, αλλά που γεμίζει τα σκαρδία σημών, αυτό το συγκεκριμένο κέντρο της ύπαρξής μας, την ίδια την ύπαρξή μας. Ο ίδιος ο Χριστός αναγγέλει στους μαθητές του για τη χαρά που θα πλημμυρίσει την καρδιά τους όταν τους ξαναδεί μετά την Ανάστασή του. «Ημείς μεν λύπην έχετε νυν, πάλιν δε όψομε ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία και την χαράν ημών ουδείς έρη αφημών». Και ο Απόστολος Παύλος θα υπογραμμίσει στην προς Ρωμαίους επιστολή του ότι «η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν». Όχι λοιπόν μια οποιοδήποτε χαρά, αλλά τη χαρά του Χριστού, αυτή που ο ίδιος διακήρυξε ως χαρά του, που την δωρίζει στους μαθητές του. «Είναι η χαρά η εμή εν ημίν μείνει και η χαρά ημών πληρωθεί». Ο ιερέας θα μας καλέσει να δεηθούμε ξανά προς τον Κύριο. Εμείς θα απαντήσουμε «Κύριε ελέησο». Και ο ιερέας θα βγει στην ωραία πύλη και θα κάνει την τελική ευλογία. «Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Και εμείς θα απαντήσουμε με το «Αμήν».

αφού ο ιερέας κάνει ένα πρώτο κλείσιμο της Θείας Λειτουργίας με μια δοξολογία στο πρόσωπο του Χριστού, «Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση», και απαντώντας την πρόσκλησή μας να μας ευλογήσει, θα συνεχίσει ποιόν την απόλυση, όπως λέει το τυπικό. Και η έστι Κυριακή λέγει «Ο Αναστάς εκ νεκρών, είδε μη απλώς Χριστός ο αληθινός Θεός ημών». Είναι ενδιαφέρουσα η επισήμανση του τυπικού ότι άλλη προσφώνηση έχουμε στην απόλυση της Θείας Λειτουργίας κατά τις Κυριακές και άλλη κατά τις άλλες ημέρες. Και αυτό γιατί κάθε Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία είναι επανάληψη της Θείας Λειτουργίας του Πάσχα, της Αναστάσιμης δηλαδή Θείας Λειτουργίας, ενώ όλες οι άλλες Θείες Λειτουργίες των άλλων ημερών μετέχουν στη λειτουργία της Κυριακής. Αφού λοιπόν δοξολογήσει το Χριστό, θα επικαλεστεί τώρα μία σειρά Αγίων, με επικεφαλής βέβαια την Παναγία Μητέρα του Χριστού. Θα επικαλεστεί δηλαδή τις πρεσβείες όλων αυτών των Αγίων για την προστασία του λαού του Θεού. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, του Αγίου του Ναού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Κυριάνης, του Αγίου της Ημέρας ή των Αγίων της Ημέρας, των οποίων επιτελούμε τη μνήμη, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Η εκφώνηση ξεκίνησε με το «Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση» και καταλήγει «Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός». Ετοιμαζόμενοι να φύγουμε από το ναό, μνημονεύουμε την Παναγία και τους Αγίους και ζητάμε τη βοήθεια και τη συμπαράστασή τους. Αυτό σημαίνει ότι συνδέουμε τη στρατευόμενη Εκκλησία, την Εκκλησία της Ιστορίας, με τη θριαμβεύουσα Εκκλησία, την Εκκλησία των Αγίων. Συγχρόνως με την αναφορά στους εορταζόμενους Αγίους της ημέρας, εξαγιάζουμε τον συμβατικό χρόνο της φθοράς, ανοίγοντάς τον στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Η ημέρα μας πάβει να αντλεί περιεχόμενο από τη συμβατική ημερομηνία και αντλεί περιεχόμενο από την έσχατη πραγματικότητα της Βασιλείας. Θα ακολουθήσει η γνωστή φράση «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς». Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου η απόλυση είναι ευδιάκριτος, απολύεστε εν ειρήνη. Το «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών» δεν περιέχει καμία λέξη που να αναφέρεται σε απόλυση. Είναι ουσιαστικά μια μετέωρη φράση, εντελώς μετέωρη, που αφήνει ανοιχτά μπροστά μας τα πάντα. Δηλώνει μόνο μια σχέση, τη σχέση με τους Άγιους Πατέρες που μας γέννησαν και μας γεννούν. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι με το διευχόν δεν τελειώνει η λειτουργία. Ανοιγόμαστε πλέον στο μέλλον. Φεύγουμε από το ναό να κάνουμε τι? Αυτό που κλήθηκαν να κάνουν οι τρεις Απόστολοι όταν έφυγαν από την κορυφή του όρους Σταβόρ. Έζησαν κάτι, αλλά δεν έμειναν εκεί. Κατέβηκαν και το έφεραν στην ιστορία. Η λειτουργία συνεχίζεται και μετά το διευχόν. Συνεχίζεται στον οίκο μας, στη γειτονιά μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο όλο, στην οικουμένη. Αρχίζει δηλαδή μετά την αποχώρησή μας από το ναό το ιερό μυστήριο που ονομάζουμε Αποστολή. Είναι το έργο που ανέθεσε ο Χριστός στους μαθητές του και δι' αυτόν σε όλους εμάς που θεωρούμαστε επίσης μαθητές του. Καθώς απέσταλκέμε ο πατήρ καγώ πέμπο ημάς. Και συνόδευσε την εξαγγελία του αυτή
με μία πράξη. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει τις μαθητές: «Λάβετε Πνεύμα Άγιο». Κάθε φορά που φεύγουμε από τη Θεία Λειτουργία, φεύγουμε έχοντας δεχθεί αυτή την εμφύσιση του Χριστού και έχουμε λάβει το Άγιο Πνεύμα. Τώρα, εάν κάτι συνέβη στη Θεία Λειτουργία, αυτό πρέπει να φανερωθεί και στην ιστορία. Η αδυναμία μας δεν μας το επιτρέπει. Ζήσαμε κάτι και λαχταρούμε να το ξαναζήσουμε, μήπως κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Και έτσι με λαχτάρα πάμε την επόμενη Κυριακή. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο Κυριακές είναι ο ενθουσιασμός για αυτό που ζήσαμε και η λαχτάρα για αυτό που έρχεται.

Μετά το διευχόν, ο ιερέας με μια τελευταία ευλογία προς το λαό «Φυλάξε Κύριος ο Θεός πάντα σημάστη αυτού χάριτη και φιλανθρωπία», θα διανύμει το αντίδωρον λέγοντας «Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει επί σε», ενώ στον τελευταίο που θα έλθει να λάβει αντίδωρο θα συμπληρώσει την ευχή «Τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν». Το αντίδωρο, όπως έχουμε ξαναπεί σε προηγούμενη εκπομπή, δεν προσφέρεται αντί των τιμίων δώρων, αντί δηλαδή του αίματος και του σώματος του Χριστού, αλλά αντί των δικών μας δώρων που προσκομίσαμε, προσφέραμε όταν ήρθαμε στο ναό για να λάβουμε μέρος στην πράξη της Θείας Ευχαριστίας. Κατ' ουσίαν το αντίδερο είναι τα περισσεύματα της τραπέζης, ό,τι περίσσεψε από τους άρτους που προσφέραμε, από τους οποίους ο ιερέας διάλεξε έναν για την προσκομιδή. Όλοι αυτοί οι άρτοι έχουν ήδη αγιαστεί στη μικρή ακολουθία της προσκομιδής και τώρα προσφέρονται ως περίσσευμα στους πιστούς. Έχει σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι το αντίδωρο, εκτός του χαρακτήρα της ευλογίας που φέρει, αποτελεί επίσης ένα ορατό σημείο της σύνδεσης που έχουμε μεταξύ μας και ως τέτοιο σημείο παραπέμπει στα δείπνα των πρώτων χριστιανών, στις αγάπες όπως το ονομάζουμε. Η λαϊκή ευσέβεια θέλει το αντίδωρο να το λαμβάνουμε ως πρώτη τροφή της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι δεν τρώμε πριν πάμε στην εκκλησία. Δεν είναι μια πράξη τυπικής νηστείας, αλλά είναι μια πράξη τιμής προς τον άρτο που θα λάβουμε από την εκκλησία και θέλουμε αυτός ο άρτος να είναι η πρώτη τροφή της ημέρας μας. Ο άρτος αυτός παραπέμπει σε μια ουράνια τροφή. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτή η τροφή πολλές φορές περιγράφηκε με αποκορύφωμα την τροφή που έρχεται από τον ουρανό. Δεν είναι όμως μία τροφή που μπορεί να αντικαταστήσει ή να υποκαταστήσει την αιώνια τροφή που θα λάβουμε με τη Θεία Κοινωνία. Το αντίδωρο δεν αντικαθιστά τα τίμια δώρα. Το αντίδωρο δεν υποκαθιστά τη σχέση μας την ουσιαστική, την υπαρξιακή με τον Χριστό. Ή για να το πω

Γνωρίζουμε ότι μετά τη διανομή του αντιδώρου ο ιερέας έχει ακόμα να επιτελέσει μία μικρή ακολουθία που την ονομάζουμε κατάλυση. Δηλαδή, μία μικρή ακολουθία που έχει ευχές της Θείας Μεταλήψεως, της Θείας Ευχαριστίας, μετά τη Θεία Μετάληψη, θα καταλύσει το υπόλοιπο που έχει παραμείνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο, θα σπογγίσει καλά το Άγιο Ποτήριο και θα διευθετήσει τα ιερά σκεύη, το δισκάριο, το ποτήριο, τη λαβίδα, τον σταυρό, τη λόγχη για την επόμενη Θεία Λειτουργία. Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά των εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την

0: μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο διοικητής στέκονταν τώρα κοντά στο παράθυρο, στην άλλη άκρη του δωματίου, δίπλα στον Καλκάνοφ που καθότανε σε μια καρέκλα. «Πιείτε λίγο νερό», ξανάπε μαλακά για δέκατη φορά ο ανακριτής. «Ήπια, καλή μου κύριε, ήπια». «Μα τι περιμένετε λοιπόν, κύριε? Συντρίψτε με, τιμωρήστε με, αποφασίστε τη μοίρα μου, τώρα», φώναξε ο Μύτια, κοιτάζοντας επίμονα τον ανακριτή με φοβερά, ακίνητα και διεσταλμένα μάτια. «Ώστε επιμένετε πως δεν σκοτώσατε τον πατέρα σας, το Φίοντορ Παύλοβιτς?» ρώτησε μαλακά μα επίμονα ο ανακριτής. «Είμαι αθώος, είμαι ένοχος, αλλά για κάποιον άλλο, για άλλο αίμα που έχισα, το αίμα ενός άλλου γέρου. Μα όχι, όχι του πατέρα μου. Μετανοώ, τον σκότωσα. Τον σκότωσα το γέρο. Τον σκότωσα και τον έριξα κατά γης. Όμως είναι αφόρητο να πληρώσω γι' αυτό το αίμα και το άλλο, το τρομερό αίμα που δεν έχισα. Είναι τρομερή η κατηγορία σας, καλή μου κύριε. Αυτό είναι τρομερό και απροσδόκητο χτύπημα για μένα. Μα ποιος τον σκότωσε λοιπόν τον πατέρα μου? Ποιος τον σκότωσε? Ποιος θα μπορούσε να τον σκοτώσει εκτός από μένα? Θαύμα ακατανόητο, αδύνατο. Μα ναι, ποιος θα μπορούσε να τον σκοτώσει? Άρχισε να λέει ο ανακριτής. Όμως ο εισαγγελέας, Ιπόλυτος Κυρίλοβιτς, ο αντιεισαγγελέας δηλαδή, μα θα τον λέμε κι εμείς για συντομία εισαγγελέα, αφού αντάλλαξε ένα βλέμμα με τον ανακριτή, πρόφερε γυρίζοντας το Μύτια. «Άδικα ανησυχείτε για τον γερό υπηρέτη, τον Γρηγόρη Βασίλεβιτς. Μάθετε πως ζει, ξαναβρήκε τις αισθήσεις του και παρόλα τα βαριά χτυπήματα που, όπως μας είπε και ο ίδιος και όπως το ομολογήσατε τώρα και μόνος σας, δεν υπάρχει αμφιβολία πως θα ζήσει». Έτσι είπε τουλάχιστον ο γιατρός. «Ζει, ώστε ζει», ούρλιαξε ξαφνικά ο Μύτια, χτυπώντας τα χέρια του. Όλο του το πρόσωπο φωτίστηκε. «Θεέ μου, Θεέ μου, σε ευχαριστώ για τούτο το τρισμέγιστο θαύμα σου. Σε ευχαριστώ που εισάκουσες την προσευχή μου. Ναι, ναι, είναι γιατί προσευχήθηκα, κύριε. Όλη τη νύχτα προσευχόμουν». Και σταυροκοπήθηκε τρεις φορές, πνίγονταν σχεδόν. «Λοιπόν, από αυτόν τον ίδιο το Γρηγόρη πήραμε τούτη την σπουδαία κατάθεση για σας, που...» άρχισε να λέει ο εισαγγελέας, μα ο Μύτια σηκώθηκε ξάφνου όρθιος. «Δύο λεπτά. Δύο λεπτά, καλή μου κύριε. Για όνομα του Θεού, αφήστε με μονάχα δύο λεπτά. Θα τρέξω και θα της πω...» «Μα συγχωρείτε, μα τώρα αυτό με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να γίνει», φώναξε τσιρίζοντας σχεδόν ο Νικολάη Παρφίωνιτς, και σηκώθηκε κι αυτός όρθιος. Το Μύτια τον αρπάξανε οι άνθρωποι με τις κονκάρδες. Όμως αυτός δεν είχε σκοπό να φέρει αντίσταση και ξανακάθισε μονάχος του. Κρίμα. Ήθελα να τη δω, έστω και για μια στιγμή. Ήθελα να της πω πως ξεπλήθηκε, εξαφανίστηκε αυτό το αίμα που μου σπάραξε όλη τη νύχτα την καρδιά, και να μάθει πως δεν είμαι πια φωνιάς. Γιατί, κύριοι, πρέπει να ξέρετε πως είναι η αρεβωνιαστικιά μου», πρόφερε με ενθουσιασμό και κατάνοιξη και τους κοίταξε όλους. «Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, καλή μου κύριε. Πώς με αναγεννήσατε, πώς με αναστήσατε με αυτό που μου είπατε μόλις τώρα. Αυτός ο γέρος με ντάντευε και με έπλαινε, με έπλαινε στη σκάφη από μικρό, όταν με παράτησαν όλοι, τότε που ήμουν 3 χρονών.
Αυτός στάθηκε αληθινός πατέρας μου. Ώστε λοιπόν εσείς, άρχισε πάλι ο ανακριτής. Με συγχωρείτε, καλή μου κύριε. Αφήστε με ακόμα ένα λεπτό. Τον διέκοψε ο Μύτια. Έβαλε τους αγκώνες στο τραπέζι και σκέπασε με τις παλάμες του το πρόσωπό του. Αφήστε με μια στιγμή να καταλάβω, να καταλάβω τι μου γίνεται. Αφήστε με να πάρω μια ανάσα, κύριε. Όλα αυτά με ταράξανε τρομερά. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Δεν είμαι πετσί από ταμπούρλο. Ίσως λίγο νεράκι, ψέλησε ο Νικολάη. Ο Μύτια ξεσκέπασε το πρόσωπό του και γέλασε. Το βλέμμα του ήταν ζωηρό, λες και έγινε άλλος άνθρωπος μέσα σε μια στιγμή. Άλλαξε ακόμα και ο τόνος της φωνής του. Τώρα καθόταν απέναντί τους, σαν ίσως τους. Ίσως με όλους αυτούς τους παλιούς του γνώριμους. Όπως ακριβώς θα καθόταν αν βρίσκονταν όλοι τους σε μια κοσμική συγκέντρωση εχθές. Όταν ακόμα δεν είχε γίνει τίποτα. Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως ο διοικητής δέχονταν με ευχαρίστηση το Μύτια όταν αυτός είχε πρωτοέρθει στην πολιτεία μας. Μα αργότερα, ιδιαίτερα τον τελευταίο μήνα, ο Μύτια δεν τον επισκέπτονταν καθόλου σχεδόν. Και ο διοικητής, όταν τον συναντούσε κάπου, στο δρόμο λόγου χάρη, σούφρωνε τα φρύδια και μονάχα από ευγένεια τον χαιρετούσε. Πράγμα που ο Μύτια το είχε προσέξει πολύ καλά. Με τον εισαγγελέα ήταν ακόμα λιγότερο γνωστός. Μα τη γυναίκα του, μια κυρία αλόκοτη και νευρική, την επισκέπτονταν καμιά φορά. Η αλήθεια είναι πως τούτες οι επισκέψεις ήταν πολύ τυπικές και ούτε και ο ίδιος το ήξερε καλά-καλά γιατί πήγαινε στο σπίτι της. Εκείνη τον δέχονταν φιλόφρονα και για κάποιον άγνωστο λόγο έδειχνε πως ενδιαφέρεται για αυτόν ως τις τελευταίες μέρες. Με τον ανακριτή δεν είχε προφτάσει να γνωριστεί ακόμα. Τον είχε συναντήσει ωστόσο και είχε μιλήσει μαζί του κάνα δυο φορές. Και τις δύο είχαν μιλήσει για γυναίκες. «Όπως βλέπω, Νικολάη, είσαστε μάστορα στη δουλειά σας», είπε ο Μύτια και ξάφνου γέλασε εύθυμα. «Μα τώρα θα σας βοηθήσω κι εγώ ο ίδιος». «Ω, καλή μου κύριε, αναστήθηκα». «Και μη με παρεξηγήσετε που σας μιλάω τόσο απλά, χωρίς να κρατάω τους τύπους εννοώ. Εξάλλου, είμαι και λιγάκι μεθυσμένος. Αυτό πρέπει να το ομολογήσω. Νομίζω πως είχα την τιμή και την ευχαρίστηση να σας συναντήσω, Νικολάη, στο σπίτι του συγγενή μου, Νιούζοφ. Κύριε, καλή μου κύριε, δεν έχω την αξίωση να με θεωρήσετε ίσως σας. Καταλαβαίνω πολύ καλά τη θέση μου. Έχετε για μένα, αν βέβαια μίλησε εναντίον μου ο Γρηγόρης, τότε έχετε, μα και βέβαια έχετε για μένα, μια τρομερή υποψία. Φρίκι. Τι? Νομίζετε πως δεν το καταλαβαίνω? Όμως ας αρχίσουμε, κύριοι. Θα τα ξεκαθαρίσουμε τώρα όλα στο λεπτό. Γιατί, ακούστε με, καλή μου κύριε. Αφού ξέρω πως είμαι αθώος, δεν μπορεί παρά να τελειώσουμε στο λεπτό. Ψέματα?

Ο Μύτια μίλαγε γρήγορα και πολύ. Ήταν νευρικός. Είχε διαχυτικότητα ο λόγος του και έδειχνε πως θεωρεί τους ακροατές του τους καλύτερους φίλους του. Ώστε λοιπόν, ως τα τώρα, μπορούμε να γράψουμε πως απορρίπτεται κατηγορηματικά την κατηγορία που σας βαρύνει, είπε υποβλητικά ο Νικολάη και σκύβοντας προς το μέρος του γραφέα, του υπαγόρεψε σιγανά τι πρέπει να σημειώσει. Να γράψετε. Θέλετε να το γράψετε αυτό? Μα γιατί όχι? Γράψτε το. Είμαι σύμφωνος. Είμαι απόλυτα σύμφωνος, κύριε. Μονάχα που σταθείτε. Σταθείτε. Γράψτε το έτσι. Είμαι ένοχος που χτύπησα και πλήγωσα τον καημένο το γέρο. Ναι, είμαι ένοχος και ακόμα μέσα μου, στο βάθος της καρδιάς μου. Όμως αυτό δεν χρειάζεται να γραφτεί, είπε και γύρισε ξαφνικά στο γραφέα. Αυτό πια είναι ιδιωτική μου υπόθεση, κύριε. Αυτό πια δεν σας ενδιαφέρει. Αυτό που έχω στα βάθη της καρδιάς μου δηλαδή. Αυτό εννοώ. Μα για το φόνο του γεροπατέρα μου, όχι, δεν είμαι ένοχος. Αυτό είναι εξωφρενική σκέψη. Εντελώς εξωφρενική. Θα σας το αποδείξω και θα πιστείτε στο λεπτό. Θα γελάτε, κύριοι. Θα χαχανίζετε και οι ίδιοι. Ησυχάστε. Ησυχάστε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, είπε ο ανακριτής, σαν να ήθελε να καταπνίξει την παραφορά του Μύτια με τη δική του ηρεμία. Προτού συνεχίσουμε την ανάκριση, θα επιθυμούσα, αν βέβαια θα θελήσετε να μου απαντήσετε κι εσείς, να ακούσω από σας την επιβεβαίωση του γεγονότος. Ότι δηλαδή, καθώς φαίνεται, δεν αγαπούσατε τον Μακαρίτη Φιόντορ Παύλοβιτς. Είχατε μαζί του συνεχείς καυγάδες. Εδώ τουλάχιστον, μόλις ένα τέταρτο πριν, είπατε και μονάχο σας πως είχατε σκοπό να τον σκοτώσετε. Δεν τον σκότωσα, φωνάξατε. Μα ήθελα να τον σκοτώσω. Το φώναξα αυτό? Ω, μπορεί και να το φώναξα, κύριε. Ναι, δυστυχώς ήθελα να τον σκοτώσω πολλές φορές. Το θέλησα. Δυστυχώς. Θέλατε. Θα είχατε την καλοσύνη να μας εξηγήσετε ποιες ακριβώς ήταν οι αιτίες που σας κάνανε να τρέφετε τόσο μίσος για τον γεννήτορά σας. Μα τι να σας εξηγήσω, κύριε, είπε ο Μύτια βλοσιρά και ανασήκωσε τους ώμους του. Εγώ δεν έκρυβα δά και τα αισθήματά μου. Αυτό το ξέρει όλη η πολιτεία. Το ξέρουν όλοι στην ταβέρνα. Δεν πάει πολύς καιρός που τα ξανάπα στο κυλί του Στάρετς Ζωσιμά. Το ίδιο εκείνο απόγευμα χτύπησα τον πατέρα μου και παραλίγο να τον σκότωνα. Και ορκίστηκα τότε πως θα ξανάρθω. Θα ξανάρθω και θα τον σκοτώσω. Και όλα αυτά μπροστά σε μάρτυρες. Χιλιάδες είναι οι μάρτυρες. Έναν ολόκληρο μήνα το φώναζα. Όλοι μ' ακούσανε. Το γεγονός το βλέπουμε. Το γεγονός μιλάει, φωνάζει. Μα τα αισθήματα, κύριε, τα αισθήματα είναι άλλο πράγμα. Βλέπετε, κύριε, έσμιξε τα φρύδια του ο Μύτια, νομίζω πως δεν έχετε δικαίωμα να με ρωτάτε για τα αισθήματά μου. Βέβαια, καταλαβαίνω πως κάνετε το καθήκον σας. Όμως αυτό είναι προσωπική μου υπόθεση, εσωτερική, ατομική. Μα μια και δεν έκρυψα και ποτέ τα αισθήματά μου, στην ταβέρνα λόγου χάρη, τα έλεγα στον καθένα. Στον καθένα που είχε όρεξη να με ακούσει. Δεν θα το κρατήσω τώρα μυστικό. Βλέπετε, κύριοι, καταλαβαίνω δα πως σε μια τέτοια περίπτωση
όλες οι ενδείξεις είναι εναντίον μου. Το έλεγα σε όλους. Το έλεγα σε όλους πως θα τον σκοτώσω. Και θα τον σκοτώσω ξαφνικά. Ποιος άλλος από μένα μπορεί να είναι ο ένοχος λοιπόν? Σας συγχωρώ κύριε, σας δικαιολογώ απόλυτα. Γιατί κι εγώ ο ίδιος απορώ και σπάω το κεφάλι μου. Ποιος τον σκότωσε τέλος πάντων, αν όχι εγώ? Ψέματα. Αν δεν το έκανα εγώ, τότε ποιος το έκανε? Ποιος λοιπόν κύριε? Φώναξε ξαφνικά. Θέλω να ξέρω. Απαιτώ μάλιστα να μου πείτε εσείς κύριε. Πού τον σκοτώσανε? Πώς τον σκοτώσανε? Με τι και πώς? Ρώτησε βιαστικά, κοιτάζοντας τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Τον βρήκαμε να κοίταται στο πάτωμα, ανάσκελα, στο δωμάτιό του, με σπασμένο το κεφάλι, είπε ο εισαγγελέας. Αυτό είναι τρομερό, είπε ο Μύτια και ανατρίχιασε. Έβαλε τον αγκώνα του πάνω στο τραπέζι και έκρυψε το πρόσωπό του με το δεξί του χέρι. Λοιπόν, συνεχίζουμε, τον διέκοψε ο Νικολάη. Ώστε, ποιες ήταν λοιπόν οι αιτίες που σας έκαναν να νιώθετε αυτό το μίσος? Αν δεν κάνω λάθος, λέγατε μπροστά σε κόσμο πως ήταν η ζήλια. Σωστά? Μα ναι, η ζήλια. Και όχι μονάχα αυτό. Χρηματικές διαφορές μήπως? Ναι, και αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, μαλώσατε για 3.000 που τάχα σας κατακρατούσε από την κληρονομιά σας. Μονάχα 3. Πιο πολλές ήταν, βιάστηκε να πει ο Μύτια. 6, ίσως και 10. Το έλεγα σε όλους. Σε όλους το φώναζα. Όμως ας είναι. Ας συμβιβαστώ και ας πάρω μονάχα 3.000, σκέφτηκα. Χαλάλι του. Τούτες οι 3.000 μου είναι εντελώς απαραίτητες. Τόσο που εκείνον το φάκελο με τις 3.000 που ήξερα πως τον είχε κρύψει κάτω από το μαξιλάρι του και τον προόριζε για την Κρούσεκνα, τον θεωρούσα κλεμμένο από μένα. Ναι, έτσι είναι κύριε. Τον θεωρούσα δικό μου. Ιδιοκτησία μου. Ο εισαγγελέας αντάλλαξε ένα βλέμμα όλο σημασία με τον ανακριτή και του κλείσε αδιόρατα το μάτι. Θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό, είπε αμέσως ο ανακριτής. Όμως τώρα επιτρέψτε μας να γράψουμε τούτη τη σημειοσούλα. Ότι δηλαδή θεωρούσατε τούτα τα λεφτά σαν ιδιοκτησία σας. Γράψτε το κύριε. Το καταλαβαίνω βέβαια πως και αυτό είναι μια ένδειξη εναντίον μου. Όμως εγώ δεν φοβάμαι τις ενδείξεις. Εγώ μονάχος μου κατηγορώ τον εαυτό μου. Τ' ακούτε? Εγώ ο ίδιος. Όμως αρχίζω να βλέπω κύριε πως δεν καταλάβατε τι άνθρωπος είμαι, πρόσθεσε ξαφνικά σκυθρωπός και θλιμμένος. Σας μιλάει ένας τίμιος άνθρωπος και το κυριότερο, αυτό να το έχετε πάντα υπόψη σας κύριοι. Ένας άνθρωπος που έκανε του κόσμου τις προστιχές, μα που έμεινε πάντα τίμιος και ευγενικός άνθρωπος, σαν άνθρωπος εννοώ μέσα του, βαθιά, με μια λέξη, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Αυτό ίσα ίσα με βασάνιζε σε όλη μου τη ζωή. Πως διψούσα για τιμιότητα. Μαρτύρησα, αν μπορώ να το πω έτσι, για την τιμιότητα. Τη γύρευα με το φανάρι. Με το φανάρι του Διογέννη. Μα παρόλα αυτά, σε όλη μου τη ζωή δεν έκανα παρά χυδαιότητες. Όπως και όλοι μας κύριοι. Δηλαδή εγώ μονάχα. Όχι όλοι, εγώ μονάχα. Λάθος έκανα. Όχι όλοι, μονάχα εγώ. Εγώ μονάχα.
Κύριε, έχω πονοκέφαλο, είπε, και το πρόσωπό του συσπάστηκε οδυνηρά. Βλέπετε, κύριε, δεν μ' άρεσε το πρόσωπό του. Υπήρχε κάτι το άτιμο, το χλεβαστικό, το κοινικά περιφρονητικό. Για κάθε τι ιερό, μια έλλειψη πίστης, κάτι το συχαμερό. Συχαμερό. Μα τώρα που είναι νεκρός, σκέφτομαι διαφορετικά. Πώς σκέφτεστε δηλαδή? Όχι διαφορετικά, μα λυπάμαι που τον μισούσα τόσο. Μετανοείτε μήπως? Όχι. Όχι, δεν μετανοώ. Αυτό μην το γράψετε. Μα κι εγώ δεν είμαι καλός. Δεν είμαι καθόλου καλός, κύριε. Κι εγώ δεν είμαι ο καλύτερος. Δεν είχα λοιπόν το δικαίωμα να τον θεωρώ τόσο αποτροπιαστικό. Αυτό είναι. Αυτό, αν θέλετε, μπορείτε να το γράψετε. Λέγοντάς τα αυτά, ο Μύτια μελαγχόλησε. Από ώρα τώρα, καθώς απαντούσε στις ερωτήσεις του ανακριτή, γίνονταν όλο και πιο σκυθροπός. Ξαφνικά, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, έγινε κάτι που κανένας δεν το περίμενε. Την Κρούσεγνα την είχαν βγάλει έξω από το δωμάτιο, μα δεν την είχαν πάει και πολύ μακριά. Μόλις στην παραδιπλανή κάμαρα, από εκείνη τη γαλάζια, όπου τώρα γίνονταν η ανάκριση. Ήταν ένα μικρό καμαράκι με ένα παράθυρο, πίσω ακριβώς από το μεγάλο που είχε γίνει το γλέντι και χορεύανε τα κορίτσια. Η Κρούσεγνα καθόταν εκεί και μαζί της ήταν μοναχά ο Μαξίμοφ, που είχε μείνει κατάπληκτος από όσα γίνανε και κατατρομαγμένος. Είχε κουρνιάσει δίπλα της, σαν να γύρευε την προστασία της. Δίπλα στην πόρτα στέκονταν ένας χωροφύλακας. Η Κρούσεγνα έκλαιγε και ξαφνικά, όταν πια η απελπισία της έφτασε στο κατακόρυφο, πετάχτηκε επάνω, χτύπησε τα χέρια της και φωνάζοντας «Συμφορά μου», όρμησε έξω από το δωμάτιο και έτρεξε σε εκείνον, στον μύτιά της. Αυτό έγινε τόσο αναπάντεχα που κανένας δεν πρόφτασε να την εμποδίσει. Ο Μύτια, ακούγοντας την κραυγή της, άρχισε να τρέμει ολόκληρος. Πετάχτηκε επάνω, άρχισε να φωνάζει και όρμησε προς το μέρος της, μην ξέροντας σχεδόν τι του γίνεται. Μα και πάλι δεν τους άφησαν να ανταμώσουν, αν και προφτάσανε να δουν ο ένας τον άλλον. Τον αρπάξανε γερά από τα χέρια. Αυτός χτυπιόταν, πάλευε, προσπαθούσε να τους ξεφύγει, τόσο που χρειάστηκαν 3 ή 4 για να τον κρατήσουν. Την αρπάξανε και εκείνη, και ο Μύτια την είδε να απλώνει προς αυτόν τα χέρια και να φωνάζει καθώς την απομακρύνανε. Όταν συνήλθε, βρέθηκε στην προηγούμενη θέση του, μπροστά στο τραπέζι, απέναντι στον ανακριτή, και ξεφώνιζε. Γιατί τα βάλατε μαζί της? Γιατί τη βασανίζετε? Δε φταίει σε τίποτα. Σε τίποτα.

Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής προσπαθούσαν να τον καθησυχάσουν. Έτσι πέρασε κάμποση ώρα, κάπου 10 λεπτά. Τέλος μπήκε βιαστικό στο δωμάτιο ο Μιχαήλ Μακάροβιτς και είπε δυνατά και με έξαψη στον εισαγγελέα: «Την πήγαμε στο κάτω πάτωμα. Μου επιτρέπετε, κύριε, να πω 2 λόγια μοναχά σ' αυτόν εκεί το δυστυχισμένο. Μπροστά σας, κύριε, μπροστά σας». «Παρακαλώ, Μιχαήλ Μακάροβιτς», απάντησε ο ανακριτής. «Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση». «Δημήτρη Φιοντόροβιτς, άκου, πατερούλη μου», άρχισε να λέει στο μύτια ο Μιχαήλ Μακάροβιτς, και όλο το ταραγμένο του πρόσωπο έδειχνε πως νιώθει μια πατρική σχεδόν συμπόνια για τον δύστυχο. «Την Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα την πήγα μοναχός μου, την πήγα κάτω και την παρέδωσα στις κόρες του ξενοδόχου. Μαζί της βρίσκεται και εκείνος ο γεροντάκος, ο Μαξίμοφ. Εγώ της μίλησα και ησύχασε. Με ακούς? Ησύχασε. Της εξήγησα και το κατάλαβε και μόνη της πως δεν πρέπει να σε εμποδίσει. Δεν πρέπει να σε θλίβει περισσότερο, γιατί μπορεί να τα χάσεις και να πεις κατά λάθος κάτι εναντίον σου. Κατάλαβες? Με μια λέξη της τα εξήγησα όλα. Και εκείνη κατάλαβε. Γιατί πρέπει να ξέρεις πως είναι έξυπνη. Είναι καλόκαρδη. Ήταν έτοιμη να μου φιλήσει τα χέρια και με παρακαλούσε να σε βοηθήσω. Αυτή η ίδια με έστειλε. Με έστειλε εδώ για να σου πω να μην ανησυχείς για αυτήν. Μα και πρέπει, καλέ μου, να ησυχάσεις, για να μπορέσω κι εγώ να πάω και να της πω πως ηρέμησες». Ώστε λοιπόν ησύχασε. Εγώ την αδίκησα. Έχει χριστιανική ψυχή. Ναι, κύριε, είναι γλυκιά ψυχή και αθώα. Τι να της πω λοιπόν? Πες μου, τι να της πω, Δημήτρη Φιοντόροβιτς? Θα ηρεμήσεις ή όχι? Ο αγαθός αυτός άνθρωπος είπε πολλά περιτά πράγματα. Μα η λύπη της Γκρούσεκνας, μια λύπη ανθρώπινη, άγγιξε την καλή του ψυχή και τα μάτια του είχαν βουρκώσει. Ο Μύτια πετάχτηκε από τη θέση του και όρμησε προς το μέρος του. «Με συγχωρείτε, κύριε, με συγχωρείτε. Αφήστε με, αφήστε με, θέλω να μιλήσω», φώναξε. «Έχετε αγγελική, αγγελική ψυχή, Μιχαήλ Μακάροβιτς. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ για το καλό που της κάνατε. Ναι, θα είμαι ήρεμος, θα είμαι χαρούμενος. Πηγαίνετε, πηγαίνετε να της το πείτε. Το ξέρω πως έχετε χρυσή καρδιά και θα πάτε να της το πείτε. Πως είμαι χαρούμενος, πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος. Θα αρχίσω τώρα κιόλας να γελάω, ξέροντας πως έχει κοντά της ένα φυλακά άγγελο σαν και εσάς. Τώρα θα ξεμπερδέψω γρήγορα-γρήγορα και μόλις με ελευθερώσουνε, αμέσως θα τρέξω κοντά της. Θα το δει, θα το δει μόλις με ελευθερώσουνε. Θα το δει. Ας με περιμένει λιγάκι. Κύριε», γύρισε ξαφνικά και είπε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, «τώρα θα σας ανοίξω την καρδιά μου. Όλα θα σας τα πω. Θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα στο λεπτό. Θα ξεκαθαρίσουμε την υπόθεση. Θα ξαναγίνουμε φίλοι στο τέλος και θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Θα γελάμε κιόλας. Ψέματα? Όμως, κύριε, αυτή η γυναίκα είναι η βασίλισσα της ψυχής μου. Επιτρέψτε μου να σας το πω. Αυτό πια δεν μπορώ να το κρατήσω μυστικό. Το βλέπω δα πως βρίσκομαι με ευγενέστατους ανθρώπους. Γι' αυτό και μπορώ να πω πως αυτή είναι το φως μου, τα Άγια των Αγίων μου. Αν ξέρετε μονάχα, αν ξέρατε μονάχα. Ακούσατε την κραυγή της.
μαζί σου ακόμα και στο θάνατο. Και τι της έδωσα εγώ? Εγώ ο ζητιάνος, ο ξυπόλυτος. Για ποιο λόγο με αγαπάει τόσο πολύ? Την αξίζω τάχα εγώ, ο ασχημομούρης, ο άτιμος. Την αξίζω μια τέτοια αγάπη, τόσο που να είναι έτοιμη να έρθει μαζί μου στα κάτεργα. Πριν από λίγο έπεσε στα γόνατα και κυλιότανε μπροστά στα πόδια σας για χάρη μου. Αυτή που ήταν πάντα τόσο υπερήφανη, τόσο αθώα. Πώς λοιπόν να μην τη λατρεύω, κύριε? Πώς να μην την ποθώ? Πώς να μην θέλω να βρεθώ και πάλι κοντά της? Συγχωρέστε με, κύριε, συγχωρέστε με. Όμως τώρα πια είμαι ήσυχος. Έπεσε στην καρέκλα του και σκεπάζοντας το πρόσωπό του με τις παλάμες, άρχισε να κλαίει, να κλαίει με αναφιλητά. Όμως αυτά τα δάκρυα ήταν δάκρυα ευτυχίας. Συνήλθε αμέσως. Ο γεροδιοικητής ήταν πολύ ευχαριστημένος, μα καθώς φαίνεται και οι ανακριτές το ίδιο. Αισθάνονταν πως τώρα η ανάκριση θα μπει σε μια φάση. Όταν ξεπροβόδισε ομίτια το διοικητή, ήταν στα αλήθεια χαρούμενος. «Λοιπόν, κύριοι, τώρα είμαι εντελώς στη διάθεσή σας. Και αν δεν υπήρχαν όλες αυτές οι μικρολεπτομέρειες, είμαι βέβαιος πως θα το κανονίζαμε στο λεπτό. Επιμένω σε αυτό, κύριοι. Είμαι στη διάθεσή σας. Μα χρειάζεται αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αλλιώς δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Για το καλό σας το λέω. Λοιπόν, ας αρχίσουμε, κύριοι. Ας αρχίσουμε. Και το κυριότερο, μην ψαχουλεύετε εκεί μέσα στην ψυχή μου. Μην δυσπαράζετε για μικρό πράγματα. Ρωτάτε με μονάχα για την υπόθεση. Για την υπόθεση και τα γεγονότα. Και τότε εγώ θα σας δώσω αμέσως ικανοποιητικές απαντήσεις. Ας πάνε στον αγύριστο οι μικρολεπτομέρειες. Έτσι αναφωνούσε ο Μύτια. Η ανάκριση ξανάρχισε. Δεν θα με πιστέψετε αν σας πω πόσο πολύ μας ενθαρρύνετε με αυτή σας την προθυμία, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Άρχισε ο Νικολάη, ζωηρά, με φανερή ευχαρίστηση που έλαμψε στα μεγάλα, ανοιχτόγκριζα, πολύ μοιοπικά μάτια του. Λίγο πριν είχε βγάλει τα γυαλιά του. Έχετε πολύ δίκιο υποστηρίζοντας πως χρειάζεται αμοιβαία εμπιστοσύνη, που χωρίς αυτήν είναι αδύνατον να καρποφορήσει μια ανάκριση, ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος θέλει και ελπίζει πως έχει τις δυνατότητες να αποδείξει την αθωότητά του. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Νομίζω δα πως αυτό το διαπιστώσατε κιόλας από την ως τώρα διεξαγωγή της ανάκρισης. Συμφωνείτε, Ιπόλυτε Κυρίλοβιτς? Είπε γυρίζοντας ξαφνικά στον εισαγγελέα. Μα και βέβαια, τι λόγος? Συμφώνησε και ο εισαγγελέας. Εδώ πρέπει να κάνω τούτη την παρατήρηση. Ο νεοφερμένος Νικολάη Παρφιόνοβιτς, από τις πρώτες κιόλας μέρες που ήρθε στην πολιτεία μας, ένιωσε για τον Ιπόλυτο Κυρίλοβιτς, τον εισαγγελέα, έναν εξαιρετικό σεβασμό και έπιασε μαζί του εγκάρδιες σχεδόν φιλίες. Ήταν ο μοναδικός ίσως άνθρωπος που πίστεψε απόλυτα σχεδόν στο ψυχολογικό και ρητορικό ταλέντο του αδικημένου από τους ανωτέρους, Ιπόλυτου Κυρίλοβιτς. Πίστευε ακόμα πως πραγματικά ήταν παραγνωρισμένος. Είχε ακούσει να μιλάνε γι' αυτόν από την Πετρούπολη ακόμα. Γι' αυτό κιόλας ο νεαρός Νικολάη ήταν ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που αγάπησε ο αδικημένος μας εισαγγελέας. Καθώς έρχονταν στο ξενοδοχείο,
προφτάσανε και συμφώνησαν για μερικά ζητήματα σχετικά με την διεξαγωγή της ανάκρισης. Τώρα, καθισμένος μπροστά στο τραπέζι ο Νικολάη, αντιλαμβάνονταν αμέσως τον κάθε υπαινιγμό, τον κάθε μορφασμό του ανώτερου συναδέλφου του, την κάθε λέξη, το κάθε βλέμμα, το κάθε κλείσιμο του ματιού. «Αφήστε με μονάχα, κύριοι, να σας τα εξιστορήσω όλα μόνος μου και μη με διακόπτετε με μικρολεπτομέρειες και θα σας τα εκθέσω όλα αμέσως», είπε ο Μύτια. «Θαυμάσια, σας ευχαριστώ. Μα προτού ακούσουμε τη διήγησή σας, επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσουμε ακόμα ένα γεγονός που είναι για μας πολύ αξιοσημείωτο. Θέλω να πω για εκείνα τα 10 ρούβλια που δανειστήκατε εχθές κατά τις 5 από το φίλο σας Πιότρ Ίλιτς, δίνοντάς του για ενέχειρο τα πιστόλια σας». «Ναι, κύριε, τα έδωσα για ενέχειρο. Τα έδωσα ενέχειρο για 10 ρούβλια. Και τι με αυτό? Μόλις γύρισα στην πολιτεία, πήγα και δανείστηκα εκείνα τα 10 ρούβλια, ώστε γυρίσατε στην πολιτεία. Δηλαδή είχατε φύγει. Μάλιστα, κύριε, 40 βέρτσια έκανα. Δεν το ξέρατε αυτό?» Ο εισαγγελέας και ο Νικολάη αντάλλαξαν ένα γρήγορο βλέμμα. «Θα θέλατε να μας περιγράψετε με τη σειρά όλη τη χθεσινή σας μέρα, αρχίζοντας από το πρωί? Επιτρέψτε μου, λόγου χάρη, να ρωτήσω, γιατί απουσιάσατε από την πολιτεία, πότε φύγατε, πότε γυρίσατε και όλα τα σχετικά?» «Μα γιατί λοιπόν δεν το ρωτούσατε αυτό από την αρχή?» είπε ο Μύτια και γέλασε δυνατά. «Αν θέλετε, μάλιστα, μπορώ να αρχίσω τη διήγησή μου όχι από το χθεσινό πρωί, μα από το προχθεσινό, και τότε θα καταλάβετε πού και γιατί πήγα. Προχθές, κύριοι, πήγα στον έμπορο Σαμσόνοφ για να δανειστώ από αυτόν 3.000, προσφέροντάς του μία σίγουρη εγγύηση. Βλέπετε, κύριοι, έπρεπε να βρω όσο γρηγορότερα μπορούσα αυτά τα λεφτά. Επιτρέψτε μου», τον διέκοψε ευγενικά ο εισαγγελέας, «γιατί σας χρειάστηκε έτσι ξαφνικά αυτό το ποσό? Δηλαδή, ειδικά τα 3.000 ρούβλια. «Α, κύριοι, δεν θα έπρεπε να με ρωτάτε τέτοιες λεπτομέρειες. Πώς, πότε και γιατί, και όχι τόσα χρήματα, και όχι λιγότερα ή περισσότερα, και όλα αυτά τα ασήμαντα. Αν πάμε έτσι, ούτε 3 τόμοι δεν θα μου φτάνανε για να τα περιγράψω. Τι λέω, θα χρειαστεί και επίλογος». Όλα αυτά τα είπε ο Μύτια ανοιχτόκαρδα, μα και με την ανυπόμονη οικειότητα ενός ανθρώπου που θέλει να πει όλη την αλήθεια και έχει τις καλύτερες προθέσεις. «Κύριε», είπε ξαφνικά, σαν να κατάλαβε πως δεν μίλησε καλά, «μην συνερίζεστε το απότομο φερσιμό μου. Να είστε βέβαιοι πως σας σέβομαι και καταλαβαίνω καλά την τωρινή μου θέση. Μην νομίζετε πως είμαι μεθυσμένος. Τώρα πια ξεμέθησα. Μα και μεθυσμένος να ήμουν, πάλι δεν θα είχε σημασία. Γιατί με μένα συμβαίνει τούτο. Σαν ξεμεθύσω αμυαλιά, κι όμως κάνω εξυπνάδες. Ξεμεθάω να μυαλά και ολοκάνω κουταμάρες».

Μα σαν να βλέπω, κύριοι, πως δεν έχω ακόμα το δικαίωμα να αστειεύομαι μαζί σας, μια και δεν αποδείχτηκε ακόμα η αθωότητά μου. Τι νομίζετε? Έχω κι εγώ την προσωπική μου αξιοπρέπεια. Καταλαβαίνω δα τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ μας. Όσο και να είναι, εσείς με θεωρείτε εγκληματία ακόμα. Πά να πει δηλαδή πως δεν είμαι καθόλου ίσως με σας. Έχετε από την άλλη μεριά την εντολή να με επιτηρείτε. Δεν θα με πενέψετε βέβαια για αυτό που έκανα στο Γρηγόρη. Δεν επιτρέπετε φυσικά να σπάει ο καθένας ατιμόρυτα τα κεφάλια των γέρων. Το ξέρω πως θα με δικάσετε γι' αυτό και θα με καταδικάσετε σε 6 μήνες ή και σε 1 χρόνο φυλακή. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσετε, όμως δεν θα στερηθώ τα δικαιώματά μου. Δεν θα τα στερηθώ. Έτσι δεν είναι, κύριε εισαγγελέα? Για όλα αυτά λοιπόν, κύριοι, καταλαβαίνω βέβαια τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσά μας. Όμως παραδεχτείτε κι εσείς πως και τον ίδιο το Θεό μπορείτε να μπερδέψετε με κάτι τέτοιες ερωτήσεις. Πού πήγες, πώς πήγες, γιατί πήγες? Θα μπερδευτώ στη στιγμή αν πούμε έτσι, και εσείς θα γράψετε τη λαθεμένη μου απάντηση. Και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Μηδέν. Στο κάτω-κάτω, αν υποτεθεί πως αρχίζω να φλιαρώ, αφήστε με να συνεχίσω. Είμαι βέβαιος, κύριοι, πως αν μορφωμένοι και ευγενικοί άνθρωποι θα με συγχωρέσετε. Τελειώνοντας, θα σας απευθύνω μία τελευταία παράκληση. Αφήστε, κύριοι, αυτή την τυπικότητα στην ανάκριση. Τι κάνετε δηλαδή? Αρχίζετε από μερικές μίζερες και ασήμαντες ερωτήσεις. Πώς σηκώθηκες, τι έφαγες, πού έφτισες, πώς έφτισες? Και όταν ναρκωθεί η προσοχή του εγκληματία, τον ρωτάτε ξαφνικά και αναπάντεχα: ποιον σκότωσες, ποιον λύστεψες, πες. Αυτό είναι όλο και όλο το επίσημο σύστημά σας, ο κλασικός σας κανόνας. Πάνω σε αυτό είναι θεμελιωμένη όλη σας η πονηριά. Όμως μονάχα τους μουζίκους μπορείτε να ναρκώσετε με παρόμοιες ερωτήσεις. Όχι εμένα. Γιατί εγώ έχω υπηρετήσει και καταλαβαίνω πως αυτά τα πράγματα γίνονται με πρόθεση. Μη θυμώνετε, κύριοι. Με συγχωρείτε για την αυθαδιά μου. Έτσι δεν είναι? Φώναξε κοιτάζοντας με μία καταπληκτική σχεδόν αγαθότητα. Γιατί, πώς δηλαδή? Ο Μίτκα Καραμαζόφ, αυτός τα είπε αυτά. Πάει να πει δηλαδή πως μπορείς να το συγχωρέσεις. Αν τα έλεγε κανένας μυαλωμένος άνθρωπος, θα ήταν βέβαια ασυγχώρητος. Όμως, μιας και τα είπε ο Μίτια, συγχωρεμένος θα είναι. Έτσι δεν είναι? Ο Νικολάη άκουγε και γέλαγε κι αυτός. Ο εισαγγελέας, αν και δεν γελούσε, παρατηρούσε καλά-καλά τον Μίτια, σαν να θέλε να μην χάσει ούτε λέξη από τα λεγόμενά του. Να μην χάσει την παραμικρή αλλαγή στην έκφραση του προσώπου του, την παραμικρή κίνησή του. «Μα νομίζω πως έτσι αρχίσαμε κι εμείς», απάντησε, εξακολουθώντας να γελάει ο Νικολάη. «Δεν προσπαθήσαμε καθόλου να σας μπερδέψουμε, ρωτώντας σας πως σηκωθήκατε αυτό το πρωί, τι φάγατε και τι ήπιατε. Απεναντίας, αρχίσαμε αμέσως από το ουσιαστικό, από το πιο ουσιαστικό». «Το καταλαβαίνω, το κατάλαβα και το εξετίμησα. Και ακόμα περισσότερο εκτιμάω την τωρινή σας καλοσύνη. Μια καλοσύνη απερίγραπτη, απεριόριστη, που μονάχα οι ευγενικές ψυχές διαθέτουν.
Μαζευτήκαμε εδώ πέρα 3 ευγενικοί άνθρωποι. Ας συνεχίσουμε λοιπόν με αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση και ας συζητήσουμε σαν μορφωμένοι και κοσμικοί κύριοι που τους συνδέει η ευγενική τους καταγωγή και η τιμή. Όπως και να είναι, επιτρέψτε μου να σας θεωρώ σαν τους καλύτερους φίλους μου τούτη τη στιγμή της ζωής μου, τούτη τη στιγμή της ταπείνωσής μου. Δεν νομίζω να σας θίγει αυτό, κύριε. Σας θίγει? Όχι, κάθε άλλο. Όλα αυτά τα είπατε πολύ ωραία, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, επιδοκίμασε σοβαρά και επίσημα ο Νικολάη. Τις μικρολεπτομέρειες, κύριοι, όλες αυτές τις δικολαβικές λεπτομέρειες, ας τις αφήσουμε κατά μέρος, αναφώνησε ενθουσιασμένος ο Μύτια. Αλλιώς, ένας Θεός ξέρει που θα καταλήξουμε. Σωστά. Θα έχω πάντα υπόψη μου τη λογικότατη συμβουλή σας, ανακατεύτηκε ξαφνικά στην κουβέντα ο εισαγγελέας. Όμως επιμένω ακόμα στην ερώτησή μου. Μας είναι εντελώς απαραίτητο να μάθουμε για ποιον ακριβώς λόγο σας χρειάστηκε εκείνο το ποσό, δηλαδή ειδικά εκείνες οι 3.000. Γιατί μου χρειάστηκε? Για τον εκείνες οι 3.000. Γιατί μου χρειάστηκε? Για τον έναν ή για τον άλλον λόγο,

Αυτό έχει σχέση μοναχά με την ιδιωτική μου ζωή. Και δεν θα σας επιτρέψω να ανακατευτείτε στις ιδιωτικές μου υποθέσεις. Αυτή είναι η αρχή μου. Η ερώτησή σας δεν έχει καμία σχέση με το γεγονός που πάτε να εξετάσετε. Και το κάθε τι που δεν έχει σχέση με το γεγονός αναφέρεται στην ιδιωτική μου ζωή. Ήθελα να ξοφλήσω ένα χρέος. Ένα χρέος τιμής. Μα σε ποιον, αυτό δεν θα σας το πω. Επιτρέψτε μας να το σημειώσουμε, είπε ο εισαγγελέας. Παρακαλώ, παρακαλώ, ελεύθερα. Έτσι, να το σημειώσετε. Πως δεν θα το πω. Δεν θα το πω ποτέ μου. Γράψτε το. Γράψτε, κύριοι, πως το θεωρώ ατιμία να το πω. Καιρό για χάσιμο που έχετε με αυτά τα γραψίματα, μα την αλήθεια.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Η ώρα είναι

0: υπηρεσίες.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύοωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύοωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, δώσ' μου ταπείνωση για να μπορώ να αγαπώ και αγαπώντας να εννοώ εσένα και τους αδελφούς μου βαθύτερα.

εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων. Αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών, οι κύμβαλον αλαλάζουν. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσην, και αν έχω πάσαν την πίστην ώστε όρη με θυστάνην, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημί. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπαρχοντά μου και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσω με, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται. Η αγάπη ουζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, είτε δε προφητείε καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσεται. Απόστολος Παύλος.

Η προσευχή είναι συνομιλία με το Θεό, θεωρία των αοράτων, πληροφορία των όσων επιθυμούμε, τρόπο ζωής των αγγέλων, προτροπή για τις αρετές, πραγματοποίηση εκείνων που ελπίζουμε. Αυτή την αρετή προσπάθησε, Χριστιανέ μου, να επιτύχεις με όλη τη δύναμή σου. Να προσεύχεσαι μέρα και νύχτα. Είτε είσαι λυπημένος, είτε χαρούμενος. Όσιος Θεόδωρος ο ασκητής.

Χριστός είναι ο πρόξενος σε μας όλων των καλών, γιατί Αυτός μας έπλασε από την αρχή και μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Αυτός και τώρα, ενώ ήμασταν χαμένοι, μας έσωσε. Ενώ είχαμε νεκρωθεί, μας έδωσε ζωή και μας ελευθέρωσε από την τυραννία του διαβόλου. Αυτός, ενώ ήμασταν δούλοι της αμαρτίας, μας ελευθέρωσε, εξαλείφοντας το εναντίον μας γραμμάτιο οφειλής. Για όλα αυτά αξίζει και εμείς να πούμε: τι να ανταποδώσουμε στον Κύριο για όλα όσα μας έχει δώσει. Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης.

Ας σκορπίσουμε σε όλους την αγάπη μας, ανιδιοτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρις του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη μας στεναχωρεί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκουμε. Χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη τους. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά, από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας. Γέρον Πορφύριος.

Ένας νέος ευσεβής πήγε στους Αγίους Τόπους να γίνει καλόγυρος. Γύρισε τα διάφορα προσκυνήματα, έμεινε αρκετές ημέρες στο όρος των Ελαιών για προσευχή και η ψυχή του πλημμύρισε από κατάνοιξη και έρωτα θείο. Επιστρέφοντας στα Ιεροσόλυμα, εξομολογήθηκε όλες του τις αμαρτίες στον Πατριάρχη και τον παρεκάλεσε να του δώσει βαρύ κανόνα. Ο αρχιερεύς όμως, που δεν έβλεπε καμιά σοβαρή αιτία για τιμωρία, του είπε θαυμάζοντας την ταπεινοσύνη του: «Δεν είναι δίκαιο, τέκνο μου, να σε καταδικάσω εγώ, αφού ο Πανάγαθος Θεός έχει ήδη συγχωρήσει». Ο νέος όμως, που θεωρούσε τον εαυτό του πολύ αμαρτωλό, έφτιαξε μια καλύβα επάνω στο όρος των Ελαιών, κλείστηκε μέσα και πέρασε βαριές αλυσίδες στα πόδια και στο λαιμό του. «Ποιος σου φόρεσε τις αλυσίδες, αδελφέ?» τον ρωτούσαν οι περαστικοί. «Ο άρχοντας για τα εγκλήματά μου», απαντούσε κλαίγοντας εκείνος. Πολλοί μάλιστα είχαν πιστέψει πως ήταν πράγματι φωνιάς. Πέρασαν χρόνια. Ο νέος εξακολουθούσε να σηκώνει με υπομονή τα βαριά σίδερα. Ώσπου μια μέρα παρουσιάστηκε μπροστά του θείος άγγελος. «Δεν χρειάζονται πια αυτά», του είπε και του έδειξε τις αλυσίδες. «Όλες σου οι αμαρτίες συγχωρήθηκαν». Και παρευθύς έπεσαν κάτω τα βαριά σίδερα και το σώμα του νέου ελευθερώθηκε. «Ποιος σου έλυσε τα δεσμά?» τον ρωτούσαν τώρα οι περαστικοί. «Εκείνος που μου έλυσε και τις αμαρτίες», αποκρινόταν με χαρά ο αδερφός. Και ύστερα από λίγες μέρες εκοιμήθη. Από το γεροντικό.

Αδελφοί μοναχοί πήγαν και ρώτησαν τον Αβά Αγάθωνα λέγοντας: «Άγιε γέροντα, ποια είναι η αρετή που θέλει στη ζωή περισσότερο κόπο?» Και εκείνος τους απάντησε: «Συγχωρήστε με αδελφοί, αλλά νομίζω πως δεν υπάρχει μεγαλύτερος κάματος από το να προσεύχεται κανείς δίχως περισπασμό. Διότι πάντοτε, όταν θέλει ο άνθρωπος να προσευχηθεί, ο εχθρός βάζει τα δυνατά του να τον αποκόψει από αυτό. Κι εγώ γνωρίζω καλά πως το έργο του εχθρού από τίποτε άλλο δεν εμποδίζεται τόσο όσο από την προσευχή μας στο Θεό. Και ακόμη, όποια ασκητική πολιτεία και αν διαλέξει ο άνθρωπος, θα γνωρίσει κάποια στιγμή ανάπαυλα. Στο δρόμο της προσευχής όμως, ως την έσχατη αναπνοή, χρειάζεται αγώνα.» Από το μικρό γεροντικό.

τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει τη μία ανθρώπινη φύση ανάλογα με τις διάφορες γνώμες των ανθρώπων, αλλά αποβλέποντας πάντοτε σε αυτήν, αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Τους εναρέτους τους αγαπά σαν φίλους, ενώ τους κακούς τους αγαπά σαν εχθρούς, ευεργετώντας αυτούς, δείχνοντας μακροθυμία προς αυτούς και υπομένοντας όλες τις κατηγορίες και τις κακίες που δέχεται από αυτούς. Δεν σκέφτεται γενικά το κακό που της γίνεται από αυτούς, αλλά πάσχει για αυτούς, εάν το καλέσουν οι περιστάσεις, για να κάνει και αυτούς, αν είναι δυνατόν, φίλους. Αλλά και στην αντίθετη περίπτωση, κι αν ακόμη αποτύχει να τους κάνει φίλους, δεν αλλάζει τη διάθεσή της προς αυτούς, παρουσιάζοντας πάντοτε εξίσου προς όλους τους ανθρώπους τους καρπούς της αγάπης. Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής.

Μη χαίρεσαι για την πτώση του πλησίον σου. Μόνο οι δαίμονες, οι εχθροί της σωτηρίας μας, χαίρονται για αυτήν, επειδή έπεσαν οι ίδιοι και δεν μπορούν να αναστηθούν. Προσπάθησε να μην κατακρίνεις, αλλά μάλλον προσευχή σου. Δάκρυσε. Κλάψε για αυτόν που πέφτει στην αμαρτία και να χαίρεσαι για αυτόν που ανασταίνεται μετά από πτώση και σώζεται, για να μην κριθείς κι εσύ κατά τη φοβερή ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Προσπάθησε να δικαιωθείς ενώπιον του Θεού λέγοντας: ποιος είμαι εγώ για να κρίνω τον πλησίον μου? Εγώ είμαι ο αμαρτωλός και ο άδικος. Πρέπει λοιπόν να κατηγορείς τον εαυτό σου και όχι τους άλλους. Αββάς Ναζάριος.

Κάθε θυμός και κάθε άγρια φωνή ας λείψει εντελώς από εσάς. Γιατί αυτός που ζει με αυτό τον ήρεμο τρόπο βρίσκεται διαρκώς μέσα σε λιμάνι, απαλλαγμένος από τα κύματα της ζωής. Και ούτε τρικυμία φοβάται, ούτε ναυάγιο, αλλά σαν να πλέει με γαλήνη ή να κάθεται σε απάνημο λιμάνι. Έτσι περνάει την παρούσα ζωή, μακριά από κάθε ταραχή. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Γέροντα, τι είναι ευλάβεια? Ευλάβεια είναι ο φόβος του Θεού, η συστολή, η πνευματική ευαισθησία. Ο ευλαβής μπορεί να σφίγγεται, αλλά αυτό το σφίξιμο στάζει μέλι στην καρδιά του. Δεν του κάνει μαρτυρική τη ζωή, αλλά τον ευχαριστεί. Οι κινήσεις του είναι λεπτές, προσεγμένες. Αισθάνεται έντονα την παρουσία του Θεού, των αγγέλων, των Αγίων. Νιώθει δίπλα του το φύλακα άγγελο να τον παρακολουθεί. Έχει συνέχεια στο νου του ότι το σώμα του είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και ζει απλά, αγνά και αγιασμένα. Παντού συμπεριφέρεται με προσοχή και συστολή και νιώθει ζωντανά όλα τα ιερά. Προσέχει λόγου χάρη να μην είναι πίσω από την πλάτη του οι εικόνες. Δεν βάζει εκεί που κάθεται στον καναπέ ή στην καρέκλα το Ευαγγέλιο ή ένα πνευματικό βιβλίο κλπ. Αν δει μια εικόνα, σκυρτάει η καρδιά του. Βουρκώνουν τα μάτια του. Αλλά και μόνον το όνομα του Χριστού να δει κάπου γραμμένο, το ασπάζεται κι αυτό με ευλάβεια και γλυκαίνεται εσωτερικά η ψυχή του. Ακόμη και ένα κομματάκι από εφημερίδα, αν βρει κάτω πεταμένο, που να γράφει λόγου χάρη το όνομα του Χριστού ή μόνον ιερός ναός Αγίας Τριάδος, σκύβει, το μαζεύει, το ασπάζεται με ευλάβεια και στεναχωριέται που ήταν πεταμένο. Γέροντα, άλλο είναι η ευσέβεια και άλλο η ευλάβεια. Η ευσέβεια είναι κολόνια, ενώ η ευλάβεια είναι θυμίαμα. Η ευλάβεια είναι η μεγαλύτερη αρετή για μένα, γιατί ο ευλαβής προσελκύει τη χάρη του Θεού. Γίνεται δέκτης της χάριτος και φυσιολογικά παραμένει η χάρις του Θεού μαζί του. Τον προδίδει μετά η Θεία Χάρις και όλοι τον ευλαβούνται, τον συμπαθούν, ενώ τον ανεδεί, τον απεχθάνονται μικροί μεγάλοι. Γέροντας Παΐσιος.

Κανέναν άνθρωπο δεν περιφρονώ, έστω κι αν είναι ένας. Είναι άνθρωπος, το δημιούργημα το τόσο αγαπημένο του Θεού. Έστω κι αν είναι δούλος, δεν είναι για μένα άξιος για περιφρόνηση. Δεν κοιτάζω το αξίωμα, αλλά την αρετή. Όχι τη δύναμη ή την αδυναμία, αλλά την ψυχή. Έστω κι αν είναι ένας κι οποιοσδήποτε, δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Γι' αυτόν δημιουργήθηκε ο ουρανός. Γι' αυτόν αλατέλει ο ήλιος. Γι' αυτόν τρέχει η σελήνη και ο αέρας μας περιβάλλει. Και οι πηγές αναβλίζουν και η θάλασσα απλώθηκε και οι προφήτες εστάλησαν και ο νόμος εδόθη. Και το πιο σπουδαίο που θα ήθελα να πω για τον άνθρωπο, ο μονογενής Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Ο Κύριός μου θυσιάστηκε και έχισε το αίμα του για τον άνθρωπο. Και εγώ θα περιφρονήσω τον άνθρωπο. Κι αν το κάνω, μπορώ να έχω κάποιο ελαφρυντικό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Για την αγάπη ο Θεός έγινε άνθρωπος και έζησε ανάμεσά μας και υπέμεινε θεληματικά τα φρικτά πάθη για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμαρτίας και να τον ανεβάσει στους ουρανούς. Για την αγάπη έτρεξαν οι Άγιοι Απόστολοι εκείνο τον ατέλειωτο δρόμο για να βγάλουν από το βυθό της ιδωλολατρίας και να φέρουν στο λιμάνι της ουράνιας βασιλείας ολόκληρη την οικουμένη, τραβώντας την μεταγκίστρια και τα δίχτυα του Θείου Λόγου. Για την αγάπη έχησαν το αίμα τους οι Άγιοι Μάρτυρες, για να μην χάσουν το Χριστό. Για την αγάπη θυσίασαν με προθυμία τη ζωή τους οι θεοφόροι διδάσκαλοι της Οικουμένης, για να δοξαστεί η Καθολική Αποστολική Εκκλησία. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να ευαρεστήσουμε το Χριστό με την αγάπη. Όταν αγαπάμε τους ανθρώπους και το Θεό, τότε Αυτός μας προσφέρει τα ανεκτήμητα δώρα Του, την πίστη, την καθαρότητα και την ευλάβεια. Μας χαρίζει ακόμα την κατάνοιξη και τα δάκρυα που καθαγιάζουν την ψυχή και μας γεμίζει με θείο φως και πνεύμα Άγιο. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

είπε κάποιος γέροντας, όσο καιρό ζεις με το σώμα σου εδώ, μην περηφανευτείς μέσα σου πως έχεις κατορθώσει κάτι. Διότι όπως ο Γεωργός δεν μπορεί να καταλάβει από πριν τι καρπούς θα έχουν τα χωράφια του πριν έρθει η ώρα να τους μαζέψει, επειδή δεν ξέρει τι θα συμβεί, έτσι και ο μοναχός δεν μπορεί να υπολογίσει με την καρδιά του πως έκαμε κάτι αγαθό, εφόσον ακόμη διαρκεί η ζωή του και αναπνέει. Από το μικρό γεροντικό.

Όταν ο ιατρός προβάλλει αδυναμία να μας θεραπεύσει, τότε είναι ανάγκη να αναζητήσω με άλλον, διότι σπάνια θεραπεύεται κανείς χωρίς τη βοήθεια του ιατρού. Εκείνο το πλοίο που με έμπειρο κυβερνήτη συνάντησε ναυάγιο, χωρίς κυβερνήτη οπωσδήποτε θα χανόταν. Σε αυτό ποιος άραγε θα διανοηθεί να φέρει αντιρρήσεις. Από την υπακοή γεννάται η ταπείνωση. Από την ταπείνωση η απάθεια, αφού όπως λέγει και ο ψαλμωδός, «Εν τη ταπεινώση ημών εμνίσθη ημών ο Κύριος και ελυτρώσατο ημάς εκ των εχθρών ημών». Συνεπώς τίποτε δεν εμποδίζει να πούμε ότι από την υπακοή γεννάται η απάθεια, η οποία απάθεια προξενεί την τέλεια ταπείνωση. Όπως από το Μωυσή αρχίζει ο νόμος, έτσι από την ταπείνωση αρχίζει να δημιουργείται η απάθεια. Και όπως η Θεοτόκος Μαρία, η θυγατέρα της συναγωγής, ετελειοποίησε τη συναγωγή, έτσι και η απάθεια, η θυγατέρα της ταπεινώσεως, ετελειοποίησε την ταπείνωση. Αξίζουν κάθε τιμωρία από το Θεό οι άρρωστοι που εγνώρισαν την ικανότητα του ιατρού και ωφελήθηκαν από αυτόν, και έπειτα, πριν τελειώσει η θεραπεία, τον εγκατέλειψαν και διάλεξαν άλλον. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναίτου.

Τι είναι η γνώση? Είναι αίσθηση της αθάνατης ζωής. Και τι είναι αθάνατη ζωή? Είναι αίσθηση εν Θεό, επειδή από τη σύνεση γεννιέται η αγάπη. Και η κατά Θεόν γνώση είναι βασίλισσα όλων των επιθυμιών. Στην καρδιά που δέχεται αυτή τη γνώση, κάθε γλυκύτητα τούτου του κόσμου είναι περισσή. Γιατί τίποτε δεν μπορεί να ομοιωθεί με τη γλυκύτητα της επιγνώσεως του Θεού. Κύριε, πλήρωσε την καρδιά μου με την αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή είναι η παραμυθία παρουσίας του Θεού. Και όποιος τη βρήκε, θεωρεί περιττή την παρηγοριά που προσφέρει ο κόσμος. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όποιος αγαπά δεν το νιώθει. Όπως δεν νιώθει ότι αναπνέει. Όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες του ουρανού, είναι ανοιχτές και στη γη. Όταν δεν περισπάται ο νους στα κοσμικά και είναι ενωμένος με το Θεό, τότε και η καλημέρα που θα πούμε είναι σαν να δίνει ευλογία. Στη ζωή μας, στην αρχή, έχουμε ανάγκη από την παρουσία κάποιου άλλου προσώπου, αγαπητού ή φιλικού. Όσο προχωρούμε, ο ένας, ο Θεός, μας γεμίζει με την αγάπη και τη χαρά του τόσο, ώστε κανένας να μην χρειάζεται πια. Όλα αυτά τα κάνει στην αρχή η ψυχή, γιατί ακόμα δεν ξέρει ποιον αγαπά και θαρρεί πως είναι εκείνος ο άνθρωπος. Ο Θεός πολλές φορές δεν θέλει την πράξη, αλλά τη διάθεση. Του αρκεί να σε δει πρόθυμο να κάνεις την εντολή του. Ο χριστιανός πρέπει να σέβεται το μυστήριο της υπάρξεως στον καθένα και στο κάθε τι. Για να φτάσεις στο δεν υπάρχω, αγαπάς, αγαπάς, αγαπάς και έτσι ταυτίζεσαι απόλυτα με τον άλλο, τον εκάστοτε άλλο. Και τότε, στο τέλος της ημέρας, αναρωτιέσαι: θέλω τίποτε? Όχι. Επιθυμώ τίποτε? Όχι. Μου λείπει τίποτε? Όχι. Αυτό είναι. Από τους λόγους αγάπης της γερόντισσας Γαβριλίας.

Ο Θεός είναι για όσους θέλουν η ζωή και η σωτηρία τους. Όλων, και των πιστών και των απίστων, και των δικαίων και των αδίκων, και των ευσεβών και των ασεβών, και των απαθών και των εμπαθών, και των μοναχών και των κοσμικών, και των σοφών και των αγραμμάτων, και των υγιών και των ασθενών, και των νέων και των ηλικιωμένων. Είναι κάτι παρόμοιο με την ακτινοβολία του φωτός, με τη θέα του ηλίου και με την εναλλαγή των εποχών. Και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά, διότι δεν υπάρχει προσωποληψία στο Θεό. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Συνοδού.

δάσκαλος οφείλει να μην αγαπά την εξουσία. Να μην τον νοιάζει ο έπαινος του κόσμου. Να αποφεύγει την υπερηφάνεια. Να μην ξεγελιέται από κολακίες. Να μην τον τυφλώνουν τα δώρα. Να μην τον καταβάλει η πείνα. Να μην τον νικάει ο θυμός. Αντίθετα, ο δάσκαλος οφείλει να είναι μακρόθυμος, επιεικής, πάνω απ' όλα ταπεινός. Να έχει κύρος και υπομονή. Να φροντίζει τους μαθητές του σαν πατέρας και να ενδιαφέρεται για την ψυχή τους. Αμά Θεοδώρα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού.

την Κασία, τον Όνυχα και τη Στακτή και θα τα ενώσει σε ίσες ποσότητες σύμφωνα με τον νόμο. Αυτά είναι η τετράδα των αρετών. Αν αυτές είναι εντελώς ολοκληρωμένες και ίσες, δεν θα προδοθεί ο νους. Αφού καθαριστεί η ψυχή με την τέλεια εκπλήρωση των εντολών, σταθεροποιεί την τάξη του νου, κάνοντας τον επιδεικτικό της επιθυμητής προσευχής. Η προσευχή είναι στην αναστροφή του νου με το Θεό. Σε ποια κατάσταση λοιπόν πρέπει να βρίσκεται ο νους για να μπορέσει, χωρίς να στρέφεται αλλού, να πλησιάσει τον Κύριο και να συνομιλεί μαζί του χωρίς να μεσολαβεί κανένας άλλος? Αν ο Μωυσής, προσπαθώντας να πλησιάσει τη φλεγόμενη Βάτο, εμποδίζεται μέχρι ότου λύσει το υπόδημα των ποδιών του, πώς εσύ που θέλεις να δεις το Θεό που είναι πάνω από κάθε αίσθηση και έννοια και να συνομιλήσεις μαζί του, δεν θα λύσεις και δεν θα απομακρύνεις κάθε εμπαθή σκέψη? Πρώτα-πρώτα, προσευχήσου να λάβεις το χάρισμα των δακρύων, για να μπορέσεις έτσι να μαλακώσεις την αγριότητα της ψυχής σου. Και αφού εξομολογηθείς εναντίον σου τις αμαρτίες σου στον Κύριο, να λάβεις από αυτόν την άφεση. Να χρησιμοποιείς τα δάκρυα για να επιτύχεις κάθε αίτημά σου. Γιατί πολύ χαίρεται ο Κύριος όταν προσεύχεσαι με δάκρυα.

αν στην προσευχή σου χύνεις πηγές δακρύων, μην υπερηφανεύεσαι ότι τάχα είσαι ανώτερος από τους πολλούς. Δεν είναι δικό σου κατόρθωμα αυτό, αλλά βοήθεια για την προσευχή σου από τον Κύριο, για να μπορέσεις να εξομολογηθείς με προθυμία τις αμαρτίες σου σε Αυτόν και να Τον εξευμενήσεις με τα δάκρυά σου. Μη λοιπόν μετατρέψεις σε πάθος το βοήθημά σου κατά των παθών, για να μην παροργήσεις περισσότερο τον Κύριο που σου έδωσε αυτή τη χάρη. Πολλοί, εκεί που έχειναν δάκρυα για τις αμαρτίες τους, λησμόνησαν το σκοπό των δακρύων, υπερηφανεύτηκαν και ξεστράτησαν. Να στέκεσαι υπομένοντας τον κόπο, να προσεύχεσαι με ένταση και επιμονή και να αποστρέφεσαι τις φροντίδες και τις σκέψεις που σου ήρθαν, γιατί σε ταράζουν και σε θορυβούν για να παραλύσουν τη δύναμη και έντασή σου.

αγωνίσου να κρατήσεις το νου κατά την ώρα της προσευχής κοφό και άλαλο, και τότε θα μπορέσεις να προσευχηθείς. Όταν σου τύχει πειρασμός ή σε ερεθίζει μία αντιλογία για να στρέψεις το θυμό σου εναντίον ενός ανθρώπου ή να βάλεις καμιά άναρθρη φωνή, τότε θυμίσου την προσευχή και το κρίμα που επισύρει, και αμέσως θα ηρεμήσει η άτακτη αυτή κίνηση μέσα σου. Ό,τι κάνεις εναντίον αδελφού σου που σε αδίκησε, όλα θα σου γίνουν εμπόδιο στον καιρό της προσευχής. Προσευχή είναι γέννημα της πραότητας και της αοργησίας. Προσευχή είναι προβολή χαράς και ευχαριστίας. Προσευχή είναι αποτρεπτικό της λύπης και της μικροψυχίας. Πήγαινε, πούλησε τα υπαρχοντά σου και δώσε στους φτωχούς, και πάρε το σταυρό σου και απαρνήσου τον εαυτό σου, για να μπορέσεις να προσευχηθείς χωρίς περισπασμούς. Αν θέλεις να προσεύχεσαι με τρόπο αξιέπαινο, να αρνείσαι τον εαυτό σου κάθε στιγμή, και αν υποφέρεις πάρα πολλά δεινά, να φιλοσοφήσεις την ωφέλεια της προσευχής.

Οποιαδήποτε δυσκολία υπομένεις και φιλοσοφήσεις τη μηδαμινότητά της, τον καρπό της θα το βρεις στην ώρα της προσευχής. Αν επιθυμήσεις να προσευχηθείς όπως πρέπει, μη λυπήσεις κανένα άνθρωπο. Διαφορετικά προσεύχεσαι μάταια. Άφησε το δώρο σου, λέει ο Κύριος, μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγαινε να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου. Και τότε έλα και προσευχή σου χωρίς ταραχή. Γιατί η μνησικακία θαμπώνει το λογικό του προσευχόμενου και σκοτεινιάζει τις προσευχές του. Εκείνοι που συσσωρεύουν λύπες και μνησικακίες επάνω τους μοιάζουν με ανθρώπους που αντλούν νερό και το βάζουν μέσα σε τρίπιο πιθάρι. Αν είσαι υπομονετικός, θα προσευχηθείς πάντοτε με χαρά. Αν προσεύχεσαι όπως πρέπει, θα σου συμβούν τέτοια πράγματα ώστε να νομίσεις ότι είναι δίκαιο να κάνεις χρήση του θυμού. Δεν υπάρχει διόλου δίκαιος θυμός κατά του πλησίον. Αν σκεφτείς καλά το πράγμα, θα βρεις ότι είναι δυνατό και χωρίς θυμό να διευθετηθεί το ζήτημα. Μεταχειρίσου λοιπόν κάθε τέχνη να μη θυμώσεις. Πρόσεχε, μη τυχόν νομίζοντας ότι θεραπεύεις άλλον, μείνεις εσύ ο ίδιος αθεράπευτος και προκαλέσεις εμπόδιο στην προσευχή σου.

Αν οπλίζεσαι εναντίον του θυμού, δεν θα ανεχθείς ποτέ επιθυμία. Γιατί η επιθυμία προσφέρει τα υλικά στο θυμό και αυτός ταράζει το νοερό μάτι και διαφθείρει την κατάσταση της προσευχής. Μην προσεύχεσαι μόνο με εξωτερικά σχήματα, αλλά να προτρέπεις το νου σου να συναισθάνεται την πνευματική προσευχή με μεγάλο φόβο. Άλλοτε μπορεί να σταθείς ξαφνικά στην προσευχή και να προσευχηθείς καλά. Άλλοτε μπορεί πολύ να κοπιάσεις χωρίς να επιτύχεις το σκοπό σου. Και αυτό για να το ζητήσεις περισσότερο. Και αφού το λάβεις, να έχεις αναφέρετο το κατόρθωμά σου. Όταν φτάσει ο άγγελος, αμέσως όλοι εκείνοι οι πονηροί λογισμοί και δαίμονες που μας ενοχλούν απομακρύνονται και τότε ο νους με μεγάλη άνεση προσεύχεται ανεπηρέαστα. Άλλοτε πάλι όταν ξεσπάει πάνω μας ο συνηθισμένος πόλεμος, παλεύει ο νους και δεν του επιτρέπεται να σηκώσει κεφάλι, γιατί έχει αποκτήσει από πριν οικειότητα με τα διάφορα πάθη. Όμως, αν επιμένει να ζητεί, θα έβρει και αν κρούει, θα του ανοιχθεί.

Μην προσεύχεσαι να γίνουν τα θελήματά σου, γιατί οπωσδήποτε δεν συμφωνούν με το θέλημα του Θεού. Αλλά μάλλον καθώς διδάχθηκες, λέγε στην προσευχή σου, γεννηθεί το θέλημά σου εν ημί. Και σε κάθε πράγμα έτσι να ζητάς από Αυτόν, να γίνει το θέλημά Του. Γιατί ο Θεός θέλει το αγαθό και το συμφέρον της ψυχής σου, ενώ εσύ οπωσδήποτε δεν ζητείς πάντοτε το συμφέρον σου. Πολλές φορές ζήτησα με την προσευχή από το Θεό να μου γίνει κάτι που το νόμιζα καλό και επέμενα παράλογα να το ζητώ, βιάζοντας το θέλημα του Θεού, και δεν τον άφηνα να οικονομήσει. Εκείνος ό,τι γνωρίζει ως συμφέρον δικό μου. Και λοιπόν, αφού έλαβα ό,τι ζήτησα, στενοχωρήθηκα ύστερα πολύ που δεν είχα ζητήσει μάλλον να γίνει το θέλημα του Θεού, γιατί δεν μου ήρθε το πράγμα έτσι όπως νόμιζα. Τι είναι αγαθό παρά ο Θεός? Λοιπόν, σε Αυτόν ας αναθέσουμε όλα τα ζητήματά μας και όλα θα πάνε καλά, γιατί ο αγαθός οπωσδήποτε χορηγεί και αγαθές δωρεές. Μη λυπάσαι γιατί δεν παίρνεις αμέσως εκείνο που ζητάς από το Θεό, γιατί θέλει να σε ευεργετήσει περισσότερο με το να υπομένεις καρτερικά στην προσευχή. Τι ανώτερο υπάρχει από το να πλησιάζεις το Θεό και να ασχολείσαι σε συνομιλία μαζί Του? Προσεκτική προσευχή είναι η τέλεια νόηση του νου.

Στην προσευχή σου να ζητείς μόνο τη δικαιοσύνη και τη βασιλεία, δηλαδή την αρετή και την πνευματική γνώση, και όλα τα υπόλοιπα θα σου προσθεθούν. Προσευχή είναι το ανέβασμα του νου στο Θεό. Αν έχεις πόθο να προσευχηθείς, απαρνήσου τα πάντα για να κληρονομήσεις το πάν. Άγιος Νίλος ο Ασκητής.

Αν η ζωή του νου είναι ο φωτισμός που δίνει πνευματική γνώση και αυτόν τον γεννάει αγάπη προς το Θεό, ορθά έχει λεχθεί πως δεν είναι τίποτε πιο μεγάλο από τη Θεία Αγάπη. Όταν με τον έρωτα της αγάπης ο νους μεταβαίνει προς το Θεό, τότε δεν έχει διόλου αίσθηση για κανένα από τα κτίσματα, καθώς καταφωτίζεται από το θείο και άπειρο φως. Γίνεται αναίσθητος για όλα τα κτίσματα, όπως τα μάτια δεν βλέπουν τα άστρα όταν ανατέλει ο ήλιος. Όλες οι αρετές βοηθούν τον νου για να αποκτήσει το θείο έρωτα, περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή, γιατί με αυτήν ο νους παίρνει φτερά και πετά προς το Θεό και βγαίνει έξω από όλα τα όντα. Όταν ο νους αρπαχθεί μέσω της αγάπης από τη Θεία Γνώση και αφού βρεθεί έξω από τα όντα αισθάνεται την απειρία του Θεού, τότε, όπως συνέβη και στον Ισαΐα, από την έκπληξη έρχεται σε συνέστηση της μηδαμινότητάς του και λέει με κατάνοιξη τα λόγια του προφήτη: «Ω εγώ ο άθλιος, τι συντριβή νιώθω! Εγώ, ένας άνθρωπος που έχω χίλια κάθαρτα και ανάμεσα σε λαό που έχει χίλια κάθαρτα κατοικώ, είδα με τα μάτια μου το βασιλέα, τον Κύριο Σαββαώθ».

«Όποιος με αγαπά», λέει ο Κύριος, «θα τηρήσει τις εντολές μου. Και η δική μου εντολή είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλο». Άρα λοιπόν εκείνος που δεν αγαπά τον πλησίον του, δεν τηρεί την εντολή του Κυρίου. Εκείνος που δεν τηρεί την εντολή, ούτε τον Κύριο μπορεί να αγαπήσει. Μακάριος ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει κάθε άνθρωπο στον ίδιο βαθμό. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν προσιλώνεται σε κανένα πράγμα φθαρτό ή πρόσκαιρο. Μακάριος ο νους που προσπέρασε όλα τα όντα και απολαμβάνει συνεχώς τη θεία ωραιότητα. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Οι άνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν είναι λογικοί όσοι έμαθαν απλώς τα λόγια και τα βιβλία των αρχαίων σοφών, αλλά όσοι έχουν τη λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό και αποφεύγουν τα πονηρά και βλαβερά στην ψυχή. Τα δε αγαθά και ψυχοφελή τα αποκτούν πρόθυμα με τη μελέτη και τα εφαρμόζουν με πολύ ευχαριστία προς το Θεό. Αυτοί μόνοι πρέπει να λέγονται αληθινά λογικοί άνθρωποι. Ο αληθινά λογικός άνθρωπος ένα μόνο ζήλο έχει: να πείθεται και να αρέσει στο Θεό των όλων. Σε αυτό και μόνο πρέπει να εκπαιδεύει την ψυχή του, ώστε να αρέσει στο Θεό, ευχαριστώντας για την τόσο μεγάλη του πρόνοια και ρύθμιση των όλων, οτιδήποτε κι αν του τύχει στη ζωή του. Γιατί είναι άτοπο τους μεν ιατρούς που μας δίδουν και πικρά και δυσάρεστα φάρμακα να τους ευχαριστούμε για την υγεία του σώματός μας, προς το Θεό δε να είμαστε αχάριστοι για τα πράγματα που μας φαίνονται δυσάρεστα και δύσκολα και να μην ξέρουμε ότι όλα γίνονται όπως πρέπει και προς το συμφέρον μας κατά την πρόνοιά του. Οι γνώσεις του θελήματος του Θεού και η πίστη στο Θεό είναι η σωτηρία και η τελειότης της ψυχής. Μέγας Αντώνιος.

Ο δρόμος του έφερε κάποτε ένα κυνηγό πάνω στο βουνό του Μεγάλου Αντωνίου. Με κατάπληξη είδε τον ξακουστό ερημίτη να παίζει με τους μαθητές του. Στάθηκε σαστισμένος και τους παρατηρούσε. Όσιος που κατάλαβε την αιτία της απορίας του, του είπε: «Κυνηγέ μου, για τέντωσε το τόξο σου». Ο κυνηγός υπάκουσε στην προσταγή του γέροντα. «Τέντωσε ακόμη». Εκείνος το έφερε στο πιο τεταμένο σημείο. «Ακόμη λίγο», επέμεινε όσιος. «Δεν γίνεται, αβά, λίγο θέλει να σπάσει». «Το ίδιο γίνεται με εμάς τους ασκητάς», εξήγησε τότε ο σοφός πατήρ. «Αν βιάσουμε τους εαυτούς μας να περάσουμε τα όρια της ψυχικής και σωματικής μας αντοχής, κυριολεκτικά θα συντριβούμε. Γι' αυτό κάνουμε κάποια συγκατάβαση». Από το γεροντικό.

Αν σε πειράζει να μιλάνε για τις πράξεις σου, τότε σταμάτα να τις κάνεις και θα πάψουν να μιλάνε. Αυτό που δεν τρεπόμαστε να κάνουμε, να μην ενοχλούμαστε αν μας κατηγορούν που το κάνουμε. Γιατί αν είναι προσβλητικό μόνο και μόνο να αναφέρεται κανείς στην πράξη μας, τότε δεν είναι η ίδια η πράξη μας προσβλητική? Άγιος Ισίδωρος, ο Πιλουσιώτης.

Η διαδικασία εργασίας των λογισμών είναι η ακόλουθη. Πρώτο στάδιο έχουμε την προσβολή. Δεύτερο στάδιο έχουμε το συνδυασμό. Στο στάδιο αυτό ανακατεύονται οι λογισμοί μας με τους λογισμούς που υποβάλλουν οι πονηροί δαίμονες. Τρίτο στάδιο έχουμε τη συγκατάθεση. Πώς δηλαδή θα γίνει πράξη αυτό για το οποίο συσκέπτονται οι δύο ομάδες των λογισμών. Τέταρτο στάδιο έχουμε την αισθητή πράξη, δηλαδή την αμαρτία. Αν λοιπόν προσέχει ο νους, εφόσον είναι νυφάλιος και φυγαδεύει αμέσως, μόλις αυτή εμφανιστεί, την προσβολή του κακού λογισμού με την αντίρρηση και την επίκληση του Κυρίου Ιησού, τα επόμενα στάδια μένουν ανενέργητα. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

«Άφησε τον αυτόν», μου έλεγε ο πατήρ Πορφύριος για το διάβολο. «Μην του δίνει σημασία. Όσο του δίνει σημασία, τόσο περισσότερο σε πλησιάζει. Αν θέλεις να τον διώξεις, να τον απομακρύνεις από κοντά σου, πάψε να του δίνει σημασία. Περιφρόνησέ τον. Μόνο η περιφρόνηση του αξίζει. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να την εισπράττει, θα αρχίσει και θα υποχωρεί. Μέχρι που τελικά θα τραπεί σε φυγή. Η περιφρόνηση αποτελεί το δεύτερο όπλο μετά τον τίμιο σταυρό κατά του διαβόλου. Και τον μεν τίμιο σταυρό τον φοβάται και κυριολεκτικά τον τρέμει και τρέπεται σε άτακτη φυγή, τη δε περιφρόνηση δεν την αντέχει, γιατί είναι υπερόπτης και σκάει από το κακό του. Εξάλλου, αυτή η υπεροψία ήταν αιτία να εκπέσει και να γίνει αυτό που έγινε. Εισέπραξε την τιμωρία του.

Τι σημαίνει σωτηρία? Ο θάνατος του σώματος είναι άραγε η προϋπόθεση για την είσοδο στη Βασιλεία του Χριστού? Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την ικανότητά μας να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα? Ένα μόνο έχει σημασία: να φυλάξουμε την ένταση της προσευχής και της μετανοίας. Τότε ο θάνατος δεν θα είναι ρήξη, αλλά μετάβαση στη Βασιλεία, για την οποία θα έχουμε ετοιμαστεί με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, με την προσευχή και την επίκληση του ονόματός Του. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς και τον κόσμον Σου. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής.

Γέροντα, τι είναι το δικαίωμα? Το δικαίωμα είναι κοσμική λογική. Ο άνθρωπος, όσο πιο κοσμικός είναι, τόσο περισσότερο δικαίωμα έχει. Όσο πιο πνευματικός είναι, τόσο λιγότερο δικαίωμα έχει. Ειδικά ο μοναχός έχει μόνον υποχρεώσεις. Δεν έχει δικαίωμα για τίποτε. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να έχει απαίτηση από κανέναν και για τίποτε. Το να ζητά ο μοναχός δικαιώματα σε αυτή τη ζωή, ενώ απαρνήθηκε τα πάντα για την αγάπη του Χριστού, είναι τελείως λάθος. Βρίζει το Χριστό, το μοναχισμό. Οι κοσμικοί έχουν δικαιώματα πολλά, κοσμικοί είναι. Τα δικαιώματα του μοναχού, αλλά και του πνευματικού ανθρώπου, τα κρατάει ο Χριστός για την άλλη ζωή. Γέροντας Παΐσιος.

Στον άνθρωπο δόθηκε η ελπίδα να λάβει στο μέλλον τα αιώνα ως δωρεά μεγάλη, μεγάλη ομοιότητα με το Θεό και το πλήρωμα της μακαριότητας. Κατά την παρούσα όμως ζωή γνωρίζει μόνο τον αραβόνα της μελλοντικής καταστάσεως. Μέσα στα όρια της επίγειας πείρας δόθηκε στον άνθρωπο, τον ενδεδειμένο της σάρκα, να συνδυάζει κατά την ώρα της προσευχής την παραμονή εν το Θεό και τη μνήμη του κόσμου. Όταν όμως η διαμονή εν το Θεό φτάνει σε μεγαλύτερο πλήρωμα, τότε λησμονείται ο κόσμος, όπως αυτός που είναι τελείως προσκολλημένος στη γη λησμονεί το Θεό. Αν όμως σε κατάσταση πληρέστερης διαμονής εν το Θεό λησμονείται ο κόσμος, μπορούμε άραγε να μιλούμε για την αγάπη προς τους εχθρούς ως κριτήριο της αληθινής θεοκοινωνίας. Πράγματι, ο άνθρωπος που λησμονεί τον κόσμο δεν σκέπτεται ούτε φίλους, ούτε εχθρούς. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

κόσμος υπάρχει επειδή τον αγαπά ο Θεός. Όχι επειδή τον αγάπησε κάποτε στο παρελθόν, στην αρχή, αλλά επειδή τον αγαπάει εδώ και τώρα, τούτη τη στιγμή και κάθε στιγμή. Ας μην μιλάμε στον αόριστο αλλά στον ενεστώτα. Πρέπει να λέμε όχι ότι κάποτε, μια φορά και έναν καιρό, ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, αλλά ότι ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο και σε σένα και εμένα μέσα σε Αυτόν, τούτη τη στιγμή και πάντα. Αν ο Θείος Δημιουργός δεν εκδήλωνε τη δημιουργική του θέληση σε κάθε υποδιαίρεση του δευτερολέπτου μέσα στο χρόνο, το σύμπαν θα είχε αμέσως καταρρεύσει στο κενό της ανυπαρξίας. Σύμφωνα με τον Άγιο Φιλάρετο, Μητροπολίτη Μόσχας, όλα τα πλάσματα ισορροπούν πάνω στο δημιουργικό λόγο του, πάνω στο δημιουργικό λόγο του Θεού, σαν πάνω σε μια διαμαντένια γέφυρα. Πάνω τους εκτείνεται η άβυσσος της Θείας Απεραντοσύνης, από κάτω η απεραντοσύνη της μηδαμινότητάς τους. Αυτός ο δημιουργικός λόγος που συνιστά τη διαμαντένια γέφυρα του Αγίου Φιλαρέτου δεν είναι ένας λόγος που υπόθηκε μια για πάντα, αλλά αρθρώνεται συνεχώς και αδιάκοπα, χθες, σήμερον και εις τους αιώνας. Από το βιβλίο «Οικολογική κρίση και ελπίδα» του Επισκόπου Κάλιστου Γουέαρ.

Η καρδιά σας να είναι απλή, όχι διπλή και ανηλικρινής. Αγαθή και όχι πονηρή και ιδιωτελής. Την απλή και αγαθή ψυχή όλοι την επιζητούν. Αναπαύονται σε εκείνη. Την πλησιάζουν χωρίς φόβο, χωρίς υποψία. Και η ίδια ζει με εσωτερική ειρήνη. Έχει αγαθή σχέση με όλους τους ανθρώπους και με όλη την κτήση. Ο αγαθός, ο καλοκάγαθος, αυτός που δεν έχει πονηρούς λογισμούς, ελκύει τη χάρη του Θεού. Κυρίως η αγαθότητα και η απλότητα ελκύουν τη χάρη του Θεού. Είναι οι προϋποθέσεις για να έλθει ο Θεός και μονήν ευρύσει. Αλλά πρέπει να γνωρίζει ο αγαθός και τις πονηρίες του διαβόλου και των ανθρώπων, διότι πολύ θα ταλαιπωρείται. Αλλιώς θα έπρεπε να ζει σε κοινωνία αγγέλων. Γέροντας Πορφύριος.

Η υποκρισία είναι πολλές φορές μητέρα και αιτία του ψεύδους. Τίποτε άλλο, λέγουν μερικοί, δεν είναι υποκρισία παρά μελέτη και δημιουργός του ψεύδους που έχει μαζί της συμπεπλεγμένο τον ένοχο και άξιο τιμωρίας όρκο. Αυτός που απέκτησε το φόβο του Κυρίου αποξενώθηκε από το ψεύδος, διότι έχει μέσα του ως αδέκαστο δικαστή τη συνείδησή του. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δύοωρη συνοδοιπορία μας. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δύο ώρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβώς.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία μικρασιατών, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο», αυτή την ώρα θα ακούσετε μια εκπομπή με θέμα «Η Ελλάδα του 19ου αιώνα, μεγάλη ιδέα και ατυχής πόλεμος».

Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματα και τα ερωτήματά σας. Μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο ιστορικός ο κύριος Δημήτρης Μπαχάρας.

0: Χαίρετε κύριε Μπαχάρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Γεια σας.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος που κάνουμε για την γενοκτονία των Μικρασιατών, για τον ξεριζωμό των Ελλήνων από την Μικρά Ασία, προσπαθούμε να αναζητήσουμε το ιστορικό, ιδεολογικό και πολιτικό υπόβαθρο. Γι' αυτό θα θέλαμε μαζί σας, με τη βοήθειά σας, να δούμε τι επικράτησε στο 19ο αιώνα στην Ελλάδα, τι ήταν η μεγάλη ιδέα, πώς αυτή επηρέασε την εξωτερική πολιτική της χώρας και να δούμε βέβαια και τι ήταν ο ατυχής Ελληνοτουρκικός πόλεμος και τι προξένησε.
1: Βέβαια, όλα αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Να το πιάσουμε λίγο έτσι, να ξεκινήσουμε με το 19ο αιώνα, με το πώς και γιατί ξεκινάει η μεγάλη ιδέα. Γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το 1922 η Μικρασιατική καταστροφή είναι το τέλος της μεγάλης ιδέας. Είναι το τέλος του μεγαλοειδεατισμού, το τέλος των επεκτατικών βλέψεων της Ελλάδας ώστε να απελευθερώσει τα αλήτρωτα αδέλφια της. Αυτό ήταν το όραμα το οποίο ξεκινάει στην πραγματικότητα με την συνθήκη της ανεξαρτησίας, με το τέλος της επανάστασης του 1821. Οι Έλληνες γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα σύνορα τα οποία τους έχουν επιβάλει δεν είναι δυνατόν να περιορίσουν τη χώρα σε αυτά τα εδάφη. Θέλουν, προσπαθούν, θα διεκδικήσουν στο μέλλον να επεκταθούν, να αυξήσουν την εδαφική τους, τα εδάφη τους, και ο στόχος είναι να απελευθερωθούν οι υπόλοιποι Έλληνες και να ενταχθούν στα πλαίσια ενός πολύ μεγαλύτερου ελληνικού κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο η κορύφωσή του θα είναι η Μικρασιατική εκστρατεία και το τέλος της Μικρασιατική καταστροφή του 1922. Πείτε μου γιατί...
0: Ναι. Όχι, αλίμονο. Απλώς σκεπτόμουν ότι μετά την απελευθέρωση το πρώτο, το νεοσύστατο ελληνικό κράτος δεν ικανοποιεί τις συνειδήσεις των Ελλήνων και ξέρουν ότι υπάρχουν Έλληνες που δεν ζούσαν τότε στην επικράτεια του νέου κράτους, όμως είναι υποδουλωμένοι και πρέπει και αυτοί να ελευθερωθούν, όπως και τα νησιά, η Κωνσταντινούπολη και η Μικρά Ασία.
1: Φυσικά, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όταν απελευθερώνεται το ελληνικό κράτος και όταν κερδίζει την ανεξαρτησία του, μιλάμε για ένα κράτος που περιλαμβάνει νησιά του Αιγαίου, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Είναι κάτι πολύ περιορισμένο. Πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν υπάρχει Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει Μακεδονία, δεν υπάρχουν Ιωάννινα, δεν υπάρχει Ήπειρος, δεν υπάρχει Κρήτη. Όλες αυτές τις περιοχές κατοικούν Έλληνες, οι οποίοι προφανώς και θέλουν να απελευθερωθούν και θέλουν και αυτοί να ενταχθούν στο νέο ελληνικό κράτος το οποίο δημιουργείται. Από την άλλη πλευρά, και οι ίδιοι Έλληνες που ζουν στο απελευθερωμένο κράτος θέλουν να μεγαλώσει το ελληνικό κράτος, να γίνει μεγαλύτερο. Βέβαια, από τότε αρχίζουν και ξεκινάνε και τα προβλήματα παράλληλα. Παράλληλα με την επιθυμία για επέκταση, δηλαδή, υπάρχει εξ αρχής αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ των ετεροχθόνων και των αυτοχθόνων. Ετερόχθονες είναι οι Έλληνες που ζουν εκτός επικράτειας του ελληνικού κράτους, αυτόχθονες είναι αυτοί που είναι μέσα. Οι Έλληνες που είναι οι αυτόχθονες θεωρούν ότι πρέπει να έχουν ήδη την εξουσία, οι ετερόχθονες οι οποίοι έρχονται απ' έξω θεωρούν ότι είναι καλύτεροι, γιατί πολλές φορές είναι πιο μορφωμένοι, γιατί έχουν ευρωπαϊκή παιδεία, γιατί έχουν μεγαλύτερη εμπειρία στους θεσμούς. Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούν ότι οι ίδιοι πρέπει να αναλάβουν τη διοίκηση του κράτους. Οπότε από την αρχή καταλαβαίνετε ότι αυτά τα δύο συμβαδίζουν. Δηλαδή η επέκταση του ελληνικού κράτους και ταυτοχρόνως οι έριδες μέσα στο πλαίσιο της ελληνικής επικράτειας για το ποιος θα διοικεί αυτό το νεοσύστατο κράτος.
0: Να λοιπόν που αμέσως όπως μας το τοποθετήσατε το ζήτημα μαζί με την μεγάλη ιδέα, δηλαδή με την επιθυμία να ανακτηθούν τα χαμένα εδάφη, έχουμε και αυτή την διένεξη, αυτή την διαμάχη μεταξύ αυτοχθόνων και ετεροχθόνων και το ποιος θα πρέπει να έχει την πρωτοκαθεδρία, τον πρώτο λόγο.
1: Ποιος θα λάβει μέρος στην νομή της εξουσίας, γιατί η νομή της εξουσίας πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είναι κάτι το οποίο ακόμα διεκδικείται από πάρα πολλές διαφορετικές ομάδες, οι οποίες περιλαμβάνουν στρατιωτικούς, περιλαμβάνουν πρώην φιλικούς, περιλαμβάνουν πρόκριτους, ένα σωρό διαφορετικές ομάδες, πολιτικές ομάδες στην πραγματικότητα, οι οποίες θα βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους, γιατί θα προσπαθεί κάθε μία να διεκδικήσει μεγαλύτερα προνόμια. Βέβαια όλα αυτά θα, και συνεχίζω έτσι λίγο ιστορικά στην εξέλιξη, θα υποσχιαστούν με την έλευση του Όθωνα, με την έννοια ότι ο Όθωνας θα επιβάλλει μια βαβαρική εξουσία πάνω στους περισσότερους από όλους αυτούς τους φορείς, τους θέλοντες να γίνουν φορείς της εξουσίας για την ακρίβεια, και αυτή η επιβολή της εξουσίας είναι που θα κρατήσει στο περιθώριο για αρκετά χρόνια τους πρόκριτους, τους ετερόχθονες που λέγαμε, τους αυτόχθονες. Όλοι αυτοί στην πραγματικότητα δεν θα καταφέρουν με την έλευση του Όθωνα και για τα επόμενα χρόνια να λάβουν τις θέσεις τις οποίες ήθελαν εξ αρχής. Βέβαια, μέσα στο πλαίσιο του Όθωνα θα πρέπει να δούμε και πώς εντάσσεται η μεγάλη ιδέα.
0: Πώς εντάσσεται εκεί?
1: Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δούμε και να πούμε ότι ο όρος πρώτα απ' όλα μεγάλη ιδέα έχει ξεκινήσει από έναν περίφημο λόγο του Κολέτη το 1844, όπου απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο μιλάει για τα όρια του ελληνικού κράτους και λέει ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτά τα σύνορα που τις έχουν επιβάλει οι μεγάλες δυνάμεις, δεν μπορεί να περιοριστεί μέσα σε αυτά τα σύνορα, είναι πολύ μεγαλύτερη, και αυτή η ιδέα της μεγάλης Ελλάδας, η μεγάλη ιδέα, είναι ο λόγος ο οποίος θα τροφοδοτήσει και θα καθιερώσει στην πραγματικότητα αυτό το που λέμε μεγάλη ιδέα σήμερα και που εννοούμε και ιστορική και ο κόσμος όταν ακούει μεγάλη ιδέα, είναι αυτό το οποίο ξεκίνησε ο Κολέτης με αυτό το λόγο στη Βουλή. Εννοούσε λοιπόν ότι Έλληνες ζουν εκτός της ελληνικής επικράτειας σε πάρα πολλά σημεία. Δεν προσδιορίζε ποια είναι αυτά τα σημεία. Έλληνες ζούσαν παντού. Έλληνες ζούσαν και στην Κωνσταντινούπολη, ζούσαν και στην Οδυσσό, ζούσαν στη Ρουμανία. Δηλαδή, όταν σκεφτόμαστε ότι οι Έλληνες ζούσαν εκείνη την εποχή, στο 19ο αιώνα, σε πάρα πολλές περιοχές της Βαλκανικής Χερσονήσου, δεν μπορούμε να περιοριστούμε στην Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη, τη Θράκη, τη Σμύρνη. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η Βουλγαρία, Ρουμανία και ο Οδυσσός ήταν μέρη στα οποία κατοικούσαν και μεγαλουργούσαν και εμπορικά και πολιτικά πάρα πολλοί Έλληνες. Άρα ο λόγος του Κολέτη στην πραγματικότητα άφηνε πάρα πολλά περιθώρια από τη μία, και από την άλλη θα μπορούσε κανείς να το δει πιο ελεύθερα και να το συνδέσει ακόμα και με τη χάρτα του Ρίγα. Δηλαδή υπήρχε αυτή η έννοια μιας μεγάλης βαλκανικής επικράτειας, όπου κάτι σήμαινε αυτό σε επίπεδο κοινωνικό, ιδεολογικό, γεωγραφικό, κλιματικό, σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά αυτή η ιδέα, αυτή η έννοια ήταν κάτι το οποίο περνούσε ίσως και αργότερα στη δεκαετία του 1830-1840 σε λόγους ανθρώπων όπως ο Κολέτης που είχαν ευρωπαϊκή παιδεία, ευρωπαϊκή μόρφωση, είχαν διαβάσει Ρίγα και είχαν επαφή με τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Άρα θα μπορούσαμε να δούμε μια τέτοια διαδρομή παράλληλη με την εθνική διαδρομή που θέλει απλώς την απελευθέρωση των εδαφών των ελληνικών. Σας έμπλεξα λίγο, αλλά νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον μια τέτοια πορεία.
0: Ναι. Πραγματικά, νομίζω ότι και ίσως χρειαστεί έτσι να το επαναλάβω για να μας πείτε αν σωστά το κατανοήσαμε, μιας και τον μέσο ακροατή αντιπροσωπεύουμε. Θα ήθελα λοιπόν να πούμε ότι εκτός από το πιο στενό πλαίσιο που είχε να κάνει με τα δύο μεγάλα κέντρα του ελληνισμού, δηλαδή από τη μια την Αθήνα που είναι η πρωτεύουσα του νεοσύστατου κράτους, η πρωτεύουσα του βασιλείου, έχουμε και την μεγάλη πρωτεύουσα, την Κωνσταντινούπολη, που έτσι κι αλλιώς πάντα υπήρχε η ελπίδα ότι αυτό το μεγάλο ελληνικό κέντρο θα έρθει και πάλι στα χέρια των Ελλήνων.
1: Ναι, πριν φτάσουμε ακριβώς στην Κωνσταντινούπολη, πρέπει να έχουμε υπόψη μας, για να συμπληρώσω και με τον Όθωνα που λέγαμε πριν για τη μεγάλη ιδέα, ότι ο Όθωνας θέλει να μεγαλώσει την Ελλάδα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί. Η Κωνσταντινούπολη είναι φυσικά ένας πόλος έλξης και οι Έλληνες θα ήθελαν πάρα πολύ να το βάζανε σαν το κέντρο, το επίκεντρο της εφαρμογής της μεγάλης ιδέας, αλλά είναι αδύνατον, ειδικά εκείνη την εποχή, να μιλήσουμε ακόμα για Κωνσταντινούπολη. Για Κωνσταντινούπολη θα μιλήσουμε ξανά το 1915.
0: Α,
1: τότε
0: μάλιστα.
1: Που θα τεθεί το ζήτημα επί Βενιζέλου για το αν θα πρέπει να κοιτάξει την Κωνσταντινούπολη, την Κύπρο ή τη Σμύρνη. Αυτή ήταν η τριπλή επιλογή η οποία υπήρχε κατά τη διάρκεια του Εθνικού Διχασμού του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μέχρι το 1915 στην πραγματικότητα η Κωνσταντινούπολη μπορεί να είναι επίκεντρο του ελληνισμού και να λειτουργεί ως επίκεντρο του ελληνισμού και όχι μόνο των ελληνικών γραμμάτων, εμπορίου, τραπεζίτες, Έλληνες οι οποίοι έχουν όχι απλώς κυρίαρχη θέση, είναι κορυφαίοι στην ιεραρχία, την εμπορική, την τραπεζική της χρηματαγοράς της Κωνσταντινούπολης και κατ' επέκταση όλης της ανατολικής Μεσογείου εκείνη την περίοδο.
0: Δηλαδή, ναι. Κύριε Μπαχάρα, η μεγάλη ιδέα, αυτό το όραμα μπορεί να λειτουργούσε ανάλογα ή λειτουργήσε ανάλογα με την κάθε φορά πολιτική, εσωτερική, εξωτερική και από το πλαίσιο που είχε δημιουργηθεί σε κάθε εποχή, γιατί προφανώς από το 1844 μέχρι το 1922 για σχεδόν 80 χρόνια έχουμε...
1: Όπως το λέτε, λειτουργεί έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή κάθε εποχή επιβάλλει και τα όρια της μεγάλης ιδέας. Στην πραγματικότητα επιόθωνα όλα τα χρόνια είναι αδύνατον να υπάρξει κάποια δυνατότητα πραγματοποίησης έστω και μέρους της μεγάλης ιδέας που σημαίνει επέκταση των ορίων των συνόρων του ελληνικού κράτους. Ο Όθωνας το ήθελε πάρα πολύ, αλλά οι συνθήκες δεν τον ευνοούσαν. Θα προσπαθήσει τουλάχιστον δύο φορές και οι δύο φορές θα είναι καταστροφικές για την Ελλάδα. Θα είναι καταστροφικές γιατί η μία φορά ήταν η προσπάθεια που έκανε το 1854, αν θυμάμαι καλά τώρα για την ακρίβεια της ημερομηνίας, επιφυλάσσομαι, είναι με τα παρκερικά. Όταν η Ελλάδα αποφασίζει, ο Όθωνας δηλαδή, αποφασίζει ότι ο μόνος τρόπος για να επεκταθεί το ελληνικό κράτος είναι να εκμεταλλευτεί ένα ρωσοτουρκικό πόλεμο. Άλλον έναν ρωσοτουρκικό πόλεμο. Στον οποίο θέλει να εμπλακεί η Ελλάδα με κάθε τρόπο στην προσπάθειά της να κερδίσει εδάφη. Οι μεγάλες δυνάμεις δεν θέλουν να εμπλακεί η Ελλάδα στον πόλεμο. Και η Ελλάδα παρόλα αυτά ο Όθωνας θέλει να ξεσηκώνει τον κόσμο ότι θα μπει. Οι μεγάλες δυνάμεις επιβάλλουν αποκλεισμό. Συγγνώμη, σας είπα παρκερικά, έχω κάνει λάθος. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι. Οι μεγάλες δυνάμεις επιβάλλουν αποκλεισμό στο λιμάνι του Πειραιά για 3 χρόνια. Μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος. Δηλαδή αυτό ήταν μια προσπάθεια αποτυχημένη που επιβαλόταν στην πραγματικότητα από τις εξωτερικές συνθήκες, από τις μεγάλες δυνάμεις, στο ελληνικό κράτος η μη δυνατότητα του να επεκτείνει τα όρια του. Από την άλλη, θα έλεγε κανείς, είχε τη δυνατότητα τη στρατιωτική Ελλάδα να κερδίσει εκείνη την περίοδο οποιοδήποτε στράτευμα τουρκικό? Όχι.
0: Σε καμία περίπτωση
1: δεν είχε και δεν θα είχε για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Και αυτό γιατί ο ελληνικός στρατός και η ιστορία του πώς ακριβώς μεγάλωνε, χτιζότανε κατά τη διάρκεια του 10ου αιώνα είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία η οποία περιλαμβάνει πολλές ξένες αποστολές αργότερα ξένων αξιωματικών οι οποίοι δεν θα επιτύχουν στο έργο τους και θα φεύγουν αποτυχημένα. Περιλαμβάνουν αναδιοργάνωση του στρατού κάθε 3 και λίγο με πενιχρά οικονομικά μέσα και χωρίς τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τουλάχιστον εξοπλισμού που να είναι αντάξει μιας αξιότιμης μάχης με τους αντιπάλους. Έχει πάρα πολλά προβλήματα η αναδιοργάνωση του στρατού. Η πρώτη σοβαρή αναδιοργάνωση θα αρχίσει μετά τον ατυχή πόλεμο του 1897 και την προσπάθεια του διαδόχου τότε Κωνσταντίνου να αναδιοργανώσει το στρατό με ένα νέο οργανισμό και αυτό θα διαρκέσει και πάρα πολλά χρόνια μέχρι να έρθει και ο Βενιζέλος και να φέρει τις 2 γνωστές αποστολές, τη γαλλική και την αγγλική, που θα αναδιοργανώσουν αντίστοιχα το ναυτικό, το στόλο, το στρατό. Αλλά αυτά είναι πολύ μετά σε σχέση με το τι γίνεται κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, λοιπόν, έτσι για να κλείσω μισό λεπτό αυτό το οθωνικό, την οθωνική αυτή περίοδο, έχουμε 2 προσπάθειες αποτυχημένες του Όθωνα να επεκτείνει τα σύνορα και μάλιστα με επιβολή κυρώσεων από τις μεγάλες δυνάμεις. Και αυτές οι 2 προσπάθειες στιγματίζουν αυτή την περίοδο του Όθωνα που θα κλείσει το 1862 με την έξωσή του.
0: Έχουμε λοιπόν αυτές τις αποτυχημένες προσπάθειες, οι συνθήκες δεν ευνοούν, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, όμως και σε αυτό το διάστημα και παρόλες τις δυσκολίες, η μεγάλη ιδέα δεν εγκαταλείπει τον ελληνισμό και σε εκείνη την περίοδο, αν και με τα όπλα όπως είπαμε δεν μπορεί να γίνει κάτι, μήπως θεωρούν οι Έλληνες ότι με μια άλλη μορφή μπορούν να κυριαρχήσουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή με την πνευματική, με την μόρφωση
1: βέβαια.
0: Με την οικονομία.
1: Βέβαια, όχι, υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο είναι, βασίζεται πάρα πολύ και στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στην κρατική, ας το πούμε, βοήθεια, έστω και μυστικά. Και αυτό είναι το σχέδιο το οποίο θέλει τη διάδοση της ελληνικής παιδείας, της ελληνικής θρησκείας ταυτοχρόνως, των γραμμάτων σε όλη την Οθωμανική επικράτεια όπου ζούσαν Έλληνες. Ειδικά όσο περνάμε το 1850, αυτή η προσπάθεια, δηλαδή τα μισά του 19ου αιώνα, αυτή η προσπάθεια θα ενταθεί. Θα βασιστεί, όταν λέω, στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ ότι μεγάλοι ευεργέτες, άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάρα πολλά πλούτη στην Κωνσταντινούπολη, στην Υπηρώτες, ονόματα που θα τα έχετε ακούσει ίσως και θα τα ξέρετε, όπως Χριστάκης, Ζωγράφος, το Σίτσας, ο Αβέροφ.
0: Και με άνθρωποι που έγιναν μεγάλοι ευεργέτες.
1: Ναι, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι όλοι θα χρηματοδοτούν, που ήταν Κωνσταντινοπολίτες, τραπεζίτες ή έχοντας τεράστιες επιχειρήσεις εμπορικές στο εξωτερικό, στην ελληνική διασπορά, όπως λέμε, από την Οδυσσό μέχρι την Αιγρά Θάλασσα, είχαμε επέκταση ελληνικού εμπορίου το οποίο ανθούσε. Και άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάνει μεγάλα πλούτη μπορούσαν να βοηθήσουν με το χτίσιμο σχολείων, εκκλησιών και φιλολογικών συλλόγων. Συλλόγων οι οποίοι στην πραγματικότητα αυτό που κάναν ήταν το να προωθούν τον ελληνισμό, να προωθούν την παιδεία, να προωθούν την θρησκεία. Δηλαδή σε κάθε περιοχή της Οθωμανικής επικράτειας, όταν περιγράφω Οθωμανική επικράτεια τώρα ξαναγυρνάω και επαναλαμβάνω ότι μιλάω για την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Σμύρνη, δηλαδή μιλάω για περιοχές τις οποίες θεωρούμε τώρα ελληνικές, τότε όμως διεκδικούσαμε με κάποιο τρόπο να καταφέρουν να έρθουν και αυτές εντός ελληνικών συνόρων. Αυτοί οι σύλλογοι όλοι που ήταν εκτός ελληνικών συνόρων είναι προσπάθειες οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί πάρα πολύ από τους μεγάλους Έλληνες ευεργέτες της εποχής, αλλά ταυτοχρόνως από πίσω υπάρχει πάντα και ένας καθόλου επίσημος ελληνικός δάκτυλος, υπάρχει μια βοήθεια όμως κρατική, η οποία έρχεται με διάφορους τρόπους εναλλακτικούς, γιατί επισήμως προφανώς η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει ούτε να προάγει αυτό το έργο. Μυστικά όμως από πίσω υπάρχει σχεδιασμός, υπάρχουν μυστικά κονδύλια που περνάνε μέσα από άλλους ομίλους, μέσα από άλλους συλλόγους. Και επίσης υπάρχει και το πολύ σημαντικό της επέμβασης της στρατικής, πάλι μυστικά, γιατί φανερά δεν μπορούν να γίνουν, στο σχεδιασμό των χαρτών. Οι χάρτες είναι ένα τρομερό εργαλείο στο 19ο αιώνα, το οποίο θα αποτελέσει διαπραγματευτικό εργαλείο για όλες τις συνθήκες. Τι συνέβαινε με τους χάρτες? Όταν σχεδιαζόταν ένας χάρτης, σχεδιαζόταν ένας εθνογραφικός χάρτης, όπου αποτύπωνε τους πληθυσμούς, τις εκκλησίες της κάθε περιοχής. Και αναλόγως του τι αποτύπωνε αυτό, στις επόμενες συζητήσεις σε διαβουλεύσεις συνθήκων μεγάλων ή συμφωνιών στο Βερολίνο, στο Λονδίνο, όπου μπορεί να γινόταν στην Ευρώπη, οι άνθρωποι ερχόντουσαν με αυτούς τους χάρτες και λέγανε: να, ορίστε, αυτές οι περιοχές είναι ελληνικές, αφού εδώ είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, εδώ μιλάνε ελληνικά, βάσει του χάρτη που είχε σχεδιάσει κάποιος συνήθως εντεταλμένος χαρτογράφος. Εδώ μπαίνει λοιπόν το παιχνίδι πάλι της ελληνικής κυβέρνησης, όπου χρηματοδοτούσε την κατασκευή χαρτών. Ένας από τους πιο μεγάλους χαρτογράφους που ξέρουμε εκείνη της εποχής, και αυτή είναι η περίφημη εθνογραφική χάρτες, είναι ο Κίπερ, του οποίου η χάρτες είναι παντού σε όλα τα εγχειρίδια, τα ακαδημαϊκά και τα σχολικά που αφορούν το 19ο αιώνα και αποτυπώνουν θεωρητικά τους πληθυσμούς, την θρησκεία και όλα τα υπόλοιπα αυτά που σας περιέγραφα τώρα, πολιτιστικά στοιχεία, τα οποία έδινε τη δυνατότητα στις συνθήκες και στις συζητήσεις των συνθήκων να διεκδικεί η Ελλάδα περισσότερα εδάφη. Φανταστείτε βέβαια ότι αυτό είναι μια πρακτική η οποία συνέβαινε αντίστοιχα και για κάθε χώρα των Βαλκανίων. Αντίστοιχος. Χάρτες θα δημιουργούν και για τις άλλες χώρες.
0: Ναι. Έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο και είναι ένα στοιχείο που μας δίνεται που ίσως δεν το έχουμε συχνά στο νου μας. Δεν βάζουμε αυτή την παράμετρο. Δηλαδή ναι. Την σημασία που είχαν οι χάρτες και το ρόλο που έπαιξαν στις συνθήκες. Γιατί αυτό νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε στο νου μας, γιατί σήμερα ίσως δεν το φανταζόμαστε, όμως μπορούμε να το συνδυάσουμε με κινήσεις που γίνονται σήμερα με κάποιους χάρτες που έρχονται στο προσκήνιο και στη δημοσιότητα.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Αντίστοιχα βέβαια εγώ θα ήθελα να τονίσουμε και τον ρόλο των συλλόγων, γιατί οι σύλλογοι παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ίδρυση όλων αυτών των σχολείων, εκκλησιών κτλ. Τα οποία βοηθούν στη διάδοση της ελληνικής παιδείας, ώστε να μπορέσουμε να θεωρήσουμε ότι αυτές οι περιοχές είναι ελληνικές. Δηλαδή είναι κάτι πολύ σημαντικό στο 19ο αιώνα το έργο τους.
0: Βεβαίως και πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Τώρα έχουμε περίπου στη διάθεσή μας 2-3 λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Και λέω έτσι να μην χάσουμε το ενδιαφέρον μας, να σας ακούσουμε και μετά να περάσουμε στο σήμα και την ώρα.
1: Ωραία, τότε σε 2-3 λεπτά να κλείσουμε λίγο την περίοδο αυτή, η οποία είναι ο 19ος αιώνας, ο οποίος περνάει σιγά σιγά στην περίοδο της διεκδίκησης και στην περίοδο της μεγάλης αντιπαλότητας μεταξύ Τρικούπη και Δελιγιάννη. Δηλαδή φτάνοντας και μπαίνοντας στην περίοδο του Τρικούπη και Δελιγιάννη στο τέλος του, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, μπαίνουμε στην περίοδο πια όπου η διεκδίκηση θα προσπαθήσει να γίνει και σύνθημα των κυβερνήσεων, κυρίως του Δελιγιάννη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το δίπολο της γνωστής σύγκρουσης Τρικούπη-Δελιγιάννη, θα μπαίνει μέσα σαφώς η μεγάλη ιδέα. Το ζήτημά μας είναι και πάλι η εφαρμογή της. Ο Μεν Δελιγιάννης θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα διεκδικεί το να γίνει κάποιος πόλεμος για να κερδίσουμε δάφη με τον πόλεμο. Ο Δε Τρικούπης θα έχει ένα όραμα ότι η Ελλάδα θα πρέπει πρώτα να αποκτήσει πολύ γερές οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές βάσεις και αφού σταθεί γερά στα πόδια της, μετά θα μπορέσει να επεκταθεί, είναι το φυσικό επόμενο. Η μία πολιτική θα είναι το ακριβώς αντίθετο της άλλης. Γιατί μία πολιτική θα απαιτεί άμεσα στρατό να δημιουργηθεί ώστε να πολεμήσει, η άλλη πολιτική δεν θα θέλει χρήματα για το στρατό, αλλά θα θέλει για έργα υποδομής. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά και ίσως να τα συζητήσουμε και τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για να δούμε πώς ακριβώς η σύγκρουση μεταξύ αυτών των δύο θα έχει αποτέλεσμα στο τέλος, να φτάσουμε στο 1897 και στον ατυχή πόλεμο, ο οποίος θα επιβάλλει στη χώρα ένα αντίστοιχο με τις εποχές μας, τη σημερινή εποχή, μνημόνιο για πολλά πολλά χρόνια αργότερα.
0: Είναι δηλαδή σαν να έχουμε καταστάσεις στα δύο πόλους, ας πούμε, έχει υπολωθεί η κατάσταση, είναι τόσο ακραία και η μία άποψη και η άλλη, σαν να μην θέλουν να βρουν ένα σημείο συνάντησης, ένα μέτρο.
1: Είναι εντελώς αντίθετες λογικές, είναι εντελώς αντίθετος τρόπος σκέψης. Γιατί αν ο Δελιγιάννης θέλει πόλεμο άμεσα γιατί θέλει να απελευθερώσει, ο Τρικούπης θεωρεί ότι αυτό είναι ανέφικτο. Άρα δεν θεωρεί ότι διαφωνούν στο πώς αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Για τον Τρικούπη είναι αδύνατον να κάνεις ένα πόλεμο με την Τουρκία εκείνα τα χρόνια. Πρέπει πρώτα να φτιαχτεί η οικονομία. Πρέπει πρώτα να φτιαχτεί η κοινωνία, να φτιαχτούν οι υποδομές. Ο Δελιγιάννης είναι αδύνατο να σκεφτεί ότι πρέπει να περάσουν τόσα πολλά χρόνια για να απελευθερωθούν επιτέλους οι Έλληνες οι οποίοι ζουν εκτός επικράτειας. Θεωρεί ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει τώρα.
0: Άμεσα, αμέσως. Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό το λόγο σε κάθε ευκαιρία θα προκαλεί και κάποια φασαρία. Το πιο γνωστό επεισόδιο του Δελιγιάννη είναι ο περίφημος Ειρηνοπόλεμος. Όταν θα ξεσηκώνει την Ελλάδα και τους Έλληνες και θα τους έχει σε επιφυλακή, που σημαίνει σε επιστράτευση, για πάρα πολύ καιρό, χωρίς τελικά να κάνει ποτέ πόλεμο. Λέγοντας ότι θα κάνει πόλεμο και πληρώνοντας πάρα πολλά χρήματα για τη διατήρηση αυτής της κατάστασης, δηλαδή ένα στρατό έτοιμο πόλεμο, ο οποίος δεν πολεμάει, ο οποίος όμως απαιτεί χρήματα για να είναι έτοιμο πόλεμος. Και αυτό θα είναι η πιο ας το πούμε έτσι, καταστροφική στιγμή όλης αυτής της προσπάθειας του Δελιγιάννη να κάνει κάποιον επιτυχημένο πόλεμο.
0: Στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε λίγη μουσική, το σήμα και την ώρα, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, είναι ο ιστορικός, ο κύριος Δημήτρης Μπαχάρας. Μιλάμε για την μεγάλη ιδέα, μιλάμε για τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, για τον ατυχή πόλεμο. Και κύριε Μπαχάρα, μας δώσατε έτσι με πολύ ωραίο τρόπο το πλαίσιο που εξελίχθηκε η μεγάλη ιδέα, το ιστορικό πλαίσιο τον 19ο αιώνα, και μας λέγατε για τη σύγκρουση μεταξύ Τρικού Πιδελιγιάννη και πώς αυτή οδήγησε στον ατυχή πόλεμο. Θέλετε να μας πείτε λοιπόν πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα αυτής της σύγκρουσης, της ιδεολογικής?
3: Θα πρέπει να πούμε μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι εκείνη την περίοδο που αλλάζει η πολιτική σκηνή της Ελλάδας, αλλάζει και το τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα κόμματα, το κοινοβούλιο, η δημοκρατία. Είναι η περίοδος με τη μετάβαση στην περίοδο της βασιλείας του Γεωργίου του Πρώτου και με τη διεκδίκηση της αρχής διαδηλωμένης από τον Τρικούπη, μπαίνουμε στην περίοδο μιας βασιλευωμένης δημοκρατίας, η οποία έχει έναν βασιλιά ο οποίος αποδέχεται τις κρίσεις της Βουλής, εμπιστεύεται το κοινοβούλιο του, εμπιστεύεται τους πρωθυπουργούς. Είναι μια εντελώς διαφορετική περίοδο από την περίοδο της Οθωνικής είτε απολυταρχίας είτε βασιλείας αργότερα. Ο Όθωνας είχε τους Έλληνες, ή προσπαθούσε μάλλον να έχει τους Έλληνες πολιτικούς χειριζόμενους από τον ίδιο. Ο βασιλιάς Γεώργιος θα προσπαθήσει να συνεργαστεί. Ήδη από μόνο το αυτό είναι ένα τεράστιο θεσμικά βήμα για τη λειτουργία της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου εκείνη την περίοδο, το οποίο θα οδηγήσει και στο σχηματισμό πλέον κομμάτων τα οποία έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και κάποια συγκεκριμένα όρια. Δηλαδή το κόμμα του Δελιγιώργη, το κόμμα του Τρικούπη, το κόμμα του Κουμουνδούρου, το κόμμα του... Υπάρχουν πολλά κόμματα τα οποία θα παίξουν κάποιο ρόλο και θα έχουν και κάποιο πολιτικό στίγμα, θα έχουν κάποιους ανθρώπους από κάτω. Δηλαδή αυτά όλα είναι μια καινούρια περίοδος. Μέσα σε αυτή την καινούργια περίοδο της συνεργασίας με το βασιλιά Γεώργιο θα υπάρξει βέβαια και ένα αποτέλεσμα εκτός από τις προσπάθειες πολέμου, το οποίο δεν ανέφερα πριν και το οποίο είναι μέρος της υλοποίησης της μεγάλης ιδέας, που θα είναι η επέκταση του ελληνικού κράτους μέσα από τις συνθήκες. Είναι αυτό που ξεκίνησα να λέω πιο πριν για το ρόλο των χαρτών. Έναν τέτοιο τρομακτικό και σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι χάρτες στις περίφημες συνθήκες που θα γίνονται από το 1878 μέχρι το 1881, που οριστικοποιείται πια στην Κωνσταντινούπολη η προσάρτηση της Θεσσαλίας και μέρους της Άρτας στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσο γνωρίζουμε ή έχουμε υπόψη μας ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα διαδοχικών διαφωνιών, συμφωνιών που είχαν ξεκινήσει με την περίφημη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, που αναγνώριζε μια πολύ μεγάλη Ρουμανία, και που είχαμε την δημιουργία της Βουλγαρίας, που είχαμε ένα σωρό ζητήματα τα οποία πέρασαν από διαδοχικές διεθνείς διασκέψεις για να οδηγηθούν τελικά στο Βερολίνο, στη συνθήκη του Βερολίνου, και στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη, στη σύναση μιας διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για την προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Άρτας. Εκεί λοιπόν έχουμε την περίπτωση που η μεγάλη ιδέα υλοποιείται χωρίς πόλεμο. Είμαστε σε μια φάση στην οποία στην Ανατολική Ευρώπη το ανατολικό ζήτημα είναι σε ένα σημείο καμπής, κρίσης. Και μέσα, και αυτό εκμεταλλεύεται η ελληνική πλευρά, αυτό εκμεταλλεύεται η ελληνική πλευρά για να μπορέσει στη συγκυρία να επεκτείνει τα όρια του ελληνικού κράτους. Αυτό θα συμβεί μέσα σε αυτή την περίοδο που έχει ξεκινήσει στην πραγματικότητα η διαμάχη μεταξύ Τρικούπη και Δελιγιάννη, και θα είναι μια ειρηνική από τη μία πλευρά επέκταση των συνόρων, από την άλλη θα έχουμε τη συνέχιση ότι τώρα που ξεκινήσαμε θα πρέπει να συνεχίσουμε από πλευράς Δελιγιάννη. Θα πρέπει να προχωρήσουμε πιο μπροστά. Τώρα, για να ξανάρθω σε αυτό που λέγαμε πριν για, για την διαφορά στις πολιτικές. Εδώ τώρα έχουμε ένα, κάτι το οποίο περισσότερο κόσμο γνωρίζει. Όλοι έχουν ακούσει για την υπόθεση των φόρων την περίοδο του Τρικούπη. Οι φόροι ήταν το νούμερο ένα ζήτημα το οποίο απασχολούσε την πολιτική επικαιρότητα καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του δίπολου μεταξύ Τρικούπη και Δελιγιάννη. Το θέμα ήταν αν είναι οι φόροι οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν έναν πόλεμο ή οι φόροι οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη του κράτους. Όπως καταλαβαίνετε, το ένα είναι απολύτως οφθαλμοφανές και το βλέπουμε μπροστά μας. Αν δηλαδή σπαταλευτούν χρήματα για ένα πόλεμο, όλοι το καταλαβαίνουν, είναι μπροστά, έχει επίπτωση στη ζωή τους, θεωρούν ότι κάτι γίνεται για να προχωρήσει η χώρα κτλ. Από την άλλη, αν οι φόροι χρησιμοποιηθούν για να χτιστούν 5 λιμάνια ταυτόχρονα και κάποιοι σιδηρόδρομοι και να γίνουν έργα, αυτό είναι κάτι το οποίο αργεί. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι κάτι το οποίο θέλει πολλά χρόνια. Άρα τα αποτελέσματα
2: δεν είναι άμεσα.
3: Άμεσα. Δεν τα βλέπει κανείς. Και εδώ αρχίζει η περίφημη διαφωνία με τους φόρους. Ο Μεν Δελιγιάννης θα ανεβαίνει στην εξουσία δηλώνοντας ότι θα καταργήσει τους φόρους που έβαλε ο Τρικούπης. Κάτι το οποίο θα κάνει αρχικά γιατί ήταν φόροι για τα τεχνικά έργα της υποδομής και στη συνέχεια θα επιβάλλει τους δικούς του φόρους γιατί για να χρηματοδοτήσει ένα υποτιθέμενο πόλεμο ή το στρατό δεν θα μπορεί παρά να επιβάλλει φορολογία έτσι κι αλλιώς. Άρα θα έχουμε ξανά και από τη μία και από την άλλη πλευρά φόρους οι οποίοι θα βαραίνουν στις πλάτες του ελληνικού λαού γιατί δεν θα βλέπουν από τη μία αυτά αποτελέσματα του Τρικούπη, από την άλλη με τον Δελιγιάννη δεν θα βλέπουν και κάποια επιτυχία στην επέκταση των συνόρων. Άρα και στις δύο περιπτώσεις δεν είναι ότι υπήρχε καμιά τρομερή επιτυχία σε επίπεδο εξάπλωση της πολιτικής τους στην πραγματικότητα απήχηση στο λαό. Υπήρχε ένα θέμα εκεί στο πώς ακριβώς και γι' αυτό το λόγο έχουμε και πάρα πολλές γελιογραφίες οι οποίες αποτυπώνουν το κλίμα της εποχής σε σχέση με τους φόρους. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ότι υπάρχουν ένα σωρό γελιογραφίες, εφημερίδες, έντυπα της εποχής, ένα σωρό άλλα με τον Τρικούπη και τον Δελιγιάννη. Πάνω κάτω οι φόροι, πάνω κάτω ένας, πάνω άλλος, συνεχώς κάθε τρεις και λίγο. Γιατί το μεγάλο ζήτημα ήταν αυτό στο επίπεδο της πολιτικής που φαινόταν προς τα έξω, προς τον κόσμο.
2: Αυτό λοιπόν ήταν το κλίμα. Έχει πολλωθεί φανταζόμαστε η κατάσταση από τις δύο διαφορετικές απόψεις και που ήταν βέβαια και τρόπος διακυβέρνησης τελικά και αυτή η σύγκρουση που είναι σε επίπεδο ιδεών αλλά τελικά είναι και μια σύγκρουση που φαίνεται στην καθημερινή ζωή πώς οδηγεί στην αποτυχία του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897.
3: Αυτή η σύγκρουση λοιπόν ακριβώς όπως το λέτε θα σας φανεί περίεργο ίσως αλλά θα οδηγήσει στη συσσόρευση δανείων. Είναι μια πορεία την οποία πολλοί σήμερα μπορούν να καταλάβουν το πόσο εύκολα όλο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αύξηση, τον τεράστια αύξηση του δημοσίου χρέους και των δανείων των οποίων έπαιρναν εκείνη την εποχή συνεχώς για να μπορέσουν να καλύψουν ακριβώς όλες αυτές τις ανάγκες. Φτάνοντας λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 80, ας πούμε αρχές του 1890, ήδη η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη οικονομικά. Για την Ελλάδα το δημόσιο χρέος είναι τεράστιο και θα πρέπει να γίνει κάτι για να μπορέσει να εξορθολογιστεί η κατάσταση. Κάτι το οποίο είναι αδύνατο να γίνει με τις συνθήκες της εποχής και σαν να μην έφτανε αυτό εκείνη την εποχή θα ξεσπάσει και η περίφημη κρίση της σταφίδας. Η κρίση η σταφιδική θα είναι αποτέλεσμα μιας υπερπαραγωγής από την ελληνική πλευρά της σταφίδας η οποία είχε βασιστεί σε μια αγροτική καταστροφή ας το πούμε στην Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Σταφίδας φιλοξήρα τα προηγούμενα χρόνια και λόγω της έλλειψης του προϊόντος στον υπόλοιπο κόσμο οι Έλληνες καλλιεργητές βρήκανε χώρο για να αναπτύξουν τις δικές τους καλλιέργειες να τις εμπορευθούν και να τις εξαπλώσουν παντού με τη διαφορά ότι με το συνήθι ενθουσιασμό που δείχνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις πέσανε όλοι με τα μούτρα πάνω σε αυτό καταργώντας κάθε είδους σχεδόν καλλιέργεια και παράγοντας τεράστιες ποσότητες οι οποίες όταν μετά το 1892 πια είχε αποκατασταθεί η παγκόσμια παραγωγή της σταφίδας και από τις υπόλοιπες χώρες, ειδικά τη Γαλλία, η ελληνική σταφίδα βρέθηκε στα αζήτητα. Γιατί δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει τόσο μεγάλη υπερπαραγωγή. Το ότι βρέθηκε στα αζήτητα σημαίνει ότι χιλιάδες καλλιεργητές έμειναν χωρίς δουλειά, έχασαν τα δάνειά τους, βρέθηκαν να έχουν τόνους σταφίδες, τις οποίες δεν ξέραν τι να την κάνουν. Και ταυτοχρόνως το ελληνικό κράτος είχε βρεθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, λόγω ακριβώς και των πολλών δανείων που σας έλεγα, για να οδηγηθούμε στο δυστυχώς επτωχεύσαμεν, που όλοι το έχουν ακούσει και το γνωρίζουν, του Τρικούπη το 1893. Δεν υπήρχαν πια χρήματα για να καλύψει το κράτος τις ανάγκες του σε επίπεδο ούτε πληρωμών. Άρα είμαστε σε μια περίοδο η οποία είναι τρομερά δύσκολη οικονομικά, και εδώ ταιριάζει για άλλη μια φορά η μεγάλη ιδέα, ο πόλεμος. Η μεγάλη ιδέα και ο πόλεμος είναι δύο πολύ ωραία στοιχεία για να μπορέσει ο κόσμος να ξεφύγει και να ξεχαστεί από το πραγματικό του πρόβλημα, που είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Ο Τρικούπης προσπάθησε να εξασφαλίσει δάνεια για να καλύψει τα προηγούμενα δάνεια, για να καλύψει τα προηγούμενα δάνεια και πάει λέγοντας, αλλά όταν αυτή η προσπάθεια απέτυχε, αποχώρησε και ο ίδιος με αυτά τα τραγικά αποτελέσματα και για τη συνέχεια της πορείας της Ελλάδας, καθώς εκεί βρήκαν την ευκαιρία διάφοροι σύλλογοι οι οποίοι διεκδικούσαν τον πόλεμο και την επέκταση της Ελλάδας, να, με μεγαλύτερη την εθνική εταιρεία, να επεκτείνουν το έργο τους, να μαζέψουν πάρα πολύ κόσμο, στρατιώτες, αξιωματικούς κυρίως γύρω τους, αξιωματικούς οι οποίοι δεν ήταν μόνο κατώτεροι αξιωματικοί, ήταν και ανώτεροι αξιωματικοί, μέχρι και τον διάδοχο Κωνσταντίνο έφτανε σιγά σιγά η κλίμακα των αξιωματικών, οι οποίοι είχαν ενταχθεί γύρω από τις ιδέες της εθνικής εταιρείας, η οποία ήθελε την επέκταση των ελληνικών συνόρων. Στην πραγματικότητα, όταν θα ξεκινήσει ο πόλεμος του 1897, θα είναι το αποτέλεσμα δύο χρόνων όπου αυτό το κλίμα προετοίμαζε τη συμμετοχή και περίμενε απλώς μια σπίθα, έτσι, για να ανάψει το φυτίλι. Αυτή η σπίθα, ναι,
2: δόθηκε με το κριτικό ζήτημα.
3: Η οποία σπίθα δόθηκε με το κριτικό ζήτημα, ακριβώς. Η οποία σπίθα δόθηκε με το κριτικό ζήτημα, το οποίο για άλλη μια φορά, οι κριτικοί για άλλη μια φορά διεκδικούσαν την ένωσή τους με την Ελλάδα μετά την γνωστή επανάσταση του 1866. Το 1897 είχαμε άλλη μια κριτική επανάσταση που θα προσπαθούσαν να ενωθούν, και εκεί βρέθηκε ακριβώς η χρονική στιγμή στην οποία οι Έλληνες πίστευαν, θέλανε, είχε προετοιμαστεί το έδαφος τα τελευταία δύο χρόνια ότι τώρα είναι η ώρα, τώρα θα κάνουμε πόλεμο και θα κερδίσουμε. Αυτά βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν συνοδεύονταν από αντίστοιχη επάρκεια του στρατού. Είχαν έρθει διαδοχικές αποστολές ξένων αξιωματικών με σκοπό να εκπαιδεύσουν στην τέχνη του πολέμου τους Έλληνες αξιωματικούς και στρατιώτες, οι οποίες όμως δεν είχαν αποδώσει. Οι ξένοι αξιωματικοί δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στο κλίμα της ελληνικής ουσιαστικά συμπεριφοράς. Δηλαδή το τρόπος, οι ιδέες τους, αυτά που απαιτούσαν ήταν τόσο ξένα στους Έλληνες που δεν μπορούσαν να συμβιβαστούν. Και αντίστροφα, οι ξένοι δεν μπορούσαν να συμβιβαστούν με αυτά που λέγανε και αυτά που έβλεπαν ότι κάνανε οι Έλληνες αξιωματικοί, στρατιώτες, οπλίτες. Άρα έφερνε στο τέλος ένα αναπόδραστο τέλος. Έπρεπε να φύγει ο ξένος αξιωματικός. Έφευγε, ερχόταν ο επόμενος, ο ξένος εκπαιδευτής. Έφευγε, ερχόταν ο επόμενος, πάλι περίπου η ίδια ιστορία επαναλαμβανόταν. Είμαστε σε μια περίοδο δηλαδή που ο στρατός σίγουρα δεν είναι έτοιμος. Από την άλλη, εξοπλιστικά δεν έχει σίγουρα τις δυνατότητες, και παρόλα αυτά υπάρχει τέτοιος ενθουσιασμός σε όλη τη χώρα που όταν ξεκινάει ο ελληνοτουρκικός πόλεμος φεύγουν με τραγούδια και χορούς για να πάνε να πολεμήσουν, θεωρώντας ότι θα κερδίσουν. Και φεύγουν στρατιώτες προς το βορρά, φεύγουν ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι θα είναι οι αντίστοιχες ομάδες που θα δράσουν και στο μακεδονικό αγώνα. Εθνοφυλακής, πολιτών, ανθρώπων οι οποίοι πάνε να πολεμήσουν χωρίς κάποια οδηγία, κάποιον στρατηγό από πάνω τους ή κάποιον στρατό, από τον ενθουσιασμό και μόνο φεύγουν και πάνε να πολεμήσουν στην Θεσσαλία, να κατέβουν προς τα κάτω, όπου μπορούν να συμμετέχουν, και να Θεσσαλία, συγγνώμη, Μακεδονία ενώ το σύνορα προς τα πάνω, και να διεκδικήσουν και αυτοί να πάρουν μέρος στην, όπως φανταζόντουσαν, νίκη της Ελλάδος.
2: Μάλιστα.
3: Όπως γνωρίζουμε όλοι βέβαια, τα αποτελέσματα ήταν τραγικά.
2: Και έχουμε λοιπόν, παρότι όλη την προηγούμενη περίοδο έχουμε υψηλούς δανεισμούς, έχουμε την οικονομική κατάρρευση της χώρας, φτάνουμε και μετά τον ατυχή πόλεμο να είναι πάρα πολύ μεγάλες οι αποζημιώσεις που θα πρέπει να δώσει η Ελλάδα στην Τουρκία.
3: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν ο ατυχής αυτός πόλεμος τελειώνει με μια επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων, γιατί υπάρχει μια κατακράτως νίκη των Οθωμανών, οι οποίοι δεν σταματάνε πουθενά και κατεβαίνουν συνεχώς προς τον νότο. Φοβούμενοι ότι θα μπουν ακόμα και στην Αθήνα, οι μεγάλες δυνάμεις πια σταματάνε τις τουρκικές, τον τουρκικό στρατό και οδηγούν σε μια συμφωνία, σε μια συνθήκη ειρήνης για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, και ευτυχώς επανέρχονται τα σύνορα στο σημείο στο οποίο ήταν, με την Ελλάδα να είναι υποχρεωμένη να πληρώσει τεράστιες αποζημιώσεις, όντας ήδη καταχρεωμένη και υπεχρεωμένη, θυμίζω, από τα δάνεια των προηγούμενων δεκαετιών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να διαχειριστεί το ελληνικό κράτος, και γι' αυτό θα επιβληθεί ένας διεθνής οικονομικός έλεγχος, ο ΔΟΕ, το οποίο ήταν κάτι αντίστοιχο με αυτό που ζήσαμε εμείς τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα εδώ από το 12 και μετά. Ήταν μια επιτροπή η οποία ουσιαστικά επέβλεπε τα οικονομικά της Ελλάδας, με τη μεγάλη διαφορά ότι δεν υπήρχε αυθαιρεσία σε όλο αυτό. Υπήρχε μια απόλυτα σχεδιασμένη πολιτική του πώς ακριβώς και ποια έσοδα θα έρχονταν για την εξυπηρέτηση των εξωτερικών δανείων του δημοσίου χρέους. Υπήρχαν συγκεκριμένα δημόσια μονοπόλια, τα οποία ήταν είτε ορυχεία των Άλατος, τα Σπίρτα, ήταν μονοπόλια του ελληνικού δημοσίου, τα οποία μέρος των εσόδων δίνονταν απευθείας στην εξυπηρέτηση των δανείων αυτών. Άρα δεν υπήρχε σχεδιασμός και επανασχεδιασμός, οι όροι δεν ξανασυζητούνταν ούτε κάθε χρόνο, ούτε τα επόμενα χρόνια, ούτε υπήρχε προσπάθεια να γίνει μια επέμβαση άλλη στην εσωτερική πολιτική. Ήταν απολύτως δεδομένο ποιοι πόροι θα πήγαιναν πού, πόσα χρήματα θα έπαιρναν, και αυτό κράτησε για πάρα πάρα πολλά χρόνια.
2: Μάλιστα. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά επειδή στη διάθεσή μας έχουμε 8 λεπτά και είναι λίγος ο χρόνος, το λέω αυτό για την οικονομία της συζήτησης και για να μας δώσετε όσα εσείς στοιχεία περισσότερα νομίζετε ότι πρέπει να ακουστούν. Έχουμε λοιπόν αυτή την οικονομική κατάσταση που είναι δυσχερής πάλι, που πρέπει να πληρωθούν τα δάνεια, τα μονοπόλια του κράτους, του κρατικού μηχανισμού έχουν δοθεί στους ξένους και χειρίζονται όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, δηλαδή τα Σπίρτα, ορυχεία, ενόπνευμα.
3: Μέρος τους, όχι το σύνολο, όχι το σύνολο των εσόδων, μέρος, συγκεκριμένο ποσοστό δινόταν για την εξυπηρέτηση του χρέους από κάθε ένα από τα διαφορετικά αυτά μονοπόλια, το οποίο όμως είχε συμφωνηθεί εξ αρχής, δεν ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης κάθε τρεις και λίγο, δηλαδή αυτό ήταν από την αρχή, αυτό πληρωνόταν και πήγαινε κατευθείαν. Τώρα φτάνοντας, έτσι αφού έχουμε και τον λίγο χρόνο, θα πρέπει να περάσουμε και να πούμε ότι αυτή όλη η κατάσταση βοήθησε στην αναδιοργάνωση της οικονομίας σε τέτοιο βαθμό που όταν ο Βενιζέλος θα έρθει το 1909-10 πια για να αναλάβει την εξουσία, τα οικονομικά της Ελλάδας βρίσκονταν ήδη σε μια κατάσταση στην οποία μπορούσε να πατήσει στέρεα και για να μπορέσει να χτίσει και αυτό το θαύμα, το στρατιωτικό θαύμα, το οποίο επέβαλε και τη μεγαλύτερη νίκη και υλοποίηση της μεγάλης ιδέας του Βαλκανικού πολέμου. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι είναι η κορύφωση σε επίπεδο ρεαλιστικής πολιτικής, η οποία εφαρμόστηκε, πέτυχε και κράτησε, που υπήρξε ποτέ στη διάρκεια αυτών των δύο αιώνων.
2: Ότι σύντομα με τον τρόπο αυτό και με την πειθαρχία, σύντομα παίρνει απάνω του το κράτος. Είναι έτσι?
3: Ακριβώς. και έχει μέσα σε αυτά τα χρόνια, από το 1897 μέχρι το 1912, σκεφτείτε ότι είναι μόλις 15 χρόνια. Είναι ελάχιστος χρόνος μέσα στον οποίο όχι μόνο η ελληνική οικονομία φτάνει σε ένα επίπεδο να μπορεί να σταθεί, αλλά και ο ελληνικός στρατός και ο στόλος αναδιαργανώνονται σε τέτοιο βαθμό που οι ξένοι και ακόμα και οι σύμμαχοι ή οι γείτονες χώρες δεν θα μπορούν να το πιστέψουν. Αυτός είναι και ο λόγος που όταν ξεκινάει ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, η Ελλάδα αντιμετωπίζεται μάλλον με περιφρόνηση από τους υπόλοιπους Βαλκάνιους λαούς, οι οποίοι με επικεφαλής τους Βούλγαρους θεωρούν ότι ο στρατός που έχουν οι ίδιοι φτάνει για να κερδίσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και χάρη πραγματικά στις ενέργειες του ίδιου του Ελευθέριου Βενιζέλου είναι που θα καταφέρει να μπει η Ελλάδα μέσα σε αυτή την Βαλκανική Συμμαχία για να δείξει ότι τους έχουν ανάγκη και να μπορέσει να συμμετάσχει σε αυτό τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, ο οποίος θα φέρει και το θαύμα το οποίο δεν θα πιστεύουν οι Βούλγαροι στα μάτια τους και θα οδηγήσει στη συνέχεια στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο και στον πόλεμο με την Βουλγαρία.
2: Φαίνεται όλο, ότι αυτό ναι. κάνει να αναβιώσει και πάλι η μεγάλη ιδέα.
3: Αυτό αναβιώνει, όχι απλώς αναβιώνει τη μεγάλη ιδέα, φέρνει ένα κύμα ενθουσιασμού σε όλους τους Έλληνες, ειδικά μετά τον πρώτο και τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, ένα κύμα ενθουσιασμού διαδέχεται, γιατί υπάρχει και ένας ενθουσιασμός από πολλές διαφορετικές πλευρές. Είναι και η Βενιζελική, αλλά και η τότε βασιλική, ας το πούμε έτσι, που δεν είναι ακόμα βασιλική, είναι του διάδοχου Κωνσταντίνου θαυμαστές, οι οποίοι είναι στο ίδιο όνειρο μαζί. Βενιζέλος, Κωνσταντίνος είναι οι δύο άνθρωποι οι οποίοι φέρνουν τις νίκες στον πρώτο και στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Αυτό είναι μια εικόνα η οποία φτιάχνεται ανεξαρτήτως του ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Θέλω να πω ότι ανεξαρτήτως του τι στην πραγματικότητα αναλύουμε σήμερα εμείς, είτε ως ιστορικοί είτε οι άνθρωποι μεταξύ μας, όταν συζητάμε για το ποιος ήταν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και τι έκανε και πόσο ο Βενιζέλος τον οδήγησε στην πραγματικότητα στο να καταλάβει την Θεσσαλονίκη ή όχι, υπάρχει και μια εικόνα αυτών των δύο για τα δεδομένα εκείνης της εποχής, η οποία φτιάχνεται και μπορεί να απέχει από την πραγματικότητα. Η εικόνα αυτή θέλει έναν βασιλιά, έναν διάδοχο, ο οποίος έχει μπει στην Κωνσταντινούπολη, στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αυτός ότι είναι ο αρχιστράτηγος, ότι είναι ο διάδοχος του θρόνου, φέρνει τη σύμπνοια μεταξύ πρωθυπουργού και βασιλιά. Είναι οι δυο τους που οδηγούν την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα κύμα ενθουσιασμού που δεν έχει όριο εκείνη την περίοδο, το 12-13. Περνάει παντού. Όσο και αν υπάρχουν οι διαμάχες, οι εσωτερικές, οι πολιτικές μεταξύ του Βενιζέλου και των αντιπάλων του, και όσο και αν ο διάδοχος Κωνσταντίνος δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει με καλό μάτι τον Βενιζέλο, και προφανώς ακριβώς το ανάποδο, ο Βενιζέλος δεν βλέπει με καθόλου καλό μάτι το ότι ο Κωνσταντίνος δεν φαίνεται να τον ακούει έτσι όπως θα ήθελε ο ίδιος, και χρειάζεται όλη αυτή η ιστορία να τον μεταπίσει για να πάει προς Θεσσαλονίκη και όχι προς τον μοναστήρι. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά, αλλά η συνολική εικόνα, το ότι οι δυο τους οδηγούν τη χώρα στην υλοποίηση της μεγάλης ιδέας, είναι μια εικόνα που ξεπερνάει εκείνη την περίοδο τη μεγάλη διαμάχη που θα ακολουθήσει και τον εθνικό διχασμό και τα μοιραία αποτελέσματα αυτού τα επόμενα χρόνια.
2: Μάλιστα. Είναι λοιπόν αυτό το ότι υπάρχει ομοψυχία, ότι υπάρχει η ίδια στόχευση, είναι κάτι επιφανειακό, κάτι που είναι μόνο φαίνεται και δεν είναι στη βάση του έτσι.
3: Είναι κάτι το οποίο είναι επιφανειακό, ακριβώς. Δεν είναι στη βάση του έτσι, και αυτό θα αποδειχθεί περίτρανα τα επόμενα χρόνια. Δεν θα περάσει ούτε καν ένας χρόνος μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και το θάνατο του βασιλιά Γεωργίου, όπου ο Βενιζέλος θα αρχίσει να έρχεται σε σύγκρουση με τον βασιλιά πια Κωνσταντίνο για θέματα στρατηγικής και συμμετοχής στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η σύγκρουση θα είναι μεταξύ των δύο μεν, μεταξύ των δύο ανθρώπων που αντιπροσωπεύουν και τους θεσμούς όμως, αυτό να μην το ξεχνάμε. Η σύγκρουση Βενιζέλου με Κωνσταντίνο είναι σύγκρουση προσώπων, όμως οι δυο τους αντιπροσωπεύουν και ο καθένας από ένα θεσμό. Φαίνεται σαν να είναι και σύγκρουση μεταξύ της βασιλείας και του πρωθυπουργού.
2: Μάλιστα.
3: Και εκεί πάνω θα απατήσουν και θα αναδειχθεί και στη συνέχεια και το ζήτημα της δημοκρατίας, και εκεί πάνω θα υπάρχει και αυτή η σύγχυση για αρκετά χρόνια σε σχέση με το πόσο ο Βενιζέλος ήταν υπέρ της κατάργησης του θεσμού της Βασιλείας, κάτι το οποίο δεν ίσχυε στην πραγματικότητα. Ο Βενιζέλος πήρε μανία εναντίον του συγκεκριμένου προσώπου που λεγόταν Κωνσταντίνος, αλλά όχι του θεσμού.
2: Μάλιστα.
3: Και αυτό είναι σημαντικό να διευκρινίζεται.
2: Και πραγματικά, ναι, και πολύ καλά κάνατε και το επισημαίνετε. Όμως, κύριε Μπαχάρα, η μεγάλη ιδέα, όλο αυτό το όραμα κατακριμνίζεται το 22 με την καταστροφή.
3: Εδώ πια τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Γιατί αυτά τα χρόνια, αυτή η δεκαετία του 10, είναι ένας, αυτό που το ονομάζουμε μερικές φορές πυκνός ιστορικός χρόνος. Mm-hmm. Δηλαδή, συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα σε πολύ λίγα χρόνια. Και ζουν οι άνθρωποι και ζούμε και εμείς μεταξύ τους διαβάζοντας το τι γινότανε, αυτό το πόσα πολλά πράγματα αλλάζουν από τον ένα χρόνο στον άλλο στην πραγματικότητα. Η Ελλάδα του 1913 δεν έχει καμία σχέση, μα καμία σχέση με την Ελλάδα του 1920 και αντίστοιχα δεν είχε καμία σχέση με την Ελλάδα του 1902. Είναι άλλη κόσμη σχεδόν.
2: Μάλιστα.
3: Έχει υπάρξει τέτοια διαφορά σε επίπεδο κοινωνίας και πολιτικής όπου και τα χρόνια του πολέμου που έχουν βαρύνει, που ειδικά για να μιλήσουμε τώρα για τη διαφορά μεταξύ του 1920, όταν πια ο Βενιζέλος χάνει τις εκλογές, σε σχέση με το 1912. Το 1912 σας έλεγα πριν ότι υπήρχε αυτή η ομοψυχία, ότι υπήρχε ένας ενθουσιασμός, ότι κατακτούσαμε νέα εδάφη, υπήρχε ενθουσιασμός για το που θα μπούμε στις νέες αυτές χώρες, πώς θα ενταχθούν, αυξανόντουσαν οι δουλειές για τους επιχειρηματίες, αυξάνονταν οι δουλειές για τους δημοσίους υπαλλήλους, νέες διοικητικές θέσεις σε νέες χώρες.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα, νέα υπουργεία, νέα. Όλα αυτά είναι μια Ελλάδα η οποία ανεβαίνει. Το 1920 είναι μια Ελλάδα κουρασμένη. Είναι μια Ελλάδα που έχει πια κουραστεί από τους πολέμους, συνεχόμενοι πόλεμοι. Είναι μια Ελλάδα διχασμένη, όπου οι μισοί έχουν απολυθεί. Οι άλλοι μισοί έχουν από τον Βενιζέλο, οι άλλοι από τον Κωνσταντίνο, οι άλλοι έχουν διωχθεί, έχουν υπάρξει εξορίες, έχουν υπάρξει επεμβάσεις ξένων. Ο Κωνσταντίνος που έχει πάει με τους Γερμανούς. Είναι μια τόσο διαφορετική Ελλάδα και τόσο διχασμένη, όπου πια μιλάμε για άλλη πορεία.
2: Και για έναν τελείως διαφορετικό κόσμο. Εμείς πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Να είστε καλά, κύριε Μπαχάρα.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι.
2: Να είστε καλά και σε εσάς. Χαίρετε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο ιστορικός, ο κύριος Δημήτρης Μπαχάρας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, να είστε όλοι καλά.

0: της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πιστή ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Τη μουσική επιμέλεια έχει η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο είναι ο Δημήτρος Ελένης.

Εισερχόμαστε στο τελευταίο μέρος της Θείας Λειτουργίας που ονομάζεται Απόλυσης. Ξεκινάει με την προτροπή του ιερέα «Εν ειρήνη προέλθομεν». Ας πορευθούμε δηλαδή φέροντες την ειρήνη ειρηνικά. Η πρόταση του ιερέα καταθέτει και περιγράφει μια κατάσταση η οποία αποκτήθηκε μέσα από μια πράξη που συντελέστηκε, την πράξη της Θείας Κοινωνίας. Η ειρήνη αυτή ασφαλώς είναι εσωτερική και πηγάζει από τη σχέση με τον Χριστό. Ή, για να το πούμε με άλλο τρόπο, η Θεία Κοινωνία ξανακάνει παρούσα τη σχέση του κτιστού με την άκτιστη θεότητα. Οι δυνάμεις ή οι ενέργειες της θεότητας εγκεντρίζονται στην ανθρώπινη φύση και αυτή θεραπεύεται από την ασθένεια της σύγχυσης. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το αποτέλεσμα της κοινωνίας με τον Χριστό αφορά τη φύση του ανθρώπου. Δεν μετέχουμε στην πράξη της Θείας Ευχαριστίας για να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα μας ή να αναπτύξουμε τις ηθικές μας αρετές, αλλά για να θεραπεύσουμε τη φύση μας. Με μια άλλη διατύπωση, οι συνέπειες είναι υπαρξιακές ή οντολογικές, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αυτή η θεραπεία της φύσης που νοσεί λόγω της εγγενούς παρουσίας του θανάτου και ο οποίος εγκαθιστά εντός μας τη ροπή προς την αμαρτία, αρχίζει με το βάπτισμα εκάστου πιστού, με την ένταξή του δηλαδή στο σώμα του Χριστού και την έναρξη μιας οδηπορίας προς τη Βασιλεία του Θεού. Η οδός αυτή που αφορά τη θεραπεία της φύσης χαρακτηρίζεται ως ασκητική, δηλαδή εμπεριέχει μια διαρκή άσκηση ή καλύτερα διαρκής ασκήσεις, πνευματικές και σωματικές. Με τις ασκήσεις αυτές, δηλαδή την προσευχή, την νηστεία, τις πράξεις αρετών, τον έλεγχο των λογισμών, τη συμμετοχή στις εκκλησιαστικές ακολουθίες όπου σπουδάζουμε τον Λόγο του Θεού, προετοιμαζόμαστε συνεχώς για να μπορούμε να λαμβάνουμε μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Επομένως, με την κατά Χριστό ζωή μας, που θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε ηθικό βίο ή καλύτερα χριστιανικό βίο, προετοιμαζόμαστε για να δεχθούμε εντός μας τον Χριστό, ώστε να συντελεστεί η θεραπεία της φύσης μας. Η θεραπεία αυτή εγκαθιστά εντός μας κατάσταση ειρήνης. Ο λαός θα απαντήσει στην πρόσκληση του ιερέα εν ονόματι Κυρίου. Θα απαντήσει δηλαδή ότι η νέα πορεία που ξεκινάει μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας έχει ως άξονα αναφοράς ένα όνομα, το όνομα του Κυρίου που μας φανερώθηκε ως ο Υιός του Ουρανίου Πατρός. Στο σημείο αυτό τελείωνε παλαιότερα η Θεία Λειτουργία. Μάλιστα στην αρχαία λειτουργία του Αγίου Ιακώβου η τελική εκφώνηση ήταν «Απολύεσθε εν ειρήνη». Από τον 7ο αιώνα, όταν τέλειωσαν πια οι συζητήσεις για το πρόσωπο του Χριστού με τις διευκρινήσεις που αποτυπώθηκαν στους